Τσακακάν, τη θυμάστε, έκανε χθες πρεμιέρα σε ένα νέο βιογραφικό θεατρικό musical στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Musical με αυτό τον τίτλο, I Am Every Woman, ένα φιλμ το οποίο την ακολουθεί σε μια πορεία προς την επιτυχία, μια πορεία που ξεκίνησε από ένα funk συγκρότημα, τους Ρούφους, τη δεκαετία του 70, μέχρι και τη solo καριέρα της, εστιάζει στο πάθος της για τα πολιτικά δικαιώματα, στους εθισμούς της, η ίδια περπάτησε σε ένα κόκκινο χαλί και ήταν υπέροχη. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, το σταθμό της πόλης είναι 9 λεπτά μετά τις 5. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

Δήμητρα Γαλάνη, τραγουδά Βασίλη Τσιτσάνη. Είναι ένα μουσικό project το οποίο είχε ηχογραφηθεί γύρω στο 2016. Σπουδαίη μουσική μαζί της Πέτρος Κλαμπάνης, Θωμάς Κωνσταντίνου, Σπύρος Μάνησης, Χρήστος Ραφαηλίδης. Ο Βαγγελής Δημακόπουλος ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Φέδρα.

Στην Άλκη στις πρωτοψάλτη τραγουδά Γιάννη και Μίκη Θεοδωράκη. Άλκη στις πρωτοψάλτη που αυτό το καλοκαίρι μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου γυρίζουν όλη την Ελλάδα και νομίζω σαρώνουν πραγματικά ένα καταπληκτικό ντουέτο. Όπου τους πετύχετε πηγαίνετε να τους απολαύσετε. Στην Αθήνα επιστρέφουν 4 Σεπτέμβρη στο Περιστέρι. Είναι η πρώτη συναυλία που κάνουν στην Αθήνα οι Άλκες της Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου μετά τη μεγάλη τους περιοδία σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτός είναι ο Νίκος Πορτοκάλλου. Τρεις παραστάσεις έχουν απομείνει στο φεστιβάλ Επιδαύρου, το οποίο αυτή τη χρονιά, αυτό το καλοκαίρι, δεν θα έχει παράσταση το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Τι απομένει λοιπόν αυτή η Παρασκευή και Σάββατο? Υπάρχει Αντιγόνη, είναι μια έτσι ριζοσπαστική, θα λέγαμε, ερμηνεία της Αντιγόνης. Είναι μια παράσταση η οποία ενώνει ποίηση, κίνηση, χορό. Είναι ο Άλαν Λουσιέν Όγεν, είναι ένας από τους σύγχρονους χορογράφους, συγγραφείς, σκηνοθέτες της Νορβηγίας, και παρουσιάζει την Αντιγόνη αυτό το διήμερο. Ακολουθεί παράσταση στις 21 και 22 του Αυγούστου, είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος που κατεβαίνει Επίδαυρο. Έχει ήδη κάνει πρεμιέρα η παράσταση αυτή, έχει κάνει μια μεγάλη περιοδία. Αστέριος Πελτέκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, σκηνοθετεί την παράσταση. Είναι η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, ένας μεγάλος θείας, ως πλούσιος, μουσικές, τραγούδια, μεγάλο δυναμικό του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στο ρόλο της Λυσιστράτης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου Κλεονίκη, η Κατερίνα Παπουτσάκη Μυρίνη και ο Κρατερός Κατσούλης Κινησίας στην παράσταση αυτή. Φινάλε στην Επίδαυρο έχουμε 28 και 29. Είναι ο ΘΟΚ, είναι ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, είναι ο Θωμάς Μοσχόπουλος που σκηνοθετεί και που θα τον ακούσουμε σε περίπου μία ώρα. Θα είναι μαζί με την Έλενα Χατζιωάννου εδώ στο στούντιο του Αθήνα 984. Μία παράσταση με Γιάννη Τσουμαράκη στο ρόλο του Ίωνα, η Στέλλα Φυρογέννη, σπουδαία, Κρέουσα, Νεοκλής Νεοκλέος Ξούθος και Βαλεντίνος Κόκκινος, παιδαγωγός στην παράσταση αυτή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που κάνει φινάλε το φετινό καλοκαίρι στην Επίδαυρο.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Γιάννης Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος, πίσω στο 2002. Είναι ένα τραγούδι μέσα από το άλμπουμ «Ο Άμλετ της Ελλήνης». Χάρη Μπελαφόντε.

0: είναι ένα τραγούδι του Θέμη Καραμουρατίδη. Το Οδυσσέα Ιωάννου είναι η Γιώτα Νέγκα, η οποία συμμετέχει στο φεστιβάλ Ακροναυπλίας. Είναι ένα φεστιβάλ που πραγματοποιείται φέτος για τρίτη χρονιά. Καλλιτεχνικός διευθυντής, είναι ένας πολύ σημαντικός του πολιτισμού μας, του ελληνικού πολιτισμού. Είναι ο κύριος Θοδωρής Γκόνης. Είναι συγγραφέας, είναι ποιητής, είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ, κυρία Πουλούπουλου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας ακούμε, για τον χρόνο σας. Και να που έγινε θεσμός τελικά, ε!
1: Ναι, σιγά σιγά προχωράμε, έτσι κάθε χρόνο και καλύτερα. Και φέτος στις 26 Αυγούστου μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου θα είναι πάλι το τρίτο φεστιβάλ Ακροναυπλίας εκεί και σας περιμένει.
0: Πόσο ρόλο παίζει ότι είναι ο τόπος σας, ότι είναι εκεί που μεγαλώσατε, ότι είναι το πόσιμο που έχετε αγαπήσει?
1: Ναι, υπάρχει μια τοπολατρεία, αλλά σε βάθος πιστεύω, όχι σε επιφάνεια του χώρου. Ναι. Είναι τιμητικό να εργάζεις για τον τόπο σου, ειδικά να σε καλέσουν να εργαστείς για τον τόπο σου. Και ευχαριστώ τους ανθρώπους του Δήμου των Αυλιαίων που με κάλεσαν και εργάζομαι για αυτή τη χρονιά με το φεστιβάλ αυτό. Για μένα είναι συγκινητικό το ότι επιστρέφω μετά από χρόνια πολλά στον τόπο μου και προσπαθώ να κάνω αυτό που ξέρω.
0: Ένα φεστιβάλ που δεν έχει μόνο θέατρο, δεν έχει μόνο μουσική, είναι ένα ποικίλο πρόγραμμα, αγγίζει τη λαογραφία. Θα δούμε πάρα πολλά πράγματα και θα ακούσουμε. Θέλετε λίγο να μας πείτε το σκεπτικό, ναι, αν υπάρχει?
1: Ναι, ναι, μπορώ να πω. Από την αρχή είπαμε ότι θα είναι ένα φεστιβάλ που θα του αρέσει η τοπική παραγωγή, θα έχει ένα στίγμα δικό του, θα έχει μια αρχαϊκή, ας πούμε, έτσι, συμπεριφορά με τα πράγματα, θα είναι κοντά στην ανταλλαγή πραγμάτων, όπως ήταν τον παλιό καλό καιρό, θα πούμε έτσι χαριτολογώντας, ο Γεωργός με τον Θαλασσοπόρο που αντάλλασαν τα προϊόντα τους. Μας ενδιαφέρει να παράγει ένα φεστιβάλ, δηλαδή όχι μόνο να υποδέχεται παραστάσεις. Κατά τη γνώμη μου, ένα φεστιβάλ που δεν παράγει αυτό δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς φεστιβάλ. Φυσικά και υποδέχεσαι παραστάσεις και φυσικά και σημαντικές παραστάσεις καλείς να παιχτούν εκεί, αν έχεις τη δυνατότητα. Αλλά κυρίως είναι η παραγωγή δική μας. Δηλαδή, φέτος, από ό,τι είδατε στο πρόγραμμα, ξεκινάμε και δεν μας ενδιαφέρει μόνο να είναι μόνο μέσα στην ιστορική παλιά πόλη του Ναυπλίου το φεστιβάλ, αλλά να εξακτηνώνεται και σε μέρη άλλα που ανήκουν στο Δήμο Ναυπλιαίων, που είναι ευρυμένη πια, διευρυμένη, όπως ξέρετε, η Δήμη πλέον. Έτσι λοιπόν, ενώ στην πρώτη χρονιά κάναμε στην αρχαία Ασίνη, πέρσι κάναμε στο Αραχναίο, φέτος κάνουμε στην Ασίνη, στα Ήρια. Είναι τρεις κομοπόλεις ή μεγάλα χωριά, να τα πούμε έτσι, που ανήκουν στο Δήμο Ναυπλίαιων και θέλουμε να κάνουμε και εκεί παραστάσεις. Και φυσικά κάνουμε και στην πόλη του Ναυπλίου δύο παραστάσεις και τρεις και τέσσερις πολλές φορές. Και έτσι λοιπόν φέτος ξεκινάμε από τα Ήρια, όπου ξεκινάμε με τους Ανεβοκατεβάτες, που είναι οι παραχυμάζοντες βοσκοί της Αρκαδίας που κατέβαιναν στην Αργολίδα. Αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και έχει και κακά τα ψέματα και μια σύγχρονη ματιά, γιατί αυτή η μετακινούμενη κτηνοτροφία που υπήρξε ένα σημαντικό τμήμα της αγροτικής παραγωγής αυτό στην παλιά Ελλάδα. Και σήμερα ειδικά που αυτή η οικολογική κρίση έχουμε πάρα πολλά μαθήματα να πάρουμε από την κυκλική αυτή μετακίνηση των κτηνοτρόφων. Ακόμα και αυτές οι πυρκαγιές που συμβαίνουν όταν δεν συνέβαιναν τόσο τακτικά την εποχή που τα κοπάδια έβοσκαν στα δάση μέσα και δεν υπήρχε ξηρό, αυτά τα χόρτα τα ξηρά που τώρα παίρνουν, είναι μια έθλεκτη ύλη και καίγεται ο τόπος. Δηλαδή πολλά μαθήματα μπορούμε να πάρουμε, φυσικά δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω σε αυτό την εποχή, αλλά μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Είναι και εξαιρετικά επίκαιρα όλα αυτά σήμερα. Αυτό που λέμε την αειφορία, που λέμε σήμερα, ότι οι άνθρωποι αυτοί ήξεραν να μετακινούνται μέσα στις εποχές και άφηναν τη γη να ξεκουράζεται. Δηλαδή δεν ήταν κάτι αυτό που κάνουμε σήμερα, που δεν αφήνουμε καν τη γη να ξεκουραστεί και μετά από λίγο καιρό δεν μας αντέχει και δεν την αντέχουμε. Και θέλαμε να κάνουμε λοιπόν ας πούμε παράσταση, συνάντηση των ανθρώπων αυτών εκεί στην περιοχή των Ηρίων. Κατέβαιναν πάρα πολλοί ανεβοκατεβάτες, πάρα πολλοί στρατολάτες, κτηνοτρόφοι, Και έτσι έχουμε καλέσει φέτος δύο σημαντικούς ανθρώπους, από τον Ιωσήφ Μπιζέλη που είναι καθηγητής στη Γεωπονική Σχολή να μιλήσει για αυτούς, όπως και η Ζιζή Σαλίμπα που έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό των μετακινούμενων κτηνοτρόφων. Και θα γίνει και μια, και κάποιοι άνθρωποι ακόμα που εναπομείναντες παλί κτηνοτρόφοι που θα πούν την ιστορία τους, και θα ακολουθήσει μια σπουδαία συναυλία με τον Θωμά Κωνσταντίνου και το συγκρότημά του με τίτλο «Να χαμηλώναν τα βουνά», που θα ακουστούν τραγούδια που έχουν σχέση με τον κόσμο αυτών των βοσκών και των ανθρώπων που μετακινούνταν από τα χυμαδιά στον κάμπο.
0: Αυτό θα ξεκινήσει, θα είναι η πρώτη έτσι,
1: ναι, 26,
0: παράσταση
1: ναι,
0: συναυλία.
1: Ναι, θέλουμε να είναι η πρώτη, 26, Τετάρτη 26 Αυγούστου στα Ήρια. Μετά από εκεί θα υπάρχει η συναυλία της Γιώτας στην Έγκα, όπου θα γίνει στην Πρόνοια, σε ένα έτσι τσολαϊκό προάστιο του ναυπλίου που θέλαμε πάρα πολύ να γίνει εκεί, που είναι στην Κυριακή στις 30 Αυγούστου. Μετά ακολουθεί η Αντιγόνη στην Ακροναυπλία με το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που έχει έδρα των Ναύπλιων, όπως ξέρετε. Και θέλαμε πάντα να συνεργαστούμε και πρέπει να συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο. Είναι μια σημαντική παράσταση που και αυτή είναι η Αντιγόνη της Σοφοκλή, αλλά που συνομιλεί με την ιστορία της Ακροναυπλίας και του Ναυπλίου. Και αυτό μας ενδιαφέρει πολύ. Και, που είναι την Τετάρτη στις 2 Σεπτεμβρίου πια. Μετά είναι η παράσταση που ετοιμάζουμε στο Μπούρτζι, που είναι η συνάντηση της Μάτης Χατζηλαζάρα και του Ανδρέα Εμπειρίκου.
0: Να μείνουμε λίγο εδώ, ναι, και ναι. Γκόνη, ναι, να μας μιλήσετε
1: να όσο θέλετε
0: για αυτά τα πρόσωπα.
1: Ναι. Είναι μια παραγγελία που έκανε το φεστιβάλ στον Χρήστο Δανιήλ, που είναι μελετητής του έργου της Μάτης Χατζηλαζάρου και του Ανδρέα Εμπειρίκου. Είναι αυτό το μυθικό ταξίδι που είχε γίνει, ταξίδι του Μέλιτος το 1940 στο Μπούτζια, όταν είχε παντρευτεί ο Ανδρέας Εμπειρίκος τη Μάτση Χατζηλαζάρου, και μέσα από αυτές τις μυθοποιημένες πια φωτογραφίες που λίγο πολύ τις ξέρουμε, όπου φωτογραφίζονται, αυτοφωτογραφίζονται, αυτοσκηνοθετούμενοι, ένας φωτογραφίζει τον άλλον, και υπάρχει έτσι μια μυθολογική πια πλευρά. Και το σπουδαίο εδώ συμβαίνει ότι το φόντο, όταν αυτοί φωτογραφίζονται, το Ναύπλιο είναι ένα άλλο Ναύπλιο που υπάρχει. Υπάρχουν ακόμα οι φυλακές Ακροναυπλία, δεν έχουν γκρεμιστεί και λανθάνουν μέσα στο, καθώς φωτογραφίζει το Εμπειρίκος από τη Μάτση Χατζηλαζάρου με φόντο των Ναύπλιων από τον Μπούρτζι, και αντιστρόφως η Μάτση Χατζηλαζάρου από τον Εμπειρίκο. Και θα γίνει, και εμείς φιλοδοξούμε να κάνουμε μια συνάντηση φέτος με αυτά τα δύο πρόσωπα, να ξανασυναντηθούν μετά από τόσα χρόνια, μετά από 86 χρόνια σχεδόν, πόσο πέρασε ο καιρός, όπου εκεί οι δύο ηθοποιοί σημαντικοί και σπουδαίοι, ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου και η Χριστίνα Ιμαξούρη, θα παίξουν τους ρόλους αυτούς, θα αφηγηθούν τους ρόλους αυτούς. Ο Ανδρέας ο Γεωργιάδης θα έχει τη σκηνογραφική επιμέλεια. Και εγώ θα συνοδεύσω αυτή την παράσταση εκεί στο Μπούρτζι, που μικρή πηγαίναμε με κλεμμένες βάρκες από όταν είχαμε το σχολείο, φεύγοντας κρυφά από το σχολείο, και μας κυνηγούσε το λιμενικό, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβαινε εκεί. Ξέραμε μόνο ότι ήταν η έδρα του Δήμιου της Καρμανιόλας του Παλαμιδίου. Αργότερα μάθαμε ότι εκεί είχε έρθει ο Εμπειρίκος με τη Μάτση Χατζηλαζάρου το 1940. Και αυτό θα προσπαθήσει το φεστιβάλ να υπενθυμίσει αυτή, μέσα από την ποίησή τους φυσικά, μέσα από τα κείμενα που έχει γράψει ο Εμπειρίκος, γιατί ταυτόχρονα έχοντας κάνοντας και μια περιοδία στον Αργολικό Κάμπο και στην Επίδαυρο για να επιστρέψουν πάλι στο Μπούρτζι, περιγράφουν τέλεια την περιοχή, και υπάρχει και μια πολύ ωραία ιστορία που θα την αφηγηθούμε μέσα, που την αφηγείται βέβαια, την έχει γράψει ο ίδιος ο Ανδρέας Εμπειρίκος.
0: Τι ωραίο. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου.
1: Σεπτεμβρίου, ναι. Είναι μόνο για μία μέρα δυστυχώς. Ναι. Θέλαμε παραπάνω, αλλά δεν γίνεται. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται και είναι περιορισμένος και ο χώρος. Αλλά νομίζω ότι με καλή θέληση και καλή διάθεση όλα θα γίνουν. Και μετά κλείνουμε με τις καταδόρικες παρέες του Ναυπλίου, που είναι μια μουσική μνήμη στην παράδοση των καταδόρων του Ναυπλίου, μεταξύ του 1920 και του 1970, που αυτό θα γίνει, είναι συνεργασία με το Μουσικό Σχολείο Αργολίδος, γιατί σας είπα ότι θέλουμε να συνεργαζόμαστε με τους θεσμούς και τα ιδρύματα του τόπου. Ένα φεστιβάλ θα πρέπει να το κάνει αυτό. Εκεί θα ακουστούν όλες αυτές οι πανταρόικες μουσικές από το Fox Trot μέχρι ο ήχος της Χαβάγιας και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Θα γίνει στο συνοικία που λέγεται Ρώσικα, που είναι λίγο έξω από τον Άφνιο, κοντά στην Πρόνοια, εφαπτώμενα στην Πρόνοια, που είναι το λιοντάρι των Βαβαρών, αν ξέρετε, αυτό το πέτρινο λιοντάρι. Και έτσι θα τελειώσει φέτος το φεστιβάλ αυτό, που είναι μικρό μεν στον προϋπολογισμό του, αλλά μεγάλο στην αναπνοή του.
0: Θαυματουργό δε!
1: Και σας καλούμε και εσάς και τους ακροατάς σας, μακάρι να μπορέσουν να έρθουν στον Άφλιο τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, γιατί τον Άφλιο είναι και ένα μέρος που το έχει χειροτονήσει ο Θεός, έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι ένας υπέροχος τόπος, είναι πολύ κοντά στην Αθήνα πια. Πολύ έτσι αγαπητό για Σαββατοκύριακα, και βέβαια όσοι βρίσκονται εκεί γύρω είναι μια βόλτα μέχρι τον Άφπλιο, οπότε μπορούν να έρθουν να απολαύσουν όλα αυτά τα υπέροχα. Είναι ο κύριος Θοδωρής Γκόνης.
1: Και μπορούν να ακούσουν στο Μπούρτζι την αντίστροφη αφιέρωση της Μάτης Χατζηλαζάρου, αυτό το υπέροχο ποίημα που είναι αφιερωμένο στον Ανδρέα Αντιρρήπη, να ακούγεται εκεί στο αυτό το ενετικό φρούριο, που για μας είναι πολύ συγκινητικό που θα ακουστούν τα λόγια αυτών των ανθρώπων, των δύο πολύ σημαντικών Ελλήνων ποιητών, θα ακουστούν σε αυτό τον θαλασσόπυργο, και είναι για μας πολύ σπουδαίο.
0: Πώς θα μετακινηθεί το κοινό?
1: Με τα βαρκάκια που πηγαίνουν.
0: Θα είναι μια μαγική βραδιά.
1: Ναι, έχουμε συνοχή εκεί με τα ψόρκια, τα καΐκια και τα βαρκάκια αυτά. Και νομίζω και εν πλώ θα ακούγονται οι ποιητές, θα ακούγονται ο Εμπειρίκος να απαγγέλει εν πλώ, ο οποίος είναι τόσο χαρισματικός στην αφήγηση, όπως ξέρετε. Ευτυχώς υπάρχει η φωνή του ηχογραφημένη, και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές μας παρηγορούν αυτές οι φωνές. Και έχουμε σκεφτεί ότι αυτά τα καραβάκια στη διαδρομή τους να έχουν σαν, πώς το να το πούμε, σαν ναυτόπουλο και τραγουδιστή τον Εμπειρίκο και την Μπάτση Χατζηλαζάρου, γιατί και αυτή τη φωνή την έχουμε να απαγγέλει. Αλλά απλώς είναι πιο γνωστή η φωνή του Εμπειρίκου σε εμάς. Και θέλω να ευχαριστήσουμε και το Μουσείο Μπενάκη, που μας έχει δώσει το φωτογραφικό υλικό, το αρχείο όλο αυτό, και τον Λεωνίδα Εμπειρίκο, το γιο του Ανδρέα Εμπειρίκου, και τον Σταύρο Πετσόπουλο, τον εκδότη τον Άγρα. Οπότε, γιατί έχουμε όλο το υλικό, και αυτό με έναν τρόπο θα παρουσιαστεί εκεί στο Μπούτζι.
0: Να είστε καλά, Θοδωρής Γκόνης, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Ακροναυπλίας και πολλά άλλα. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Yeah.

Χάρης Αλεξίου, Φίλιππος Πιάτσικας, Βαγγέλης Δημακόπουλος, ρύθμισε τους ήχους μας. Νεκλή Μπε επέλεξε τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για τις δύο προηγούμενες ώρες. Δελτίο ειδήσεων στις 6 και ακολουθεί η Έλενα Χατζιωάννου. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: την κλειστή, εγώ η πίκρα και η βροχή.
1: Αθήνα 984. Ο σταθμός της πόλης μας.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό έως σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή για ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός κρατικής αρρωγής, που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση ως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Αλιεποχώρη, καθώς και το By Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές, κάνει λόγο το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Κριτική στην κυβέρνηση για ελλειπή πρόληψη και καθυστερήσει στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ασκεί ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλιμάκιο της οποίας επισκέφτηκε τις πυρόπληκτες περιοχές. Σε κατάσταση συναγερμού, Red Coat τίθενται σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στη Βρετανία, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να μεταφέρει στη χώρα τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Την Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Ο πλοίαρχος πετρελαιοφόρου Δεξαμενόπλου ενημέρωσε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε τα στενά του Ορμούς κοντά στα παράλια του κόλπου του Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας, την ώρα που η Μούσκατ διεξάγει συνομιλίες με την Τεχεράνη για τη διαχείριση από κοινού του περάσματος. Χθες αναζωπηρώθηκαν οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούς, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε Αμερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου, που είναι ενήμερος για τις συνομιλίες, δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έως την Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί πως μια συμφωνία είναι επικείμενη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Στα Μάλια, 40χρονη πνίγηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη φίλη της, η οποία αντιμετώπισε πρόβλημα ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, προκαλώντας σοκ τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στα τρία ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν πάνω στο σκάφος που είχαν νοικιάσει δύο γυναίκες και έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά του Τορόντο η Μαρία Σάκαρη, καθώς ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνηση το εμπόδιο της Ζέινεπ Σονμές. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-3-6-2 στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των 32, όπου την περιμένει μια μεγάλη δοκιμασία απέναντι στην Κόκο Γκοφ. Ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός με την Τζέσεκα 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στις 11 Αυγούστου στη Σόφια, η Ρεβάνς. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμοι ως 6 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 ακολουθεί ο Γιώργος Τραπεζιώτης.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Πεμπτούλα σήμερα, 6 Αυγούστου του 2026. Τόσο δεν έχει πάνω Καβαδά, εσύ που τα ξέρεις αυτά καλύτερα από εμένα, εσύ στα νέα παιδιά που μετράτε το χρόνο. Δεν μπορώ να το μεταφέρω αυτό που μου είπε μόλις ο Πάνος Αργυρής που ρυθμίζει τον ήχο, για να μην είναι απλός ήχος αυτό που ακούτε, αλλά να είναι κρύσταλλο, να είναι καθάργιο σαν το δροσερό νερό που τρέχει στην πηγούλα εκεί δίπλα στο Τσεπέλοβο, στο Ζαγόρι. Αφήστε όμως τα Τσεπέλοβα τώρα και τα Ζαγόρια, εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, είπαμε Πάνος Αργύρης, να το ξαναπούμε όμως. Να το ξαναπούμε, Πάνος Αργύρης φίλες και φίλοι, στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Καλημέρα κύριε Πάνο μας. Είναι η εκπομπή των δύο Πάνων λοιπόν, με τον Πάνο Αργύρη στον ήχο και τον Πάνο Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Παρεμβάλλεται ο Χρήστος Κόκκινος που διαλέγει τις μουσικές, η Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις, που απαντάει στις δικές σας κλήσεις στο 213-09-09-100. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, σε όλα τα υπόλοιπα Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλημέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Και 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Για να δούμε τώρα καλημέρες, να δούμε χαιρετίσματα, πώς λέμε. Άστο χαιρετίσματα, που έχει μείνει σαν ανέκφραστο χαιρετίσματα. Πείτε καλημέρες, πείτε σχόλια, πείτε παρατηρήσεις, πείτε αυτό που θέλετε, βγάλετε τα σωψυχά σας, να βγάλω και εγώ τα δικά μου, να δούμε τι μπορεί να βγάλει όλο αυτό πράγμα στο τέλος.

Καλοκαίρι του 2026 λοιπόν, και έχουμε μείνει οι κανονικοί άνθρωποι, οι πολίτες, από λεφτά. Έχουμε ξεμείνει από λεφτά. Άλλοι έχουν ξεμείνει από όπλα. Έτσι πηγαίνει η κατάσταση, ό,τι έχει ο καθένας στην τσέπη του. Ό,τι έχει καθένα στην τσέπη του, στο πορτοφόλι του ή περασμένο στο ζωνάρι του. Γιατί και οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και στο μέτωπο του άλλου μεγάλου πολέμου που μένεται στην Ουκρανία, είμαστε στα μισά του 5ου έτους του πολέμου, να μην ξεχνιόμαστε εκεί στην Ουκρανία.

μετά την εισβολή των Ρώσων στη χώρα. Ζητάει αντιβαλιστικούς πυράβλους ο Ζελένσκι. Τελειώσανε, λέει. Αυτά δήλωνε χθες ο πρόεδρος Ουκρανίας. Την ίδια ώρα το 70% του οπλισμού που χρησιμοποιεί για τους βομβαρδισμούς που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για τους βομβαρδισμούς που χρησιμοποίησαν μάλλον οι Ιρανοί, για να είμαι πιο ακριβής και σε σχέση με το χρόνο, στους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν έχουν εξαντληθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ψάχνονται αυτή τη στιγμή και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παράπονα. Έχει παράπονα όχι από τη ζωή, έχει παράπονα από τον Νετανιάχου, ο οποίος λέει θεωρεί ότι είναι αυτός που τον έσυρε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Βέβαια, όταν λέγαμε στις αρχές όλης αυτής της σύγκρουσης ότι αυτή η σύγκρουση είναι και παράνομη, είναι και άδικη, είναι και κόντρα σε κάθε κανόνα, σε κάθε λογική και μόνο κακό μπορεί να φέρει, μας έλεγαν αντιδραστικούς, μας έλεγαν ψεκασμένους, μας έλεγαν και ανθέληνες, μας έλεγαν γιατί δεν συντασσόμασταν στο κεντρικό αφήγημα που δεν ήθελε να λες κουβέντα για το Ιράν. Δηλαδή για την πραγματικότητα δεν μας έπιασε καμιά σκασίλα για το Ιράν, έτσι. Απλά είναι ένας λαός ο οποίος θέλει να ζήσει την ησυχία του. Εάν δεν του αρέσει το καθεστώς που έχει, μπορεί ο ίδιος ο λαός να το ανατρέψει. Εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά να πηγαίνουμε σε καμία χώρα για να υπερασπιστούμε τάχα μου τον δυτικό τρόπο ζωής ή τα δυτικά αφηγήματα, τελικά τα δυτικά συμφέροντα, και να πηγαίνουμε να ανοίγουμε κεφάλια ξένων ανθρώπων με πυράβλους. Γιατί απλώς θέλουμε η αμυντική μας βιομηχανία να ανθίζει, θέλουμε τα όπλα να κυκλοφορούν, θέλουμε όλα αυτά να γίνονται για να κινείται τέλος πάντων το χρήμα. Παράλληλα με το χρήμα και τα συμφέροντα, γιατί τα συμφέροντα είναι τελικά το όχημα για όλη αυτή την ιστορία. Τότε λοιπόν, όποιος τολμούσε να πει κάποια κουβέντα κόντρα στο κεντρικό αφήγημα, λέγανε πώς είναι δυνατόν να μιλάς έτσι για το Ισραήλ, πώς είναι δυνατόν να μιλάς έτσι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αδιανόητα πράγματα, απίστευτα πράγματα, αλλά τελικά δεν είναι ζήτημα δικαίωσης κανενός, εξημών που περιγράφαμε λίγο διαφορετικά την κατάσταση. Είναι απλώς ακόμη μια φορά η αποτύπωση της πραγματικότητας, γιατί εδώ πέρα δεν μιλάμε και για τίποτα μαθηματικά υψηλού επίπεδου. Είναι στη βάση της λογικής 1 συν 1. Πόσο κάνει πάνω μου, πώς ρώταγε ο δάσκαλος στο σχολείο. Και έλεγες 2. Σήκωνες χεράκι, χεράκι, κυρία, κυρία, έλεγες 3, γι' αυτό έμεινες.

Πού είναι ο φίλος μου Οικονομόπουλος, για να δω τι λέει για όλα αυτά. Εσείς στείλτε τα μηνύματά σας 6948-984-984. Όταν λέω Οικονομόπουλος, βεβαίως δεν εννοώ τον τραγουδιστή Οικονομόπουλο, το διευκρινίζω αυτό για να μην παρεξηγηθούμε. Εννοώ τον άλλο, τον κανονικό Οικονομόπουλο, τον Κώστα Οικονομόπουλο, διάσημος έχω κάνει Οικονομόπουλε.

Να πούμε ότι δεν θα είναι καθόλου εύκολη και η σημερινή ημέρα, για να έρθουμε εδώ έτσι λίγο και στα, υπό την στενότερη έννοια δικά μας. Μετεωρολογικώς μιλώντας, δεν θα είναι καθόλου εύκολη και η σημερινή ημέρα. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μιλάμε για προειδοποιήσεις κατηγορίας κινδύνου 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος ο πυρκαγιάς λοιπόν προβλέπεται για σήμερα 6 του μηνός, 6 του Αυγούστου, σε Αττική, σε Βιωτία, αλλά και στην Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις περιοχές, τις πολύ συγκεκριμένες που θα σας διαβάσω από την ανακοίνωση: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρειες Ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και όπως τονίζεται μάλιστα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κινητοποίησης, αυτό το red code που ακούμε έτσι σε άπτες στα ελληνικά που το λέμε και στα χωριά μας, προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με την ενεργοποίηση, διαβάζω, και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η ετοιμότητα σε επιχειρησιακό επίπεδο για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Συγχρόνως, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχίας αποκατάστασης, αρρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχών καταστροφικών φαινομένων.

Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός, όπως είναι δομημένος τουλάχιστον ο μηχανισμός, γιατί από ό,τι φαίνεται και ελλείψεις έχουν παρατηρηθεί και άλλα ζητήματα έχουν επίσης έχουν αποτυπωθεί μέσω του ρεπορτάζ που προκαλούν ανησυχία για την επόμενη μέρα.

Η κυβέρνηση σπέβδει μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, βέβαια, που έχει δημιουργηθεί να κάνει τις δικές της ανακοινώσεις και να ανακοινώσει τη δική της εκτίμηση της κατάστασης για το πώς έχουν πάει τα πράγματα μέχρι τώρα, ενώ της ασκείται εντονότατη κριτική από την αντιπολίτευση, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν βάλει την κατάσταση κάτω.

Να πούμε ότι σε τεχνικό επίπεδο μιλώντας και μετά θα δούμε και τα υπόλοιπα, ολοκληρώνονται σήμερα οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Βηλίων. Ενώ η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, είπαν, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ. Σώζεσαι δηλαδή. Εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Και εδώ μιλάμε για σωσμό κανονικό, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Το τελευταίο πρέπει να σας πω ότι όταν το διάβαζα χθες, με ανατρίχιασε, κάντε το λίγο εικόνα. Να φοβάσαι να σου πάρουν το σπίτι, να σου χτυπάνε την πόρτα οι servicers και τα funds. Και πάνω που το σκέφτεσαι όλο αυτό, ξαφνικά να έχει συμβεί όλο αυτό το κακό και να έρχεται η κυβέρνηση σου λέει για την αναστολή του πληστηριασμού για ένα έτος, για το μισοκαμένο ή καμένο σπίτι σου. Δεν ξέρω, είναι κάποιες φορές που ξέρεις, κάθεσαι μπροστά από το μικρόφωνο, θέλεις να περιγράψεις μια κατάσταση και έχουν τελειώσει και οι λέξεις για να περιγράψεις όλο αυτό που ζούμε. Τέλος πάντων, θα το δούμε πιο αναλυτικό όμως και αυτό το ζήτημα στη συνέχεια. Θέλω μόνο να προσθέσω ότι ενεργοποιήθηκε και ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Τώρα πάνω Αργύρη, εσύ που είσαι λίγο πιο σε αυτά, πιο ετοιμόλογος, πώς θα το χαρακτήριζες αυτό το ΠΑΣ, πώς θα το ονόμαζες αυτό το ΠΑΣ που ανακοινώθηκε, το ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση, όπως είπαν, του τουρισμού σε Πόρτο Γερμενό, σε Ψάθα, Αλεποχώρη, καθώς και το My Business Support, πολύ μου αρέσουν αυτά, για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές. Να το πούμε Πόρτο Γερμενό ΠΑΣ. Άμα σου πω Ψάθα ΠΑΣ, θα μου πεις όχι, δεν πάω Ψάθα, γιατί δεν θα το καταλάβεις. Ενώ άμα το πεις Πόρτο Γερμενό ΠΑΣ και το βάλουμε όλο κάτω από αυτήν την ομπρέλα, θα συνεννοηθούμε. Θα συνεννοηθούμε, φαντάζομαι. Όχι, δεν θα συνεννοηθούμε. Δηλαδή, πώς θες να το πούμε. Πάλι γκρινιάζεις. Τι θα κάνουμε με εσάς τους νέους σε αυτή εδώ τη χώρα. Ο Πάνος ο Καβαδάς δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά, βέβαια. Δεν ξέρω τι τον απασχολεί σήμερα. Έχει άλλα ζητήματα.

Στο μεταξύ, ευτυχώς υπάρχουν και άλλες ειδήσεις και κάπως μετατοπίζεται το ενδιαφέρον. Και λέω ευτυχώς επικοινωνιακώς μιλώντας, για τα πάντα είναι ζήτημα και επικοινωνιακής διαχείρισης σε τούτον εδώ τον τόπο. Στον οποίο άκουγα σήμερα το πρωί το στατιστικό ότι τα τελευταία 10 χρόνια στη Δυτική Αττική, η Δυτική Αττική έχει απολέσει το 60% του φυσικού τους, το φυσικού της πλούτου. Καταλαβαίνουμε, αν έχουμε μπροστά μας 10 δεντράκια, τα 6 χαιρετήσανε και έχουμε μείνει με τα 4 δεντράκια. Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, όπως επίσης έχουμε ακόμη μια κατάσταση να αντιμετωπίσουμε και εδώ είναι ζήτημα αριθμών. Γιατί όταν ακούς ότι έχουν δοθεί για μέτρα πρόληψης τα τελευταία 5 χρόνια 500 εκατομμύρια ευρώ και την ίδια ώρα ακούς για χορό δισεκατομμύριων όταν μιλάμε για εξοπλισμούς, υπερεξοπλισμούς στο όνομα πάντα κάποιας άμυνας η οποία περιγράφεται πάλι με όρους security και όχι με όρους safety, τότε καταλαβαίνεις ότι η προτεραιοποίηση είναι άλλη για εσένα και για εμένα ως πολίτες μιλώντας ή και άλλη για τους άλλους οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες τελικά των ίδιων των ζωών μας και των παιδιών μας μαζί. Πάντως, ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε χθες ότι θα δοθεί, λέει, προτεραιότητα στην επιτάχυνση των διαδικασιών κρατικής αρρωγής. Αλλά δεν ξέρω, αυτό πια έχει γίνει και μανιέρα, νομίζω. Έχουμε κάθε καλοκαίρι, ξέρουμε ότι θα έχουμε πυρκαγιές. Κάθε καλοκαίρι ξέρουμε ότι οι πυρκαγιές δεν θα είναι απλά πυρκαγιές, αλλά θα αφήσουν καταστροφικό αποτύπωμα το οποίο θα έρθει να προστεθεί ουσιαστικά στα προηγούμενα αποτυπώματα, γιατί στο μεσοδιάστημα αυτό των 9 μηνών, εξαιρώ το τρίμηνο του καλοκαιριού, υποτίθεται ότι γίνονται όλα όσα πρέπει να γίνουν και από εκεί και πέρα μετά φτάνουμε κάπου στα τέλη Σεπτέμβρη, κάπου στα τέλη Αυγούστου να μας πούνε ότι από Σεπτέμβρη γρήγορα θα τρέξουν οι διαδικασίες. Και πάμε στοίχημα, αν θέλετε, ότι του χρόνου, τέτοια μέρα να είμαστε καλά όλοι και όλες, 6-8 του 2027 πια, πάω στοίχημα ό,τι θέλετε, ότι θα συζητάμε πάλι τα ίδια πράγματα. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το πιο απογοητευτικό στο τέλος της μέρας ή στην αρχή ετούτης εδώ της μέρας, της 6ης Αυγούστου του 2026.

Πόρτο Γερμενό πας, πόσο κάνει, το θυμάστε το πόσο κάνει, 8 στους 10 λέει θέλουν μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ειδικό φόρο, ειδικό φόρο στα καύσιμα. Καταλαβαίνουν ότι είναι μια τρύπα στο νερό όλη αυτή η ιστορία. Όλοι το καταλαβαίνουν, Το θέμα είναι τι θα καταλάβουμε όταν θα πρέπει η ώρα να βγάλουμε τα συμπεράσματα και να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Τέλος πάντων, μεγάλα παιδιά είμαστε, θεωρώ, και αρκετά έμπειρος λαός. Αυτό δεν μας λείπει, η εμπειρία δεν μας λείπει τα τελευταία χρόνια για να μπορούμε να εξάγουμε τα συμπεράσματα που πρέπει να εξαχθούν με απόλυτη ασφάλεια και κυρίως με πολύ μεγάλη ακρίβεια. ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς για όλα αυτά.

Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 28 πρώτα λεπτά. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. 6948-984-984. Επαναλαμβάνω τον τρόπο επικοινωνίας και βλέπω εδώ και τα πρώτα σας μηνύματα. Θα τα διαβάσω όμως αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων. Μέχρι τους τίτλους ειδήσεων θα πάμε με τους Red Hot Chili Peppers και το Snow που ακούμε και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: Γερμενό. Τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο στα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Συγκατάσταση συναγερμού Red Coat σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στη Βρετανία, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την έκδοση της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από το Ορμούζ. Πλοίαρχος δεξαμενό πλοίου ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε τα στενά του Ορμούζ κοντά στα παράλια του Ομάν. Τραγωδία στα Μάλια. 40χρονη από την Ολλανδία πνίγηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη φίλη της. Ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός με την Τζέσκα 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στις 11 Αυγούστου στη Σόφια η Ρεβάνς. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους, η οποία είναι αυξημένη στους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, με τον Κηφισό να συγκεντρώνει και σήμερα τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Το πιο επιβαρημένο τμήμα εντοπίζεται αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος του Εγάλεως και τη Νέα Ιωνία, ενώ χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται και στην κάθοδο προς Πειραιά. Επιβαρημένη είναι επίσης η λεωφόρος Κηφισίας, καθώς το τμήμα μεταξύ Χαλανδρίου και Αμαρουσίου. Και η λεωφόρος Μεσογείων προς το κέντρο. Τοπικές επιβραδύνσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η κυκλοφορία διεξάγεται σε αρκετά τμήματα με χαμηλές ταχύτητες. Καλύτερη εικόνα στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στους περισσότερους δρόμους των νοτιών προαστίων. Δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό 5ης 6 Αυγούστου του 2026. Εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984 Mind the Trap ακούτε. Τον ηχορυθμίζει ο Πάνος Αργύρης. Τις μουσικές διαλέγει ο Χρήστος Κόκκινος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Πάνος Καβαδάς. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στις νόμιμες επισυνδέσεις. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά στις δικές σας κλήσεις. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Και μέσω Viber 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας. Πάμε λίγο Dire Straits.

0: Είναι φοβερό πάντως στις δηλώσεις των πολιτικών ηγετών και η σημειολογία του πράγματος. Και εδώ πέρα η σημειολογία έχει να κάνει και με τον τόπο από τον οποίο γίνεται η συγκεκριμένη δήλωση. Αναφέρομαι στα όσα έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ στην διάρκεια της νύχτας, με φόντο βέβαια τις εξελίξεις στο Ιράν. Στο Ιράν, όπου φαίνεται βεβαίως, αποκαλύπτεται μέρα με τη μέρα αλλά και ώρα με την ώρα, ότι οι Αμερικανοί επέλεξαν να μπουν σε μια διέξοδη σύγκρουση για τους λόγους που πολλές φορές έχουμε εξηγήσει, δίχως να υπάρχουν σαφείς διακηρυγμένοι στόχοι. Γενικώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αορίστως η ελεύθερη πρόσβαση, ο διάπλου του στενού του Ορμούζ, είναι μια κουβέντα έτσι, στην οποία μπορεί να γίνει επάνω της πάρα πολύ σπέκουλα βέβαια και να εργαλειοποιηθεί. Οι Ισραηλινοί είχαν το μυαλό τους στα πυρηνικά του Ιράν. Ο Τραμπ, που έπρεπε να μπει στην διαδικασία ως καλός εταίρος του Ισραήλ, μπήκε στη διαδικασία, έχει προτάξει το Ορμούζ. Τώρα δείχνει την πλευρά του Ισραήλ ως υπεύθυνη για όλη αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνετε τώρα ποιοι είναι οι καλοί και οι κακοί σε όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά για τη σημειολογία λέγαμε. Και αφού τόνιζε ο Τραμπ ότι θα προτιμούσε να καταλήξει σε ένα deal, σε μια συμφωνία με το Ιράν, παρά να προσφύγει σε στρατιωτική δράση, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η χρήση βίας παραμένει επιλογή σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας, είπε χαρακτηριστικά ότι θα προτιμούσα, λέει πάνω καβαδά, να συνάψω μια συμφωνία επειδή δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι. Και αυτά τα είπε σε εκδήλωση στο Las Vegas. Μιλάμε για τζόγο, κανονικό τζόγο, για τζόγο, κανονικό τζόγο όμως, επάνω στις ζωές ανθρώπων. Δεν μιλάμε για κάτι λιγότερο, για να μην πω κάτι χειρότερο πρωί-πρωί. Και τόνισε επίσης, πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι η κυβέρνησή του ήταν έτοιμη να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη επίθεση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ανέστειλε τα σχέδια αυτά μετά από αίτημα Ιρανών αξιωματούχων για συνομιλίες. «Με κάλεσαν και μου είπαν», δήλωσε ο Τραμπ, «σας παρακαλούμε μην το κάνετε, ας συζητήσουμε». Τώρα λένε «δεν το είπαμε ποτέ αυτό». Ξέρετε κάτι, τα fake news γνωρίζουν ότι το είπαν. Εμείς πάντως συζητάμε. Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά μας σέβονται. Αυτά λέει ο άνθρωπος που έχει στα χέρια του ενδεχομένως τη μεγαλύτερη εξουσία αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και σίγουρα το δάχτυλό του ακουμπισμένο επάνω στο κουμπί με τα πυρηνικά. Με τα πυρηνικά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το λέω σχηματικά αυτό, αλλά καταλαβαίνετε. Ένας πανίσχυρος άνθρωπος, με βάση την εξουσία που του έχει δώσει ο αμερικανικός λαός, και βγάζουμε το αμερικανικός, ο λαός, που δεν κάθε φορά πρέπει να βγάζει την ουρίτσα του απ' έξω, ο άνθρωπος αυτός έχει φτάσει στην κατάσταση ως εκεί, σε αυτή την αδιέξοδη κατάσταση, την οποία αυτή τη στιγμή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πληρώνουμε όλοι, γιατί οι αντανακλάσεις της φτάνουν και μέχρι τα μέρη μας. Πολλές καλημέρες στο φίλο τον Ανδρέα. Προτείνει να το πούμε πασπόρτο. Καλημέρα στο φίλο τον Μιχάλη. Είμαστε τώρα στην προηγούμενη συζήτηση για τις πυρκαγιές εδώ τα μηνύματα. Ο φίλος ο Μιχάλης γράφει για After Fire Pass. Όσο ελληνικά λέει ακούγονται Τσεπέλοβο και Ζαγόρι, άλλο τόσο και το Red Code, αλλά έχει άλλο κύρος. Μένουμε ευρωπαϊκό. Σαφώς. Καλημέρα επίσης στο φίλο που μας γράφει για τους άλλους πυρόπληκτους, π.χ. στη Φωκίδα που κάηκαν ταυτόχρονα με το Πόρτο Γερμενό. Ισχύουν αυτά τα μέτρα ή κάποια άλλα? Σημειώνει η φίλη η Μαρία, εποχικοί πυροσβέστες κατά τουρνά, αφού το σώμα έχει 19.000 πυροσβέστες, γιατί ανακαλεί τις άδειες των μόνιμων. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Κάνει σχόλιο εδώ πέρα για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Καλημέρα και στον Τάσο, καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα. Καλημέρα όμως και στην καλή συνάδελφο, στην καλή φίλη, την διεθνολόγο και δημοσιογράφο, την Ελένη Τσερεζόλε. Κυρία Τσερεζόλε μας, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε τρελαθεί τελείως, έτσι. Δηλαδή, τώρα για Θεούτα σε έχω καλέσει να μιλήσουμε για την Ισπανία και τον τρόπο με τον οποίο γίνονται ευρωπαϊκός μιλώντας τα πράγματα. Αλλά θέλω και ένα σχόλιο σου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν με φόντο αυτά που γίνονται. Ο Τραμπ ρίχνει την ευθύνη στο Ισραήλ. το περιγράφαμε όλο αυτό το πλαίσιο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ επιμένει και στο αφήγημα ότι οι Ιρανοί με παρακαλάνε για συνομιλίες, γιατί αλλιώς ξέρουν πολύ καλά τι τους περιμένει. Τα δεδομένα λένε ότι τα όπλα των Αμερικανών, το οπλοστάσιο, το πυραυλικό οπλοστάσιο εξαντλείται. Είναι αδιέξοδη η κατάσταση. Είμαστε στο σημείο μηδέν. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να ξεμπλέξουμε, Ελένη μου. Όχι από αυτό, από αυτούς, έχω να πω.
1: Ναι, το μόνο σίγουρο για να ξεκινήσω από το τελευταίο σου ερώτημα, Γιώργο, είναι ότι δύσκολα θα τα ξεμπλέξουμε. Διότι συνειδητά ή ασυνειδητά, εγώ νομίζω απολύτως συνειδητά, ο Τραμπ, δίνοντας, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τη βασική αρχή, ότι τίποτα δεν θα μπορούσε να κάνει το Ισραήλ και να σπέρνει το θάνατο από τη λωρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη, τον Λίβανο, που τον ξεχνάμε δυστυχώς, μέχρι το Ιράν. Τίποτα από αυτά τα εγκληματικά, από αυτές τις εγκληματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, δεν θα μπορούσε να κάνει το Ισραήλ, αν δεν είχε το πράσινο φως των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Όχι μόνο του Ντόναλντ Τραμπ, διαχρονικώς και όλων των, σχεδόν όλων των προηγούμενων προέδρων. Έχουμε χάσει λοιπόν, που άνοιξε, έδωσε το πράσινο φως στην επίθεση στο Ιράν, δηλαδή εγώ θυμάμαι άπειρα χρόνια που όλοι με τόσο ασχολούμαστε με τη Μέση Ανατολή και τα λοιπά, ξέραμε ότι υπήρχε μια κόκκινη γραμμή που αν παραβιαζόταν τα πράγματα στην περιοχή, η οποία είναι μικρή σε έκταση αλλά έχει παγκόσμιες επιπτώσεις στην οικονομία παντού, αυτή η κόκκινη γραμμή λεγόταν πόλεμος Ισραήλ-Ιράν, για να είμαι πιο ακριβής, επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Αυτή τη στιγμή παραβιάστηκε αυτό, τη βοηθεία και τη συνεργασία, γιατί δεν είναι μόνο ότι έδωσαν το πράσινο φως οι Αμερικανοί, συμμετέχουν. Έχουν τα σούπερ όπλα, έχουν τις δυνατότητες να στοχεύουν, να κάνουν, να δείχνουν τις βόμβες αυτές τις διακριτικές που πηγαίνουν πολύ βαθιά κάτω από τη γη και υποτίθεται ότι πλήττουν εγκαταστάσεις πυρηνικές του Ιράν. Αυτή τη στιγμή παραβιάστηκε αυτή η κόκκινη γραμμή. Στην ουσία, Γιώργο, άνοιξε ο ασκός του αιώλου.
0: Ακριβώς.
1: Και οι πρώτοι που το καταλαβαίνουν, διότι το έχουν πληρώσει ακριβά, είναι οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, οι αραβικές χώρες γύρω από το Ιράν. Γιατί φυσικά έχουν υποστεί μεγάλα πλήγματα και παρότι έχουν πληρώσει δισεκατομμύρια δολάρια αγοράζοντας εξοπλισμούς και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποδεικνύεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι με μια υπερδύναμη αλλά σε αποδρομή, η οποία στην ουσία δεν μπορεί να ασφαλίσει την ακεραιότητα των συμμαχικών της χωρών. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, είναι φανερό ότι δεν υπάρχει καμία στρατηγική εξόδου από τον πόλεμο. Κανένα σχέδιο, δεν θα έλεγα ειρήνης, αλλά το σχέδιο να σταματήσει αυτό που γίνεται. Έχουμε χάσει το μέτρημα πόσες φορές έχει πει ο Τραμπ ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος, πόσες φορές έχει πει ότι θα τους εξουδετερώσω, θα τους εξουστενώσω, θα κάνω το μεγαλύτερο χτύπημα, τώρα με παρακαλάνε να σταματήσω, τώρα τους κάνω εγώ τη χάρη και θα σταματήσω. Δεν θα σταματήσω. Δηλαδή, αλλά αυτά όμως μην νομίσει κανείς ότι είναι κουβέντες του αέρα. Αυτά αφήνουν, πώς να το πω, αποτυπώματα διαρκείας. Και αφήνουν αποτυπώματα διαρκείας σε βάρος των ανθρώπων, σε βάρος των λαών. Γιατί εμείς μπορούμε να τα βλέπουμε σε real time τα χτυπήματα, ας πούμε, στο Ιράν. Δεν νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτά δεν είναι χειρουργικά χτυπήματα, ότι υπάρχουν νεκροί. Αλλά κανείς από τις δύο πλευρές δεν θέλει να πει ότι υπάρχουν νεκροί άμαχοι. Και βεβαίως, αυτό που το έχουν πει όλοι οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι, οι Έλληνες, ξένοι κτλ. Γιατί να ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ισραήλ δεν έχουν πετύχει κανέναν από τους στόχους. Δηλαδή, όχι μόνο αυτό, έχουν καταστήσει το θεοκρατικό αυτό καθεστώς που είχαν κατέβει πριν από πόσους μήνες χιλιάδες άνθρωποι στους δρόμους ζητώντας τα στοιχειώδη. Οι γυναίκες, ξέρω εγώ, ελευθερία, οι νέοι δουλειά. Αυτό το καθεστώς, χάρη στον πόλεμο, έχει ενισχυθεί. Ναι. Παγκοσμίως δεν υπάρχει παράδειγμα ένας λαός που βρίσκεται σε πόλεμη κατάσταση να σηκωθεί και να εναντιωθεί κατά της κυβέρνησής σου, βλέπε Μεταξάς, βλέπε Γράμμα Ζαχαριάδη. θα πρόκειται περί εθνικής προδοσίας. Δεν γίνεται. Άρα ενισχύεται το θεοκρατικό καθεστώς, δεν έχει καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα. Εφιστώ την προσοχή στο ότι ό,τι διαπραγματεύσεις γίνονται δεν αναφέρονται πλέον στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
0: Για το Ορμούζ μιλάμε τώρα, βεβαίως.
1: Και πολύ σωστά κατάφεραν εισαγωγικά οι Αμερικανοί να βάλουν στην ατζέντα της διαπραγμάτευσης κάτι που δεν έβαζαν ποτέ οι Ιρανοί. Ποιο? Την εργαλειακή χρήση των στενών του Ορμούζ, mm-hmm. που είναι η δικλίδα για το παγκόσμιο εμπόριο. Mm-hmm. Ήταν ένα πυρηνικό όπλο σε εισαγωγικά, Γιώργο, το οποίο πλέον οι Ιρανοί το χρησιμοποιούν χωρίς κανένα πρόβλημα. Σου λέει, κάτσε, εδώ διακυβεύεται η ακεραιότητα η εδαφική μας. Φυσικά θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό. Δηλαδή, πάντα το Ορμούζ ήταν εκτός συζητήσεως. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το Ορμούζ. Okay. Ούτε οι Ιρανοί το βάζαν. Τώρα το βάζουν μια χαρά. Κατάφεραν οι Αμερικανοί με την πολιτική τους και τη στρατιωτική τους ταύτιση με το Ισραήλ. Γι' αυτό αυτά που τα περί μάλωσε ο Τραμπ τον Νετανιάχου, βρισκήκανε στο τηλέφωνο, του μίλησε με αυστηρά λόγια του Νετανιάχου. Για μένα, εγώ κρατάω πολύ μικρό καλάθι. Αυτή η σχέση πάει πολύ βαθιά, έχει να κάνει και με το πώς αντιλαμβάνονται κατά καιρούς οι κυβερνήσεις αυτά που τους ενώνουν. Μάλιστα. Δηλαδή, για σκέψω, οι Αμερικανοί τι είναι, πήγαν σε μια περιοχή την οποία κατέλαβαν, σκότωσαν τους γηγενείς, εθνοκάθαρση κάναν, τότε δεν υπήρχε λέξη, αλλά η πράξη είναι η ίδια, σκότωσαν τους ίδιους, εγκατεστάθηκαν. Τι κάνουν οι Ισραηλοί? Πήγανε σε μια περιοχή, δεν ήταν εκεί η περιοχή τους, έδιωξαν τον λαό, τον Παλαιστινιακό, τους Άραβες και έχουν εγκατασταθεί. Πάει πολύ μακριά αυτή η ιστορία για να πούμε ότι θα χωρίσουν τα συμφέροντά τους και θα πούν οι Αμερικανοί τελειώνει. Αν πραγματικά
0: πάντως,
1: οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματούσαν τη ροή των νημάτων και των όπλων.
0: Αυτή τη στιγμή, αν ένα νήμα ενώνει σίγουρα τον Νετανιάχου και τον Τραμπ σε σχέση με την επικαιρότητα, είναι ότι και οι δύο έχουν από μία κρίσιμη εκλογική μάχη μπροστά τους. Ο ένας τον Οκτώβριο και ο άλλος τον Νοέμβριο. Ο Νετανιάχου τον Οκτώβριο, ο Τραμπ τον Νοέμβριο. Το ψυχολογικό όριο των 5 ευρών, των 5 δολαρίων το γαλόνι για τα καύσιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι στα όρια να ξεπεραστεί και αυτό δημιουργεί πίεση στο εσωτερικό και τη βλέπουμε την πίεση, την είδαμε χθες όταν ο Αμπντούλ Ελ Σαγέντ σε πείσμα του Ισραηλινού λόμπι επικράτησε στις προκριματικές των Δημοκρατικών για τη γερουσία στο Μίσιγκαν και βγαίνει ο Βάνς λίγες ώρες μετά και λέει Θεός φυλάξει αν αυτός ο άνθρωπος, ο Ελ Σαγέντ, γίνει πρόεδρος αύριο μεθαύριο, είναι υποψήφιος των Δημοκρατικών και απ' την άλλη βγαίνει και ο Λευκός Οίκος με tweet στον επίσημο λογαριασμό του και λέει ότι ο κομμουνισμός είναι η μεγαλύτερη απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για δύο ηγέτες, για τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, γιατί και ο Νετανιάχου έχει αντίστοιχα σκληρές δηλώσεις σε άλλο επίπεδο, οι οποίοι είναι στα κάγκελα, είναι στριμωγμένοι και ένας στριμωγμένος ηγέτης αυτού του είδους, αυτού του τύπου, καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνος γίνεται και τι αντανακλάσεις πολιτικές έχει και στην Ευρώπη, Ελένη Τσερεζόλε.
1: Ακριβώς.
0: Που θα πάμε τώρα στην κουβέντα μας με τη Θέουτα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ εμπλέκεται, γιατί πολύ σωστά είπες για τον Σαγέντ, ο οποίος βέβαια η ρητορική του ήταν κομμουνιστική.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ήταν αντιϊσραηλινή και έκανε σκληρή κριτική σε όλο το πολιτικό φάσμα που δέχεται την οικονομική υποστήριξη του εβραϊκού λόμπι. Αυτό ήταν που ενόχλησε κάποιος και αυτό ήταν που τον ανέδειξε. Και μάλιστα τον ανέδειξε έναντι μιας έμπειρης βετεράνου συνυποψήφιάς του, στην οποία είχε ποντάρει
0: ακριβώς,
1: τα
0: έτσι.
1: Χρήματά του και είχε επενδύσει το καθεστώς, ας πούμε, η ηγεσία, η επίσημη ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος. Ακριβώς Μαμντάνι νούμερο 2. Mm-hmm. Ξεχνάμε ότι ο Μαμντάνι δεν είχε τη στήριξη της επίσημης ηγεσίας των Δημοκρατικών, ήταν το outsider αριστερός, έτσι κι αλλιώς διζοσπάστες, όταν τον είχαν παρουσιάσει Βελζεβούλ. Κέρδισε. Αυτός βρίσκεται στην ίδια τροχιά. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπες ότι συνδέονται τα συμφέροντα και την πληρώνει κατά κάποιο τρόπο ο Σάντσες, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί πράγματι αυτές οι εικόνες που είδαμε την πληρώνει ο Σάντσες, αλλά ωφελείται όλη η ακροδεξιά και κυρίως η ακροδεξιά της Ευρώπης.
0: Έτσι.
1: Και οι Αμερικανοί φυσικά, το MAGA, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά αυτές οι εικόνες, Γιώργο, έκαναν το γύρο του κόσμου ξανά και ξανά, λούπα, συνέχεια. Νέους ανθρώπους να τρέχουν, να πηδάνε, τους φράχτες να κολυμπάνε, να πνίγονται. Έχουν πνιγεί 78, έχουν πνιγεί. Αυτό ήταν το. Αυτό δεν το πολύ.
0: Μιλάμε για τραγωδία τώρα, όχι για κάτι λιγότερο.
1: Δεν μιλάμε πολύ γι' αυτό. Αυτό δεν υπάρχει, αλλά αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι μεγαλύτερο είναι ο αριθμό, αλλά κάτι δεν θα βρεθούν ποτέ τα ισορρίτη. Εν πάση περιπτώσει, οι εικόνε αυτέ όμω, τι μένει σε κάποιον που. Δεν είναι σαν και εμά που είναι και η δουλειά μα να ασχολούμαστε με το φύλακα τη Θέουτα και ότι είναι μια αυτόνομη κοινότητα που είναι. Τους μένει ότι τι, ποιο είναι το αφήγημα, ότι είναι η υλοποίηση του αφήγηματος της ακροδεξιάς. Mm-hmm. Ποιο, η μεγάλη εισβολή, Γιώργο, η μεγάλη εισβολή των ξένων που θα έρθουν στην Ευρώπη μας να καταλάβουν τις κοινωνίες μας, να σκοτώσουν εμάς, να βιάσουν τις γυναίκες, τα παιδιά μας και όλα αυτά. Και σκέψου ότι αυτό ήταν μια κρίση της τάξης των 48 ωρών. Mm-hmm. Διότι αμέσως παρενέβησαν.
0: Και ούτε καν 48 ώρες, αν το μετρήσουμε έτσι. Δηλαδή, λιγότερο. Τη δεύτερη μέρα το απόγευμα είχε διευθετηθεί, είχε λυθεί το θέμα.
1: Είχε μαζευτεί, δεν υπήρχε θέμα κτλ. Άρα, εγώ δεν ξέρω γιατί ακούγονται διάφορα και συνωμοσιολογικά, πώς είναι δυνατόν, γιατί υπήρξαν κάποια μηνύματα στα μέσα κοινωνική δικτύωση ότι είναι ανοιχτός ο δρόμος, ότι είναι ανοιχτά τα σύνορα, ότι έβγαλε μια απόφαση στο ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας, ότι δεν θα υπάρχουν αποστήσεις, θα απελάσεις, ξέρω εγώ κτλ. Αυτό δεν ξέρουμε, μπορεί και να μην μάθουμε ποτέ από πού προήλθε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι υπήρξαν τρεις συνέπειες. Πρώτον, να πληγεί η κυβέρνηση Σάντσεθ, η σοσιαλιστική κυβέρνηση Σάντσεθ, μια ενοχλητική κυβέρνηση που καταδικάζει το Ισραήλ, που δεν δίνει τις βάσεις του για τον πόλεμο κατά του Ιράν, που δεν θέλει να αυξήσει τον προϋπολογισμό της στο ΝΑΤΟ για να αγοράζει όπλα όπως κάνει η Γαλλία, όπως κάνει η Ελλάδα, παράδειγμα, και να μην επενδύουν στην πυρόσβεση, έτσι, γιατί έλεγες για τις φωτιές, και στη Γαλλία κάει και όλη η Ζηρόντ. Έτσι, αλλά ο προϋπολογισμός ο αμυντικός έχει πάει στα ύψη, ενώ έχει μειωθεί τα μέσα πυρόσβεσης. Πρώτον λοιπόν, να πληγεί αυτή η ενοχλητική κυβέρνηση που πάει κόντρα στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερον, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Mm-hmm. Γιατί αυτό που είδαμε, Γιώργο, είναι η ατζέντα της ακροδεξιάς. Δηλαδή όλοι οι ακροδεξιοί, από τους Γερμανούς της AfD μέχρι τους Έλληνες υπουργούς του κ. Μητσοτάκη, αυτό θα χρησιμοποιήσουν ως επιχείρημα όποτε γίνουν, ας πούμε, οι εκλογές.
0: Μία στην Ευρώπη δεν το χρησιμοποιεί ως επιχείρημα, έξυπνα επικοινωνιακά μιλώντας, κάνει τη δουλειά της και θα τη βρούμε μπροστά μας ως πρόβλημα. Η Μαρίν Λεπέν.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν πολύ ήσυχη τις μέρες αυτές.
1: Όχι. Η Λεπέν προσπαθεί, χτίζει αυτή τη στιγμή, δυστυχώς για τη Γαλλία, δυστυχώς για την
0: Ευρώπη. Προφίλ κανονικού ηγέτη.
1: Χτίζει προφίλ ηγέτη, χτίζει προεδρικό προφίλ. Που ενώνει, που συσπηρώνει, που θα αποφύγει οποιαδήποτε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
1: Διχαστική. Ναι. Δυστυχώς για μας κάνει τη δουλειά της πολύ καλά. Και το τρίτο, και με αυτό κλείνω, δηλαδή ποιος είναι ο σκοπός, να πληγούν η Ισπανική κυβέρνηση, να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Και το τρίτο είναι να ενισχυθούν προβλήματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί φάνηκε αμέσως ότι υπήρχαν διάφορα. Δηλαδή οι Γάλλοι στήριξαν τους Ισπανούς, οι άλλοι ήταν απέναντι και ο κύριος Πρωθυπουργός ο Έλληνας, με τη Μελώνη και με όλους αυτούς, ότι πρέπει τέλος πάντων να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Άρα με ένα βάρο, δηλαδή σε βάρος νέων ανθρώπων, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, Γιώργο, ήταν η ανεργία στο Μαρόκο αυτή τη στιγμή των νέων είναι 37%. Κανείς δεν φεύγει από τη χώρα του έτσι. Φεύγει γιατί δεν έχει μέλλον. Γιατί δεν έχει μέλλον, γιατί αναζητάξει το πρέπει ζωή. Δεν έρχεται να βιάσει τις γυναίκες κανενός.
0: Σαφής. Είσαι σαφής, Ελένη μου. Ελένη Τσερεζόλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου. Καλημέρα, κύριε Καρφίδου. Και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλημέρα σας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι Σιτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις και δύο πεζοπόρα τμήματα και από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Λίγα λεπτά μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, ήχησε το 112 ζητώντας από τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση ως 6.000 ευρώ για επισκευές, η αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για προκλητική προσπάθεια να παρουσιαστεί ως επιτυχία η καταστροφή από τις πυρκαγιές, κάνει λόγο το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Κριτική στην κυβέρνηση για λυπή πρόληψη και καθυστερήσει στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών ασκεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, κλιμάκια της οποίας επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα, Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προκειμένου να μεταφέρει στη χώρα τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο Λονδίνο, μετά την ενεργοποίηση διεθνούς αντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο, Παρασκευή, αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του αντάλματος σύλληψης. Το Ιράν ανακοίνωσε πως έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του ορμού στην καρδιά των εντάσσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες του Ουάσιγκτον που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο. Σε αυτό το κλίμα, ο πλοίαρχος πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιων ημέρωσε ότι ακούστηκαν δύο κρίξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε τα στενά του ορμούς κοντά στα παραλία του κόλπου του Ομάνου, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας, την ώρα που η Μούσκα διεξάγει συνομιλίες με την Τεχεράνη για τη διαχείριση από κοινού του περάσματος. Χθες αναζωπηρώθηκαν οι ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τη στενά του ορμού, την ώρα που οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ότι το Ιράν θα αποκτήσει τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο, γεγονός που αποτελεί μια από τις σημαντικότερες παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη από την έναρξη του πολέμου. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Στα Μάλια, 40χρονη πνίγηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη φίλη της, η οποία αντιμετώπισε πρόβλημα ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, προκαλώντας σοκ τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στα τρία ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν πάνω στο σκάφος που είχαν νοικιάσει δύο γυναίκες και έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας. Στον 8ο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά του Τορόντο η Μαρία Σάκαρη, καθώς ξεπέρασε με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της Ζέινεπ Σονμέζ, η Ελληνίδα τενίστρια. Επικράτησε με 6-3-6-2 στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των 32, όπου την περιμένει μια μεγάλη δοκιμασία απέναντι στην Κόκο Γκοφ. Ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός με την Τζέσεκα 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στις 11 Αυγούστου στη Σόφια η Ρεβάνς. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, ανεμιβόρη, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, επιστροφή στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
3: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το πούμε πολλές φορές, μπας και πιάσει τόπο. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες φίλες και φίλοι. Πρωινό 5ης, 6 Αυγούστου του 2026. Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Τις μουσικές διαλέγει ο Χρήστος Κόκκινος. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. 6-9-48-9-84-9-84. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Η φίλη Γεωργία μας ευχαριστεί για την συζήτηση που κάναμε για τα όσα συμβαίνουν, όπως γράφει, απλά και απολύτως κατανοητά για όλους μας, για τα γεωπολιτικά που ταλανίζουν τον πλανήτη μας και τις ζωές μας. Κρατάω αυτό για τις ζωές μας, Γεωργία μου, για τη συζήτηση που κάναμε νωρίτερα με την Ελένη Τσερεζόλε. Για να πάμε λίγο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όμως, πριν συνεχίσουμε. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που πάντα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.

βαρύγδουπες εξαγγελίες με το βλέμμα στις εκλογές, την ώρα που παραμένουν ανεφάρμοστες δεσμεύσεις και για προηγούμενες θεομηνίες, δεν είπε λέξη για τα χιλιάδες κενά, τα καθυλωμένα αεροσκάφη, τα απαρχαιωμένα Καναντέρ και τα εκατοντάδες εκατομμύρια που πήγαν στο Βρόντο. Δυσανεκτικός με την κριτική, επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης για τους σε εισαγωγικά αριθμούς, αν και η πραγματικότητα αποδεικνύεται χειρότερη. Χωρίς σχέδιο πρόληψης και αντί για αναδοσώσεις, ανεμογεννήτριες. Και συνεχίζει η εφημερίδα, συμπληρώνοντας την πρώτη σελίδα της τα των πυρκαγιών, ενώ επί των ημερών του, συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ επί των ημερών του έγινε στάχτη η μισή Αττική, υπόσχεται τώρα ότι το δάσος δεν χάνεται για πάντα. Κόλαφος η προσφυγή των συγγενών του νεκρού πιλότου στη δικαιοσύνη. Σε άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, στον πάτο της Ευρωζώνης και το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Success story, μόλις 5% του ιδιωτικού χρέους ρυθμίστηκε με τον εξοδικαστικό. Και αύριο θα κάνουμε έτσι μια αναλυτικότερη προσέγγιση στα της τσέπης μας και στα των λογαριασμών μας στις τράπεζες, για να δούμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν καταθέσει στις τράπεζες, γιατί μας λένε ότι έχουμε πλουτίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις μας, αλλά και η οικονομία του νοικοκυριού μας είναι καλύτερη. Θα τα βάλουμε κάτω με στοιχεία και με δεδομένα, για να μην μας περνάνε και για χαζούς. Έτσι, και όταν μιλάμε, να μην μας περνάνε επίσης και για τρελούς. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, που έχει τίτλο σήμερα: Αποζημιώσεις Εξπρές και Αναστολή Φόρων. Όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους. Και διαβάζω ακριβώς δίπλα: Γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μητσοτάκης, η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές. Αυτά και από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Η απογευματινή έχει τίτλο: Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Έπεσαν οι υπογραφές για είσοδο του ενεργειακού κολοσσού Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση. Άρχισαν οι αιτήσεις για διακοπές με επιδότηση ως 600 ευρώ. Διαβάζω άλλο θέμα. Τουρισμός για όλους. Με ισχυρότερα κίνητρα φέτος το πρόγραμμα τη σεζόν 26-27 και στόχο η μήκυνση της περίοδου. Πάνω Καβαδά, λέω να πάμε διακοπές στο Νοέμβρη. Πώς σου φαίνεται η ιδέα? Βάλε μουσική πάνω, Αργύρη, γιατί δεν μπορώ με αυτά.

Είναι αυτά τα perhaps που έχουν τσακίσει τις ζωές μας και μας έχουν στοιχειώσει σε όλα τα επίπεδα. Και διαβάζω τώρα την κόντρα. Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο στο σημείο αυτό, γιατί άσχετα με το πώς στέκεται κανείς απέναντι στα κόμματα, τα παλιότερα ή τα νεότερα που έχουν δημιουργηθεί, αυτά που πρόκειται να έρθουν στην πολιτική μας πραγματικότητα, άσχετα με τις πολιτικές πεπιθήσεις του ενός ή του άλλου, εάν κατάφερε κάτι, και αυτό νομίζω ότι είναι ευρέως αποδεκτό, και εδώ πάλι είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ανθρώπους οι οποίοι όταν τολμούσες να κάνεις οποιαδήποτε κριτική για την μεταπολιτική στάση ή απολύτικη στάση με τα ακροδεξιά χαρακτηριστικά της κυρίας Καριστιανού στα πολιτικά πράγματα, έπεφταν να σε φάνε λέγοντας ότι υποστηρίζεις το κυβερνητικό αφήγημα, είχαν βγάλει και το σύνθημα «Ή με τη Μαρία ή με τη Μαφία» και τέλος πάντων είχαν περάσει σε όλο αυτό το απελπιστικό στάδιο μη κατανόησης των πραγμάτων και δεν έβλεπαν μπροστά τους αυτό που ξεδιπλωνόταν καθημερινά. Στο σημείο αυτό, αν πέτυχε πάντως κάτι η κυρία Καριστιανού, και αυτό είναι το πιο λυπηρό, γιατί για να λυπόμαστε είναι ότι κατάφερε μόνο ένα πράγμα η κυρία Καριστιανού. Να συντρίψει, να διαλύσει και να διχάσει το κίνημα των Τεμπών. Το κίνημα των Τεμπών, μετά την τραγωδία, μετά το έγκλημα των Τεμπών, από εκείνη τη μαύρη νύχτα που μαστίχιωσε, που έκανε ανθρώπους να χάσουν τα παιδιά τους, τους δικούς τους ανθρώπους, ανάμεσά τους

Είναι και η κυρία Καριστιανού, μητέρα ενός παιδιού που χάθηκε εκείνη τη νύχτα. Δεν μιλάμε ποτέ για τη μητέρα Καριστιανού, μιλάμε για την πολιτικό Καριστιανού, η οποία είχε την ευθύνη, αφού δέχτηκε να την αναλάβει ή πήρε την πρωτοβουλία για την αναλάβει, για να ενώσει αυτόν τον κόσμο και να μπορέσει αυτό το κίνημα, όπως δημιουργούνταν από τα κάτω, να γίνει υποδοχέας και άλλων αιτημάτων. Γιατί αυτή ήταν η πορεία και η εξέλιξη των πραγμάτων. Τελικά βλέπουμε τι πέτυχε. Και αυτό είναι το πιο θλιβερό απ' όλα. Διαβάσαμε και την κόντρα, περνάμε στην εφημερίδα Εστία, ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο, θολές η συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με τη γαλλική Meridiam και η τριμερής αδμία GSI Nexans, ποιος θα μισθώνει τα ερευνητικά και ποιος θα μιλά με την Τουρκία να απαιτεί άδειες, οι εταιρείες ή το κράτος, είναι το ερώτημα που θέτει η Εστία στην πρώτη σελίδα της. Πάμε στα νέα. Δικαστική απόφαση φραγμός στα Airbnb, οδηγός για πολυκατοικίες. Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους, ο ρόλος του κανονισμού της πολυκατοικίας και πόσο μπορεί να εμποδίσει όσους θέλουν να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουν τα νέα, η βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός. Επίσης, διαβάζω από την πρώτη σελίδα των νέων, ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, το καλώδιο ξεκινάει στο τέλος του 2026 και από την αθλητική επικαιρότητα, Παναθηναϊκός ΤΣΣΚ 1948, 1-1, έκανε τα εύκολα δύσκολα για την πρόκριση το τριφύλι. Αυτά και από τα νέα, η εφημερίδα Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα «Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο», τη σηματοδοτή είσοδο στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiam και «Οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν», σχολιάζει επίσης η εφημερίδα Καθημερινή. Όλοι σήμερα στις αντιυμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις, ο τίτλος από τον ριζοσπάστη, να κλείσουν οι βάσεις, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, 81 χρόνια. Σήμερα κλείνουν από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 81 χρόνια μετά, στο έδαφος της φοδρής διαπάλης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, η ανθρωπότητα βρίσκεται πιο κοντά για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε ένα νέο παγκόσμιο ημπεριαλιστικό πόλεμο, σημειώνει ο ριζοσπάστης. Κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων με την εφημερίδα των συντακτών. Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Και διαβάζω, η νεοσυσταθήσα επιτροπή, το λόμπινγκ της κρατικής γαλλικής εταιρείας ενέργειας και η ιδιωτική εταιρεία που προετοιμάζει το έδαφος, χτενίζουν περιοχές της Ελλάδας για πιθανή χωροθέτηση. Ανοίγει ο δρόμος για διάχυση πυρηνικών όπλων σε Βαλκάνια και νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τι δηλώνει στην εφημερίδα η Greenpeace Ελλάς και μέτρων ανάλυσης, πράσινες εκπλήξεις, τι καταγράφει η πρώτη πανελλαδική έρευνα για πράσινους οικολογία και αυτό που σχολιάζαμε στην, λίγο νωρίτερα, ελπίδα για τη δημοκρατία, 22 πρώην στελέχη κατά της ηγεσίας, απουσιάζει η δημοκρατία καταγγέλουν, το κίνημα θα αντέξει τις επιθέσεις, απαντάει η Μαρία Καριστιανού.

0: Tom Jones ακούμε και Lord Help. Τώρα δεν ξέρω αν η δουλειά του Θεού είναι να βοηθάει ή απλώς να πιστεύουμε. Δεν ξέρω πώς τα βλέπει κανείς τα πράγματα, αλλά κανένας Θεός δεν θα μας βοηθήσει αν δεν βοηθήσουμε εμείς σε αυτούς μας εδώ στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Διαβάζω από την πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη ακόμη ένα θέμα στα υψηλότερα επίπεδα της πενταετίας. Πολλά βασικά αγαθά τσακίζει η ακρίβεια. Διαβάζω από την πρώτη σελίδα της Εφημερίδας των Συντακτών. Μία τρύπα στο νερό το πόσο κάνει. 8 στους 10 θέλουν μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση του φόρου στα καύσιμα. Διαβάζαμε και από τη Δημοκρατία. Success story, μόλις 5% του ιδιωτικού χρέους ρυθμίστηκε με τον εξοδικαστικό και στον πάτο της Ευρωζώνης και το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Και καλημερίζουμε τον εκλεκτό μας καλεσμένο, άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ γιατί ο λόγος του είναι απολύτως τεκμηριωμένος, πάντα βάζει τα πράγματα απλά και κατανοητά κάτω και πάντα με στοιχεία. Είναι ο κύριος Απόστολος Δραυτόπουλος, μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας, της ΓΕΣΕ. Καλημέρα κύριε Δραυτόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Τραπεζιώτη, καλημέρα στους αγροτές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της κάθε φορά, γιατί μας διευκολύνεται και εμάς να καταλαβαίνουμε λίγο αυτά που ζούμε, αλλά πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε πώς είναι δυνατόν να φτάνουμε κάθε φορά σε ένα ακόμη πιο δύσκολο στάδιο. Και αναφέρομαι βέβαια στην αντοχή της τσέπης μας σε σχέση με τα όσα βλέπουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά και στη ζωή μας γενικότερα. Είτε πηγαίνουμε στο πρατήριο για να βάλουμε καύσιμα, είτε κάνοντας οτιδήποτε μέσα σε ένα καλοκαίρι που σίγουρα δεν είναι καλοκαίρι, σαν τα καλοκαίρια των προηγούμενων ετών. Φαίνεται, κύριε Ραυτόπουλο, ότι κάθε καλοκαίρι είναι πιο δύσκολο πια σε επίπεδο τιμών. Δεν ξέρω, μπορείτε να το παρατηρήσετε αυτό?
1: Αυτή είναι η αλήθεια και σύμφωνα με τις έρευνες, να πούμε ότι το καλοκαίρι φέτος λιγότεροι συνάνθρωποι μας θα πάνε διακοπές και οι διακοπές θα είναι σε πολύ λιγότερες μέρες ή διανυκτερεύσεις. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχουμε δει και βλέπουμε καθημερινά στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια, παρόλα όλα αυτά που τα οποία ακούγονται, κύριε Τραπεζιώτη, όσον αφορά τη μείωση της τιμής, τους κωδικούς, τους 2.000, οι οποίοι ακόμα δεν τους έχουμε δει ποιοι είναι, ότι έχουν μειωθεί οι τιμές στα σούπερ μάρκετ με την πλατφόρμα το πόσο κάνεις που ακόμα δεν δουλεύει. Mm-hmm. Για τον λόγο τον οποίο την φτιάξανε, παρόλο που η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει τη δική της πλατφόρμα που μας λέει τους κωδικούς, τα προϊόντα τα οποία είναι διατεθειμένα, διατίθεται για τους καταναλωτές, βλέπουμε ότι τιμές μέρα με την ημέρα να αυξάνονται. Έχουμε δει εξωπραγματικές τιμές, ιδίως στην νησιωτική Ελλάδα, κύριε Τραπεζιώτη, που εχθές καταναλωτής μου έστειλε φωτογραφία στα ΣΥΚΑ προέλευσης Κοροπίου, 29 ευρώ και 6 λεπτά.
0: 29 ευρώ και 6 λεπτά,
1: και είναι στη διάθεση να τη στείλω.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε τώρα για, όταν λέμε 29 ευρώ και 6 λεπτά, για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό το οποίο λέμε, αν το μεταφράσουμε αυτό σε δραχμές, μιλάμε για 10.000 δραχμές το κιλό, καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Δύο κολοκοτρώνιδες σε 5.000, εγώ να το πω έτσι, για να το συνεννοηθούμε.
1: Ακριβώς. Σε ένα Παπα-Νικολάου.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Ένα Παπα-Νικολάου.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, κανείς δεν θα έβρισκε αυτές τις τιμές. Κανείς δεν θα τολμούσε να κάνει τέτοια. Αλλά η έλλειψη ελέγχου, η έλλειψη του ηλεκτρικού μηχανισμού ή θα έλεγα η έλλειψη διάθεσης να ελεγχθεί η αγορά, να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, αυτό μας φέρνει σε αυτή την κατάσταση. Και δεν μπορούν να διανοηθούν ότι οι καταναλωτές πλέον έχουν φτάσει στο μη περαιτέρω. Mm-hmm. Βλέπουμε να μας ανακοινώνουν κάθε χρόνο, το 2024, το 2025 και σήμερα το 2026, πρωτοβουλίες, ενέργειες, οι οποίες μας μιλάνε ότι θα μειωθούν 500, 600, 2.000 κωδικοί, αλλά μιλάνε για τη ημερομηνία ορόσημο, μια συγκεκριμένη για τη φετινή, θα έλεγα ενέργεια είναι, πρωτοβουλία είναι στις 31 Αυγούστου, με τιμές οι οποίες θα καθορίζονται στις 27 Αυγούστου. Δηλαδή, τους λένε, όχι τους κλείνουν το μάτι, τους λένε μέχρι τις 27 Αυγούστου διαμορφώστε τις τιμές εκεί που θέλετε και στις 28 Αυγούστου στείλτε μας μειωμένες τιμές 5%. Και τι συμβαίνει στο μεσοδιάστημα αυτό, κύριε Τραπεζιώτη? Αυξάνονται οι τιμές 10, 20, 25, 30% και μετά πάρει και μας παρουσιάζουν ότι τις μείωσαν. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας έχουμε βγάλει backup όλες τις εβδομάδες αυτές, όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πώς έχουν διαμορφωθεί οι τιμές και τελικά μόλις ανακοινωθεί αυτή η πρωτοβουλία πόσο θα είναι και θα είμαστε εδώ για να τα πούμε. Βλέπουμε από τώρα αυξήσεις μεγάλες και στα γαλακτοκομικά, στο γάλα το φρέσκο και στα παιδικά γάλατα. και στα αλαντικά και στα κυροκομικά και στα πουλερικά και στο χοιρινό και στα ζυμαρικά και στα αλεύρια. Αυτά τα λέω γιατί, είναι αυτές οι κατηγορίες που ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης μετά την Εθνική Συμφωνία Κυρίων, ότι αυτά θα μειωθούν από 5 έως 20%. Mm-hmm. Και λέω εγώ, όταν ένα παράδειγμα, το φέρνω, ένα πακέτο μακαρόνια που έχει σε προσφορά σήμερα 77 λεπτά. Αυτό το πάνε, γιατί αυτό θα γίνει. Ναι. Μέχρι την ανακοίνωση της ενέργειας της προεβολίας αυτής στα 96 λεπτά και μετά μου το μειώσουν 5%, αυτό σημαίνει ότι θα το παίρνω 90 λεπτά. Ναι, αλλά εγώ σήμερα το παίρνω 77 λεπτά. Ποια είναι η μείωση? Κάπως έτσι και με τέτοια τρίκ κάνουν προκειμένου να, θα έλεγα, εξοργήσουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Γιατί όλος ο κόσμος είναι καταναλωτές, όλος ο κόσμος πηγαίνει τουλάχιστον μία, δύο, τρεις φορές.
0: Τελικά, κύριε Ραυτόπουλε, τι πρέπει να γίνει όμως? Λέμε για τον ΦΠΑ, λέμε για τους ελέγχους, αλλά δεν γίνεται τίποτα από αυτά. Υπάρχει κάποιο τρίτο εργαλείο το οποίο μπορεί να τα ακούσει η κυβέρνηση και να πει ας κάνουμε αυτό? Γιατί η κυβέρνηση περιορίζεται στα πόσο κάνει, περιορίζεται στα κάθε λογής πας, περιορίζεται σε εξαγγελίες στο τέλος του καλοκαιριού, παιδιά θα το δούμε, θα σας κάνουμε και κανένα δωράκι στη ΔΕΘ και από εκεί και πέρα μετά όποιος αντέξει άντεξε. Γιατί εγώ βλέπω πέρα από όλα τα άλλα ότι αυτές οι πολιτικές δεν είναι μόνο ότι πληγώνουν τις τσέπες μας, διαπαιδαγωγούν, έτσι ακριβώς θα το πω, τη νέα γενιά των ανθρώπων, τα μικρά παιδιά που βλέπουν τους γονείς να μην τα βγάζουν πέρα, αλλά και τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά που είναι στο σχολείο και τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά που τώρα μπήκαν στο πανεπιστήμιο και τα διαπαιδαγωγούν σε μια συνθήκη, σε μια κατάσταση, σε μια διαμόρφωση της αυριανής κοινωνίας, μιας κοινωνίας ακόμη χαμηλότερων προσδοκιών.
1: Το είπατε πολύ σωστά. Πολύ χαμηλότερων προσδοκιών, θα έλεγα, σύμφωνα και με τις ανάγκες τις οποίες έχει. Όταν έχουμε φτάσει πλέον στην τελευταία θέση της αγοραστικής δύναμης ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας έχει περάσει και η Βουλγαρία. Ναι. Δεν έχουμε, το λέω χαριτολογώντας εντός πολλών εισαγωγικών, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε εμείς εδώ, ακόμα και τα ελληνικά προϊόντα, να πωλούνται φτηνότερα στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στη Γερμανία. Βλέπουμε αυτό και μας εξοργίζει ακόμα περισσότερο, κύριε Τραπεζίτη. Και βλέπουμε αυτό που είπατε τώρα εσείς με τους φοιτητές, με τα παιδιά τα οποία πέρασαν τις Πανελλήνιες και ψάχνουν να ζητάνε στέγη. Και βλέπουμε το τι συμβαίνει. Οι γονείς και οι δύο γονείς δεν φτάνει να δουλεύουν σε δύο δουλειές προκειμένου να σπουδάσουν έναν φοιτητή.
0: Το δύο δουλειές το έχουμε ξεπεράσει πια ως όριο. Πάει τελείως. Είναι πιο πάνω πια τα πράγματα.
1: Ναι, έτσι, και οι δύο να δουλεύουν δύο δουλειές.
0: Δεν φτάνει
1: δηλαδή,
0: πια.
1: Οι δύο άνθρωποι τέσσερις δουλειές ή έξι δουλειές. Για να μπορέσουν να σπουδάσουν έναν φοιτητή. Αντιλαμβάνεστε σε ποια κατάσταση έχουμε έρθει. Σε ποια κατάσταση έχουμε φτάσει. Πέρα από αυτά, εκείνο το οποίο υπάρχει το βλέπουμε καθημερινά. Ναι. Ενώ σήμερα που μιλάμε περίπου στα 79 δολάρια το βαρέλι, το Brent, η τιμή της Αγγλίας, την αμόλυβδη στην Αγγλία, δεν έχει μειωθεί τόσο όσο θα έπρεπε. Και μιλάμε ότι για μια τιμή η οποία κυμαίνεται στην αμόλυβδη αλλά και στο πετρέλαιο, ναι, περίπου στο 1,98 με 2 ευρώ στην υπηρετική Ελλάδα. Στην ισχυωτική Ελλάδα έχει ξεπεράσει και τα 2,30. Αυτό αντιλαμβάνεστε, θα ακούσουμε για άλλη μια φορά, κύριε Τραπεζιώτη, ότι γίνεται γιατί δεν έχει έρθει, δεν έχουν παραλάβει ακόμα νέο πετρέλαιο με τη χαμηλότερη τιμή, αλλά όταν γίνεται η αύξηση, παραλαμβάνουν το πετρέλαιο μέσα στη θάλασσα. Όχι πριν ξεκινήσει το κουβαπόρι από το καράβι από τη Σαουδική Αραβία ή από τα στενά ή από οπουδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που ζούμε και βιώνουμε και θα συνεχιστεί αυτό, πιστεύω, το λέω με λύπη αυτό που σας λέω, θα συνεχιστεί, είναι η ακρίβεια, αλλά η εσχροκέρδεια τη στιγμή την οποία δεν υπάρχει ενσυναίσθηση προκειμένου να ελεγχθεί η αγορά ή δεν υπάρχει, θα έλεγα για άλλους λόγους, να ελεγχθεί η αγορά, γιατί γεμίζουν τα δημόσια ταμεία, όπως ξέρετε, του κράτους από το ΦΠΑ και από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και δεν υπάρχει διέθεση και από την κυβέρνηση ούτε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ούτε να μειωθεί ο ΦΠΑ. Έτσι λοιπόν, αφού δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, δεν υπάρχει διάθεση μείωσης ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτό θα το ζούμε, θα έλεγα, θα το ζήσουμε και τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, την αύξηση των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και των υπηρεσιών.
0: Κύριε Ραυτόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Τραπεζιώτη. Καλή σας ημέρα.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό. Τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο στα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Σιτία της Κρήτης, σε κατάσταση συναγερμού Red Coat, σήμερα Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στη Βρετανία, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την έκδοση της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Συμφωνία με το Ομάν για τη λειτουργία των στενών του Ορμούς, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Πλοίαρχος δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε τα στενά του Ορμούς κοντά στα παράλια του Ομάν. Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί και τέσσερις τραυματίες από έκρηξη στο Νότιο Λίβανο. Τραγωδία στα Μάλια, 40χρονη από την Ολλανδία πνίγηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη φίλη της. Έμψυχρο δολοφονία 25χρονου influencer στο Μεξικό. Άγνωστος τον πυροβόλησε εξ επαφής ενώ βρισκόταν και μετέδιδε ζωντανά στο TikTok. Ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός με την Τζέσκα 1948 στο πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 11 Αυγούστου στη Σόφια η Ρεβάντς. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική. Ανέμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Για ακόμη μία φορά ο Κηφισός παραμένει το πιο επιβαρημένο σημείο του οδικού δικτύου. Στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν προβλήματα από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και τη Συμβολή με την Ιερά Οδό. Αντίστοιχα στο ρεύμα προς Λαμία οι καθυστερήσεις παρατηρούνται από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Επιβαρημένη είναι σε διάφορα τμήματά της και η Λεωφόρος Κηφισίας, ενώ αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται αυτή την ώρα στον Πειραιά, κυρίως η Λεωφόρος Ποσειδώνος. Στο κέντρο της Αθήνας τα μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Βασιλίσσης Σοφίας. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 9. Σύντομες ειδήσεις στις 9.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου του 2026. Εδώ είστε, στη ραδιοφωνική μας παρέα, στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πώς το λένε το παιδί Πάνο Καβαδά που ρυθμίζει τον ήχο εδώ που είναι απέναντί μου? Νομίζω Πάνο Αργύρη τον λένε. Καλημέρα, κύριε Αργύρη, πώς είστε? Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ο καλός συνάδελφος ο Πάνος Αργύρης, Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της παραγωγής. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100. Στις δικές σας κλήσεις απαντά. Στις νόμιμες επισυνδέσεις λοιπόν που κάνουμε και εμείς εδώ. Καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη, δεν είπαμε σήμερα να μας συμπαθάει. Και άλλος τρόπος επικοινωνίας. 6-9-80. Ποιο είναι ρε εσύ Πάνο Καβαδά που δεν το θυμάμαι ποτέ αυτό το Viber? Δεν το θυμάμαι, ψυχούλα μου. 6-9-48-9-84-9-84. Για να δούμε. Καλημέρα και συντασούλα από τον Πειραιά.

0: Θέλω να διαβάσω και να κάνω αναφορά βεβαίως στο χαμό του Θοδωρή Κατσονόπουλου. Θα ήθελα να το κάνω αυτό. Αδόκητος ο χαμός και πραγματικά δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει πίσω του ο αγωνιστής εκπαιδευτικός, ο Θοδωρής Κατσονόπουλος. Και όπως επισήμανε ο τομέας παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μέλος της οποίας ήταν ο Εκλοιπών, ήταν ένας σπάνιος, ευαίσθητος, νέος και ευγενικός άνθρωπος με υπηρεσία στην ειδική και γενική εκπαίδευση, με μάχημη συμμετοχή στα συνδικαλιστικά όργανα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των παιδιών μας, με συνεπή και διαρκή αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου και την προάσπιση των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και με άμεση ανταπόκριση σε κάθε κοινωνικό αγώνα. Τον Θοδωρή Κατσονόπουλο αποχαιρέτησε βεβαίως και το Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Θοδωρής Κατσονόπουλος υπήρξε ένας σπουδαίος άνθρωπος, άξιος παιδαγωγός, με υψηλή επιστημονική συγκρότηση που υπηρέτησε τη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση με αγάπη, εργατικότητα, ανιδιοτέλεια, συνέπεια και προσήλωση στην ειδική αγωγή, την οποία έχουμε ξεχάσει παρεμπιπτόντως πολύ στη χώρα. Και εν κατακλείδη, το εκπαιδευτικό κίνημα έχασε ένα σπουδαίο παιδαγωγό και αγωνιστή, όπως σημειώνει και ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του. Λοιπόν, η ώρα είναι, για να προχωρήσουμε τώρα στα υπόλοιπα, η ώρα είναι 8:42 πρώτα λεπτά. Εσείς παραμένετε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Πάνος Αργύρης στη ρύθμιση του ήχου, και συνεχίζετε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 6948-984-984. Και στο σημείο αυτό πάμε να καλημερίσουμε τον επόμενο εκλεκτό καλεσμένο, τον κύριο Μιχάλη Μαθιουλάκη, αναλυτή ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκό διευθυντή του Greek Energy Forum. Καλημέρα σας, κύριε Μαθιουλάκη.
1: Καλημέρα σας.
0: Είχα μια συζήτηση τώρα στη διάρκεια του διαλύματος. Εδώ τώρα θα σας μεταφέρω και τι λέμε την ώρα που ο κόσμος ακούει τίτλους ειδήσεων και συζητάω έξω με τους συναδέλφους. Μιλούσαμε για την τιμή των καυσίμων. Αυτή, έτσι όπως αποτυπώνεται τον καιρό αυτό, μες στο κατακαλό καιρό και στα ταμπλό των πρατηρίων. Μιλάμε για καλοκαίρι πια, με το 2 να είναι μπροστά στο λίτρο, στην τιμή του λίτρου, στην 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη ή το ντίζελ το ίδιο, ή άντε να είναι στο 1,99 εδώ στην Αθήνα. Να μην πω τι γίνεται στην περιφέρεια, όπου η κατάσταση είναι δραματική. Αναρωτιέμαι όμως, κύριε Μαθιουλάκη, επειδή ακούμε αυτό το, βλέπουμε αυτό το roller coaster που κάνει η τιμή του πετρελαίου, μπορούμε να περιμένουμε κάποια στιγμή αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, ή είναι μια συζήτηση που μόνο θεωρητικά κάνουμε, γιατί πρακτικά μόνο θα ανεβαίνει?
1: Όχι, προφανώς οι τιμές δεν ανεβαίνουν μόνο. Είχαμε πολύ ψηλότερες τιμές τουλάχιστον του αργού πετρελαίου κατά την κορύφωση της κρίσης μέσα στην Άνοιξη. Κοιτάξτε, προφανώς αν δεν τελειώσουν οι χωροπραξίες στον Περσικό, δεν θα τελειώσουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Από εκεί πέρα, αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι το ότι κάθε φορά που έχουμε μια αναζωπήρωση των εχθροπραξιών, οι τιμές ανεβαίνουν λιγότερο από την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, στην κορύφωση του πρώτου τετραμήνου της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, στην Άνοιξη, είχαμε φτάσει στα 120 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Τώρα που, ενώ υποτίθεται είχαν κάνει τη συμφωνία, είχαμε αναζωπήρωση των εχθροπραξιών, η τιμή έφτασε μέχρι τα 95-98 δολάρια, δηλαδή είμαστε πιο χαμηλά. Και τώρα ξεκινάει σιγά σιγά η αποκλιμάκωση. Την πρώτη φορά τα 120 κατεβήκαμε στα 75, τώρα ξεκινάμε από τα 98, θεωρώ ότι οι τιμές θα κατέβουν και κάτω από τα 70, ήδη είμαστε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Άρα αποκλιμάκωση θα έχουμε. Αλλά αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι θα τους καπνίσει για να ξανά έχουν εχθροπραξίες και ξανά να έχουμε το ίδιο πράγμα. Η τάση όμως είναι γενικά προς τα κάτω.
0: Επειδή σωστά το λέτε, δεν ξέρουμε πότε θα τους ξανακαπνίσει να έχουμε εχθροπραξίες και αναζωπήρωση της έντασης, άρα λοιπόν και ξανά να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Επειδή αυτό είναι κομμάτι άλλων ανθρώπων και άλλων παραγόντων, εμείς τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις που έχουν τέτοιου είδους φαινόμενα στην αγορά?
1: Κοιτάξτε, σαν χώρα προφανώς δεν έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Σίγουρα πρέπει να φροντίσουμε την κερδοσκοπία, δηλαδή τη διαφορά.
0: Συγγνώμη να το προσθέσω στο ερώτημά μου αυτό, για να μην το ξεχάσω. Γιατί έβλεπα προχθές τον Ντόναλντ Τραμπ, χθες προχθές, 2-3 μέρες έχει που έχει κάνει τη δήλωση. Έβαλε χέρι σε εισαγωγικά, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, στην Chevron και στην Exxon Mobil επίσης, για τα υπερκέρδη που έχουν καταγράψει τον καιρό αυτό. Τώρα, παραπέρα, το αν είναι αρκετά αυτά που κάνει η Αμερικανική Προεδρία ή όχι για την συγκράτηση των τιμών, είναι μια συζήτηση. Αλλά η συζήτηση που με απασχολεί είναι αν κάνουμε εμείς εδώ αρκετά, ούτως ώστε να αποκλιμακωθούν οι τιμές, επάνω στη συζήτηση που γίνεται για τα υπερκέρδη που καταγράφουν και οι εδώ και τα εδώ διελιστήρια.
1: Κοιτάξτε, αυτό κάπου πρέπει να το διευκρινίσουμε, γιατί αυτό με τα υπερκέρδη είναι λίγο παραπλανητικό.
0: Να μας το διευκρινίσετε.
1: Έχουν το ίδιο ποσοστό κέρδους το οποίο είχαν. Δεν έχουν αλλάξει κάτι. Επειδή, δηλαδή, έχει μια εταιρεία, ας πούμε, ένα ποσοστό κέρδος 10%. Έτσι, όταν η τιμή είναι 60 δολάρια το βαρέλι, βγάζει 6 δολάρια στο βαρέλι. Όταν η τιμή από τα 60 δολάρια πάει στα 120, με το ίδιο ποσοστό 10%, αντί για 6 δολάρια βγάζει 12. Το να τα ονομάζουμε υπερκέρδη, δηλαδή τι θα πρέπει να κάνουν οι εταιρείες, ανάλογως πώς πηγαίνουν οι τιμές να ανεβοκατεβάζουν τα ποσοστά κερδοφορίας τους για να βγάζουν κάποιο κέρδος το οποίο το θεωρούν κάποιοι σωστό. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Εάν οι εταιρείες αύξαναν το περιθώριο κέρδος και έλεγαν «Α, τώρα που είναι έτσι τα πράγματα, εγώ θα βγάζω ποσοστία παραπάνω από όσο έβγαζα πριν», να το δεχτώ. Οι εταιρείες, τα ποσοστά κέρδος με τα οποία δουλεύουν είναι τα ίδια. Οι τιμές αυξάνονται και αυξάνονται το τελικό ποσό το οποίο βγάζουν. Κάπου λοιπόν αυτό πρέπει να το δούμε.
0: Ναι.
1: Τι θεωρούμε υπερκέρδος. Τώρα, στην Ελλάδα, από την τιμή του αργού πετρελαίου στην τιμή της βενζίνης, έχουμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η αγορά των διελισμένων προϊόντων. Αυτό είναι ένα διαφορετικό πράγμα και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Είναι άλλο οι τιμές του αργού, αυτό που βλέπουμε τα 70-80 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια αγορά από μόνη της και είναι μια χωριστή αγορά όταν αυτό το πετρέλαιο πηγαίνει στα διελιστήρια και τα διελιστήρια πλέον πουλάνε έτοιμα προϊόντα. Εκεί έχουμε μια στενότητα μεγαλύτερη από το αργό, γιατί έχει να κάνει με το πού υπάρχουν διελιστήρια, ποιος διελίζει πετρέλαιο και προς τα πού το πουλάει. Εκεί στην Ελλάδα έχουμε ένα πλεονέκτημα. Έχουμε δύο μεγάλες εταιρείες οι οποίες διελίζουν προϊόντα και εξάγουν περίπου το 70% της παραγωγής σε όλη τη Μεσόγειο, που σημαίνει ότι καταρχήν δεν θα έχουμε ποτέ πρόβλημα εμείς να μείνουμε από κάψιμο. Από εκεί πέρα, και στην Ελλάδα όπως και στην Ευρώπη επηρεαζόμαστε από το πώς πάει αυτή η αγορά, η χωριστή αγορά των διελισμένων προϊόντων, η οποία είναι πιο σφιχτή και συνεπώς οι τιμές δεν κατέβηκαν στα διελισμένα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη το ίδιο όσο όταν αποκλιμακώθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου. Σε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Κύριος λόγος στην Ευρώπη είναι το ότι τα τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη υπήρχε μια τάση να κλείνουν ευρωπαϊκά διελιστήρια, γιατί τους συνέφερε να αγοράζουν περισσότερο, ήταν πιο συμφέρον να αγοράζουν έτοιμα προϊόντα από το εξωτερικό, κυρίως από διελιστήρια της Ασίας, και να φέρνουν έτοιμα διελισμένα τα προϊόντα. Κάτι το οποίο δεν έκανε η Ελλάδα. Αυτό τώρα μας έχει γυρίσει στην υπόλοιπη Ευρώπη boomerang. Γιατί ακριβώς επειδή δυσκολεύονται να έρχονται τα φορτία από εκεί, έχει σφίξει η αγορά και έχουν ανέβει τιμές για όλη την Ευρώπη. Αν δηλαδή οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες κάνουν αυτό που έκανε η Ελλάδα και φρόντιζε να συντηρήσει και να αναβαθμίσει τα διελιστήριά της, δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το τρίτο κομμάτι της εξίσωσης είναι από το διελιστήριο στην Αγγλία. Εκεί οφείλει η κυβέρνηση να κάνει τους ελέγχους που πρέπει, έτσι ώστε να μην με το που βγαίνει σήμερα το πρωί μια είδηση ότι κάτι συμβαίνει και ανέβηκαν οι τιμές του πετρελαίου, αύριο να αλλάζει η τιμή στην Αγγλία. Αυτό είναι προφανώς απαράδεκτο. Εκεί είναι θέμα ελέγχων. Όλη η προηγούμενη διαδικασία όμως είναι κάτι το οποίο είναι φίξη και έχει να κάνει με το πρόβλημα της αγοράς.
0: Αυτό που μας είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας, το οποίο εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον, αλλά απ' την άλλη όμως μου γεννά και απορίες, και βλέπω εδώ πέρα και 4-5 μηνύματα ακροατριών και ακροατών που έχουν την ίδια απορία και με εμένα. Είστε ειδικότερος βέβαια από όλους εμάς για να μας το εξηγήσετε και να ακούσω ξανά λίγο την άποψή σας. Λέτε, ας πούμε, ότι έχει ένα διελιστήριο ένα σταθερό επίπεδο κέρδους κάθε φορά, οπότε και αυτό. Ανάλογα η τιμή είναι ξεχωριστό πράγμα, είναι λάθος η κουβέντα για τα υπερκέρδη. Το ακούω. Απ' την άλλη όμως, θα πει κάποιος καταναλωτής, εγώ που δεν έχω την οικονομική δυνατότητα, μπορώ να πληρώνω ως ένα σημείο φτάνει η αντοχή μου της τσέπης μου με βάση το εισόδημά μου, το λίτρο, τη βενζίνη ή το πετρέλαιο. Πάνω σε αυτό το κομμάτι γίνεται και όλη αυτή η αντιπαράθεση ή η συζήτηση που έχει ανοίξει για τα υπερκέρδη. Δηλαδή, τώρα θα μου πείτε να εξανθρωπίσουμε ή να εξορθολογήσουμε τον καπιταλισμό, δεν γίνεται και την ελεύθερη οικονομία, αλλά σε συνθήκες κρίσης δεν πρέπει να με κάποιο τρόπο να γίνονται και κινήσεις στο πλαίσιο αυτής της κρίσης.
1: Καταρχήν, ο καπιταλισμός και η ελεύθερη οικονομία είναι μια χαρά εξανθρωπισμένη. Τον άνθρωπο φροντίζουν.
0: Mm-hmm. Έχω διαφορετική άποψη, αλλά οκ. Okay.
1: Γι' αυτό είναι, για να τα συζητάμε κανείς. Η πράξη, βέβαια, δείχνει ότι οι κοινωνίες στις οποίες δουλεύει η ελεύθερη αγορά είναι σαφώς σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από τις οικονομίες του σοσιαλισμού, οι οποίες έχουν αποτύχει παντού στον κόσμο. Γιατί πολύ απλά πάει κόντρα στην φύση του ανθρώπου. Αλλά το αφήνουμε παραπέρα αυτό, να δούμε επί της ουσίας.
0: Και σε αυτό έχω διαφορετική άποψη, αλλά οκ, το κρατάμε.
1: Προφανώς, mm-hmm. προφανώς λοιπόν, όταν οι τιμές ακριβεύουν για όλα τα προϊόντα και ειδικά για την ενέργεια, η οποία με τη σειρά της παίρνει μπάλα και άλλα πράγματα, ο κόσμος δυσκολεύεται να πληρώσει. Εκεί, βεβαίως, έτσι λειτουργεί η αγορά. Εκεί αυτό το οποίο περιμένει κανείς να συμβεί είναι όταν κάτι γίνεται, είναι πιο ακριβό, μειώνει την κατανάλωσή του.
0: Mm-hmm.
1: Μειώνοντας την κατανάλωσή του και τη ζήτησή του, θα αναγκάσεις και τις τιμές να πέσουν. Τουλάχιστον έτσι πρέπει να λειτουργούν τα πράγματα. Τώρα, η ενέργεια έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι κάτι το οποίο είναι αναλλακτικό. Δεν μπορείς δε και καλά κάθε φορά να μειώσεις την κατανάλωση αυτού του προϊόντος. Δηλαδή, εγώ αν είσαι ένας μεταφορέας και στον πραγμάτων πρέπει να είσαι συνέχεια στον δρόμο και άρα να καίσεις το πετρέλαιο που καίσεις, δεν μπορείς να μειώσεις την κατανάλωση γιατί θα μειώσεις τη δουλειά σου. Εκεί πρέπει στοχευμένα να δει το κράτος και κάθε κράτος που μπορεί να στηρίξει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν πέρα ενός λογικού σημείου να μειώσουν την κατανάλωσή τους και υπάρχει ζήτημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνουν στοχευμένα κινήσεις από το κράτος. Γενικότερα, αυτό δηλαδή τώρα που.
0: Τώρα δεν είναι λίγο παράδοξο όμως αυτό ιδεολογικά μιλώντας, ότι ζητάμε σε συνθήκες καπιταλισμού που λειτουργεί μια χαρά και ανθρώπινα η ελεύθερη αγορά να ζητάμε κρατική παρέμβαση, δηλαδή σοσιαλιστικού τύπου παρεμβάσεις.
1: Όχι, δεν είναι σοσιαλιστικό παρέμβαση. Προς Θεού. Okay. Δεν είναι σοσιαλισμός η παρέμβαση. Η κρατική παρέμβαση, όταν είναι στοχευμένη και βοηθάει να λειτουργήσει καλύτερη η αγορά, είναι μέρος και της ελεύθερης αγοράς. Αρκεί να είναι στοχευμένη και περιορισμένη για να μην δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά από τα οποία πάει να λύσει. Για τα κάπου να τα ξεκαθαρίζουν. Δεν είναι το ότι σοσιαλιστικό είναι βοηθάμε τον κόσμο, καπιταλιστικό είναι τους αφήνουμε να κολυμπάνε μόνο τους στα βαθιά νερά. Δεν πάει έτσι. Η αγορά, όταν λειτουργεί σωστά, είναι υπέρ όλων. Η ευθύνη του κράτους είναι να λειτουργεί σωστά η αγορά.
0: Αυτή τη στιγμή πάντως δεν λειτουργεί σωστά η αγορά. Φαντάζομαι συμφωνούμε σε αυτό.
1: Όχι, η αγορά λειτουργεί μια χαρά σωστά. Οι τιμές των να ανεβαίνουν και να πέφτουν είναι μέρος μιας αγοράς. Και στις περισσότερες των περιπτώσεων οι τιμές ανεβαίνουν και πέφτουν από πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Όταν δηλαδή, αν πάρουμε τα αγροτικά προϊόντα, όταν έχει μια ξηρασία και άρα δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή, ναι, είναι φυσιολογικό ότι οι τιμές των αγροτικών προϊόντων θα ανέβουν. Αυτό δεν είναι περίεργο, αυτό έτσι λειτουργεί η αγορά. Mm-hmm. Όταν ο αγρότης ξαφνικά θα δούμε ένα αγρότη να παράγει το 1 τρίτο της κανονικής του παραγωγής, είναι λογικό ότι θα ζητήσει ψηλότερη τιμή για αυτή την παραγωγή. Δεν είναι περίεργο να πει στον αγρότη ότι. Θα ήταν λάθος από τον αγρότη. Όχι, δεν θα ανεβάσει τιμές, mm-hmm. αφού έχει πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι το προϊόν του αγρότη αυτό ή στην προκειμένη της ενέργειας, πόσο απαραίτητο είναι για κάποιους ανθρώπους, πόσο λιγότερο για κάποιους άλλους. Άρα, ποιοι μπορούν να μειώσουν, να προσαρμοστούν και να μειώσουν τη ζήτησή τους αφού ακρίβουν αυτό το πράγμα χωρίς να έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα και ποιοι όχι. Γιατί για κάποιους ανθρώπους ένα αγροτικό προϊόν ή ενέργεια είναι πιο κρίσιμο από κάποιους άλλους. Εκεί οφείλει να έρθει το κράτος και να βοηθήσει για να ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Αλλά το ότι συμβαίνουν πράγματα που ανεβοκατεβάζουν τις τιμές, αυτό ισχύει. Δηλαδή, όταν το 2020 οι τιμές του πετρελαίου είχαν πέσει στα 25 δολάρια το βαρέλι και όλες οι εταιρείες είχαν πρόβλημα, τι έπρεπε να βγουν τα κράτη και να πούν «Α, δεν είναι σωστό να χάνετε τόσο πολλά χρήματα, να έρθουμε να σας βοηθήσουμε». Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή, κύριε Μαθιουλάκη, φαντάζομαι το γνωρίζετε, τα βασικά αγαθά, δηλαδή τρόφιμα, ποτά, αγορές, σούπερ μάρκετ, εξακολουθούν να προβληματίζουν όχι έναν και δύο πολίτες, αλλά το 63% των καταναλωτών. Εδώ είναι σαφές ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Το δεν πάει καλά είναι το ότι όταν ανεβαίνουν τιμές ενέργειας, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τα πάντα, δημιουργείται επιφερισμός και δημιουργείται αύξηση των τιμών. Αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, ισχύει παντού. Και μπορούμε να το ελέγξουμε μέχρι σημείο. Το ζήτημα είναι. Εντάξει, ας φύγουμε από την ενεργειακή, να την κάνουμε γενικότερη συζήτηση, εμένα χαρά μου είναι. Το ζήτημα είναι όταν οι τιμές ανεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Και ανεβαίνουν στο σημείο που ανεβαίνουν παράγοντες που δεν μπορεί να ελέγξει ένα κράτος. Mm-hmm. Γιατί οι τιμές θα ανέβουν για δύο λόγους. Είτε θα ανέβουν από κάποιους παράγοντες που δεν μπορεί να ελέγξει, που είναι επειδή κάνει εξωτερικό εμπόριο.
0: Ναι.
1: Και ή θα ανέβουν επειδή από εσωτερικού παράγοντε που είναι δεν δουλεύει σωστά η αγορά, δεν υπάρχει ανταγωνισμό. Εκεί, στο έξω κομμάτι, όταν οι τιμές ανεβαίνουν από κάποιον εξωτερικό παράγοντα που δεν μπορεί να ελέγξει, εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Αυτό που μπορεί να κάνει και που θεωρώ ότι στην Ελλάδα έχουμε περιθώρια να βελτιώσουμε πάρα πολύ, είναι το πόσο καλά λειτουργεί ο ανταγωνισμό. Δηλαδή, το πόσο καλά οι εταιρείε ανταγωνίζονται, δεν συνεννοούνται, δεν εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις για να αυξήσουν τις τιμές πέραν του φυσιολογικού του πώς λειτουργεί.
0: Άρα αντιμετώπιση των φαινομένων καρτελοποίησης κομματιών της αγοράς. Μπράβο, ουσιαστικά.
1: Μπράβο. Εκεί λοιπόν μια κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση οφείλει να κάνει τα πάντα για να λειτουργεί η αγορά. Αλλά για να λειτουργήσει η αγορά.
0: Καρτελοποίηση στην ενέργεια υπάρχει. Υπάρχουν φαινόμενα καρτελοποίησης αγοράς ενέργειας, κύριε Μαθιουλάκη?
1: Όχι. Το λέω ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή να πιάσω όλα τα μέρη της αγοράς. Καταρχήν, ας πάρουμε τα δηληστήρια. Έτσι. Ξεκινήσουμε από το πετρέλαιο. Στα δηληστήρια, η Ελλάδα έχει δύο μεγάλα δηληστήρια. Ναι. Προφανώς ελέγχουν όλη την αγορά της Ελλάδας. Αλλά, όπως είπα στην αρχή, τα ελληνικά δηληστήρια το 70% της παραγωγής τους το εξάγουν. Παίζουν δηλαδή σε επίπεδο Ευρώπης και Μεσογείου. Έχουμε κυρίως εξαγωγές στην Ιταλία, έχουμε στην Αφρική, στην Αίγυπτο, στην Ισπανία. Έτσι. Αυτό σημαίνει τι? Ότι οι τιμές καθορίζονται από εκείνη την αγορά. Και αντίστοιχα πουλάνε στην Ελλάδα. Δεν πουλάνε πιο ακριβά στην Ελλάδα από ό,τι πουλάνε στην Ιταλία ή στην Ισπανία ή στην Αίγυπτο. Αντίθετα, εκεί μπορούμε να έχουμε μια εντός εισαγωγικών σιγουριά ότι από τη στιγμή που οι τιμές καθορίζονται τουλάχιστον σε επίπεδο Μεσογείου, γιατί κυρίως εκεί είναι οι εξαγωγές τους, όσο αφορά την Ελλάδα, εμείς πληρώνουμε τις τιμές που πληρώνει όλη η περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό όσο αφορά τα πετρέλαια. Στο φυσικό αέριο δεν τίθεται, γιατί εκ των πραγμάτων αγοράζουμε τιμές, αγοράζουμε απ' έξω. Στο ρεύμα, τα περιθώρια κέρδους των εταιριών είναι, αν μιλάμε για τις προμηθευτές, είναι πραγματικά μικρά. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες, υπάρχει ανταγωνισμός. Θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα, καρτέλ όμως δεν έχουμε.
0: Σαφής. Κύριε Μαθιουλάκη, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Καλή σας ημέρα.
1: Χαρά μου.

0: Ακούσαμε και τον κύριο Μαθιουλάκη, αναλυτή ενεργειακή στρατηγική και ακαδημαϊκό διευθυντή του Greek Energy Forum. Βλέπω εδώ πέρα τώρα. Εγώ διαφώνησα με αρκετά πράγματα από όσο είπε ο καλεσμένος μας. Τη δική του άποψη, βέβαια, κατέθεσε ο άνθρωπος. Καλά έκανε, γι' αυτή είναι η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να γίνονται οι συζητήσεις. Διαφωνώ, διαφωνείτε κι εσείς, αλλά είπαμε πρέπει να κρατήσουμε τον πυρήνα, να καταθέτουμε τις απόψεις μας. Στην Ελλάδα πουλάνε σε υψηλότερες τιμές, γράφει εδώ ο φίλος με το κινητό 222. Οι αγρότες δεν ανήκουν σε καρτέλ, γράφει η Κατερίνα. Το πρόβλημα είναι ποιος ελέγχει το κράτος για να επέμβει στα της αγοράς, σημειώνει στο μήνυμά του ο Άρης. Μας καλημερίζει ο φίλος ο Βασίλης από τα Εξάρχεια, ανταποδίδω. Καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα, και με 20 δολάρια πάλι ένα 60 την πληρώναμε τη βενζίνη. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρωινής εκπομπής. Και με Thievery Corporation και με τους παράξενους καιρούς των Doors που τους διασκευάζουν η Thievery Corporation, το Strange Day σας αφήνω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.
1: Ανάσες ιστορίας.
2: Αυγούστου 1945. Κατά τις τελευταίες ημέρες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε πολεμική επιχείρηση πάνω από τη Χιροσίμα. Η βόμβα, με την κωδική ονομασία Little Boy, εξεράγει πάνω από την πόλη προκαλώντας ανυπολόγιστη καταστροφή. Το μεγαλύτερο μέρος της Χιροσίμα ισοπεδώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις της εποχής, περίπου 70.000 άνθρωποι έχασαν αμέσως τη ζωή τους. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε σημαντικά τα επόμενα χρόνια λόγω των τραυμάτων και των επιπτώσεων της ραδιενέργειας. Η απόφαση του Προέδρου Χάρι Τρούμαν για τη χρήση του όπλου είχε ως επίσημο στόχο την αναγκαστική άμεση συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας προκειμένου να αποφευχθεί μια αιματηρία από βασί στα Ιαπωνικά νησιά, η οποία αναμενόταν να κοστίσει εκατομμύρια ζωές. Τρεις ημέρες αργότερα ακολούθησε η ρήψη δεύτερης ατομικής βόμβας στο Ναγκασάκι. Οι επιζώτες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, γνωστοί στην Ιαπωνία ως Χιμπακούσα, έγιναν οι ζωντανοί μάρτυρες της πυρηνικής φρίκης και οι βασικοί υποστηρικτές του κινήματος κατά των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως.
1: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και πυρωτικής χώρας. Σε εξέλιξη αλλά χωρίς να απειλεί οικισμό, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 σε χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι Σιτίας. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό έως σήμερα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Χθες, μεταξύ άλλων, στα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση μετά τη διυπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό, περιλαμβάνονται επιδότηση ενοικίου για όσους έχασαν την κατοικία τους, αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες με αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ, εξάμηνη αναστολή λογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αναστολή πληστηριασμών για διάστημα ενός έτους. Τις πολιτικές ευθύνες της μεγάλης καταστροφής των τελευταίων ημερών καταγγέλει σύσσωμη αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και στη διαχείριση της πυρκαγιάς. Με μεγάλες πληρότητες αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά του Αιγαίου. Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας ενημερώσει. Νεκτάρια, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Ζέτα, κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο από το πρωί τα 3 λιμάνια της Αττικής, Πειραιάς, Δραφίνα και Λαύριο, καθώς χιλιάδες Αθηναίοι φεύγουν από το λεκανοπέδιο για κάποιο νησί. Προφανώς είναι το μεγάλο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου. Οι πληρότητες στις οποίες φεύγουν τα πλοία ξεπερνούν το 90% και για κάποιους περιορισμούς προορισμούς είναι το απόλυτο 100%. Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί και από τα 3 λιμάνια 60 δρομολόγια, χωρίς αυτά να υπολογίζονται και τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρνικού, που αποπλέουν με συχνότητα 20 με 30 λεπτά το ένα από το άλλο. Από το πρωί οι λιμενικοί βρίσκονται στις πύλες εισόδου των 3 λιμανιών προκειμένου να διευκολύνουν όσους κατεβαίνουν για να διεκπαιρεωθούν γρήγορα στον προβλήτα απόπλου. Δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα, καμία καθυστέρηση και όλα βαίνουν καλώς.
1: Να πηγαίνουν ωστόσο νωρίς συνιστούν οι ταξιδιώτες για να μην αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα. Νεκτάρη Ανδριόπουλε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov με τους κωδικούς τάξης ΝΕΤ με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ. Για πρώτη φορά τα άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω και οικογένειες με τέκνα με εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Σήμερα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι που το αφημί τους λήγει σε 3 και 4. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη νέα θελασσία διαδρομή στα στενά του Ορμούς με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι έχουν συμφωνηθεί βασικοί όροι της νέας ναυτιλιακής οδού. Ωστόσο, η ιρανική πλευρά υπογραμμίζει ότι η συμφωνία από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοεία, καθώς εξακολουθεί να θεωρεί πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί παράγοντα στάθεια στην περιοχή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ, δήλωσε του Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας πως θα προτιμούσε την επίτευξη μια συμφωνία αντί για την προσφυγή σε περαιτέρω στρατιωτική δράση. Σε ομιλία του στην Νεβάδα, είπε χαρακτηριστικά: θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι. Επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στη Βρετανία βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να μεταφέρει στη χώρα τη 46χρονη, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζοντας ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Αυξητική πορεία συνεχίζει να καταγράφει λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον Ιωδή να ανακοινώνει ακόμη 23 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Το τελευταίο αντίο στο Λάκι Χαλκιά θα απευθύνουν σήμερα συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες. Η κηδεία του μεγάλου ερμηνευτή θα τελεστεί δημοσία δαπάνη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η Ρωσία έπληξε 2 φορτηγά πλοία αργά χθες το βράδυ κοντά στο ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού στη Μαύρη Θάλασσα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, επικαλούμενο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Τα πλοία, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, μετέφεραν στρατιωτικό υλικό.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
4: Οι μοναδικές εστίες αυξημένης κίνησης καταγράφονται αυτή την ώρα στην περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στον Κηφισό, στο ρεύμα από τα Άνω Πατήσια έως τα Σεπόλια. Ήπια επιβάρυνση παρατηρείται επίσης στη λεωφόρο Αθηνών στην περιοχή του Σκαραμαγκά. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στη λεωφόρο Αρδιτού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια εντοπίζεται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιγρόης, καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Συγκρού Ζέτα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τη Δέσποινα Μπαρδάκου. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 ακολουθεί ο Γιάννης Λαβρανός.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ κάτι αλητήριοι τύποι εδώ πέρα. Έχουμε τα προβλήματά μας και μας κοροϊδεύουν κανονικά. Και δεν είναι για τον Παναθηναϊκό. Καλώ σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στον Αθήνα 984, με τον οποίο είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο, έως τις 11 θα είμαστε και σήμερα μαζί, παρέα με Πάνο Αργύρη στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει τις μουσικές, Πάνο Καβαδά

84, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Μεγάλη γιορτή για την Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα, της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Χρόνια πολλά, Σωτηρούλες και τους Σωτήριδες. Πάντως για τη χώρα η μέρα μάλλον περνά στο βρόντο, αφού δεν υπάρχει σωτηρία. Εδώ έχουμε άλλη μια μέρα όπου σε Βιωτία και Δυτική Αττική οι άνθρωποι μετρούν πληγές. Και το χειρότερο που μπορείς να πεις στους ανθρώπους αυτούς που είδαν τις περιουσίες τους, τους κόπους μιας ζωής να γίνονται στάχτη, ότι έλα μωρέ δεν πειράζει, καλά που δεν έπαθες τίποτα, εσύ να είσαι καλά και τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Τι λες, τα σπίτια φτιάχνονται έτσι ξανά τόσο εύκολα? Τι είναι, κάστρα στην άμμο είναι να φτιαχτούν τόσο εύκολα? Και πώς μπορείς να το λες έτσι σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν χάσει τα πάντα και που αυτή τη στιγμή μπορεί ως ξεσπιτωμένοι να μην έχουν που να μείνουν και πρέπει να περιμένουν το 500άρικο, την επιδότηση ενοικίου, για να ψάξουν να βρουν κάπου που να μείνουν? Μπορούμε να πάμε σε διάφορες πυρόκλητες περιοχές όπου έχουν καταστραφεί σπίτια και που δόθηκαν ενδεχομένως και αποζημιώσεις. Όχι στο ύψος που θα έπρεπε, αλλά δόθηκαν κάποιες αποζημιώσεις. Να δούμε πόσα από τα σπίτια που καταστράφηκαν ξανακατασκευάστηκαν. Ακόμα και πλήρως να αποζημιωθούν ούτως ή άλλως για το κόστος των ζημιών, το ψυχικό κόστος είναι κάτι που δεν αποκαθίσταται. Και αυτό που λίγοι άνθρωποι σκέφτονται είναι ότι η πυρόκλητη, και ισχύει για κάθε μέρος που καταστρέφει η πυρκαγιά, πώς θα ξαναστήσουν τη ζωή τους σε ένα καταστραμμένο μέρος, με καταστραμμένο περιβάλλον? Για άλλη μια φορά οι πυρόκλητοι άκουσαν από τον Πρωθυπουργό μέτρα στάχτη στα μάτια, για να είμαστε στο κλίμα. Ο κ. Μητσοτάκης για άλλη μια φορά προχώρησε σε υποσχέσεις προς τους πολίτες, κάτι που γίνεται κάθε χρόνο. Και μετά από κάθε καταστροφή, όχι μόνο από πυρκαγιές, και εννοείται για άλλη μια φορά ο κ. Μητσοτάκης, τα βρήκε όλα καλώς καμωμένα. Κανένα ίχνος αυτοκριτικής, γιατί άλλωστε δεν έκανε κανένα λάθος. Τώρα, πώς γίνεται χωρίς να γίνονται λάθη να καίγονται δύο νομοί, είναι μοναδικό φαινόμενο για την Ελλάδα. Ξέφυγε μια πυρκαγιά από τον Άγιο Βασίλειο και την ξηρονομή της Βιωτίας. Έφτασε στα Μέγαρα και ακούς τον Πρωθυπουργό να λέει ότι σημαντικά δασικά τμήματα διασώθηκαν χάρη στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί. Δεν ήταν υπουργική σύσκεψη, παράσταση ήταν αυτή στο Μαξίμου, όπου με 135.000 στρέμματα καμένα έκαναν αποτίμηση της λειτουργίας των έργων πρόληψης αντί νέρο και των 20 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν, που πήγαν, σε τι δράση πήγαν στην περιοχή από το 22 ως φέτος, και τα οποία, λέει, λειτουργήσαν αποτρεπτικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Δηλαδή, αλλιώς πού θα έφτανε η πυρκαγιά? Στην Λεσίνα, στον Ασπρόπυργο, στο Χαϊδάρι, πού θα έφτανε? Εκεί που έγιναν, λέει, παρεμβάσεις, η περιβαλλοντική ζημιά ήταν πολύ μικρότερη, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός, και αυτό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη. Και ακυρώνει το συνολικότερο επιχείρημα ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης. Αυτά μας είπε ο Πρωθυπουργός. Που μέσα στην καταστροφή, τη διαρκή καταστροφή, παίζει επικοινωνιακά για να πείσει δήθεν ότι έκανε έργο στο κομμάτι της πρόληψης. Που οι πάντες φωνάζουν ότι δίνει τη μερίδα του λέοντος στην καταστολή και όχι στην πρόληψη των πυρκαγιών. Και ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος που μετράμε εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα. Ως προς το ζήτημα της κρατικής αρρωγής, έχουμε ακούσει, και κυρίως οι πυρόπληκτοι, οι σεισμόπληκτοι, οι πλημμυροπαθείς έχουν ακούσει μεγάλα λόγια για άμεση και καθολική αποζημίωση των ζημιών που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές στα σπίτια τους, στις περιουσίες τους. Και υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα μένουν σε κοντέινερς, που ακόμα περιμένουν σοβαρή αποζημίωση πέραν των πρώτων 5-6.000 ευρώ της πρώτης αρρωγής ή της οικοσκευής. Πολίτες από την Εύβοια που περιμένουν ακόμα. Πολίτες από το Λαγονίσι κατήγγειλαν ότι ακόμα περιμένουν αποζημιώσεις για τα καστραμμένα σπίτια τους από την πυρκαγιά του 2023, τρία χρόνια μετά. Και δεν είναι οι χειρότερες περιπτώσεις αυτές, άμα πάμε και σε άλλες καταστάσεις σεισμόπληκτων ανθρώπων οι οποίοι ακόμα ζουν στα κοντέινερ. Και η κυβέρνηση έχει βάλει την κασέτα για την καταγραφή των ζημιών και την άμεση απόδοση αποζημιώσεων σε πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές. Με έμφαση, λέει, στην επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις. Δεν είναι ζήτημα ψηφιοποίησης. Okay,

η ψηφιοποίηση, πάντα η ψηφιοποίηση είναι κάτι καλό και σε σχέση με την επιτάχυνση της καταγραφής, αν θέλετε περισσότερο. Οι αποζημιώσεις όμως είναι ένα άλλο πράγμα. Να πούμε τα μέτρα για να μην πει κανείς ότι αδικούμε την κυβέρνηση. 5 μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βοιωτία. Τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ. Κάνω μια παύση έτσι για να το χωνέψετε. Εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Εντάξει, έχει πλάκα. Τι πλήστη να σου έχουν βγάλει στο σφυρί καμένο σπιτί. Ταυτόχρονα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα, κρατηθείτε, 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίωσης 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Απλώς να πούμε έτσι στην κυβέρνηση ότι, όχι δεν το ξέρει, απλώς ότι η κατασκευή ενός σπιτιού είναι γύρω στις δύο, χωρίς πολλές πολυτέλειες, από δύο και πάνω χιλιάδες, 2.500 κοντά το τετραγωνικό έτσι. Και το φοβερό, ανακοινώθηκε ειδικό πρόγραμμα ΠΑΣ για την τόνωση του τουρισμού σε Πόρτο Γεμενό, Ψάθα και Αλυποχώρη. Θα πάρουμε ΠΑΣ για να κάνουμε τουρισμό σε καμένες περιοχές. Και το My Business Support για την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Και περιμένουμε σήμερα 11 η ώρα αναλυτική παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γενικό Διευθυντή Αιγύου του Υπουργείου, την έκταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που έχει γίνει, το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία θα ξεκινήσουν το αργότερο, γιατί μπορεί να ξεκινήσουν λίγο πιο νωρίς, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους. Με το πάσο σας, παιδιά, η βροχή θα σας περιμένει. Ο κ. Τζοτάκης είπε ότι έως αύριο θα έχουμε πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές και κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να μην αναπαράγουν, λέει, αριθμούς οι οποίοι σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, πιανού, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι επιδιώκει να κρύψει ο Πρωθυπουργός. Η εικόνα είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Και οι τηλεοπτικές κάμερες έχουν καταγράψει ζημιές σε εκατοντάδες σπίτια, ενώ δεκάδες σπίτια είναι ολοσχερώς καμένα. Δεν ξέρω αν δεν του αρέσει αυτή η εικόνα του Πρωθυπουργού, ας πρόσεχε. Γιατί το μόνο που καταφέρνει με αυτές τις αναφορές είναι να ενισχύει την καχυποψία των πολιτών και να μην λαμβάνουν και σοβαρά τις διαβεβαιώσεις του ότι αυτή τη φορά, και μόνο που ξεκινάς με το αυτή τη φορά, θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οίκων που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει. Και το κερασάκι, ως προς την ονομαστική αναφορά σε ιδιωτική εταιρεία ότι θα προβεί σε δωρεά για να υποστηριχθεί η πολιτεία για τις δράσεις αποκατάστασης, τι να σχολιάσεις? Ότι ο Πρωθυπουργός έχει γίνει χορηγός επικοινωνίας των δράσεων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης ιδιωτικών εταιριών. Κατάντια, που λέει και μια ψυχή.

0: Συνεχίζει εκείνη οι μεγάλες πυραγιές που είδαμε για άλλο ένα καλοκαίρι να ξεσπούν σε διάφορα σημεία της χώρας, μεγάλες έως πολύ μεγάλες. Δεν απειλούν μόνο δάση, περιουσίες, κατοικίες, αλλά επιβαρύνουν, όπως καταλαβαίνετε, σημαντικά και τη δημόσια υγεία, ο πυκνός καπνός, τα αερώμενα σωματίδια και τα τοξικά αέρια που εκλείονται στην ατμόσφαιρα. Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, ειδικά σε άτομα που ανήκουν και σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ή έχουν κάποιες χρόνιες ασθένειες. Ούτως ή άλλως, το μεγάλο ζήτημα, το μακροπρόθεσμο ζήτημα για την υγεία και το περιβάλλον είναι οι συνθήκες που διαμορφώνονται μετά την καταστροφή των δασών. Τι περιβάλλον έχουμε από εκεί και μετά. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, προφανώς απαντώντας και στα στοιχεία ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει καεί το 42% των περιαστικών δασών στην Αττική, που βγήκαν ως στοιχεία και από την πυροσβεστική. Ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή Υπουργική, δεν ξέρω αν ήθελε να υποβαθμίσει την καταστροφή, είπε ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος χάνεται για πάντα, ότι τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν την Χαλέπιο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Εντάξει, είναι πραγματικότητα είναι αυτό. Και είπε ότι αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση στην Αττική έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μη αναστρέψιμη. Υπάρχει ένα κομμάτι αναστροφής και υπάρχει και ένα ακόμα μέρος που μάλιστα σωρεύεται ως προς το τι θα βιώσουμε τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι καλύτερα θα μας τα πει αυτά ο κύριος Δημοσθένης Αρεγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής, πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και διευθυντής στο εργαστήριο Envy Lab του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στον καθηγητά σας.
0: Πριν την αναγέννηση των δασών, που θα δούμε και αν προλαβαίνουν να αναγεννηθούν, να δεν γίνει κανένα άλλο κακό στη συνέχεια, τι μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά, τι επιφέρουν οι φωτιές στο περιβάλλον και τον άνθρωπο?
1: Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε το περιβάλλον με το οικοσύστημα. Η αλήθεια είναι ότι οι φωτιές δημιουργούν πολύ σχηδή προβλήματα στο οικοσύστημα. Με την έννοια ότι πέρα από το καμένο, την καμένη κλωρίδα, τα δέκτερα, δημιουργούν προβλήματα και στην πανίδα και στα ζώα, όχι μόνο από αυτά που έχουν καεί, από την πυρκαγιά, αλλά και επειδή έχουν δημιουργηθεί ουσιαστικά ένας κατακαιρματισμός στους βιότοπους της πανίδας στα δάση. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αναγκαστικά συγκεκριμένα είδη μένουν σε καταφέρουν επιβιώσουν σε συγκεκριμένους θύλακες. Τα σύνδη που έχουν παραμείνει, οι μη καμένοι γης. Αυτό και έχει εξαρτηθεί συνέχεια του χώρου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το, mm-hmm. το ζωικό οικοσύστημα. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι
0: έχετε αναφερθεί στο παράδειγμα της Δαδιάς.
1: Ναι, στη Δαδιά ας πούμε είχαμε χάσει τον Ογρόκηπα, χάσει το βιό τον Ογρόκηπα, κάτι το οποίο δημιουργεί πραγματικά ουσιαστικά προβλήματα βιοπικιλότητας και η βιοπικιλότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό, συστατικό θα έλεγα, της ανθεκτικότητας του πλανήτη mm-hmm. για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, είναι ρήπανση, είτε είναι κλιματική αλλαγή, είτε οτιδήποτε. Άρα αυτά τα φαινόμενα αδυνατίζουν εξ ασθενών την ικανότητα του υποσυστήματος να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Mm. Όταν χαθεί αυτό, χάνονται οι υπηρεσίες που το οικοσύστημα το ίδιο δίνει στον άνθρωπο, πέρα από το προφανές, καλό πράσινο τοπίο κτλ. Τα χαμένα δάση, χάνουν μειώνουν τη δυνατότητα εναλλαγής συγκεκριμένων αερίων στην ατμόσφαιρα, να λειτουργήσουν όλες τις εξαμενές διοξειδίου του άνθρακα mm-hmm. Και άρα μάλιστα γίνεται ουσιαστικά παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα με τη διάψη. Άρα στην πραγματικότητα αυτό μας κάνει ακόμα πιο έντονη την κλιματική αλλαγή, την θέρμανση του πλανήτη. Φυσικά όχι μόνο μια πυρκαγιά σε μια μόνο περιοχή.
0: Όχι το συνολικό, για το σωρευτικό, λέμε. Ναι. Δηλαδή, αντί να φιλτράρουν τον αέρα και να βελτιώνουν την ποιότητά του, έρχονται και επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο το αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα.
1: Ναι. Από την άλλη, οι πυρκαγιές, όπως έχουμε ξαναπεί, Διηγούμε λόγω των έντονων θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στο έδαφος, ουσιαστικά δημιουργούν κυρώδεις ενώσεις ενώσεις που μιλούν καιροί σαν φυσική σύσταση στο έδαφος, από τις οργανικές ενώσεις του έδαφους, που ουσιαστικά λειτουργούν σαν ένα στεγανοποιητικό στρώμα στο έδαφος.
0: Οπό αυτό τι επίπτωση έχει, όταν λέτε στεγανοποιητικό εννοείται να μην κατεβαίνει το νερό και να απορροφάται?
1: Ακριβώς, δεν μπορεί να διηθεί το νερό μέσα του έδαφος. Άρα πρώτον χάνουμε νερό από την τροχή που μπαίνει, καθαρό νερό που μπαίνει στον ενδοφόρο ορίζοντα και άρα μας έχουμε απώλεια νερού, καθαρού νερού. Ένα. Δεύτερο, το σημαντικότερο ίσως, είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη πιθανότητα πλημμύρας. Γιατί ακριβώς το νερό αυτό
0: μπαίνει
1: στη γη, δεν απορροφάται. Άρα λοιπόν η δεύτερη φάση αυτής της καταστροφής είναι την περιμένει κανείς το φθινόπωρο μετά τις πρώτες έντονες βροχές, τη δυνατότητα πλημμυρικών φαινομένων, ειδικά μάλιστα με τις φωτιές αυτής της χρονιάς, των κλειφερών κλπ. Περιοχές με σημαντική κλίση και πλαγιές. Εδώ το δυναμικό πλημμύρα είναι πολύ σημαντικό. Άρα, οι πρώτες κινήσεις που πρέπει να κάνει κανείς είναι να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, και τη διάρρηση του εδάφους και την δυνατότητα πλημμύρα.
0: Ούτως ή άλλως, έχετε περιγράψει, επειδή εδώ μέσα στο αστικό περιβάλλον μιλάμε για τη ρύπανση που προκαλεί η κυκλοφορία των οχημάτων, ότι είναι η ρύπανση από την καύσιμη βιομάζας είναι πολλαπλάσια από αυτό που βιώνουμε εμείς ως ρύπανση λόγω του κυκλοφοριακού.
1: Έχει διαφορετική χημική σύσταση, γιατί ειδικά μάλιστα και από την καύση βιομάζας αλλά και από την καύση μεικτών υλικών, δηλαδή και τεχνητών υλικών. Που
0: βέβαια, και από, από κατοικημένες περιοχές, λέτε, μπορεί να έχουν πλαστικά, μπορεί να έχουν...
1: Ακριβώς, έχουν τα προϊόντα της καύσης πλαστικών, που είναι διοξάνη και φουράνια, κάτι το οποίο είναι και πολύ αρωματικούς υδρογονάκτακες, που είναι όλα αυτά είναι καρκινογόνες ενώσεις, μέταλλα, τα οποία υπάρχουν φυσικά στους κορμούς των δέντρων, για παράδειγμα, αλλά και στα τεχνητά υλικά, και αυτά κινητοποιούνται με την καύση. Άρα, η αλήθεια είναι ότι η χημική σύσταση των οδηγίων εθάλης από μια καγιά σε βασική περιοχή είναι πολύ διαφορετική από την σύσταση των δασαερίων, των σωματιδιών των δασαερίων.
0: Άρα...
1: Έχει φανεί ότι είναι πιο τοξικά ή τουλάχιστον το ίδιο. Η έρευνα εδώ τώρα, για να είμαι πολύ αυστηρά επιστημονικά, λέει έχουμε αποτέλεσμα να αποδείξουμε μεγαλύτερη τοξικότητα. Και αν βάλουμε και όλους τους παράγοντες αφεβαιότητας σε όλες τις επιστημονικές μελέτες, το ελάχιστο είναι ότι είναι τουλάχιστον
0: το ίδιο.
1: Όσο στην Αθήνα, όσο στα καυσαέρια.
0: Άρα,
1: αλλά οι συγκεντρώσεις είναι πολύ μεγάλες.
0: Συμπέρασμα, συμπέρασμα είναι ότι οι επιπτώσεις μιας πυρκαγιάς δεν σταματούν όταν σβήσουν οι φλόγες. Και επειδή κάναμε μία αναφορά στο τι είπε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με την αναγέννηση των δασών, θα θέλαμε λίγο να μας πείτε για τον χρονικό ορίζοντα της αναγέννησης. Για τη Χαλέπη, ο Πεύκη, νομίζω ότι χρειάζεται μια εικοσαετία ενδεχομένως για
1: Κοιτάξτε,
0: αν δεν προκύψει κανένα άλλο κακό ενδιαμέσως.
1: Αυτό είναι όπως το λέτε. Και, εντάξει, αυτό που άκουσα όπως δεν διάβασα τη δήλωση του Πρωθυπουργού είναι σωστή. Δηλαδή, πραγματικά τα δάση έχουν δυνατότητα να γέννησει. Δάση όπως αυτά που έκανε τώρα, επειδή δεν είχαν καεί και είναι, θα έλεγα, από την αρχαιότητα υπάρχουν σε πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι έχουν σημαντική δυνατότητα αναγέννησης. Το πρόβλημα είναι ότι συμβαίνουν οι πυρκαγιές και στην Αττική και στην Κρήτη και γενικότερα στην Ελλάδα συνεχώς. Κάθε χρονιά έχουμε μια καινούργια. Όχι μια καινούργια, πολλές καινούργιες. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δοθεί ο χρόνος αναγέννησης. Ένα. Υπάρχουν μερικά βασικά σημαντικά στοιχεία. Ένα είναι ο χρόνος. Να μην επαναληφθεί για πυρκαγιά τότε πραγματικά γίνεται. Αν ξανακαεί, ας πούμε, αυτό το δάσος, μέσα στα επόμενα 15-20 χρόνια, η αλήθεια είναι ότι θα μετατραπεί από δάσος πέφτης σε φρύγανα.
0: Θάμνους και λοιπά,
1: Εντάξει, άρα χάνουμε μετά πια μετασχηματίζεται το οικοσύστημα. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι να τα πω η χαμηλή χλωρίδα, αν θέλετε, η οποία πρέπει να αναπτυχθεί και αυτή, και αυτή θέλει γύρω στα 4-5 χρόνια. Άρα, αυτή η πιο σημαντική μας εδώ είναι η υπόσχεση. Λοιπόν, να μην δοθεί ο χώρος για υπόσχεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και δεν μιλάμε τώρα μόνο για την αρχική επιδοτία, η αλήθεια μιλάμε για όλες τις στρατηγίες, την λύπη και στην πάρα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω, γιατί ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει και τέτοιο. Και εκεί πρέπει να μας αστηρίζει. Δυστυχώς δεν υπάρχουν περιθώρια. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε τη φυσική αναγέννηση να λειτουργήσει.
0: Όχι αλόγιστη αναδάσωση.
1: Όχι αλόγιστη αναδάσωση, όχι άμεση υλοτόμηση των καμένων, γιατί ακόμα και τα καμένα κρατάνε το έδαφος στη θέση του, άρα αυτό που προηγούμενο της πλημμύρας πρέπει να το διαχειριστούμε σοφά, γιατί και το σοφά σημαίνει πριν γίνει η πλημμύρα, ξαναλέω έτσι. Όλα αυτά που συζητάμε καταλαβαίνετε, δεν έχουν να κάνουν με το συμβάν, γιατί αυτό είναι πια γιατί αυτό είναι η πλημμύρα, όταν συμβαίνει το συμβάν. Είναι ότι έχεις κάνει πριν που καθορίζει τα γεγονότα.
0: Κύριε Σαραγιάννη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία σας. Καλημερίζω. Με μια μικρή καθυστέρηση πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Με πληρότητες που φτάνουν το 100% αναχωρούν για τους δημοφιλείς προορισμούς τα πλοία από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Αναχωρήσεις ανά 20 με 30 λεπτά, αυξημένη κίνηση περιμετρικά του λιμανιού στον Πειραιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 7 σε χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι Σιτίας. Ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό σήμερα. Άμεσα η πολιτεία θα στηρίξει τους πληγέντες. Δεσμεύεται η κυβέρνηση σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και στη διαχείριση της πυρκαγιάς, καταγγέλει αντιπολίτευση. Ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ. Σήμερα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης οι ενδιαφερόμενοι που το άφημί τους λήγει σε 3 και 4. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για τη νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι της νέας ναυτιλιακής οδού. Εντός της ημέρας η μεταφορά στη χώρα μας της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος δηλώνει αθώος. Στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία 36 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 10, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

Επιστρέφοντας, κυρίες και κύριοι, πάμε σε άλλη μία, θα έλεγα, εκδοτολογικού χαρακτήρα τοποθέτηση, αν δεν ήταν τόσο σοβαρό το ζήτημα. Είχαμε άλλο ένα ακροδεξιό παραλήρημα από τον Θάνο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, αυτό που μόνο το ακούγεται ως κακόγο στη φάρσα. Τι είπε λοιπόν στο γνωστό αντιμεταναστευτικό μοτίβο ο Υπουργός, που πριν από λίγα χρόνια σε μια χρυσαυγίτικη εκδήλωση ζητούσε νεκρούς μετανάστες στα σύνορα, λέγοντας ότι η φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται αν δεν υπάρχουν νεκροί, τα θυμάστε αυτά? Πολλοί τα έχουν ξεχάσει. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλει να τα ξεχάσει ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης. Πάντως, με ρητορική που θα ζήλευε κάθε ακροδεξιός, ο κύριος Πλεύρης ξεκαθάρισε πως η αντίδραση της Ελλάδας σε περίπτωση που στα νησιά ξεσπάσουν φαινόμενα όπως η τραγωδία στη Θέωτα θα είναι καμία εξέταση ασύλου, τους μαζεύουμε και άμεση επιστροφή πίσω. Και δεν είναι η πρακτική το ζήτημα, είναι το ύφος το ζήτημα. Γιατί όπως είδαμε και στη Θέωτα, που δεν είναι κανένα νησί, που δεν είναι στην υπηρετική Ισπανία, είναι ένας θύλακας ισπανικός στην Βόρεια Αφρική. Οι άνθρωποι που πήγαν εκεί, οι αρχές τους επέστρεψαν και οι μαροκινές αρχές τους δέχτηκαν όλους πίσω πλην κάποιων ελαχίστων εξαιρέσεων. Είναι λοιπόν, λέω ξανά, το ύφος. Ούτως ή άλλως είναι προβληματικές οι ίδιες ευρωπαϊκές πολιτικές, έτσι να ξεκινήσουμε από εκεί. Πάντως, σε συνέχεια του σχεδίου που πρότεινε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχθές, την τηλεδιάσκεψη για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όλων όσων εισέρχονται παράνομα, χθες έκλεισε ακόμα πιο πολύ το μάτι στο ακροδεξιό ακροατήριο. Αν δούμε μία εμφανή εργαλειοποίηση από μία χώρα ή αν δούμε ξαφνικά οι ροές αυτές να παίρνουν διαστάσεις ανεξέλεγκτες, προφανώς η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί. Και θα προστατευτεί με τη φύλαξη των συνόρων και με τις αναστολές όπου χρειάζεται το άσυλο για να γίνονται άμεσες επιστροφές. Είναι ξανά η υιοθέτηση μιας ρητορικής που εμφανίζει ανθρώπους που μπορεί να είναι κατατρεγμένοι, που μπορεί να περνάνε δυσκολίες, που μπορεί όντως να αποζητούν μια καλύτερη ζωή, τους εμφανίζει ως εισβολής, ως εχθρούς, ως κίνδυνο, συνολικά ως κίνδυνο. Μπορεί μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους να υπάρχουν και επικίνδυνα στοιχεία. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις αυτό. Και τι είπε ο κ. Πλεύρης? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για έκτακτες καταστάσεις και πως τη ζυγαριά μεταξύ θεωρητικών δικαιωμάτων αυτών που εισβάλλουν και δικαιωμάτων προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να επικρατούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Λες και είναι αλληλοσυγκρουόμενα αυτά. Και αυτά το θεωρητικών δικαιωμάτων, τι πάει να πει θεωρητικών δικαιωμάτων? Είσαι υπουργός μιας κυβέρνησης. Θα πρέπει να ξέρεις τι λέει ο νόμος και το διεθνές δίκαιο για τους ανθρώπους αυτούς. Τι θεωρητικά δικαιώματα? Και ο Υπουργός χαρακτήρισε μαγνήτη τις πολιτικές νομιμοποίησης μεταναστών, υποστηρίζοντας ότι στέλνουν μήνυμα πως είναι ανοιχτές οι πύλες της Ευρώπης και ότι η Ελλάδα ακολουθεί διαφορετική πολιτική βασισμένη στην αποτροπή και στις επιστροφές. Ναι, το ξέρουμε πολύ καλά, γι' αυτό και η χώρα μας έχει καταδικαστεί σε διάφορες περιπτώσεις, ειδικά σε σχέση και με τα pushbacks, για να μην θυμηθούμε πολύ νεκρά ναυάγια που τα περνάει στον ντούκο ο κ. Πλεύρης. Αυτό που βλέπουμε εμείς πάντως είναι μια σφοδρή εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την νεκροδεξιά ανά την Ευρώπη, και ο κ. Πλεύρης είναι μέσα, και παγκοσμίως ούτως ή άλλως, προκειμένου να περάσει τη σκληρή αντιμεταναστευτική ατζέντα της. Αγνοώντας ότι μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, πολλές από τις οποίες προέρχονται από επικίνδυνες περιοχές, από εμπόλεμες ζώνες και γενικώς από ένα περιβάλλον για το οποίο μεγάλη ευθύνη έχει η πολιτισμένη Δύση, η οποία τώρα κλείνει τα μάτια. Ειδικά για τη Θεούτα, κανένας ακροδεξιός δεν μιλά για τον τρόπο που στήθηκε το σκηνικό και το οποίο καμία σχέση δεν έχει με δίθεν ανοιχτές πύλες της Ευρώπης και το οποίο βλέπουμε ότι κάποιοι θέλουν να ξαναστήσουν για να στοχοποιήσουν την ισπανική κυβέρνηση, για να κάνουν πιο σκληρή την στάση της Ευρώπης που λέγαμε πριν. Άρχισε πάλι μέσω των social media μια επιχείρηση παραπλάνησης και παραπληροφόρησης απελπισμένων ανθρώπων για το ενδεχόμενο νέας
προσπάθειες εισόδου στη Θέωτα στις 15 Αυγούστου και ανταλλάσσουν και συμβουλές και μηνύματα μέσω των social media. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα στο WhatsApp η οποία δημιουργήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη και λέει αδέλφια 15 Αυγούστου 2026 γράφουν χρήστες, τα λέμε εκεί στις 15 να είστε στην ώρα σας ή ανεβαίνω από το Μαρακές στο Βορρά και τέτοιες αναρτήσεις. Υπάρχουν κάποιοι που εκφράζουν μια επιφυλακτικότητα, αλλά και αυτό είναι κάποια από τα μηνύματα που κυκλοφορούν στα δημοφιλή social media, όπου χιλιάδες νέοι από το Μαρόκο συζητούν αν η πληροφορία είναι αληθινή και αξίζει να επιχειρήσουν την μετάβαση. Και προφανώς, το γράφει και η ΕΠΑΗΣ, η Ισπανική Εφημερίδα, ότι η διάδοση της 15ης Αυγούστου ημερομηνίας ενδέχεται να λειτουργεί και ως μέσο προσέλκυσης μεταναστών από άλλες περιοχές προς τα σύνορα, ώστε στη συνέχεια να πέσουν θύματα κυκλωμάτων διακίνησης που μπορεί επιπληρωμή να τους προσφέρουν θέσεις σε φουσκωτές λέμβους ή μικρά σκάφη.

0: Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, για μία πρωτοβουλία που είχαμε αυτές τις ημέρες. Γιατί τώρα, όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Καλημέρα, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Καλημέρα και σε εσάς, σε όλους τους εργαζόμενους του 94 και στους ακροατές φυσικά.
0: Όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή και όλο τη συχνότερη καταγραφή υψηλών έως ακραίων θερμοκρασιών, νομίζω ότι κάθε παρέμβαση έχει την αξία της, ειδικά αναφορά και παιδιά. Και μιλάμε για την πρωτοβουλία αυτή, όπου 43 σχολικές αυλές στο Δήμο Αθηναίων γίνονται αυτές τις μέρες πιο πράσινες, πιο δροσερές, μπαίνουν καινούργια δέντρα, θάμνη.
1: Για την ακρίβεια, αυτές τις μέρες ανακοινώθηκε προσπάθεια η οποία έγινε όλο το χρόνο.
0: Α, είναι ο απολογισμός.
1: Ακριβώς. Και πράγματι ήταν ένας κύκλος, ας το πούμε έτσι, δράσεων της Διεύθυνσης Πρασίνου σε συνεργασία και με την ΒΑΕΜ και την Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Αθηναίων, η οποία προσέδωσε μια πολύ έτσι διαφορετική εικόνα σε πολλά σχολεία, διότι η δημιουργία αυτών των μικρών χώρων πρασίνου συνοδεύτηκε και από δράσεις για τα παιδιά, από μικρούς λαχανόκηπους, από αναβίωση έτσι ξεχασμένων χώρων που υπήρχαν μέσα στα σχολεία και που πραγματικά έδωσε να δίνει ένα πολύ καλό παράδειγμα, κυρίως όσον αφορά την περιβαλλοντική εκπαίδευση.
0: Αυτό ναι. Συμμετείχαν δηλαδή τα ίδια τα παιδιά και όχι μόνο στο να τοποθετηθούν, δέντρα ή θάμνοι, αλλά και στο σχεδιασμό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, με έναν τρόπο ναι, και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ask and the Ask, θα μπορούσαμε να το πούμε, να το προφέρουμε και διαφορετικά, και βεβαίως και με τη συμβολή και του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Λάζαρου του Καραούλη από τις αναπτυξιακές του Δήμα Αθηναίων. Θέλω να πω ότι η προσπάθεια αυτή είναι ένα επιστέγασμα μια ευρύτερη κινητικότητα που έχουμε στην Διεύθυνση Πρασίνου, με σκοπό να, όχι μόνο να προάγουμε το πράσινο, να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κοιτεύουμε συνέχεια δέντρα, προσέχουμε αυτά τα δέντρα, ποτίζουμε αυτά τα δέντρα. Έχουμε φτιάξει 5 καινούριους χώρους πρασίνου στη Ριζούπολη, στην Αλεπότρυπα, Κάλβου και Δέκλερη, στο Εφετείο Αθηνών, Υπήρου και Ακακίου και στο Κουκάκι το Μικρό Λεμονόδασο. Και με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα σε αυτές τις περιπτώσεις με χορηγούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και της ΑΜΙΤΑ και της ΔΕΗ και της ΛΟΡΕΑΛ, αλλά και μόνοι μας δύο από αυτά τα πάρκα. Κάνουμε εθελοντικές δράσεις με τη συνεργασία και τους We For All, κοιτεύοντας χιλιάδες δέντρα στο Λυκαβητό, σε χώρες που είχαν καταρρεύσει από παλαιότερα καιρικά φαινόμενα στο Λυκαβητό, στο Άλουσο Ευελπίδων, στο Άλουσο Ηλυσίων, παντού σε όλες τις γωνιές της πόλης. Και γενικά προσπαθούμε με όλες τις δράσεις μας να προσφέρουμε μια ανάσα δροσιάς, όπως είπατε και εσείς, σε αυτές τις δύσκολες κλιματικές συνθήκες.
0: Καλά, ούτως ή άλλως τώρα, ανεξάρτητα από τις ίδιες τις υψηλές θερμοκρασίες, η παρουσία πρασίνου σε μια πόλη, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Δήμο Αθηναίων, συνολικά ως λεκανοπέδιο Αττικής, είναι απαραίτητο το να ανέβει και η αναλογία πρασίνου σε σχέση με τη...
1: Ναι. Ακριβώς, και όπως είπα και πριν, δίνουμε και μηνύματα. Δηλαδή, και το θέμα αυτό μέσω της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά, αλλά και στους ανθρώπους, στους συνδημότες μας, στους συμπολίτες μας. Διότι στις δύσκολες μέρες που περνάμε με τις πυρκαγιές, το να προσπαθείς από την άλλη μεριά να δημιουργήσεις ένα αντίβαρο με ανάσες δροσιάς μέσα στην πόλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Καλά, ειδικά άμα μιλάμε για το σχολικό περιβάλλον, έτσι. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το σχολικό περιβάλλον, τα παιδιά περνάνε πάρα πολλές ώρες την ημέρα σε αυτό, και σε σχέση και με το αισθητικό σκέλος πέραν του.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, και προσπαθούμε να πάρουν αυτή τη φιλοσοφία τα παιδιά, να την εστερνιστούν και να μπορούν να την πολλαπλασιάσουν στο μέλλον, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Ιδίως σε μια πόλη, και θέλω να τονίσω αυτό, που έχουμε και πάρα πολλούς βανδαλισμούς σε αρδευτικά συστήματα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κίνητρα, δεν πάνε για να κλέψουν? Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις που πάει κάποιος να κλέψει ένα χρονόμετρο για το πότισμα, έναν υπολογιστή για το πότισμα. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Όπως υπάρχουν και περιπτώσεις κάποιου χρήστη ναρκωτικών, ο οποίος πρέπει να κόψει ένα σωλήνα για να πιει νερό. Όμως δεν αναφέρομαι σε αυτές. Αναφέρουμε σε περιπτώσεις που πηγαίνουν κάποιοι συστηματικά και συγχρονισμένα σχεδόν μέρα παραμέρα και κόβουν τα αρδευτικά συστήματα ή τα σαμποτάρουν. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα. Και
0: σε δημόσιους χώρους πρασίνου.
1: Σε δημόσιους χώρους πρασίνου. Στείλαμε και μια επιστολή πρόσφατα προς τη Γαζά για αυτό το ζήτημα. Ετοιμάζουμε και άλλες ενέργειες. Αλλά το τονίζω ότι συμβαίνει και μάλιστα μιλώντας και με τον αρμόδιο και δήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Χαρλάτη, αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, συμβαίνει κάτι παρόμοιο και στο ηλεκτρολογικό. Δηλαδή είναι απίστευτο πραγματικά να υπάρχουν κάποιοι και να ασχολούνται συστηματικά με βανδαλισμούς σε βασικές υποδομές της πόλης. Δεν ξέρω γιατί και πώς σημαίνει αυτό το πράγμα.
0: Και δεν ξέρω και πόσο εύκολο είναι να εντοπιστούν. Δεν νομίζω ότι είναι
1: εύκολο. Βέβαια, κάνουμε κάποιες κινήσεις και ίσως κάποια στιγμή βρεθούν και προεκπλήξεων αυτοί οι οποίοι ενορχιστρώνουν κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Γενικώς πώς πάει η αναλογία πρασίνου σε μια πόλη που το αποζητά? Μας είπατε κάποια σημεία όπου έχουν γίνει δεντροφυτεύσεις.
1: 13.209 είναι τα καινούργια δέντρα τα οποία έχουν φυτέψει από την έναρξη της θητείας μας. Η αναλογία προχωράει όλο και περισσότερο και κάποια στιγμή θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις με μετρήσιμα στοιχεία τόσο όσο αφορά την αναλογία όσο αφορά και κλιματικές διαφοροποίησεις αλλά και την κατά πόσο αυτά τα δέντρα πραγματικά ευδοκιμούν και αντέχουν στο αθηναϊκό περιβάλλον. Έχουμε ήδη ενδείξεις θετικές σε όλα αυτά τα οποία ανέφερα. Θέλω να πω επίσης ότι είναι πάρα πολύ μα πάρα πολύ σημαντική αυτή η προσπάθεια, διότι η Αθήνα είναι μια τσιμεντούπολη. Κάποτε Βιέννη του Νότου καταστράφηκε από διαχρονικές στρεβλές πολιτικές δια πολλών κυβερνήσεων και τώρα πάμε εμείς με μια τεράστια προσπάθεια σαν δημοτική αρχή να βελτιώσουμε σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον.
0: Εντάξει, δηλαδή, και το βασικό ζήτημα, ξέρετε κύριε Αποστολόπουλε, ότι είναι η δόμηση. Η υπερβολική δόμηση εις βάρος των χώρων πρασίνων. Δηλαδή, πολύ σημαντικό είναι το να φυτεύουμε δέντρα. Σημαντικότερο ακόμα είναι να εξασφαλίσουμε με έναν τρόπο, και δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό, μεγάλους χώρους όπου μπορούν να.
1: Φτιάχνουμε χώρους, υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια. Διεκδικούμε χώρους, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρετε, σε αυτές τις στιγμές θυμάμαι εκείνη την πρόταση και το λέω πραγματικά του Στέφανου Μόν, τον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, που είχε προτείνει πριν γίνει το ελληνικό έτσι όπως έγινε, να δοθούν ανταλλάγματα γης στο ελληνικό σε κατοίκους των Αθηνών που έχουν εδώ σπίτια διαμερίσματα και να προβούμε σε κατεδαφή σε κάποιον τετραγών. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε όταν έπρεπε να γίνει, χάθηκε μια ευκαιρία και τώρα εμείς ερχόμαστε εδώ με μια υπερπροσπάθεια και δυστυχώς πολλές φορές και με κατασυποφάντηση των προσπάθειών μας από διάφορους παράγοντες που έχουν πολύ οποίοι λένε ότι καρατομούμε δέντρα, πράγματα που είναι τελείως ψευδή, διότι απλά παρεμβαίνουμε στα δέντρα τα οποία μπορεί να έχουν επικινδυνότητες.
0: Καλά, αυτό τώρα ναι, δεν το ζητάμε. Οι δέντρα που αρρωσταίνουν, ειδικά κάποια συγκεκριμένα είδη δέντρων.
1: Λοιπόν,
0: που...
1: ή οχλούν κάποιους πεζούς, πεζοδρόμια, μπορεί να κλαδέψουμε κάποια που είναι σε καλώδια. Είναι τα απολύτως αυτονόητα. Τίποτε πάει λιγότερο και τίποτε περισσότερο. Και βεβαίως οι αυτές περιπτώσεις είναι πολύ πιο λίγες σε σχέση με το παρελθόν. Φανταστείτε ότι έχουμε και μια πολύ καλή συνεργασία, εξαιρετική συνεργασία και με την Άνιμα και με την Ομιθολογική Εταιρεία, προσπαθώντας σε περιπτώσεις που είναι άκρως απαραίτητη κλάδευση να διασώσουμε και τις φωλιές των πουλιών που βρίσκονται πάνω στα δέντρα. Ναι. Δεν αφήνουμε τίποτα στη πηγή του. Και βεβαίως προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε και τις πληγές των προηγούμενων ετών. 5.000 μουριές είχαν εκτεραθεί επί της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Αυτά τα αποκαθιστούμε τα δέντρα, ενισχύοντας τη βιοπικιλότητα σε μεγάλο βαθμό και φέροντας και καινούργια είδη όπως τα μπεμπούγες, παυλώνιες, λαγκεστρέμιες, δέντρα τα οποία έχουν πολύ έντονη ανθοφορία, είναι πολύ όμορφα και θα αλλάξουν το περιβάλλον της πόλης. Και πολλά άλλα βέβαια, τα οποία τώρα και ο ραδιοφωνικός χρόνος.
0: Ναι. Πάντως, αν μου επιτρέπετε κύριε Αποστολόπουλε, σας αφήνουν και μεγάλες εχμές και κάποιες τοπικές οργανώσεις σε σχέση με την ευκαιρία που έχει χαθεί στο πρώην στρατόπεδο Πλέσα, που είναι στα όρια του Δήμου Αθηναίων, εκεί απέναντι από τα νοσοκομεία, όπου χάθηκε νομίζω μια μεγάλη ευκαιρία.
1: Εκεί οι εχμές αυτές θα έπρεπε να απευθυνθούν στους απολύτως αρμόδιους, που είναι η κυβέρνηση. Απλούστατα το λέω αυτό για ποιο λόγο. Γνωρίζουμε καλά ότι ο χώρος αυτός ήταν πρώην στρατόπεδο, άρα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, άρα κυβέρνηση, άρα Μαξίμου.
0: Δεν έχετε εσείς την ευθύνη για την κατασκευή αυτού του μεγαθυρίου που θα γίνει, κύριε Ποτεβέη. Λέω το τι θα μπορούσατε να κάνετε εσείς να παρέμβετε προκειμένου τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό το τεράστιο, από την τεράστια έκταση να προστατευτεί για να γίνει χώρος πρασίνου.
1: Ναι, στο πεδίο που μας αναλογεί, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια όπως και αυτή προστασίας αυτών των χώρων και αξιοποίησης περιβαλλοντικά. Δηλαδή, πραγματικά η Αθήνα δεν αντέχει άλλα μεγάλα κτίρια, δεν αντέχει άλλα τερατουργήματα. Έχουμε πει τις θέσεις μας, είναι πολύ ξεκαθαρές θέσεις μας και βεβαίως ψάχνουμε να βρούμε κι εμείς νομικά, ας πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών. Νομικούς τρόπους, παραθυράκια, πας και μπορέσουμε να σταματήσουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι εύκολο γιατί οι κυβερνητικές επιλογές είναι δυστυχώς επιλογές ανάπτυξης της δεκαετίας του 60, τριτοκοσμικές, δηλαδή αντιπαροχή τσιμέντομα ή ψυκτηρίων γύρω από την Ακρόπολη, τερατουργήματα. Προσπαθούμε να τα σταματήσουμε με κάθε τρόπο, αλλά η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πάντα ένα βήμα πιο κάτω.
0: Έχει το δεύτερο λόγο, δεν έχει τον πρώτο λόγο.
1: Έχει ακριβώς το δεύτερο λόγο. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζετε ότι και ο Δήμαρχος, ο Χάρης Δούκας και αρκετοί από όλους όσους απαρτίζουμε αυτή τη δημοτική αρχή, δίνουμε τη μάχη μας πολλές φορές και σε κεντρικό επίπεδο πολιτικό. Και αυτό το κάνουμε γιατί ακριβώς θέλουμε να δείξουμε παρουσία και να ξεκλειδώσουμε προοπτικές μιας αλλαγής των πραγμάτων προς μια διαφορετική κατεύθυνση, αυτή που περιγράψατε πριν. Mm-hmm.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, έτσι για να το λίγο να το διασκεδάσουμε κιόλας, γιατί ήταν στα όρια του αστείου. Με τις πικροδάφνες λύθηκε το πρόβλημα? Το ξεκαθαρίσαμε.
1: Στους λαγοκέφαλους έχουμε τους λύκους εκεί που κατεβαίνουν και αρπάζουν.
0: Μικρά παιδάκια, ναι.
1: Να πω κάτι. Καταλήγουμε κάποια πράγματα να είναι κομικοτραγικά. Λέγαμε κάποτε ότι η κυβέρνηση έχει εκμεταλλευτεί στο μέγιστο βαθμό την περίπτωση του κορονοϊού, του COVID. Φαίνεται σαν να υπάρχουν πολύ μικροί COVID που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση, προφανώς για να διασπείρει μια φοβία στην κοινωνία και για να μην πω και έναν τρόμο και να μπορέσει να συσπηρώσει τον κόσμο γύρω από τον ισχυρό πόλο που πάντα είναι η εκάστοτε κυβέρνηση που ασκεί εξουσία. Είναι από προσανατολίσει από σοβαρά ζητήματα της καθημερινότητας, οικονομική κρίση, κοινωνικά ζητήματα που τα γνωρίζουμε όλοι. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τις πικροδάφνες. Οι πικροδάφνες είναι ένα φυτό της ελληνικής φλωρίδας, το οποίο υπήρχε ανέκαθεν. Είναι από τα πιο ακίνδυνα με την έννοια ότι αν κάποιος πάει να φάει το φυλλαράκι του, είναι τόσο πικρό που το φτύνει αμέσως. Υπάρχουν άλλα φυτά τα οποία θα μπορούσαν να είναι πιο επικίνδυνα. Για παράδειγμα, τα φύλλα της πατατιάς, της ντοματιάς, τα αλεξανδρινά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ μιλάμε για τη φύση τώρα. Τι θα κάνουμε, θα πούμε σε διαδικασίες αποστήρωσης, επειδή κάποιοι έξυπνοι τώρα βλέπουν τους λαγοκέφαλους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όπως είπατε και εσείς πικροδάφνες, που λαγοκέφαλη δεν υπάρχει. Αν κάνετε μια βόλτα στο Σαρονικό, επειδή ασχολούμαι με καταδύσεις και έχω μάλιστα και μια συνεργασία παλαιότερα σε δημοσιεύσεις ανακαλύψεων ψαριών με επιστήμονες του ΕΛΚΕΣΕ, είναι δυνατόν? Δεν βλέπω λαγοκέφαλο για λαγοκέφαλο και μιλάνε όλοι, μου λέγανε φίλοι, δεν μπαίνω στη θάλασσα γιατί φοβάμαι του λαγοκέφαλου. Όπως και με τις πικροδάφνες. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά, όσο και αν ακούγεται λίγο αστείο, είναι και κάπως ενορχιστρωμένα για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Αποστολόπουλε. Σας καλημερίζω.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, 10 έφτασε η ώρα. Δίνουμε μικρόφωνο στη Βάνα Λυκομήτρου για το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 94. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: 84 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τη νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι της νέας ναυτιλιακής οδού. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά υπογραμμίζει ότι η συμφωνία από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοεία, καθώς εξακολουθεί να θεωρεί πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών αποτελεί παράγοντα αστάθεια στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαεή, δήλωσε ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες της νέας ναυτιλιακής διαδρομής έχουν ήδη συμφωνηθεί και πως η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση από τρίτες χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε πως θα προτιμούσε μια συμφωνία με το Ιράν αντί για την προσφυγή σε περαιτέρω στρατιωτική δράση, γιατί δεν θέλει, όπως είπε, να σκοτώνονται άνθρωποι. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα στην περιφέρεια Αττικής αλλά και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές την Ισχυωτικής και Ηπειρωτικής χώρας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 7 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι Σιτία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αναμένεται να ελεγχθεί σύντομα, ενώ δεν απειλείται οικισμός. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση περιλαμβάνονται επιδότηση ενοικίου για όσους έχασαν την κατοικία τους και εξάμεινη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και αναστολή πληστηριασμών για διάστημα ενός έτους. Τις πολιτικές ευθύνες μεγάλης καταστροφής των τελευταίων ημερών καταγγέλησε η ΣΟΜΗ αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας και ακολούθως της Δυτικής Αττικής επισκέπτεται το πρωί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε φάση υλοποίησης το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογράφηκε η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού ομίλου υποδομών Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Greatsea Interconnector, που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών. Το έργο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γεωενεργειακές και γεωστρατηγικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ηλεκτρική σύνδεση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο είναι κρίσιμη υποδομή που ενισχύει την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια, διευκολύνει τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αναβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού διαδρόμου μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Έχουν ξεκινήσει από χθες οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-27. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω Gov ή με τους κωδικούς Taxnet, μέσω Gov ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ. Σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λύγει σε 3 και 4. Για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω και οι οικογένειες με τέκνα με εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Σήμερα αναμένεται η έκδοση στη χώρα μας της 46χρονης που κατηγορείται για την υπόθεση της Μαρφίν που άφησε πίσω τις 3 νεκρούς. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Η κατηγορούμενη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος από το Αφγανιστάν που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζει ότι έφτασε στο σημείο ότι βρήκε ήδη νεκρή και την τοποθέτησε στη συνέχεια στη βαλίτσα, προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση και στα 3 λιμάνια της Αττικής. Οι πληρότητες για τους δημοφιλείς προορισμούς αγγίζουν το 90% και σε κάποια δρομολόγια ακόμα και το 100%. Μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 60 ακτοπλοϊκά δρομολόγια χωρίς να συμπεριλαμβάνονται αυτά για Άργο Σαρονικό. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να φτάνουν τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα από την αναχώρηση του δρομολογίου τους και να υπολογίζουν για την άφηξή τους στο λιμάνι την κίνηση που θα συναντήσουν περιμετρικά και γύρω από αυτό. Στα Μάλια, 40χρονη πνίγηκε ενώ προσπαθούσε να βοηθήσει τη φίλη της, η οποία αντιμετώπιζε πρόβλημα ενώ κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, προκαλώντας σοκ στους παραβρισκόμενους όσο και στα 3 ανήλικα παιδιά που βρίσκονταν πάνω στο σκάφος που είχαν νοικιάσει 2 γυναίκες και έγιναν μάρτυρες της τραγωδίας. Στον 8ο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος αγνόταν από το απόγευμα της Κυριακής, ανήκει ορός που εντοπίστηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Τελευταίο αντίο σήμερα στον Λάκη Χαλκιά. Η κηδεία του μεγάλου ερμηνευτή θα τελεστεί δημοσία δαπάνη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Στο κόκκινο είναι το κέντρο της πρωτεύουσας, με τα οχήματα σε δρόμους όπως σταδίου να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη είναι η κίνηση και σε άλλους δρόμους του κέντρου, όπως την άνοδο της Βασιλής Αμαλίας, την κάθοδο της Βασιλής Σοφίας και την Πανεπιστημίου. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Φρατζή. Βάνα.
1: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μείνετε στον Αθήνα 984 και την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Λαβράνος.
0: Αθήνα 984.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, για όσες και όσοι συντονιστήκατε τώρα, ακούτε βεβαίως τον Αθήνα 984. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο, έως τις 11 θα είμαστε μαζί, παρέα με Γιώργο Βαρδαξή στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει τις μουσικές, Πάνο Καβαδά, Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 213-09-09-100, εκεί σας απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη. Το mail δεν σας το λέμε καν. Στείλτε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6948-984. 984 για να το δούμε απευθείας εδώ στις οθόνες μας στο στούντιο. Αυτό που μας έχει στείλει ο ακροατής που μας ρωτάει για τη λεωφόρο Ποσειδώνος, δεν έχουμε προλάβει να το κοιτάξουμε, για την παλιά λεωφόρο Ποσειδώνος. Θα το δούμε, εφόσον έχουμε κάτι θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος θα μείνουμε στα ζητήματα της πολιτικής επικαιρότητας, μάλλον και της πολιτικής αντιπαράθεσης που ξεσπά με βάση τα θέματα που κυριαρχούν, τις πυρκαγιές ως επιτοπλίστων. Είδαμε και τη σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό που εξαπόλυσε το ΚΚΕ. Με αφορμή τις δηλώσεις και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τις πυρόπληκτες περιοχές, πάμε να συζητήσουμε με τον κύριο Βασίλη Μεταξά, τον βουλευτή Μαγνησίας του ΚΚΕ. Καλή σας μέρα, κύριε Μεταξά.
1: Καλημέρα, κύριε Λαβράνη. Καλημέρα και σε όσους και όσες μας άκουνε.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τις εξαγγελίες σε σχέση με τις αποζημιώσεις, την ναι, κρατική αρρωγή. Νομίζω ότι είναι ένα, πώς να το πω, το στάνταρ το οποίο γίνεται πλέον εδώ και κάποια χρόνια σε όλες τις φυσικές καταστροφές.
1: Ναι, επειδή πραγματικά ακούμε πάρα πολλά, ιδίως τις τελευταίες ημέρες, θέλω να πω εξ αρχής το εξής, και λαμβάνω και σε όσους μας ακούνε, ότι το ΚΚΕ και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, είναι από το πρώτο λεπτό, βρίσκεται από το πρώτο λεπτό στο πεδίο. Βρίσκεται από το πρώτο λεπτό στο πεδίο, εκεί δίπλα στους κατοίκους, δίνοντας μάχη, όπως την ίδια μάχη που δώσανε και δίνουν οι κάτοικοι, για τις περιουσίες και για τις ζωές του, με τα στελέχη και τα μέλη του ΚΚΕ και άλλους αγωνιστές της περιοχής και όχι μόνο, αλλά και με εθελοντικές ομάδες πυρόσβεσης, που συνέδραμαν από το πρώτο λεπτό στο έργο της πυροσβεστικής, της αποδεκατισμένης αυτής πυροσβεστικής υπηρεσίας από όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις. Το λέω αυτό, επιτρέψτε μου εξ αρχής, γιατί η πολεμική που κάνουμε, εμείς δεν κάνουμε απλά κριτική, η πολεμική που κάνουμε εμείς απέναντι στην κυβέρνηση και στα υπόλοιπα κόμματα που έχουν τεράστιες ευθύνες για ακόμα ένα έγκλημα απέναντι στο λαό της Αττικής και γενικότερα στο λαό της Ελλάδας. Λοιπόν, δεν είναι ούτε αφιψηλού, ούτε εύκολη κριτική.
0: Καλά, νομίζω ότι αν ήταν τα πράγματα όπως θα έπρεπε σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού, δεν θα χρειαζόταν ή τέλος πάντων, ναι, καλό είναι να υπάρχουν επιπλέον χέρια, αλλά...
1: Αλλά δυστυχώς, επειδή, να σας πω, και προέρχομαι από μια περιοχή που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πριν από 3 χρόνια είχαμε και τις πλημμύρες, τεράστιες πλημμύρες, επειδή έχει γίνει πλέον μάθημα εξαιτίας αυτής της πολιτικής ότι μόνο ο λαός σώζει το λαό, δυστυχώς έτσι όπως είπατε κι εσείς, είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση του λαϊκού παράγοντα για να καταφέρουμε να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί. Τώρα, για τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, είναι εξοργιστικές, πραγματικά είναι και είναι προκλητικές για όλο τον κόσμο. Το να βαφτίζει ο Πρωθυπουργός επιτυχία τα 130.000 στρέμματα που κάηκαν σε Αττική και Βιωτία, τις ελλείψεις 3.500 πυροσβεστών με βάση τις οργανικές θέσεις, τις 1.500 ελλείψεις σε δασολόγους, τους 10.000 δασεργάτες που λείπουν και το γεγονός ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει καεί το 42% της Αττικής, οι καμένες εκτάσεις είναι στο 42%, λοιπόν το να το βαφτίζει αυτά η επιτυχία είναι προκλητικό. Και από την άλλη μεριά δεν έχασε καθόλου ευκαιρία να γίνει ο καλύτερος πλασιέ για άλλη μια φορά αυτής της ίδιας καταστροφικής πολιτικής

0: πολιτικής. Της πολιτικής που, άμα θέλετε, δεν αφορά μόνο τον κύριο Μητσοτάκη, αφορά και τα υπόλοιπα κόμματα, και τα ακούσαμε και με πολλούς τρόπους και από την κριτική που κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα απέναντι στην κυβέρνηση. Ιδίως αυτή η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι τώρα δεν είναι ώρα για απόδοση ευθυνών, αλλά είναι ώρα περισυλλογής. Προφανώς ο ίδιος ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έχει και η δική του η κυβέρνηση τεράστιες ευθύνες για αυτή την κατάσταση. Γιατί μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια που έχει καεί το 42% της Αττικής, είναι και η δική του η κυβέρνηση. Όλα αυτά δείχνουν ότι και με μπροστάρι τον Πρωθυπουργό, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, δεν έχασαν ευκαιρία να γίνουν πλασιά της ίδιας ακριβώς πολιτικής που μας έχει κάψει. Δηλαδή της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντιμετωπίζει την περιουσία, τα δάση μας, την περιουσία και τη ζωή του λαού ως κόστος. Γιατί τελικά αυτό κατέληξε να πει χθες ο Πρωθυπουργός. Ότι μας είναι πιο φτηνό να σας κάψουμε και να προχωρήσουμε μετά σε ψίχουλα αποκατάστασης, παρά να πάρουμε μέτρα προστασίας, πρόληψης, όλα αυτά τα μέτρα τα οποία απαιτούνται, τα οποία διεκδικούν οι κάτοικοι των περιοχών, είτε της Αττικής είτε όχι μόνο, και σε όλη την Ελλάδα, και είτε αφορά τις πυρκαγιές είτε αφορά τις πλημμύρες.
1: Πάντως, αυτό που περιγράφεται είναι λίγο... Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα για την κυβέρνηση, για τις ανεπάρκειες, για τους κακούς σχεδιασμούς, αλλά έτσι όπως το περιγράφεται είναι σαν να το επιδιώκει, σαν να είναι εκούσιο αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: είναι σχεδιασμός.
0: Είναι έγκλημα. Κοιτάξτε, να σας πω. Όταν η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει το εξής, ότι είναι προτιμότερο να πλημμυρίσει ή να καεί μια περιοχή από το να παρθούν μέτρα για την πρόληψη, την απαραίτητη πρόληψη, γιατί όλα αυτά δεν εντάσσονται στα λεγόμενα.
1: Μα δεν είναι έτσι όμως, κύριε Μεταξά. Με συγχωρείτε, το θέμα είναι το πώς επιλέγεις να δώσεις τα χρήματα που σου δίνονται. Αν δίνει το 80% στην καταστολή και το 20% στην πρόληψη, δεν φταίνε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πού επιλέγεις να τα βάλεις.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν λέει το εξής. Αυτά τα ψίχουλα που έρχονται θα έρχονται κυρίως για αποκαταστάσεις, αφήστε τα να καούν, και θα έρχονται, πολύ σωστά το είπατε κι εσείς, θα έρχονται για να ενισχύσουν την υπαγωγή της πολιτικής προστασίας πλέον στα πλαίσια της στρατιωτικής προετοιμασίας. Αυτές είναι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ, κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν έχει να κάνει με το πώς επιλέγει ή αν υπάρχουν περιθώρια σε αυτή τη στρατηγική και σε αυτή την πολιτική να πάρεις τα χρήματα και να τα βάλεις αλλού. Σε αυτά έχουν συμφωνήσει και έχουν ομονοήσει όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Λέτε...
0: Γι' αυτό και για μας είναι αυταπάτη το να νομίζει κανένας ότι σε αυτό το πλαίσιο, με αυτή τη στρατηγική και αυτή τη λογική, θα μπορέσει δίθεν κάποια άλλη κυβέρνηση ή δίθεν κάποια άλλη διαχείριση να φέρει μια φιλολαϊκή πολιτική στα ζητήματα της πρόληψης απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Κύριε Μεταξά, να το ξεκαθαρίσουμε
0: και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
1: Γιατί είναι κρίσιμο. Γιατί τουλάχιστον εγώ ακούω από τα κόμματα, από κάποια κόμματα τουλάχιστον της αντιπολίτευσης, να το επισημαίνουν αυτό σε σχέση με την αναλογία των χρημάτων που δίνονται και γιατί επιλέγεται να δοθεί το 80% στην καταστολή. Εσείς λέτε ότι είναι δέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα να πάνε εκεί και όχι στην πρόληψη.
0: Να σας πω, λοιπόν, άκουσα και εγώ τα υπόλοιπα κόμματα. Μένουν σε τεχνικά ζητήματα.
1: Όχι, το συγκεκριμένο που λέμε, λένε.
0: Και στο συγκεκριμένο. Μένουν στον τρόπο εφαρμογής μιας συγκεκριμένης στρατηγικής. Κοιτάξτε, στο ΚΕΠΕΝΤΕ, όταν πλέον τα πράγματα αποκαλύπτονται και βγαίνουν στην επιφάνεια, ξέρετε, τα κροκοδίλια δάκρυα είναι το μόνο εύκολο. Ιδίως, επαναλαμβάνω, για τα κόμματα εκείνα τα οποία, αυτά που περιγράψατε, μιλάνε για κοστολογημένα προγράμματα, δηλαδή ότι θα είναι πάντα οι ανάγκες του λαού, πάντα δέσμιες της λεγόμενης δημοσιονομικής πειθαρχίας, κάτι το οποίο δεν ισχύει για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, και που στο διατάφτα, όποτε βρέθηκαν στις καρέκλες της διαχείρισης αυτής της συγκεκριμένης εξουσίας, προχώρησαν στις ίδιες εγκληματικές πολιτικές και στρατηγικές.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν αποδέχονται εξ αρχής τη στρατηγική του κόστους ωφέλους, τα λεγόμενα κοστολογημένα προγράμματα και την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα των λεγόμενων φυσικών καταστροφών, όταν έχουν αποδεχτεί και έχουν προχωρήσει και έχουν προωθήσει με τις ψήφους τους την εμπορευματοποίηση των δασών, την μετατροπή της γης σε εμπόρευμα, τις διευκολύνσεις, όπως ονομάζουν, σε μεγάλους ενεργειακούς ομίλους οι οποίοι έχουν διαλύσει τα δάση και τα βουνά της χώρας μας, όταν τα έχουν προχωρήσει όλα τα υπόλοιπα, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, είναι κροκοδίλια δάκρυα όλα τα υπόλοιπα στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Και αναφέρουμε ιδίως στο τελευταίο ζήτημα, γιατί ένα από τα ζητήματα που ανέφερε και ο Πρωθυπουργός ήταν η διαφήμιση των δωρεών, των μεγάλων
1: επιχειρηματικών. Κοινωνική εταιρική ευθύνη.
0: Εντάξει, ναι. που έχουν τσακίσει τα βουνά και, και όλες τις περιοχές της απείρου ομορφιάς της χώρας μας. Λοιπόν, και έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός και γίνεται πλαστή και το δικό τους ξανά συμφερόντων πίσω από τη λεγόμενη κοινωνική εταιρική ευθύνη.
1: Να μείνουμε λίγο στο κομμάτι των ΑΠΕ. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το θέμα προφανώς παρατηρούν την αλόγιστη επέκταση και των αιωλικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών. Εδώ, επειδή μιλάμε για τις πυρκαγιές, γίνεται μια σύνδεση πλέον, όπως φάνηκε και σε 2-3 περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα, για το πώς μπορεί να έχει προκύψει είτε από το δίκτυο του ΔΔΕ, είτε από ιδιωτικά δίκτυα που συνδέουν τις ΑΠΕ με το δίκτυο του ΔΔΕ. Εσείς λέτε ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να περιορίσουμε τις ΑΠΕ?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εμείς καταρχάς λέμε ότι εμπριστική είναι μια πολιτική που ακολουθείτε, που ξέρετε το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό. Για να, θέλω να το πω κι αλλιώς. Έχουν πάρα πολύ συμφέρον στο να μπαίνουν οι φωτιές, να το πω έτσι, να το πω πολύ απλά. Πέρα δηλαδή από τις σοβαρές τεράστιες εγκληματικές ελλείψεις στην πρόληψη, στη πυρόσβεση, στις δασικές υπηρεσίες που ανέφερα και πριν, υπάρχουν και πάρα πολλά οικονομικά, τεράστια οικονομικά συμφέροντα που επιδιώκουν αλλαγή χρήσης γης και ούτω καθεξής, που γίνεται και μέσω της φωτιάς. Ένα από αυτά είναι και οι διάφοροι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, οι οποίοι λιμένονται τα βουνά, όπως είπα και πριν, τα δάση της χώρας μας. Και να σας πω και γίνεται και με νόμιμο τρόπο και με παράνομο τρόπο και με πλάγιο τρόπο και με όλους τους τρόπους εξαιτίας αυτού του νομικού πλαισίου το οποίο υπάρχει. Εμείς σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κοιτάξτε, δεν λέμε, γιατί υπάρχει και μια τέτοια προσπάθεια. Εμείς λέμε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι μορφές ενέργειας σε όφελος του λαού. Κάτω από ένα κεντρικό σχεδιασμό, σε μια οικονομία και εξουσία η οποία θα είναι απαλλαγμένη από τα μονοπόλια και στην οποία πραγματικά κουμάντο θα κάνουν οι ίδιοι παραγωγή του πλούτου. Αν ήθελαν όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για την ενεργειακή φτώχεια και για την εξονόματος του λαού πραγματικά να λύσουν τα προβλήματα που αφορούν τις λαϊκές οικογένειες, δεν θα προχωρούσαν για παράδειγμα στην απολιγνητοποίηση, δηλαδή σε πηγές που έχει η χώρα μας, πλουτοπαραγωγικές πηγές που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και με σεβασμό στο περιβάλλον.
1: Αν μου επιτρέπετε, πάντως,
0: θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
1: Επειδή έχουμε κάνει την κουβέντα αυτή πολλές φορές, ξέρετε ότι το θέμα της απολιγνητοποίησης δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το ότι πήγαμε σε άλλες μορφές ενέργειας, αλλά το πόσο γρήγορα πήγαμε σε άλλες μορφές ενέργειας. Γιατί φτάσαμε να πληρώνουμε υπερβολικά πρόστιμα για την,
0: αν επιλέγεις τον αργό
1: για την παραγωγή ηλεκτρισμού από λιγνίτη.
0: Αν επιλέγεις τον αργό θάνατο, τον ξαφνικό θάνατο, πάλι θάνατο θα είναι. Λοιπόν,
1: θα έφτανε να είναι πιο ακριβό τελικά να παράγουμε από λιγνίτη.
0: Αυτή είναι η ουσία. Επιλέξαν λοιπόν με πολιτικά κριτήρια, και όχι με περιβαλλοντικά κριτήρια, με πολιτικά κριτήρια, επιλέξανε να κάνουν πιο ακριβή την παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη. Για να μεταφέρουν όλα τα κονδύλια, το πώς θέλετε, αλλά και τα όσα περισσεύαν από την τσέπη του λαού, στις μορφές ενέργειας που επιλέξανε οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, γιατί εκείνη τη δεδομένη στιγμή θεώρησαν και θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερη κερδοφορία. Και ο λαός θα τρέχει πίσω από κάθε φορά από αυτό που θέλει η αγορά, δηλαδή θέλουν τα μονοπόλια. Αυτό το οποίο είπε πολύ παραστατικά, άμα θυμάστε, ο υπουργός της κυβέρνησης, που έλεγε ότι όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει.
1: Ναι,
0: θυμάστε.
1: Το θυμόμαστε και είχε κάνει ακριβώς πολύ κακή εντύπωση.
0: Αυτή είναι η λογική.
1: Επειδή μιλάτε για μονοπόλια, πάντως,
0: της καπιταλιστικής αγοράς, την οποία προωθούν και την οποία στηρίζουν και υπηρετούν όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Επειδή μιλάτε για μονοπόλια, πάντως, μονοπόλιο ήταν η ΔΕΗ. Το θέμα είναι το κατά πόσο φτιάχνει ένα θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να προστατεύει τους καταναλωτές από ιδιωτικά συμφέροντα.
0: Να σας πω, το μονοπόλιο εμείς το εννοούμε με την έννοια της μεγάλης ιδιωτικής καπιταλιστικής επιχείρησης. Το παράδειγμα που μου φέρατε είναι ενδεικτικό, γιατί ακριβώς όπως κάθε δεδομένη περίοδο επιλέγεται η μία ή άλλη μορφή ενέργειας ως πιο κερδοφόρα, έτσι και κάθε δεδομένη περίοδο επιλέγεται και η κρατική, ιδιωτική, ημικρατική ή πείτε το όπως θέλετε, μεικτή ιδιοκτησία των ενεργειακών ομήλων ή των τραπεζών ή πείτε και άλλες επιχειρήσεις μπορούμε να βάλουμε που θα βοηθήσει, θα υποβοηθήσει περισσότερο την καπιταλιστική κερδοφορία.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είτε με αυτή τη στιγμή, να σας το πω πολύ απλά, είτε με κρατικοποιημένη ΔΕΗ είτε με τελείως ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ, η στρατηγική είναι αυτή. Η στρατηγική θα είναι η ίδια. Και τελικά
1: η πολιτική επιλογή, λέτε, του ποιον θέλουμε να ενισχύσουμε ως προς την παραγόμενη μορφή.
0: Μα προφανώς, κάτι το οποίο όλα τα υπόλοιπα κόμματα κάτι για το οποίο όλα τα υπόλοιπα κόμματα ομονούν. Και το έχουν αποδείξει αυτό το πράγμα και στη Βουλή και καθημερινά. Γι' αυτό λέμε το ΚΚΕ, για να το σουμάρω και με όλη την υπόλοιπη συζήτηση.
1: Που ξέφυγε, αλλά δεν πειράζει. Έχει ενδιαφέρον.
0: Αυτό που απαιτείται είναι. Απαιτούνται ριζικές αλλαγές. Δεν μπορούμε τώρα ούτε να πάμε με ημίμετρα, ούτε να πάμε με ψευτοδιορθώσεις, συμφωνώντας στη στρατηγική όμως που φέρνει το λαό σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή να τρέχουμε το καλοκαίρι να σώσουμε τις περιουσίες μας από τη φωτιά, το χειμώνα και το φθινόπωρο από τις βροχές και ο χειμώνας να έρχεται και να λέμε θα βάλουμε πετρέλαιο, δεν θα βάλουμε πετρέλαιο, θα ανοίξουμε, δεν θα ανοίξουμε το καλοριφέρ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν όλα, τα οποία είναι αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης στρατηγικής που τα υπόλοιπα κόμματα, είτε από θέσεις αντιπολίτευσης, είτε από θέση κυβέρνησης ή συγκυβέρνησης, τα προχωράνε μαζί, χέρι-χέρι, να το πω έτσι, θέλουν ριζικές ανατροπές.
1: Ωραία. Αυτό, λοιπόν, να μείνουμε σε αυτό, ριζικές ανατροπές. Έστω ότι δεν υπήρχαν δεσμεύσεις για το πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα, έστω ότι δεν είχαμε περιορισμούς στο πόσα χρήματα θα διαθέσουμε.
0: Λοιπόν, λέει,
1: τι θα έπρεπε να γίνει, ναι.
0: Το ΚΚΕ λέει το εξής. Λέει ότι εδώ πρέπει να υπάρχει μια τελείως ριζική, μια τελείως διαφορετική, ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός στην οικονομία με κατάργηση της ιδιοκτησίας στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, στις μεγάλες συγκεντρωμένες μονάδες, στις βιομηχανίες.
1: Εσείς λέτε το ευρύτερο, μοντέλο, μιλάω για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.
0: Να σας πω, ακριβώς λοιπόν επειδή έχουμε αυτή τη θέση, γι' αυτό το λόγο, ανεξάρτητα με το αν κάποιο συμφωνεί σε όλα ή όχι με το ΚΚΕ, ξέρει ότι στο ΚΚΕ θα βγει το πιο συνεπή, θα βρει το πιο συνεπή και την πιο συνεπή αντιπολίτευση απέναντι σε όλα τα μέτρα που περιγράψατε κι εσείς πριν και τα βιώνουμε, αλλά και υπερασπιστεί των συμφερόντων του λαού. Άρα λοιπόν λέμε, για παράδειγμα, για το ζήτημα των πυρκαγιών, τώρα πρέπει να προσληφθούν όλες οι απαραίτητες θέσεις να γίνουν προκηρύξεις όλων των απαραίτητων μόνιμων θέσεων στην πυρόσβεση, σε δασεργάτες. Να ξεκινήσει η πρόληψη για την επόμενη αντιπυρική περίοδο από τώρα. Με την διάνοιξη όλων των απαραίτητων αντιπυρικών ζωνών, με τους καθαρισμούς που θα πρέπει να γίνουν στα δάση και στις διάφορες περιοχές, με τους 10.000 δασεργάτες που λείπουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό απαιτεί λοιπόν μια τέτοια πάλη, την οποία το ΚΚΕ την έχει μπροστά στη σημαία του και την κάνει πράξη με την στάση και τη δράση των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών στα σωματεία, με τις διεκδικήσεις που καλούμε το λαό να βγάλει και στο δρόμο κάθε φορά. Αντίστοιχα και με το ενεργειακό. Έχουμε πάλι συγκεκριμένες προτάσεις που λένε ότι πρέπει να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας, ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία και να επιλέγουμε το ακριβό φυσικό αέριο των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί αυτό επιβάλλουν τα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ότι θα πρέπει να σταματήσει η απολιγνητοποίηση για να βασιστεί η χώρα στις πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχει στη διάθεσή της. Όλα αυτά είναι διεκδικήσεις που εμείς, για εμάς, δεν χωράνε στα λεγόμενα κοστολογικά προγράμματα, γιατί ακριβώς και η ανάγκη του λαού και η ζωή του λαού δεν χωράνε σε αυτό το ασφικτικό πλαίσιο. Αυτά λοιπόν εμείς θέτουμε μπροστά και τα θέτουμε μπροστά με αντίστοιχες διεκδικήσεις και με συγκεκριμένα αποτελέσματα που έχουν και στην αποτροπή όλων αυτών των μέτρων, αλλά και στην λύση προβλημάτων όποτε αυτά υπάρχουν.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μεταξά, για την συνομιλία.
0: Να είστε καλά.
1: Σας καλημερίζω.

0: Λοιπόν,
1: θα πρωτοτυπήσουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί ναι, ορίστε, έχουμε χρέη και θα πρέπει σιγά σιγά να τα να αρχίζουμε να τα, να τα αποπληρώνουμε. Γιατί εδώ κρατάνε λογαριασμό, νομίζω, κρατάνε κοιτάπια κάποιοι. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω, επειδή καθυστερήσαμε και νωρίτερα τη Ζέτα Καρφίδου με τους τίτλους των ειδήσεων. Η ώρα ούτως ή άλλως είναι και 29 και μισό. Μην κάψουμε και τραγουδάκι. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με τη Ζέτα Καρφίδου και θα επιστρέψουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τριήμερο κύμα ζέστης από το Σάββατο στη χώρα με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παραμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε σε Χωματερή στην Κεφαλονιά. Με πληρότητες που φτάνουν το 100% αναχωρούν για τους δημοφιλείς προορισμούς τα πλοία και από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Αναχωρήσεις ανά 20 με 30 λεπτά, αυξημένη κίνηση περιμετρικά του λιμανιού στον Πειραιά. Ολοκληρώνονται οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό σήμερα. Άμεσα η πολιτεία θα στηρίξει τους πληγέντες. Δεσμεύεται η κυβέρνηση εξειδίκευση των μέτρων το μεσημέρι. Φτάνει απόψε στην Ελλάδα και αύριο οδηγείται σε εισαγγελέα και ανακριτή 46χρονη κατηγορούμενη για τον εμπρισμό της τράπεζας Marfin πριν από 16 χρόνια, ο οποίος τύχησε τη ζωή σε 3 εργαζόμενους. Ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μέσω gov.gr ή με φυσική παρουσία. Σε ΚΕΠ οι ενδιαφερόμενοι που το αφημί τους λύγει σε 3 και 4. Στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται και διεθνώς. Στενά του Ορμούζ, επεισόδιο, ξέρω εγώ, 1500 που βρισκόμαστε. Σε συμφωνία για τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμούζ κατέληξαν, προσέξτε, Ιράν και Ομάν. Δεν είναι συνολική, δεν μπορεί να είναι συνολική συμφωνία αυτή. Είναι βεβαίως οι δύο χώρες οι οποίες είναι άμεσα εμπλεκόμενες σε αυτές που είναι στην περιοχή, γεωγραφικά, στο στενό του Ορμούζ. Πάντως δίνουν με αυτή τη συμφωνία μία νέα ευκαιρία στην διπλωματία και είναι καλή και η ανταπόκριση αυτή τη στιγμή από την Ουάσιγκτον, γιατί οι ΗΠΑ προχώρησαν σε μερική άρση κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από το Reuters που λέει ότι το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ότι το Ιράν θα αποκτήσει τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό μέσω των στενών, και αυτό θα σημάνει και μια μεγάλη παραχώρηση προς την Τεχεράνη, γιατί είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο. Βεβαίως εκεί ο κρίσιμος παράγοντας είναι τα περίφημα τέλη διέλευσης. Δεν αναφέρεται κάτι σχετικά. Πάντως αυτές οι εξέλιξεις δεν διασφαλίζουν ότι θα υπάρξει και τελική συμφωνία. Από τις χώρες της περιοχής εκεί του κόλπου έχουμε μια πληροφορία, το Reuters δηλαδή, ανώτερος αξιωματούχος χώρας του κόλπου που γνωρίζει τις συνομιλίες, δηλώσει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πιθανότητα 50-50 να επιτευχθεί και αυτή η τελική συμφωνία που περιμένουμε ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Η αυριανή ημέρα φαίνεται κρίσιμη. Ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ από τη μία αφήνει να εννοηθεί πως είναι επικείμενη μια συμφωνία, από την άλλη συνεχίζει τις απειλές. Είπε πρώτα απ' όλα ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν έτοιμος να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι καν καρότο και μαστίγιο αυτή η στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ. Είναι το ότι να είναι. Θα δούμε τι θα γίνει, γιατί πολλές φορές στο παρελθόν είδαμε και τις δύο χώρες να ξαναβρίσκονται στα πρόθυρα της σύγκρουσης και τις δύο χώρες να βρίσκονται μια ανάσα από μια συμφωνία, να έχει επιτευχθεί συμφωνία τουλάχιστον με τη μορφή ενός μνημονίου συνεννόησης και μετά να ξαναρχίζουν οι εκατέρωθεν επιθέσεις. Το Ιράν λέει ότι ναι, κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν αναφορικά με τα δρομολόγια των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, αλλά λένε οι ιρανικές πηγές ότι το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον. Θα δούμε, είπαμε ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στη μερική άρση κυρώσεων. Θα πρέπει να δούμε αν θα προχωρήσουν και στην άρση του αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Έχουμε τον κύριο Πεζεσκιά να λέει ότι η επικοινωνία με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, τον Μοζαμπά Χαμενεΐ, είναι τώρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω τι εννοεί, γιατί ο Χαμενεΐ δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον πατέρα του, τον δολοφονηθέντα για το Λαχαλή Χαμενεΐ. Γενικώς οι πληροφορίες λένε ότι αυτό το πλήγμα είχε και εκείνον θύμα, ότι βγήκε σοβαρά τραυματισμένος. Υπάρχει ούτως ή άλλως μέσα στην ιρανική ηγεσία και ένας διχασμός ανάμεσα στην θρησκευτική και την κοσμική, όσο κοσμική μπορούμε να πούμε, για τον Πεζεσκιάν. Και εντωμεταξύ ο ανεκδιήγητος αυτός που το παίζει πλανητάρχης, αλλά θυμίζει τον Αρτέμις Ωρα που απειλούσε με μηνύσεις, βγήκε να πει ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια ποσότητα όπλων και ότι κατασκευάζει διαρκώς νέα πυρομαχικά, όλα αυτά διαψεύδοντας το τελευταίο δημοσίευμα της Washington Post ότι τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου εξαντλούνται. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνονται αναφορές με την επίκληση πηγών μέσα στο αμερικανικό στράτευμα, δεν το λέει κάποιος τρίτος, ότι οι επιθέσεις στο Ιράν έχουν μειώσει τα αποθέματα πυράβλων, αλλά ο Αρτέμις Τραμπ είπε την παρόλα του, καταζητούνται όσοι διαραίουν προδοτικές αναφορές, επιτέθηκε στις πηγές πίσω από τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης και προειδοποίησε ότι οι υπεύθυνοι θα αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες, θα επιδιωχθούν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης. Είπε ο τύπος που θα έπρεπε να είναι στη φυλακή για σειρά κατηγοριών εδώ και καιρό, αλλά τη λύτωσε επειδή εξελέγει πρόεδρος. Στα δικά μας τα ενεργειακά έχουμε, όπως φαίνεται, γαλλική διέξοδο στο αραχνιασμένο υποθαλάσσιο καλώδιο. Υπεγράφει συμφωνία για την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και σηματοδοτεί ουσιαστικά την επανεκκίνηση ενός έργου που παρέμεινε παγωμένο εδώ και κάποιους μήνες. Θυμίζουμε
ότι έτσι το κρύβουμε λίγο, αλλά η πορεία του έργου είχε ανακοπεί μετά τις παρεμβάσεις της Τουρκίας στην περιοχή. Εκεί ανοιχτά στην Κάσο με το ιταλικό ερευνητικό που πήγε πολεμικό πλοίο τουρκικό. Προέκυψαν στη συνέχεια και οικονομοτεχνικές διαφορές μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας για την συνέχιση του έργου, ποιος θα επιβαρυνθεί με τι. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχουμε την εμπλοκή της Meridiam, στρατηγική σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την είσοδο του Γαλλικού Επενδυτικού Ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, την Great Sea Interconnector, αυτή η οποία έχει αναλάβει την διασύνδεση προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο. Να πούμε ότι στην τελευταία συνεδρία στον Ανώτατο Συμβουλίο Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης είχαν θέσει δύο βασικές προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση. Την εκπώνηση νέας οικονομοτεχνικής μελέτης, την οποία έχει αναλάβει η κυπριακή πλευρά, και την εξέβρεση στρατηγικού επενδυτή. Και ο στρατηγικός επενδυτής, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στρατηγικά δεν έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα που θα βάλει, αλλά το ότι μιλάμε για έναν γαλλικό κολοσσό και την εμπλοκή της Γαλλίας εμέσως ή άμεσα, και τον πολιτικό ρόλο που μπορεί να παίξει στο έργο και σε σχέση με τα εμπόδια που βάζει η Τουρκία. Λειτουργεί, αν θέλετε, η γαλλική παρουσία ως πρόσθετη θωράκιση του έργου απέναντι στις τουρκικές αντιδράσεις. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει από εδώ και μπρος το έργο.

0: στην πατροπαράδοτη συζήτηση αυτής της ώρας, τέλος πάντων τουλάχιστον στην διάρκεια των δύο ώρων, με τον Απόστολο Βαξεβανέλη, να κλείσουμε όπως κλείνουμε συνήθως με αθλητική κουβέντα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Μας ακούει ο Απόστολος Βαξεβανέλης?
1: Καλημέρα.
0: Τώρα σε ακούμε κι εμείς.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός χθες έκανε ό,τι και ο Ολυμπιακός πρόχθες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν εμφάνισε καμία έτσι εικόνα. Ακόμα και αυτό που λέμε ότι έστω και αν δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, έστω και αν είμαστε προετοιμότεροι, παιδί μου, να βάλουμε ένα γκολ, να πάρουμε
0: με
1: ένα.
0: Πολύ διαφορετική αντίπαλο, έτσι. Γιατί είναι η Μέγεν, έχει άλλη δυναμική σε σχέση τώρα.
1: Με
0: την Τζέσικα, η οποία Τζέσικα, εντάξει, δεν ήταν. Πώς να το πω, δεν ήταν του πεταματού ομάδα. Ήταν όμως ομάδα η οποία είχε μία συγκεκριμένη στρατηγική
1: τακτική,
0: μέσα στο παιχνίδι
1: απέναντι,
0: που δεν μπόρεσε
1: ναι.
0: να απαντήσει ο Παναθηναϊκός πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αλλά ειδικά σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, εγώ λέω, το τελευταίο ημίωρο σίγουρα, ενώ έφτανε τόσο εύκολα μέσα στην, ακόμα και μέσα στην περιοχή, δεν έκανε
1: δεν
0: μία ή μία σωστή
1: μιλήσει.
0: Καλή τελική πάσα ή μία τελική ενέργεια. Ναι.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλός μέχρι το 30, εκεί που δέθηκε την Ισοφάρης, προηγήθηκε 1-0 με το Γιάγκουσιτς.
0: Ναι, φάνηκε να τον σοκάρει
1: η Ισοφάρης. Οι Βούλγαροι ναι. σοκαρίστηκαν και σαν να κατέβασαν ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Αντί δηλαδή ο Παναθηναϊκός όταν σκόραρε να πιέσει για να βάλει το δεύτερο γκολ, γιατί όταν παίζεις με αυτές τις ομάδες, το έχουμε δει Γιάννη και στο παρελθόν, εάν δεν τις καθαρίσεις νωρίς.
0: Πίεσε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου για ένα δεκάλεπτο
1: και μετά
0: πάλι έσβησε.
1: Ακριβώς. Και αυτό πήγαν να το εκμεταλλευτούν οι Βούλγαροι.
0: Βέβαια. Θα μπορούσαν να έχουν βάλει ένα δεύτερο γκολ, βέβαια.
1: Βγήκαν στις αντιπιθέσεις και κάποιες στιγμές βγαίνανε περισσότεροι και απλά προλαβαίναν οι αμυντικοί μέσα του Παναθηναϊκού να γυρίσουν ή να κόψουν. Νομίζω ότι το παιχνίδι ναι. Και στον Ολυμπιακό αλλά και στον Παναθηναϊκό πιστεύω ότι οι καλύτερες ομάδες θα περάσουν, είναι δεδομένο. Όποιες θα φανεί στο δεύτερο παιχνίδι, ποιος ήταν ο καλύτερος.
0: Ναι. Συνολικά από τα ζευγάρια, ναι. Έτσι. Που δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι οι ελληνικές ομάδες.
1: Εννοείται.
0: Ο καλύτερος.
1: Πρέπει να προσέξουμε.
0: Θα πρέπει να το δείξεις.
1: Πάρα πολύ.
0: Υπάρχει κάτι που ας πούμε είναι όχι δικαιολογία, αλλά μπορεί να διορθωθεί στο δεύτερο παιχνίδι, είναι οι ελλείψεις που τις είχε χθες και δεν θα τις έχει. Στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Εντάξει, είχε αρκετές ελλείψεις. Το θέμα είναι ποιοι μπορούν να. Όταν πηγαίνεις να παίξεις μια πρόκριση και έχεις παίκτες τραυματίες που θα επανέλθουν, νομίζω ότι η πλειονότητα των προπονητών δεν ρισκάει να τους βάλει 90 λεπτό. Τουλάχιστον τους έχεις στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να τους βάλεις απευθείας. Γιατί είχε στον Ολυμπιακό που συζητάνε για τον Έσε, ο οποίος θα επανέλθει.
0: Όχι,
1: δεν είναι δεδομένο ότι ο Έσε θα μπει βασικό.
0: Δεν σου λέω για τέτοιες περιπτώσεις. Σου λέω για τον Τέσσερις, ο οποίος.
1: Α, μιλάς για.
0: Σου λέω για τον Λιβάη Γκαρσία που μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα. Ναι. Έχει ένα πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει αναπληρωματικός δεξής και αριστερός μπακ, τώρα που έφαγε την κίτρινη ο Τσάπρας, αναγκαστικά ο Κάτρης, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος
1: να παίξει.
0: Χθες πίσω από το Ραστόντερ δεν υπήρχε δεύτερος σεντερφόρ. Ούτε καν για να τον βάλει μαζί με τον Ραστόντερ, πόσο μάλλον αν είχε ανάγκη ο Ραστόντερ να βγει η αλλαγή.
1: Δεν έχει βγει αδίκω το προσωνύμιο των αιωνίων. Έχουν και τα ίδια αιώνια προβλήματα. Ένα σεντερφόρο Πάνεκος, ένα σεντερφόρο Ολυμπιακός. Έτσι, τον Ελκαμπή που λες για παιδιά, ποιο είναι από πίσω. Γιατί καμιά φορά στην προετοιμασία περιμένει να δει είτε παίκτες που ήταν στα ρόστερ να φανούν γιατί δεν φάνηκαν, ας πούμε, στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος και λες θα κάνουν προετοιμασία. Μιλάει για τον Αντρέ Λουίζ.
0: Ναι.
1: Το κλασικό παράδειγμα. Λες, περιμένουμε να δούμε τον Αντρέ Λουίζ. Αυτή την παιχτούρα να κάνουν. Θα τη δούνε στο Κάνσας.
0: Εντάξει, θα δούνε και 20 εκατομμύρια. Πόσα, 22, πόσο
1: 16. Το ταμείο συμπόνους που θα πιάσουν τα 20.
0: Καλά, λέω εγώ θα δούνε, λες και θα τα δούνε εκείνοι, αλλά τέλος πάντων. Θα τα δει η ομάδα και μπορεί να τα μετατρέψει σε άλλο παίκτη. Συγγνώμη, ο Ταρέμι δεν υπάρχει.
1: Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ υπάρχουν, αλλά επειδή και οι δύο δεν δείχνουν τη διάθεση να συνεχίσουν στον Ολυμπιακό, ο Μεντιλίβαρ επιλέγει αυτούς που είναι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα για την πρόκριση. Γιατί ένας παίκτης που είναι υπατμόν, ο ίδιος μέσα στο μυαλό του, δεν θα βάλει και τα πόδια του στη φωτιά. Έτσι δεν είναι. Γιατί σου λέει, εγώ πάω για ένα νέο συμβόλαιο, πιέζω εγώ, πιέζει ο μανατζέρ μου, θα τα καταφέρουμε με τη συμπεριφορά μας, να μας δώσουν, ας πούμε, το ελεύθερο ή να φέρουμε μια πρόταση να φύγουμε. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός από πίσω προσπαθεί να επιβιώσει με τα επιθετικά του εξτρέμ που δεν σκόραραν ούτε πέρσι, έτσι, και αυτό ήταν το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε όμως τι θα συμβεί. Πάντως η ισοπαλία του Παναθηναϊκού έδωσε και βαθμούς στην Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι
0: δεν παίρνουν οι ομάδες
1: τα προκριματικά, ναι, και δεν είναι οι ίδιοι βαθμοί. Ναι. Είναι λιγότεροι.
0: Ναι.
1: Όταν θα μπούμε στη League Phase πλέον μπαίνουμε στην κανονικότητα. Αλλά η Ελλάδα προσπαθεί να μειώνει την διαφορά της. Είναι στους 41.312, είναι 12η. Η Πολωνία 43.025, η Τσεχία 43.825. Η Τσεχία είναι ο στόχος.
0: Η 10η θέση είναι ο στόχος που δίνει η δεύτερη ομάδα της Champions League. Ναι.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Ο πρώτος απευθείας. Ναι, ναι, ναι.
1: Απευθείας στη League Phase. Άρα το Δέλεαρ είναι για φέτος πολύ έντονο και σημαντικό και αρκεί να μπουν μακάρι και οι πέντε σε League Phase οποιασδήποτε διοργάνωση. Γιατί καθόμαστε και συζητάμε τώρα, έλα μωρέ τώρα το Europa, το
0: Κοίτα,
1: κόμμα, ναι.
0: Θα σου πω, η διαφορά είναι ότι στο Europa έχει δύο μάτς παραπάνω. Άρα και περισσότερες πιθανότητες να μαζέψει παραπάνω βαθμούς σε σχέση με το Conference που είναι έξι αγώνες. Μπορεί να είναι πιο εύκολη, ενδεχομένως να είναι πιο εύκολη, δεν το ξέρεις αυτό, αλλά είναι δύο λιγότερο.
1: Δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες. Γιατί το Conference, ναι, μεν θεωρείται, όχι θεωρείται, πρακτικά, εδώ τώρα που το ζούμε, έχει ομάδες οι οποίες, ναι, είναι υποδέστερες, αλλά έχουν μπροστά τους μία πρόκληση. Γιατί όταν δεν συμμετέχουν ποτέ σε μία ευρωπαϊκή διοργάνωση και το Conference από τα προκριματικά τους δίνει το δικαίωμα, δεν ξέρεις ποιο θα βρεις μπροστά σου.
0: Ναι, ναι. Ο καθένας λοιπόν, εκεί που του έχει λάχη να παίξει θα κάνει.
1: Όταν όμως φτάνουμε στο τέλος. Εκεί βλέπεις τις καλές ομάδες. Δηλαδή θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην κατάκτηση έπαιξε με την Άστον Βίλα, η οποία Άστον Βίλα φέτος και πέρσι κάνει πράγματα για θάμα. Με Φιωρεντίνα δεν παίζεις πια στο τέλος.
0: Η Άστον Βίλα παίζει σούπερ ευρωπαϊκό σούπερ κάπ.
1: Ακριβώς, έτσι, ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ σήμερα παίρνει σειρά, έτσι, είναι η σειρά του. Έχει τη δύσκολη αποστολή, γιατί όντως είναι δύσκολη απέναντι στην Άντερλεχτ, απαιτητικό το παιχνίδι, με φόντο την πρόκριση στα play-off του Europa League. Στις 9 παρατέταρτο είναι η σέντρα του αγώνα, από το Open η τηλεοπτική μετάδοση, ο Αλέσιο Λύση και η ομάδα του έχουν ανεβασμένη ψυχολογία βέβαια μετά τις δύο νίκες απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Παρουσίασε ο ΠΑΟΚ σταθερότητα και ένα καλό ρυθμό.
0: Ναι.
1: Έτσι, νομίζω έχει παρουσιάσει την καλύτερη αγωνιστική εικόνα από όσο έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Έτσι είναι, παρότι έχει έναν καινούριο προπονητή. Εντάξει, υπάρχει ένας σταθερός κορμός μεν, αλλά και με αλλαγές μέσα.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Θα έχει και δύο επιπλέον παίκτες, Γιαννούλη και Λουσέ.
1: Ναι, έχει και επιστροφή Ανδρίγια Ζίφκοβιτς, που ο Ζίφκοβιτς είναι πολύ σημαντικός,
0: ναι,
1: όχι μόνο για την απόδοση.
0: Για το περιβάλλον του ΠΑΟΚ συνολικά.
1: Η αρχηγική, η παρουσία μέσα στο γήπεδο, έτσι, να σηκώνει και τους άλλους να τους κατευθύνει. Έχει και ένα Κωνσταντέλια, ο οποίος είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κυνηγήσει τη νίκη με 1-0, 2, όσο μπορεί, για να πάει την επόμενη εβδομάδα στο Βέλγιο να διεκδικήσει την πρόκριση και να αντιμετωπίσει τον νικητή είτε του Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ, εάν περάσει στο Europa, αν πέσει στο Conference, τον νικητή του Απόλλων Λεμεσού Μπραν. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ βγήκε είδηση ότι κινείται για μεταγραφή με παίκτη της Θέλτα, τον Κέρβιν Αριάγκα.
0: Που τον θέλει και. Νομίζω κάποια άλλη ομάδα έπεσε. Δεν θυμάμαι. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι, πάντων, ναι. Μάχη με τη Θέλτα. Με τη Θέλτα. Η Θέλτα τον θέλει.
0: Τον θέλει η Θέλτα. Ο Αριάγκα πρέπει να ήταν τη Λεβάντε. Της Λεβάντε,
1: ναι, παίκτης, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λεβάντε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει πετύχει διάνα. Δηλαδή, όποιον παίχτη κυνηγάει ή τον βάζει στο χαστρό της, καταφέρνει να τον κλείνει.
0: Στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Στις περισσότερες, δεν μπορείς να κάνεις το 10 στα 10.
0: Ναι, όχι, λέω για τον Κάγκο, ας πούμε, που εντάξει, ναι, για άλλους λόγους, ναι, βέβαια δεν ολοκληρώθηκε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η ΑΕΚ νομίζω δεν ολοκληρώθηκε γιατί έπαιξε.
0: Έπαιξε στα προκριματικά, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα στον Ολυμπιακό κινούνται σε ρυθμούς επαναληπτικού με την Νάιμέγεν. Φυσικά θα πρέπει να και ο Μεντιλίμπα σκέφτεται. Και λέει το ρεπορτάζ ότι ίσως προβεί σε. Α, για τον ΠΑΟΚ να πούμε ότι Γιαννούλης υπογράφει σήμερα, έτσι να το θυμίσουμε και αυτό, και θα υπογράψει και επιστρέφει. Ο Ολυμπιακός, ναι, μεν έχει στο μυαλό του πρώτα την Νάιμέγεν, αλλά κινείται και μεταγραφικά. Υπάρχει πάλι αναφορά για τον Ντάνιελ Αμπραγάντσα από την Αμπόλα. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κάνει μια προσφορά που θα αγγίξει τα 8 έως 10 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα η Sporting λέει, το πορτογαλικό ρεπορτάζ, θέλει να συγκεντρώσει τα ταμεία της ένα ποσό από πωλήσεις γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ από Διομαντέ, Πέδρο Γκονσάλβες και Μπραγάνσα και όσους άλλους έχει βγάλει στην αγορά. Από εκεί και πέρα η περίπτωση Σαλάχ Εντίν δεν προχωράει.
0: Εντάξει, είναι από τους παίκτες που λένε ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να πάνε στην Ελλάδα. Εκεί νομίζω
1: ότι
0: εστιάζει το πρόβλημα.
1: Δεν είναι αυτό μόνο. Υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο και δεν αφορά μόνο τον Ολυμπιακό, ίσως αφορά και την ΑΕΚ. Είναι ότι ζητάνε παράταση χρόνου, κάτσε να δούμε αν θα πάει στο Champions League.
0: Εντάξει, ναι, okay.
1: Έχει και αυτό, αλλά αυτό οι ομάδες που μπαίνουν νωρίς δεν μπορούν να κάθονται να περιμένουν τον κάθε παίκτη για να, είτε να χρησιμοποιήσει την προσφορά για να πάει να πάρει κάτι καλύτερο, για ένα καλύτερο συμβόλαιο, είτε να περιμένει. Ναι, αλλά δεν μπορούν και οι ομάδες να περιμένουν όταν έχουν ανάγκη παίκτες. Οπότε οι θρόλευκοι στρέφονται στην περίπτωση του Φρανσίσκο Μόουρα, 27χρονο Πορτογάλος, ακραίος αμυντικός. Έχουν έρθει σε επαφή με την Πόρτο, αυτό λένε στην Πορτογαλία. Θα φορτσάρουν τις επόμενες μέρες οι ερυθρόλευκοι για να κλείσουν τα κενά τους. Υπάρχει και το όνομα του Ματίας Βίνια. Είναι μια από τις τρεις ομάδες που προσπαθούν να τον πάρουν, Ολυμπιακός, τον 28χρονο Ουρουγουανό, και αυτός αριστερός μπακ από τη River Plate. Δηλαδή κινούνται σε 2-3 μέτωπα για να κλείσουν ένα ουσιαστικά οι ερυθρόλευκοι. Θα δούμε. Ίσως μετά την Αϊμέγεν έχουμε αρκετές ανακοινώσεις. Μπάσκετ, η εθνική ομάδα. Η ΕΟΚ μάλλον ανακοίνωσε ότι το Telecom Center Athens θα είναι η έδρα όπου θα υποδεχτούμε την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στο ίδιο γήπεδο θα δοθούν και δύο φιλικά πριν το παιχνίδι με την Ισπανία στις 22, με Πολωνία στις 24 με την Κύπρο. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα.
0: Οι οποίες, το πρόβλημα είναι ότι οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη δεν εξαρτώνται από τον Βασίλη Σπανούλη. Και νομίζω ότι ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί να κάποιοι να του προσάπτουν διάφορα, δεν είναι ο κύριος υπαίτιος του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Εθνική.
1: Όχι.
0: Και σε σχέση ενδεχομένως με παίκτες των δύο μεγάλων ελληνικών ομάδων και σε σχέση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που αρχίζει και είναι επιτακτική η παρουσία του. Έχει αρχίσει να γίνεται επιτακτική η παρουσία του για να καταφέρει. Με αυτά που κάναμε με τους Πορτογάλους και ποιοι ήταν και οι Ρουμάνοι και τους Ρουμάνους. Τώρα τρέχουμε, ας πούμε.
1: Το θέμα είναι ότι ο Γιάννης θέλει να παίξει. Δηλαδή, λέει, εγώ θέλω. Αλλά
0: ούτε στο δικό του χέρι δεν είναι.
1: Καλύψτε όμως αυτά που ζητάει το NBA για να μην έχω κι εγώ πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Πρόβλημα σου κλείνω, δεν φαίνεται πλέον να έχει ο Γιάννη Φαντίνο.
0: Τα κατάφερε. Τι έγινε. Εδώ είναι όλοι εναντίον του. Βλέπουμε την άρση εμπιστοσύνης από ένα σωρό ομοσπονδίες και της ελληνικής.
1: Έγινε έκτακτη σύσκεψη στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Η FIFA ανακοίνωσε ότι η FIFA, άρα ο Ινφαντίνο, ζήτησε συγγνώμη από τις 211 ομοσπονδίες μέλη της για τους χειρισμούς γύρω από την πρόταση πώλησης εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου που αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε, εγώ θα σου πω, προς το παρόν.
0: Έτσι.
1: Μήπως επανέλθουμε.
0: Να κάνουμε μια πιο έτσι αναλυτική ενημέρωση, ρε παιδί μου, στις ομοσπονδίες, μπας και τις ψήσουμε.
1: Οι ομοσπονδίες, εντάξει, του επιστρέφουν και του δίνουν εμπιστοσύνη. Η UEFA όμως δεν είναι ακόμα. Είναι ναι μεν, αλλά.
0: Καλά, του δίνουν εμπιστοσύνη για το υπόλοιπο της ηττίας του, όχι για να τον στηρίξουν στις επόμενες εκλογές.
1: Ο Λουίς Φίγκο ζήτησε ανοιχτά την παρέτηση του Ινφαντίνο. Ενώ η αντιπρόεδρος της UEFA δήλωσε στο Reuters ότι η υπόθεση πλέον έχει οδηγήσει την ηγεσία της FIFA στο σοβαρότερο σημείο κρίσης των τελευταίων ετών.
0: Κάπου διάβασα, αν προχωρούσε ο Ινφαντίνο στην φοβερή του ιδέα, ότι η UEFA είχε ρίξει στο τραπέζι μια ιδέα για παγκοσμίου Nations League με τη συμμετοχή της Ασίας, ευρωπαϊκές, ασιατικές.
1: Καραϊβική και Βόρεια
0: και
1: Αμερική.
0: Βόρεια Αμερική,
1: ναι, αλλά εκεί όμως τι θα πήγαινε η Βραζιλία και η Αργεντινή να παίξει με τα νησιά Παπούα.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Γιατί πλέον δεν θα μένε κάτι.
0: Και με τις Αφρικανικές, ναι.
1: Δεν θα υπήρχε ενδιαφέρον.
0: Θα είχαμε διχασμό, ρε παιδί μου, αλλά περισσότερο νομίζω το κάνανε, ξέρεις.
1: Θα δούμε, γιατί αυτό που υποθήκη είναι και να μετροποιήσεις.
0: Αυτό, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Ότι ή φεύγεις. Ή
0: θα κάνουμε δικά μας πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα για άλλη μια μέρα. από Δευτέρα τώρα θα τα ξαναπούμε και μαζί και με όλες και όλους εσάς κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές. Για την ώρα να μείνετε στην Αθήνα 984 να ακούσετε τη Βάνα Λυκομήτρου στο Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης. Είπαμε να είμαστε καλά. Δευτέρα λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των δασών που κάηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής παρουσιάζει στη μία το μεσημέρι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στο Καρύδι Σιτίας. Στο σημείο παραμένουν ωστόσο δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σήμερα στην περιφέρεια Αττικής, αλλά και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμένο σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά στις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τις πολιτικές ευθύνες της μεγάλης καταστροφής των τελευταίων ημερών καταγγέλει σύσσωμη αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας και ακολούθως της Δυτικής Αττικής επισκέπτεται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σε φάση υλοποίησης το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς υπογράφηκε η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού ομίλου υποδομών Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών. Το έργο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γεωενεργειακές και γεωστρατηγικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ηλεκτρική σύνδεση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο αποτελεί κρίσιμη υποδομή που ενισχύει την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, διευκολύνει τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αναβαθμίζει το ρόλο της χώρας μας ως στρατηγικού ενεργειακού διαδρόμου μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσα στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους ωφέλους και για το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ, η οποία θα υποβληθεί στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Προς ολοκλήρωση βαίνει η συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τη νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι της νέας ναυτιλιακής οδού. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά υπογραμμίζει ότι η συμφωνία από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοεία, καθώς εξακολουθεί να θεωρεί πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών αποτελεί παράγοντα αστάθεια στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαεί, δήλωσε ότι οι γεωγραφικές συντεταγμένες της νέας ναυτιλιακής διαδρομής έχουν ήδη συμφωνηθεί και πως η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση από τρίτες χώρες. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως θα προτιμούσε μια συμφωνία με το Ιράν αντί για την προσφυγή σε περαιτέρω στρατιωτική δράση και πως δεν θέλει να σκοτώνονται άνθρωποι. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και ένα αγέννητο παιδί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Η κατηγορούμενη συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση διεθνούς εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος από το Αφγανιστάν που κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για τον θάνατό της, υποστηρίζει ότι όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Συνελήφθη 46χρονη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία έκρυβε στο πλυντήριό της 910 γραμμάρια ηρωίνης. Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την αστυνομία. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-27. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Gov με τους κωδικούς TaxisNet ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ. Σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι δικαιούχοι έχουν αφημί που λήγει σε 3 και 4. Για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω και οι οικογένειες με τέκνα αμαία εντάσσονται στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Αυξημένη από το πρωί η κίνηση και στα τρία λιμάνια της Αττικής, οι πληρότητες για τους δημοφιλείς προορισμούς αγγίζουν το 90% και σε κάποια δρομολόγια και το 100%. Μόνο για σήμερα από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 60 ακτοπλοϊκά δρομολόγια, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται αυτά για Άργο Σαρονικό. Στον 8ο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος αγνοούνταν από το απόγευμα της Κυριακής, ανήκει τελικά η σωρός που εντοπίστηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Σύμης, σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Ιδιαίτερα αυξημένο είναι τώρα το διεθνές ενδιαφέρον για το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, πριν ακόμα υποδεχτεί τους πρώτους φοιτητές του, έχει ήδη συγκεντρώσει 168 αιτήσεις από 23 χώρες του κόσμου. Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου με περίπου 50 φοιτητές από το εξωτερικό, οι οποίοι αποτελούν και την πρώτη του εκπαιδευτική φουρνιά. Το τελευταίο αντίο σήμερα στον Λάκη Χαλκιά. Η κηδεία του μεγάλου ερμηνευτή θα τελεστεί δημοσία δαπάνη από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα ψαλεί σε μία ώρα στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολισθήσεις που προκάλεσε τροπική καταιγίδα στις βόρειες Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας. Οι δύο εξ αυτών μάλιστα θαύτηκαν κάτω από το μικρό εστιατόριο στο οποίο εργάζονταν. Έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Έτσι έχει τώρα κυρίες και κύριοι μέχρι στιγμής η επικαιρότητα, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30, μείνετε στον Αθήνα 984, για τις επόμενες δύο ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά ο Γιώργος Αποστολίδης. Αθήνα 984.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Μια μέρα στην Αθήνα παρέα, ξεδιπλώνουμε τις σελίδες καθημερινότητος και ταξιδεύουμε στην δισιογραφία. Γιώργος Βαρδαξής στη ρύθμιση του ήχου. Ο Πάνος Καβαθάς στο κοντρόλ στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Χρήστος Κόκκινος παρέα επιλέγουμε ωραίες μελωδίες. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Στο Σύνταγμα και στην Πλακεντία, στο σταθμό του μετρό, ένα πιάνο δεσπόζει και κάποιοι διαβάτες, περαστικοί επιβάτες στέκονται και μεταφέρουν και μοιράζονται μερικές μελωδίες με τους συνταξιδιώτες. Καφεδάκι πρωινό στο βραχάτι της Κορινθίας και βόλτα στην Ιουλίδα και μια βουτιά στο Γυαλισκάρι στην Τζιά. Τα κουβαδάκια με τα πιτσιρίκια στη Ραφίνα και κάποιοι να φτιάχνουν τα παλάτια στην Άμμο. Οι ναυαγοσώστες στη Βάρδια, προσοχή, τεταμένη, τα μελτέμια, τα κύματα σώζουν ανθρώπους κάθε μέρα και κάποιοι άλλοι δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Στην Κρήτη ταυτοποίησης των παράτυπων μεταναστών που φτάνουν κάθε τρεις και λίγο. Στη Μεγαλόνισο και ευρωπαϊκός τύπος κάνει μνήμα για μια υβριδική απειλή εκεί στη Θέουτα. Στα Πατήσια και σε πόλια ο κοινωνικός τουρισμός, ο υπολογιστής γρήγορα να κάνουμε την καταγραφή. Ξεκινούμε τα αφημί, το ένα, το δύο και πάει λέγοντας ότι μπορέσει κανείς να πάρει για λίγες μέρες δροσιάς. Στην Κυψέλη οι αυτοψίες συνεχίζονται στα διαμερίσματα που ετρώθησαν, επλήγησαν από τη διέλευση του μετρό. Και στα Εγώστενα το Πορτογερμενό, οι συγκάτοικοι που μετρούν τα αποκαίδια και αναζητούν μια στέγη. Τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και άλλα για το περιβάλλον που όσον ούπο ανακοινώνται σήμερα το μεσημέρι από την εκπεφρασμένη διάθεση της πολιτείας. Ραδιοφωνάκι, λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, διαδρομές, μελωδίες, συντροφιά, μια φορά και έναν καιρό.

0: κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
1: Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Μανώλης Μητσιάς, μια φορά και έναν καιρό, 11 και 12 πρώτα λεπτά, πολύ πολύ καλή μέρα, αν είστε καθοδόν στις γειτονιές της Χανούς Μητροπολιτικής Αθήνας, πιο εύκολο το πάρκινγκ, η μισή πόλη λείπει και συνοστισμό στα λιμάνια, τα παποράκια της γραμμής, καλό ταξίδι, καλό να περάσετε, καλό να γυρίσετε. Τα βιβλία της ημέρα θα αντιστάθισμα στην κρίζα δημοσιογραφία. Από τις εκδόσεις Μετέχνιο σήμερα του Νίκου Αμανίτη, ο αγνοούμενος του Ματαρόα. Ματαρόα, ένα πλοίο που έφυγε μετά τον πόλεμο να μεταφέρει την ελίτ του πνεύματος, νέους και νέες από την Ελλάδα που αναζητούσαν στην Εσπερία, στη Γαλλία συγκεκριμένα, μια νέα πατρίδα σε δύσκολους καιρούς για την Ελλάδα. Και ανάμεσά τους ήταν και ποιος δεν ήταν. Ο Αξελός και η Μίκα Κρανάκη, ο Κανδύλης ο αρχιτέκτον, πολύ και ποικίλιο, ο Κορνίος Καστοριάδης και ο Μπαλόγιανης, ο αγνοούμενος του Ματαρόα, από τις εκδόσεις Μετέχνιο, εκείνη αυτό το ταξίδι στην ιστορία του Νίκου Αμανίτη. Και από τις εκδόσεις Πατάκη, το έτερο βιβλίο της ημέρας, Αρθούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, «Χωρίς πατρίδα και Θεό», «El Cid» ή «Μια ιστορία συνόρων». Και για εκείνους τους πιστούς άντρες που δεν πεινούσαν για δόξα, αλλά απλώς πεινούσαν. Και πώς γεννήθηκε ένας θρύλος στην εποχή των Μαυριτανών με τον περίφημο «El Cid», το «Σίντι Καμπιτούρ», για την ακρίβεια, από τις εκδόσεις Πατάκη, βιβλία της ημέρας. Είναι ημέρα Πέμπτη και ο Αύγουστος έχει κιόλα 6. Μεταμόρφωση του Σωτήρου. Ευχές. Ευχές για την εορτή, την σημαντική, και για τον εορτάζοντα Σωτήρη, την εορτάζουσα Σωτηρία. Και εκκλησίες. Καταρχήν ο Δήμος Μεταμόρφωσης ολόκληρος γιορτάζει σήμερα. Πανηγύρια. Σταυρηλίσια στην Πλάκα, στο Μοσχάτο. Αγία Σωτήρα στην Πλάκα, με τη δική της ιστορία. Και τα πανηγύρια από το Δριόβουνο Κοζάνη στη Τζιά και από τη Σίκινο στην Αμοργό και στην πλατεία στη Λότζα. Μεταμόρφωση Σωτήρο σήμερα, ευχές και σωτηρία της ψυχής.

0: Μελωδίες, καλημέρα, καλό δρόμο. 2-13-09-09-100. Ειρήνα Αρκουμάνη καταγράφει την καλημέρα και τα μηνύματά σας. Τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, βεβαίως, αν επιθυμείτε. Για τα βιβλία μας και το 6-48-9-84-9-84. Πολύ καλημέρα στην κυρία Κιγκουρία. Καλημέρα στον κύριο Κώστα, θα το ελέγξουμε. Καλημέρα στην κυρία Πετρακοπούλου. Να είστε καλά στην ομορφικία. Στον κύριο Ριζόπουλο, την καλημέρα μας. Κεντρική δισιογραφία και η ζωή στην πόλη. Στην Λειψία έρευνες για κάποια βόμβα, ένα ντρόν για την ακρίβεια με βόμβες με εκρηκτικό μηχανισμό που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο κοντά σε ένα μεταγωγικό ουκρανικό και είναι συναγερμός για τις γερμανικές υπηρεσίες. Να κάνουν μνήμα και υπουργός εσωτερικών για υβριδικές απειλές σε ένα σύνθετο κόσμο της προβοκάτσιας και από τη μάχη των χαρακομμάτων στον ασύμμετρο πόλεμο. Καλοκαιράκι, διακοπές, φωτιές, βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, τα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα, η εργασία, οι άδειες και όσοι εργάζονται που επιφορτίζονται και με το φόρτο και με τις έννοιες και των αντιούχων. Τα λεωφορεία στην πόλη και το μετρό και ηλεκτρικό στα δρομολόγια, όπου έχει κλιματισμό ευτυχώς, όπου δεν έχει κλιματισμό άστα να πάνε. Ο κύκλος της φύσης και η ανθρώπινη παρέμβαση, τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και το φυσικό περιβάλλον και λίγο το μεσημέρι αναμένονται οι ανακοινώσεις τι ακριβώς μελιγενέστε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και πώς θα θωρακιστούν οι περιοχές για τις πλημμύρες του φθινοπόρου. Έτσι πάει δυστυχώς. Η μεγάλη δισιογραφία και η ζωή στην πόλη, η καλή συνάδελφος, η Μάγδα Μπουλούκου. Καλημέρα, Μάγδα μου.
1: Καλημέρα. Ο Δήμο, για το Δήμο Αθηναίων πάντως η δουλειά δεν σταματά ποτέ, ούτε τώρα τον Αύγουστο. Αντιθέτως, θα έλεγα, Γιώργο, εντείνονται οι εργασίες του Δήμου Αθηναίων, καθώς εκμεταλλεύεται αυτό το διάστημα που η πόλη είναι πιο ήσυχη και λίγο και έτσι είναι και λιγότερη η ενόχληση των πολιτών σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Άλλωστε, για να φτιάξει τα σχολεία που θα ανοίξει το Σεπτέμβρη, πρέπει να το κάνεις και τον Αύγουστο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα ειδικότερα από τη στιγμή που καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές, ο Δήμος Αθηναίων, όπως καταλαβαίνεις, είχε πολύ μεγαλύτερο φόρτο εργασίας. Έτσι βρήκε έναν τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, αυτό το κενό που δημιουργήθηκε, με την δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας που λέγεται ο Μηχανικός της Γειτονιάς. Τι είναι λοιπόν ο Μηχανικός της Γειτονιάς? Είναι, αποτελείται από δύο ειδικά διαμορφωμένα βανάκια άμεσης επέμβασης. Είναι δύο κινητές μονάδες που είναι πλήρως εξοπλισμένες και στελεχώνονται από οδηγό καταγραφέα και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που αναλαμβάνει μικρής κλίμακας εργασίες όπως οικοδομικές, ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, μεταλλικές παρεμβάσεις, στεγανοποιήσεις, επισκευές δικτύων αλλά και αντικατάσταση εξοπλισμού στα σχολεία όπου κληθεί. Είναι για άμεσες επεμβάσεις, για άμεσες παρεμβάσεις, όπου δηλαδή δηλώνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, τρέχει ο Μηχανικός της Γειτονιάς και είναι για τα σχολικά κτίρια αλλά και για τα δημοτικά κτίρια. Ήδη μάλιστα έχει κάνει τουλάχιστον 20 παρεμβάσεις σε 11 σχολεία της Αθήνας και 9 δημοτικά κτίρια και η δουλειά φυσικά δεν σταματά.
0: Και βέβαια, Μάγδα Μπουλούκο, έχει παρακολουθήσει του Δήμου της Αθήνας μαζί με τον Γιώργο Μανουσακάκη τις δημοτικές συνεδριάσεις και πόσες φορές έχει ακουστεί το παράπονο κατοίκων σε διάφορες γειτονιές της πολιτείας για το σχολικό κτίριο, τα παλιά πορτοπαράθυρα, τα τζάμια που έχουν σπάσει, οροφές που πέφτουν, η ανάγκη στήριξης, νερά που μπαίνουν μέσα στο παρελθόν,
1: ναι,
0: και στο παρόν.
1: Όμως ο Δήμος Αθηναίων τα έχει καταγράψει όλα αυτά τα παράπονα, όλα αυτά τα προβλήματα και μάλιστα να θυμίσουμε ότι πρόσφατα, δηλαδή ίσως το τελευταίο δίμηνο, έλαβε δάνειο 75 εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να προχωρήσει στην αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων. Προς το παρόν φτιάχνονται έχει προχωρήσει σε μικρής κλίμακας εργασίες για τις καθημερινές ανάγκες. Όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα επίσης είναι στο προγραμματισμό του Δήμου Αθηναίων να αντιμετωπιστούν.
0: Και μαζί και 43 σχολικές αυλές βλέπουμε.
1: Οι 43 σχολικές αυλές αναβαθμίστηκαν με άλλο τρόπο. Σε αυτές συντέθηκαν εκατοντάδες θάμνη, δέντρα και ανθόφυτα και μάλιστα σε αρκετές από τις φυτέσεις που έγιναν συμμετείχαν και μαθητές. Πρόκειται, Γιώργο, για μια προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων να ενισχύσει το πράσινο στις σχολικές αυλές και τα προάβλια και Παράλληλα να αναβαθμίσει τους χώρους στους οποίους τα παιδιά περνούν σημαντικό μέρος της καθημερινότητάς τους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό και με στόχο την προστασία της σχολικής κοινότητας από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και τη βελτίωση του μικροκλίματος, ο Δήμος Αθηναίων πραγματοποίησε παρεμβάσεις σε 43 σχολικές αυλές της πόλης μας, με δράσεις που περιλάμβαναν μεταξύ άλλων νέες φυτεύσεις, τη δημιουργία λαχανόκηπων, καθώς και την τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Συνολικά, να σας πω, φυτεύτηκαν 229 νέα δέντρα, 1238 θάμνοι, καθώς και δεκάδες ανθόφυτα. Σε πολλές περιπτώσεις, να τονίσουμε, οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων, και μάλιστα ήταν τα παιδιά που πρότειναν τα σημεία για τη φύτευση των δέντρων, τη δημιουργία των λαχανόκηπων και την τοποθέτηση των συστημάτων σκίασης, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του χώρου. Στόχος βεβαίως που ο Δήμος ενθάρρυνε τη συμμετοχή τους είναι η ευαισθητοποίησή τους.
0: Αγαπητή Μάγδα Μπουλούκου, σε ευχαριστούμε, σε καλημερίζουμε.
1: Θα ήθελα να προσθέσουμε παρακαλώ, και κάτι ακόμα.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι η δουλειά δεν σταματά όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και στους δρόμους της Αθήνας. Ο Δήμος Αθηναίων, πρέπει να σας πω, έχει εντείνει τις δράσεις του και για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης του δημόσιου χώρου με συστηματικούς επιτόπιους ελέγχους. Έτσι, να πούμε ότι από τις 23 Ιουνίου έως τις 28 Ιουλίου, κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν 13 επιχειρησιακές δράσεις σε κεντρικά σημεία των τριών πρώτων δημοτικών κοινοτήτων, με στόχο την ελεύθερη διέλευση των πολιτών. Συνολικά λοιπόν απομακρύνθηκαν πάνω από 240 αντικείμενα που εμπόδιζαν την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση των πεζών, και ειδικότερα απομακρύνθηκαν 155 καρέκλες, 55 τραπέζια, 4 καναπέδες, σκαμπό, καθώς και είδη για σκίαση.
0: Μπόλικα πράγματα, αγάπητη μου Μάγδα, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και σε άλλες γειτονιές της Αθήνας η έγνοια είναι πολύ πιο συγκεκριμένη και αφορά ένα ευρύτερο φάσμα σκέψεων και δράσεων. Είχαμε αναφερθεί και την περασμένη εβδομάδα δύο φορές, το επαναφέρομαι σήμερα. Κυψέλη, αυτοψίες, κάτοικοι, πρωτοβουλία κατοίκων, ο κύριος Χρήστος Ροκάς. Για να μην ξεχνιόμαστε, καλημέρα κύριε Ροκά.
2: Καλή σας μέρα κύριε Αποστολίδη.
0: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες αυτές τις μέρες.
2: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από την αρχή της εβδομάδας.
0: Συγγνώμη, ρίστε ένα παρόδιο για κάποιο που δεν το έχει σε άμεση σκέψη. Είναι για τα διαμερίσματα κάπου 200 πέριξ του σταθμού και της γραμμής του μετρό στην Κυψέλη, στην πλατεία Κυψέλης, που έχουν ζημιές και κάτι και απεγνωσμένα ζητούν μια επίσημη απάντηση. Σας διακόπτω, με συγχωρείτε. Συνεχίστε.
2: Σωστά. Αναμένουμε κάποια αποτελέσματα. Ξεκίνησαν οι πραγματογνωμοσύνες, βέβαια μέσω καλοκαιριού και σημαντικών απουσιών αρκετών κατοίκων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει διαμορφωθεί μια εικόνα από ό,τι έχουμε σαν ενημέρωση από τους πραγματογνώμονες. Βέβαια θα ολοκληρωθεί η εικόνα με την αυτοψία και στα υπόλοιπα ακίνητα. Συν το ότι πλέον έχει μπει και μια καινούργια διαδικασία στην πρωτοβουλία μας, ξεκινάμε και μια δεύτερη φάση εξοδίκου από κατοίκους οι οποίοι δεν πρόλαβαν να ενταχθούν, είναι ακόμα σε κατάσταση αναμονής, δεν έχουν προλάβει να ελεγχθούν τα κτίρια τους από την κοινοπραξία και από το ελληνικό μετρό. Αλλά παρόλα αυτά θέλουν να αισθάνονται και αυτοί ανασφάλεια και θέλουν και αυτοί να...
0: να μετάσχουν στη διαδικασία και να διασφαλιστούν.
2: Ακριβώς, και να διασφαλιστούν.
0: Οι πραγματογνώμονες είναι του ΤΕΕ.
2: Σωστά.
0: Ερώτημα, το Υπουργείο Υποδομών εμφανίστηκε?
2: Το Υπουργείο Υποδομών δεν έχει εμφανιστεί, όχι. Το Υπουργείο Υποδομών, πέρα από την συνάντηση που είχαμε κάποια στιγμή με τον κύριο Ταχιάο στο Υπουργείο, δεν έχει παρουσιαστεί, εμφανίζεται δια εκπροσώπησης από το ελληνικό μετρό.
0: Σε ποιες οδούς της Κυψέλης έχουν γίνει οι πραγματογνωμοσύνες και αυτοψίες σε έναν βαθμό, κύριε Ροκά?
2: Έχουν γίνει στην πλατεία Κυψέλης σε ένα κομμάτι, στην Κυψέλης, Πετσών, Εδίας και Ζακίνθου, νομίζω, ναι.
0: Και έπεται συνέχεια. Υπάρχει και η σκέψη, μήπως και λίγο παρακάτω και σε ένα δρόμο παρακάτω ή ένα τετράγωνο πιο μέσα.
2: Βέβαια.
0: Υπάρχει κάτι αντίστοιχο?
2: Βέβαια, βέβαια. Αυτή είναι η ανησυχία ορισμένων κατοίκων. Γι' αυτό θέλουν να ενταχθούν και στο δεύτερο εξώδικο που σας είπα, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να αισθάνονται ότι να βλέπουν τα κτίρια τους εντάξει, αλλά αισθάνονται ανασφάλεια για το τι θα γίνει όταν επανεκκινήσει ο Μητροπόδικας.
0: Στη δική σας πολυκατοικία, κύριε Ροκά, ήρθαν οι πραγματογνώμονες, τι είδαν, τι κάνανε, τι είπαν?
2: Στη δική μας πολυκατοικία ήρθαν, είδαν 13 από τα 22 διαμερίσματα. Ζήτησαν κάποια τεχνικά στοιχεία, τον φάκελο του κτηρίου, τον οποίο ευτυχώς τον είχα να ζητήσει και τον βρήκαμε, γιατί υπάρχουν και αυτές τις λειτουργίες. Η πολεοδομία σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει φακέλους των κτηρίων, υπάρχουν τέτοια προβλήματα.
0: Είναι και κτίρια 50 ετών ενδεχομένως, ίσως και περισσότερα, που έχουν μεταφερθεί τα έγγραφα σε κάποια αποθήκη, δεν ξέρω τι είδε πού, και πρέπει να τα αναζητήσουν την αποθήκη και τρέχα γύρευε.
2: Κτίρια πριν το 60, από ό,τι ξέρω, έχουν πολτοποιηθεί τα έγγραφα, δεν υπάρχουν καν έγγραφα. Εμένα η πολυκατοικία είναι το 66, αναζήτησα τα έγγραφα, τέλος πάντων μετά από αρκετή προσπάθεια τα βρήκα. Αυτά θα τα ψηφιοποιήσουμε και θα τα στείλουμε στους πραγματογνώμονες για να δούνε μέσω των ξυλοτύπων διάφορα πράγματα, να κάνουν τις μελέτες τους και οι επιστήμονες του ΤΕΙ και οι δικοί μας πραγματογνώμονες, ο κύριος Κασάκης και ο κύριος Καλιαμπάκος, που είναι ορισμένοι από τον Δήμο για τη δική μας την πλευρά. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε κατευχήν για να δούμε.
0: Κύριε Ροκά, ευχαριστώ την παρουσία σας. Έχει σημασία να θυμόμαστε το θέμα, να το παρουσιάζουμε, να μαθαίνουμε πώς προχωράει, γιατί αφορά την καρδιά της Αθήνας και αφορά συμπολίτες που σε τελική ανάλυση περίμεναν επιτέλους μετά από δεκαετίες να υπάρχει μια καλύτερη συγκοινωνία στην Κυψέλη, μετρό από τη γειτονιά σας, μεγάλο πράγμα, και τελικά να έχει αναχθεί σε ένα μεγάλο βραχνά και σε ένα μεγάλο πρόβλημα.
2: Ακριβώς. Και λάβετε υπόψη σας, αν μου επιτρέπετε, ότι έχει δημιουργήσει και άγχος και στους επόμενους κατοίκους. Δηλαδή εκεί που θα συνεχίσει να τρέξει έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα φοβίας και ανασφάλειας, και σε αυτούς, χωρίς να έχουν υπάρξει ζημιές ακόμα, φοβούμενοι ότι πιθανώς να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και εμείς.
0: Εδώ, λοιπόν.
2: Το οποίο είναι απαράδεκτο, θεωρώ, για ένα κράτος που θέλει να είναι σωστό και δίκαιο.
0: Κύριε Ροκά, ευχαριστούμε. Σας καλημερίσουμε. Καλημέρα στην Κυψέλη.
2: 11:30.
0: 11:30, κυρίες και κύριοι. Η ζωή μόνο των ιδίων μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων με την Βάνα Λυκομήτρου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των δασών που κάηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής παρουσιάζει το μεσημέρι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Κώστας Κατσαφάδος. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν, είπε. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα στην περιφέρεια Αττικής και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σε φάση υλοποίησης το γεωπολιτικής σημασίας έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου υπογράφηκε συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού ομίλου υποδομών Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξή του. Τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται τη μελέτη κόστους-οφέλους και για το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ. Προς ολοκλήρωση βαίνει συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τη νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούζ. Συμφωνήθηκαν οι βασικοί όροι της νέας ναυτιλιακής οδού. Η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση από τρίτες χώρες, διαμήνυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και ένα γέννητο παιδί. Αύριο οδηγείται στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος από το Αφγανιστάν που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε εξέλιξη υποβολή αιτήσεων συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 3 και 4. Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων για την απομάκρυνση των παράνομων τραπεζοκαθισμάτων και την προστασία του δημοσίου κοινόχρηστου χώρου. Από τις 23 Ιουνίου έως τις 28 Ιουλίου απομακρύθηκαν 240 τραπεζοκαθίσματα σε 13 επιχειρησιακές δράσεις. Έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Αποστολίδη.
3: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Μάριος Φραγκούλης, μια βόλτα, είναι Αθήνα Νέα 84. 2-13-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο καταγράφει την καλημέρα και τα μηνύματά σας. Και στο Viber 6148-984-984. Καλημέρα στην κυρία Ρίγλη, καλημέρα στην κυρία Δημητρίου. Βιβλία της ημέρας, το επαναλαμβάνουμε, εκδόσεις μετέχημιο του Νικού Αμανίτη, ο αγνοούμενος του Ματαρόα. Εκδόσεις Πατάκη, Αρτούρο Πέρθρεβέρτε, Χωρίς Πατρίδα και Θεό, Ελσίντ. Η μια ιστορία συνόρων, εκεί ακριβώς στα σύνορα, που για άλλη μια φορά βρίσκονται με ένα διαφορετικό τρόπο, λίγο παρακάτω, στο διεθνές προσκήνιο. Βιβλία προϊόντα πολιτισμού, ελληνικό καλοκαίρι, 6 του Αυγούστου, μεταμόρφωση Σωτήρος, με υβριδικές απειλές στην Ευρώπη, τα ερωτήματα, η σεζόν και η έλεγχη για τις εργασιακές διαδικασίες και πόσο τηρείται η νομοθεσία, έρευνες τα καλώδια, η έρευνες για το ελικόπτερο, τι φταίει και τι ακριβώς έγινε. Σε χωριά και κάμπους, στα πλατάνια και σκρίες πηγές, Σουζάκι, εφημερίδες, οι απανταχού, σχόλια της πολιτικής και οι βουλευτές να ανεβαίνουν σε όρια και άγρια βουνά, χωριά λαγκάδια, ταξίματα, εξοραϊσμός και καταγγελίες. Οι μεν εξοραϊζουν τα πάντα, οι δε καταγγέλνουν τα πάντα και όλοι υπερασπίζονται για μια μοναδική αλήθεια, για ανακύκλωση των υποσχέσεων και ανακύκλωση τα σπιτάκια, μια άλλη ιστορία. Ελληνικό καλοκαίρι, λαϊκό Σισμανόγλι, ο Τζάνι, ο γεννήματά συμμάχη που δίδεται από το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό για την σωτηρία ή για την υγεία των συμπολιτών μας και στη γειτονία της πολιτείας, με ανακαινήσεις πράγματι πολλών ΤΕΠ. Νέα δεδομένα, νέα πράγματα, καμιά φορά όμως εκπλήσεται κανείς, καθώς στο ανακαινιστέν ΤΕΠ το ταβάνι πέφτει. Νοσοκομείο Κορίνθο, κύριος Γιώργος Φρυσίρας, είναι μέλος του διοικητικού σωματείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο Κορίνθο. Καλημέρα, κύριε Φρυσίρα. Γιάννης Φρυσίρα, συγγνώμη.
1: Γιάννης. Καλημέρα, κύριε Αποστολή.
0: Έτσι έγινε προχθές ξαφνικά στο ΤΕΠ, το οποίο ανακαινίστηκε, έπεσε κομμάτι από το ταβάνι. Τι έγινε?
1: Το ΤΕΠ ανακαινίστηκε σχεδόν πριν από ένα μήνα. Εμείς λέμε ότι η πραγματικότητα, λοιπόν, που βιώνουμε εμείς οι υγειονομικοί, έπεσε από το ταβάνι στα κεφάλια μας. Λοιπόν, ένα ανακοινισμένο ΤΕΠ πριν από ένα μήνα, είχαμε μια πτώση οροφής, ένα μεγάλο κομμάτι της οροφής, γιατί είχαμε και μια δήλωση του τελευταία του λαλίστα του κατά τα άλλα υπουργού μας, ότι έφυγε ένα μικρό κομμάτι και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Έφυγε ένα τεράστιο κομμάτι της ψευδοροφής, της οροφής, που πάνω σε αυτό υπάρχουν μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή καλώδια γυμνά βρεθήκανε στον χώρο των ΤΕΠ και πέσανε κομμάτια της οροφής, λοιπόν, πάνω σε εργαζόμενους και σε ασθενή. Είχαμε και καταγεγραμμένο εργατικό ατύχημα στα συμβάντα μιας συναδέλφισσας γιατρός που ήταν μισοχώρο και μιας νοσηλεύτριας συναδέλφισσας.
0: Υπήρξαν τραυματισμοί, ελαφρύς τραυματισμοί, κύριε Φρυσίρα.
1: Ναι, και ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα. Βεβαίως, ελαφρύς τραυματισμοί, ναι, βέβαια, δεν χτύπησε κάποιος βαριά, αλλά θα μπορούσε να γίνει και αυτό μετά από αυτό το περιστατικό.
0: Σας ακούμε.
1: Αυτά σαν πρώτη, ναι. Μιλάμε τώρα για ένα νοσοκομείο που εφημερεύει 365 μέρες το χρόνο. Σε μια περιοχή που είναι η βιομηχανική περιοχή, με βαριές βιομηχανίες, τη Μοτορόλη έχουμε δίπλα μας. Πριν από λίγο καιρό είχαμε σοβαρό εργατικό δυστύχημα σε ένα εργοστάσιο που είναι μια ανάσα από εμάς εδώ, με θάνατο συναδέλφου και εγκαυματίες που ήρθαν στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα νοσοκομείο της πρώτης γραμμής.
0: Νοσοκομείο σε πρωτεύουσα ενός νομού, με τόσους χιλιάδες κατοίκους αφενός στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας και πόσες δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες τώρα το καλοκαίρι.
1: Ναι, πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός καλοκαιρινούς μήνας λόγω της περιοχής εδώ πέρα. Υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι, η θάλασσα μας εδώ πέρα και πρέπει να υπάρχει ένα νοσοκομείο που να είναι επανδρωμένο. Που λέμε ότι δεν μας φάνανε που το προσωπικό έχει τεράστιες ελλείψεις σε όλες τις υπηρεσίες, μας πέφτουν και τα βάνια στο κεφάλι. Και δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, έτσι, για να μην μείνουμε όμως.
0: Έχουν ξαναπέσει.
1: Είναι πολύ... καλά, αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο σχεδόν. Τι θέλω να πω για να ολοκληρώσω, να σας δώσω δύο παραδείγματα. Μάλλον αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, να το πούμε και έτσι. Πριν από λίγο καιρό, σε κλινική του νοσοκομείου, και ευτυχώς δεν υπήρχαν ασθενείς μέσα, ξεκόλλησε όλο το ταβάνι, που μιλάμε για ταβάνι τώρα με βετό, όχι γυψοσανίδες. Και ευτυχώς δεν υπήρχαν ασθενείς και προσωπικό μέσα και συνάδελφοι, και αποφευθήκαν τα χειρότερα, που μπορεί να ήταν κάποιος βαρύς τραυματισμός ή ακόμα και να μην πούμε και.
0: Ομιγέντο.
1: Ακόμα και σε. Ναι, ναι. Και ένα νοσοκομείο που επίσης δεν πληρεί προϋποθέσεις ασφαλείας καθόλου. Βέβαια δεν είναι το μοναδικό νοσοκομείο. Αυτό συμβαίνει σε πολλά νοσοκομεία της Ελλάδος. Από τη
0: γιατί, τι εννοείται, γιατί δεν πληρεί.
1: Θα σας πω. Δεν υπάρχει πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις όσον αφορά. Δεν υπάρχει πυρανίχνευση, δεν υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης. Δεν υπάρχει σύστημα αυτόματης κατάσβεσης όπως προβλέπεται από τον νόμο. Σε περίπτωση λοιπόν κάποιας πυρκαγιάς, είναι όλα στον αέρα. Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, για να καταλάβετε, το εκδίδεται από την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν εκδίδεται από την πυροσβεστική υπηρεσία στην προκειμένη περίπτωση, γιατί δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις. Υπάρχει κάποια μελέτη, είχε έρθει και ο Υπουργός πρόσφατα εδώ πέρα, μας επισκέφθηκε όσον αφορά τα εγγένεια των ΤΕΠ. Τα θέσαμε στα προβλήματα αυτά στο σωματείο. Του φάνηκε, είπε ότι ναι, πρέπει κάτι να κάνουμε. Εννοείται ότι δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Υπάρχει κάποια μελέτη ώστε να φτιαχτεί αυτό, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται η χρηματοδότηση για αυτό το λόγο, που είναι πάρα πολύ σοβαρός λόγος. Να μην έχει το νοσοκομείο συστήματα πυρασφάλειας. Και κτηριακά, όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, γιατί δεν είναι τα ΤΕΠ. Τα ΤΕΠ είναι μια μικρή παρέμβαση που έγινε σε ένα χώρο, με όλα τα προβλήματα βέβαια που βλέπουμε και εκεί. Μιλάμε για ένα νοσοκομείο που εκτείνεται σε πολλά τετραγωνικά μέτρα, που είναι ένα κτίριο που το μισό έχει φτιαχτεί από την δεκαετία του 60. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και το υπόλοιπο κτίριο τη δεκαετία του 90, που πλέον όμως μηχανολογικός εξοπλισμός και κτηριακά, είναι πάρα πολύ πίσω στη συντήρηση. Οι παρεμβάσεις είναι ελάχιστες. Οπότε καταλαβαίνετε και κοντά στη θάλασσα, καταλαβαίνετε κτηριακά, υπάρχουν, είναι πολλά σοβαρά τα πράγματα.
0: Κύριε Φρίστηρα, είστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια στην ημέρα και στην εργασία σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Ωραίες μελωδίες, 12 παρα 12, είναι Αθηνανία 84, καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει. Η κεντρική δημοσιογραφία, η ζωή στην πόλη και βεβαίως όλη η προσοχή στα θέματα με τις φωτιές, η αποτίμηση και η καταγραφή των πραγμάτων από το Ρέθυμνο στη Φωκίδα και από τη Βιωτία στην Αττική και όπου αλλού έχει καταγραφεί ζημία. Σημαντικοί άνθρωποι που έχασαν το σπιτικό τους και βεβαίως οι εύρες που γίνονται για το πώς ακριβώς ξεκίνησαν τα πράγματα, είτε η εστία στη Βιωτία, είτε η εστία στην Κρήτη και βεβαίως η προσοχή σε ένα σύνθετο θέμα, πώς συνέβη το τραγικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα. Ο Μιχάλης Λεγάκης, ο καλός συνάδελφος. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Και ακριβώς τα νέα στοιχεία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας για τη μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε τη Βιωτία αλλά και τη Δυτική Αττική δείχνουν ότι η έναρξη της φωτιάς έγινε από ηλεκτρικό τόξο στο ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότηση της αναμογεννήτριας στο υλικό πάρκο και καταγράφει κακοτεχνίες στο έργο, παραλήψεις αλλά και μη τήρηση της νομοθεσίας ως προκαθαρισμό της βλάστησης. Να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι σύμφωνα με τους ερευνητές της Περιοδικής Υπηρεσίας που βρέθηκαν από τις πρώτες στιγμές στο σημείο 0 στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, εντόπισαν αρκετές θερμικές αλλοιώσεις στα καλώδια του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτροδότησης που εξυπηρετεί το δίκτυο στη θέση Μαύρος Πιθάρι. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτά, οι αλλοιώσεις αυτές θεωρούν προϋφεστάμενες και δεν αποδίδονται στη φωτιά. Το προανακριτικό υλικό τώρα όμως, να πούμε εδώ Γιώργο, ότι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πιθανότερη αιτία της πυρκαγιάς ήταν η δημιουργία ηλεκτρικού τόξου στους αγωγούς του δικτύου, από το οποίο εκτοξεύτηκαν σπιθήρες στα ξερά χόρτα και προκαλέστηκε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε μεγάλο μέρος της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Να πούμε εδώ Γιώργο ότι σήμερα προκειμένου να περάσουν και να περάσουν το δικαστήριο Αθήβας τόσο ο ιδιοκτήτης αλλά όσο και αυτός που ανέλαβε το έργο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί και μεγάλος αυτοδιοικητικός της περιοχής, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία είχε αναλάβει την κατασκευή του επίμαχου δικτύου που ξεκίνησε η πυρκαγιά, καθώς και του 70χρονου υπεύθυνου της κατασκευής των αναμογεννητριών στην περιοχή. Να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι η πυρκαγιά που κάψε τα πάντα στο πέρασμά της, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Κοπέρνικους, συνολικά έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα σε Βιωτία και Δυτική Αττική.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστούμε, σε καλημερίζουμε, να σε καλά.

Ερίκο Μασία στο γκιτάρ, καλημέρα, καλό δρόμο και βεβαίως για τις φωτιές η προσοχή όλη στην πρόληψη. Και αν κανείς ανατρέξει στο παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, στην Αττική και μόνο Κάλαμος, Κινέτα, Μάτι, με το βαρύ φορτίο, βαρύ μπόμπι, κερατέα, βίλια, γλυφάδα, πεντέλη, και η αλυσίδα συνεχίζει τα τελευταία χρόνια, δερβενοχώρια, Πάρνηθα, Βαρνάβας, Κοροπή, Σταμάτα, Ινόη, Ραφίνα, Σαρονίδα και πάει λέγοντας. Και αυτό σημαίνει για τον τρόπο που τα χειριζόμεθα και ο κρατικός μηχανισμός, το επίδομα αλλαγής 600 ευρώ, 6.000 για επισκευές, μετέπειτα η στεγαστική συνδρομή ανακατασκευή. Να δούμε τι με λίγη ανέστερη, θα υπάρχει και ένα πάση για το Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα, το Αλεποχώρη, το Business Support, και το μεσημέρι λίγο αργότερα θα γίνουν γνωστές και λεπτομέρειες για την αντιμετώπιση, μάλλον την πρόβλεψη για αντιπλημμυρικά έργα και η θωράκιση εντός ή εκτός εισαγωγικών του περιβάλλοντος που έχει τρωθεί. Δεν θα μπουν ανεμογεννήτρια στα καμένα να λένε χείλη της πολιτείας. Φτάσαμε στο παραπέντε, είχαμε πάρει ένα ενδιαφέρον μήνυμα από ένα ακροατή μας στην αρχή της εκπομπής. Έλεγε το μια φορά και έναν καιρό, είναι του Μίτσου Ευθυμιάδη από το έργο Προστάτες και η μουσική είναι του Χρήστου Λεοντή με τον Μανώλη Μητσιάμα. Σωστά, διότι υπάρχει και ένα άλλο μια φορά και έναν καιρό, το οποίο έχει άλλους στίχους, με τον Κάτσο και το Χατζηδάκι. Μια φορά και έναν καιρό, όπως λένε τα παραμύθια, κυνηγούσα το όνειρο για να μάθω την αλήθεια. Σε κάθε περίπτωση, Τσάμικος, Χατζηδάκης, Κάτσος, Μητσιάς, και προχωρούμε.

Λέξεις, σκέψεις, συνομιλίες, ειδησιογραφία, ραδιόφωνο, μελωδίες, η έννοια της συντροφιάς. Λίγο πριν τις 12, καλημέρα στην κυρία Μοσκοβίτη, στον κύριο Νικολάου, να είστε καλά, νευρεθήκαμε, στην κυρία Βρότ, στον κύριο Γιάβρα, σε παλαιούς και νέους φίλους. Ταξιδεύουμε στην ειδησιογραφία και κάποιοι άλλοι ταξιδεύουν πάνω στα καραβάκια της γραμμής, ο καθής με το δικό του προορισμό. Με ένα παποράκι, θα πάμε εξ αδελτίου ειδήσεων με την αγαπητή Ζέτα Καρφίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και θωράκιση των πυρόπληκτων περιοχών πριν από τις πρώτες βροχές παρουσιάζει σε μία ώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Φώτια εκδηλώθηκε στη Λαγκάδα της Κεφαλονιάς ανεξέλεγκτη χωματερή σύμφωνα με το Κεφαλονιά Πρες. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιτόπου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σήμερα στην περιφέρεια Αττικής καθώς και σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας και ακολούθως της Δυτικής Αττικής επισκέπτεται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Τριήμερο κύμα ζέστης από το Σάββατο στη χώρα με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παραμένουν τα μελτέμια στο Αιγαίο διατηρώντας σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Με πληρότητες που φτάνουν το 100% αναχωρούν για τους δημοφιλείς προορισμούς τα πλοία και από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Αναχώρησης ανά 20 με 30 λεπτά, αυξημένη κίνηση περιμετρικά του λιμανιού στον Πειραιά. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας οι 46χρονοι που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι ανάμεσά τους μία έγκυος. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Άλλοι 2 βασικοί κατηγορούμενοι βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Πριν από 15 μήνες πήραμε ως κυβέρνηση μια τολμηρή και εξαιρετικά δύσκολη απόφαση να ενσωματώσουμε τις λειτουργίες του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή μας την επιλογή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της εφαρμογής διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων My Agro νωρίτερα στην ΑΔΕ. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Σε φάση υλοποίηση στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς υπογράφηκε η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού ομίλου υποδομών Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών. Μέσα στις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους-οφέλους και για το κομματική προς Ισραήλ, η οποία θα υποβληθεί στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σταύρος Παπασταύρου είπε πως η κυβέρνηση είχε πραγματοποιήσει ερευνητικές επαφές στην Ευρώπη, στις χώρες του κόλπου και πέρα από τον Ατλαντικό με στόχο τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης του έργου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τεράστια αποθέματα όπλων και καταφέρθηκε εναντίον πληροφοριών του τύπου, σύμφωνα με τις οποίες ελλείψεις τον οδήγησαν να μην πραγματοποιήσει νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών, επιπλέον σημαντικές ποσότητες κατασκευάζονται και στέλνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες ανάλογα με τις ανάγκες, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίως το CNN και η Washington Post ανέφεραν τις τελευταίες ημέρες ελλείψεις σε κατευθυνόμενους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς και σε αντιαεροπορικά συστήματα αναχέτησης, οι οποίες επηρεάζουν τη στρατηγική του Τραμπ έναντι του Ιράν. Το Πακιστάν ελπίζει πως η συμφωνία για τα στενά του ορμού θα οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους βάσει του πρωτοκόλλου συμφωνίας στη σύναψη το οποίο συνέβαλε το Ισλαμαμπάντ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι ξεκίνησαν από χθες οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr με τους κώδικους TaxisNet με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ. Σήμερα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λήγει σε 3 και 4. Φως στα αίτια θανάτου του 90χρονου που είχε κρύψει ο 55χρονος γιος του σε καταψύκτη στον Μιστρά αναμένεται να δώσουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης που αναμένονται ίσως και εντός της ημέρας. Κατά την οκροψία δεν διαπιστώθηκαν εμφανή εξωτερικά τραύματα στη σωρό. Ο 55χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μέχρι στιγμής αντιμετωπίζει κατηγορίες για πάτη κατά εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράνομη οπλοκατοχή. Εντείνει τις δράσεις για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης κατάληψης του δημόσιου χώρου ο Δήμος Αθηναίων με συστηματικούς επιτόπιους ελέγχους από τις 23 Ιουνίου ως τις 28 Ιουλίου. Κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν 13 επιχειρησιακές δράσεις σε κεντρικά σημεία περάσματα και εμπορικούς δρόμους. Τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στον Λάκη Χαλκιά, η κηδεία του μεγάλου ερμηνευτή τελείται δημοσία δαπάνη από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 12.30, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
0: Αθήνα 984.
2: Κυρίες και κύριοι, εκ νέου, καλή σας και όμορφη ημέρα. Αθήνα 984, μια μέρα στην Αθήνα. Ο Γιώργος Βαρδαξής στη ρύθμιση του ήχου, ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια. Η Λίλιαν Ξύλου και η Καντού Ασλανίδη, καλές συνάδελφοι στο κοντρόλ, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Με τον Χρήστο Κόκκινο Παρέ διαλέγουμε μουσική. Είναι η Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Να κάνουμε γρήγορα και την κλήρωσή μας. Να μην σας καθυστερούμε. Δύο αριθμούς μέχρι το 18, σε παρακαλώ, Γιώργο μου. Δύο αριθμούς. Μάλιστα. 5 και 11, έφτασε. Λοιπόν, η κυρία Ελένη Δημητρίου. Κυρία Δημητρίου, εκδόσεις με τέχνιο. Το βιβλίο σας είναι του Νίκου Αμανίτη, με τίτλο «Ο αγνοούμενος του Ματαρόα», ένα βιβλίο με σασπένς βάσει ιστορικών γεγονότων και μεγάλης έρευνας από τις εκδόσεις Μετέχνη, υποκράτους 118 στον Πολυχώρο. Πλην όμως σας παρακαλούμε, μετά τις 25 Αυγούστου, γιατί τώρα είναι κλειστός ο Πολυχώρος, θα το ονομάσεις εκεί, καλοδιάβαστον προς το τέλος του μηνός. Από τις εκδόσεις Πατάκη είναι η κυρία Βρότσου, Ακαδημίας 65, κυρία Πατάκη, κυρία Βρότσου, να είστε καλά, εκδόσεις Πατάκη, και το βιβλίο σας είναι του Αρθούρο Πέρεθ Ρεβέρτε, ο El Cid, η ιστορία του ανθρώπου που πέρασε τα σύνορα χωρίς πατρίδα και Θεό. Καλοδιάβαστον.

0: Ωραίες μελωδίες, 12 και 10 πρώτα λεπτά. Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Παπαδημητράτο, στο Σχήνο, οι φλόγες λίγο παρακάτω. Καλημέρα στον κύριο Νικολιδάκη, στον κύριο Ιωαννίδη. Καλημέρα στην κυρία Οθονέου, στην κυρία Λαζούρη, σε παλαιούς και νέους φίλους, εσάς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Η κεντρική δισιογραφία και σε προεξάρχουσα θέση το γενικότερο θέμα με τις φωτιές. Η επόμενη μέρα τα μέτρα προστασίας που συνιστούν οι γιατροί, το λέμε και το ξαναλέμε, καθώς στις καμένες περιοχές από καΐδια υπάρχουν τα καλώδια που πρέπει να τα προσέξει κανείς σε χώρους που ετρώθησαν τα παιδιά, τα οποία πρέπει να προσέχουν όταν να μην παίζουν σε εσωτερικούς χώρους, η ατμόσφαιρα που μπορεί να μυρίζει καπνούς, τα αεράκια, το μελτέι που μεταφέρει τη στάχτη, και πάει λέγοντας τα μέτρα για το περιβάλλον που αναμένεται να εξαγγελθούν τώρα το μεσημέρι, και τα πρώτα μέτρα στήριξης και η εκφρασμένη ευχή όλων. Λιγότερη γραφειοκρατία, καθώς αναφέρει και αν στο παρελθόν μας έλεγαν και άνθρωποι που έχουν βιώσει τα γεγονότα αυτά για έτη και έτη που χρειάζεται να περάσουν μέχρι να τακτοποιηθούν όλοι και όλα. Πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει στο παρελθόν. Δασολόγος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Μελητηρίου, και ο κ. Νίκος Μπόκαρης, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μουσολίδη, καλημέρα και σε εσάς.
0: Ενθυμούμε στα τέλη της δεκαετίας, μέσα τέλη της δεκαετίας του 90, στην ίδια εκπομπή να κουβεντιάζουμε για τις φωτιές στην Πάρινθα, στην Πεντέλη, για τις καταστροφές στο Αττικό περιβάλλον, στην Αττική Γη, και έχουν περάσει 2-3 δεκαετίες και κάθε χρονιά, κύριε Μπόκαρη, λίγο πολύ αντιμετωπίζουμε λιγότερο ή περισσότερο παρόμοιες καταστάσεις.
1: Ακριβώς κύριε Αποστολίδη, και να σας πω την αλήθεια, είναι αυτό το πράγμα που είπατε και εμένα με δυσαρεστεί και με στεναχωρεί πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι συζητάμε συνέχεια τα ίδια, επαναρχόμαστε, συζητάμε για τα δασικά οικοσυστήματα, συζητάμε για τις πόλεις, για τους κινδύνους, για όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά από την άλλη μεριά δεν βλέπω να αλλάζει κάτι ή να βελτιώνει την κατάσταση, για να μπορούμε να πούμε τουλάχιστον ότι, ξέρεις, σαν πολιτεία, σαν κράτος, σαν οργανωμένη κοινωνία, κάναμε 2-3 βήματα θετικότερα. Βλέπουμε τώρα, προσέξτε, έχει καεί σχεδόν στο σύνολό του όλος ο βασικός πλούτος της Αττικής. Από τον Ημιτό να ξεκινήσουμε, στην Πεντέλη να πάμε, στην Πάρινθα να περάσουμε, στο Ποικίλο Όρος φέτος ή μέχρι την Κόρινθο, δηλαδή όλα τα στα Γεράνια, η φετινή φωτιά τη Βιωτία, δεν βλέπουμε ότι όλος ο βασικός πλούτος που ήταν το οξυγόνο της Αττικής και τροφοδοτούσε και συγκρατούσε αιωρούμενα σωματίδια και ρήπους για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, έχει καταστραφεί. Είναι πάρα πολύ άσχημο να το συζητάμε, και νομίζω όμως ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, αυτή η μεγάλη απώλεια, πρέπει να προκαλέσει μια συζήτηση σοβαρή. Τι πρέπει, δηλαδή, εγώ νομίζω, για να καταλήξω την κουβέντα, τον πρόλογό μου, ότι θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα της καταστολής. Μιλάμε για πρόληψη, συζητάμε για την πρόληψη, αλλά βάζουμε σε μια μεγάλη παρένθεση την καταστολή και την αφήνουμε απ' έξω. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και το κομμάτι της καταστολής πάρα πολύ, και βεβαίως η πρόληψη. Δεν θα σε ρωτώ ρητορικό το ερώτημα, ποιος είναι υπεύθυνος για την πρόληψη? Δεν θα μου απαντήσετε.
0: Το ερώτημα πλανάται, δεν θα απαντήσουμε εμείς.
1: Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή σε ένα νόμο του 1998 λέει ότι η δασική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την πρόληψη. Όμως αυτός ο νόμος έχει αλλάξει με άλλους νόμους, έχει εμπλακεί η τοπική αυτοδιοίκηση, έχει εμπλακεί το περιφερειακό σώμα. Ποιος είναι τελικά υπεύθυνος για την πρόληψη?
0: Ενθυμούμε πριν πολλές δεκαετίες, κύριε Μπόκα, σας διακόπτω και με συγχωρείτε, όταν ορθώς το ελληνικό κράτος εκείνη τα χρόνια, δεκαετία του 90, είχε αποφασίσει για να μπορέσουν να συνεργάζονται οι φορείς, να μιλάει η ΕΙΔΑΠ με τη ΔΕΗ, η ΔΕΗ με τους δασικούς, η δασική με τους πυροσβέστες, η πυροσβέστες με την αστυνομία, και έχει συσταθεί Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας πριν 30 χρόνια. Και είναι το 2026, εξακολουθούν να μιλούμε και πέρυσι και πρόπερυσι και με κάθε κυβέρνηση να συζητούμε για το κατά πόσο συνεννοούνται, και πράγματι έχουν γίνει βήματα, ο καθαρισμός, ο υποχρεωτικός των οικοπαίδων, η αναγκαιότηση για να πάρουμε και νέα μέτρα και νέα ελικόπτερα και νέα εξοπλισμό. Γίνονται πράγματα και εν κατακλείδη βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο αναφοράς.
1: Στο ίδιο σημείο. Προσέξτε, όλα τα έχουμε επικεντρωθεί, έχουμε ρίξει το βάρος σαν κράτος, από τη μία μεριά στο κομμάτι της πρόληψης, όπως το εννοούν ορισμένοι υπεύθυνοι, ότι να κάνουμε το πρόγραμμα την νερό. Και από την άλλη μεριά το κομμάτι της καταστολής, να προμηθευτούμε καινούργια νεαέρια μέσα, να κάνουμε

0: με καινούργιες συμβάσεις με τα ελικόπτερα. Όμως διαπιστώνουμε ότι όταν ο άνεμος είναι λίγο πιο δυνατός και όταν ο κυματισμός είναι λίγο πιο ψηλός, ξεπερνάει το ένα μέτρο, αχρηστεύονται από τη μία μεριά ακόμα και τα CL2-15, 4-15, όλες οι κατηγορίες των αεροσκαφών, αχρηστεύονται και τα ελικόπτερα. Και επομένως σε εκείνη την κρίσιμη φάση, όταν η φωτιά εξελίσσεται και μεταδίδεται και μεταφέρεται, δεν έχεις κανένα μέσο να την καταστήλεις. Και βεβαίως παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις θεατές ενός φαινομένου που εξελίσσεται με πολύ γρήγορη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να καίγονται σπίτια, να καίγονται οικισμοί, να καίγονται περιουσίες ανθρώπων.
1: Στο σημείο αυτό, λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Μπόκαρη, δύο πράγματα. Πρώτον, το αντινέρο. Πολλοί λένε ότι υπήρχε καθαρισμός και ανοίχτηκαν δρόμοι, που σημαίνει ότι ανεκόπη η φωτιά, όπως και στην περιοχή την Ευρύτη, Άγιος Βασίλειος, Μάρλα, δεν ξέρω πού ακριβώς, υπήρχε μια ανάσχεση. Και απ' την άλλη, αν ο αέρας δεν επιτρέπει τα μποφόρ στα εναέρια μέσα, τα επίγεια κάνουν ό,τι μπορούν σε κάθε περίπτωση, τότε καταλήγουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι υπεύθυνη και τελεία.
0: Όχι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, επιτρέψτε μου, και επειδή έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και είμαι προς το τέλος της καριέρας μου σαν δημόσιος λειτουργός, θα σας πω ότι δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε ποτέ την προσπάθεια να λέμε, ξέρετε κάτι, φταίει η ταχύτητα του ανέμου, φταίει η κλιματική αλλαγή, φταίει. Εγώ νομίζω ότι εμείς, επειδή είμαστε ένα οργανωμένο σύγχρονο κράτος, θα πρέπει ακόμα και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, γιατί πάντα οι δασικές πυρκαγιές εκδηλώνονται και εξελίσσονται υπό δύσκολες κλιματικές συνθήκες. Καιρικές συνθήκες, όχι κλιματικές, καιρικές. Δηλαδή στον τόπο της φωτιάς φυσούν άνεμοι. Είναι ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά του αναγλύφου, η σύνθεση της βλάστησης, οι άνεμοι που επικρατούν, που καθιστούν την καταστολή πάρα πολύ δύσκολη. Είτε έχουμε κλιματική αλλαγή, είτε δεν έχουμε. Πάντα οι δασικές πυρκαγιές, λόγω της έντασής τους, καταλήγουν να είναι επικίνδυνες και για τον πυροσβέστη, τον δάσο πυροσβέστη που επιχειρεί, αλλά και για τους κατοίκους που μένουν στην περιοχή. Όμως ποτέ δεν είχαμε αυτού του μεγέθους στις καταστροφές. Ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους δεν είχαμε τόσο εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια, σε υποδομές.
1: Κύριε
0: Αυτό
1: Μπόκαρη,
0: είναι μια πραγματικότητα.
1: Εν κατακλείδη, οι προτάσεις που θα κάνετε εσείς και ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και ως δασολόγος με μεγάλη εμπειρία, τρεις προτάσεις που θα μπορούσαν να πιάσουν τόπο και να γίνουν.
0: Πρέπει να αλλάξει το επιχειρησιακό δόγμα. Γιατί δίνουμε προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή και στις κατοικίες, όμως. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι πολύ μικρής κλίμακας. Δηλαδή, στο ίδιο χώρο υπάρχουν οικισμοί, εκτός σχεδίου δόμηση, πόλεις, εγκαταστάσεις, πυμνιοστάσια. Επομένως, οποιαδήποτε φωτιά και να ξεσπάσει στην ύπαιθρο χώρα, θα καταλήξει να απειλεί κάποιο σπίτι, κάποια κατοικία, κάποια οργανωμένη δομή ανθρώπινη. Επομένως, λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξει λιγάκι ο τρόπος της καταστολής, να δοθεί ρόλο στη δασική υπηρεσία, γιατί πρέπει κάποιο δημόσιος φορέας να ασχολείται με τα δάση όταν το πυροσβεστικό σώμα, και πολύ σωστά, ασχολείται με τις πόλεις. Αυτή τη στιγμή το πυροσβεστικό σώμα δίνει τη βαρύτητα στις πόλεις, αφήνοντας τα δάση πίσω να καίγονται και περιμένοντας να σβήσει κάποια στιγμή φωτιά στη θάλασσα.
1: Μα στο δάση, στο δάση επιχειρούν και οι πυροσβέστες, θα ήταν κανείς άδικος.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι πυροσβέστες, όταν υπάρχει κίνδυνος για μια κατοικία και μια οργανωμένη ανθρώπινη υποδομή, δίνουν τη βαρύτητά τους εκεί. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι.
1: Προφανώς ο άνθρωπος προέχει
0: όμως. Ο ρόλος τους αυτός είναι. Εγώ λέω, λοιπόν, ότι παράλληλα με αυτό το ρόλο πρέπει να έχει ένα ρόλο η δασική υπηρεσία, να έχει ένα δικό της μηχανισμό που να παραμένει πίσω στα μετώπιση, στα δάση, ώστε λειτουργώντας συνεργικά με το πυροσβεστικό σώμα να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό χρειάζεται πολιτική απόφαση και χρειάζεται οργάνωση της δασικής υπηρεσίας. Ήταν λάθος η απόφαση του 1998. Θα μπορούσε το σύστημα εκείνο να βελτιωθεί. Έχει γίνει πλέον Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Πολύ σωστά. Έχουν διατεθεί τεράστιοι πόροι με το πρόγραμμα ΕΓΙΣ για την καταστολή. Θα πρέπει, λοιπόν, να δούμε ποια είναι η ισορροπία εκείνη που θα επιτρέψει στο κράτος να έχει καλύτερο αποτελέσματα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Κύριε Μπόκαρη, σας καλημερίζουμε. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αποστολή, για τη φιλοξενία σας. Καλή συνέχεια.

La Fisarmonica, Gianni Morandi, 12:22. Η ζωή στην πόλη, καλό δρόμο αν είστε εν κινήσει. Το λιοπύρι του μεσημεριού, το όνειρο των διακοπών. Οι βουτιές που γίνονται στις παραλίες από τη Λούτσα στην Κινέτα και από το Χάρακα στον Οροπό. Η δισιογραφία έχει και τι δεν έχει τον ιό του Δυτικού Νείλου. 65 κρούσματα παρακαλώ, λέει το ρεπορτάζ της Έλενας Μπλέγιανη. 22 μέσα σε μια εβδομάδα, 6 θάνατοι. Μας το λέγει και προηγουμένως στις προάλλες ο καθηγητής του ερευνητικού τον Μπενάκη, φυτοπαθολογικό για τις επίφοβες περιοχές. 6 του μηνός σήμερα, αύριο 7, τι σημαίνει αυτό? Καταβάλλεται το αδειοδωρόσιμο σε 90.000 σκέργα του τεχνίτες οικοδόμους. Είναι το καλοκαιρινό δωράκι όσων βρίσκονται στις Καλωσιά. Χειμώνα καλοκαίρι με τον πάγο και με το καυτό σίδερο και το παγωμένο σίδερο. Θα μπει στους τραπεζικούς λογαριασμούς, να είστε καλά. Έχει ξεκινήσει και η υποβολή αιτήσεων από τους φορείς της αυτοδιοίκησης. Να καλυφθούν 8.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι για 55 ετών και πάνω, ανέργους, και η ΔΥΠΑ τον διοργανώνει κάθε είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ΟΤΑ, οργανισμένοι αυτοδιοίκησης, αποκεντρωμένες διοίκησης, και πάει λέγοντας 12 μήνες, δυνατότητες επέκτασης άλλοι 12 μήνες, μεγάλης ηλικίας συμπολίτες για να μπορέσουν και να τα φέρουν βόλτα και να συμπληρώσουν τα έτη της συνταξιοδότησης. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, λέει το ρεπορτάζ του Δημήτρη Κωστάκου, και σε ένα άλλο ρεπορτάζ παρουσιάζει ο καλός συνάδελφος την έρευνα του Συλλόγου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, η Ένωση, με λίγα λόγια τι λέει. 6 τεχνάσματα για να αυξηθεί ο χρόνος εργασίας δια της πλαγίας οδού. Και μεταξύ άλλων, οι εργοδοτικές τακτικές λένε

Έφυγες, κλείσιμο, καθαριότητα, απολογισμός ταμείου και εξυπηρέτηση πελατών ενδεχομένως που παραμένουν ακόμα εκεί. Και η επιθεώρηση εργασίας να καλεί ελέγχους σε διάφορες περιοχές, στον τουρισμό, στην εστίαση, κάθε καλοκαίρι. Κάπως έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Βεβαίως, με ψηφιακές κάρτες και με ελέγχους, αλλά υπάρχουν και πάνω από 6.000 παραβάσεις, μπόλικα πρόστιμα πάνω από 21 εκατομμύρια, περιπτώσεις μη χρήσης ή αντικανονικής χρήσης της ψηφιακής κάρτας, ή μη καταβολή δεδουλευμένων επιδομάτων κτλ. Κτλ. Και σε άλλα ρεπορτάζ να καταγράφονται περιπτώσεις που όταν πάει η επιθεώρηση εργασίας να κρύβουν τους μη δηλωθέντες εργαζομένους όπου μπορούν και όπου σταθούν, ή κάποιοι να προσποιούνται τους πελάτες του Beach Bar. Σύνθετος κόσμος, κυρία Vanderbilt.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Βάνα Λυκομήτρου. Έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των δασών που κάηκαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής παρουσιάζει σε μισή ώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Κώστας Κατσαφάδος. Η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν, είπε. Φωτιά εκδηλώθηκε στη Λαγκάδα Κεφαλονιά σε ανεξέλεγκτη χωματερή, σύμφωνα με το Κεφαλονιά Press. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιτόπου. Πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία 4 σήμερα στην περιφέρεια Αττική σε περιοχέ τη Βιωτία και τη Εύβοια. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 3 προβλέπεται σε αρκετέ περιοχέ τη νησιωτική και υπηρετική χώρα. Σε φάση υλοποίηση το γεωπολιτική σημασία σε έργο τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, υπογράφηκε συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού ομίλου υποδομών Meridian ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει την ανάπτυξή του. Τι επόμενε μέρε ολοκληρώνω τη μελέτη κόστου-οφέλου και για το κομμάτι Κύπρο-Ισραήλ. Προ ολοκλήρωση βαίνει συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τη νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμού. Συμφωνήθηκαν οι βασικοί όροι τη νέα ναυτιλιακή οδού. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίνου, που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι και ένα γέννητο παιδί. Αύριο οδηγείται στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Ένα συνήθιστο για την εποχή κύμα γρίπης καταγράφεται στη χώρα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ αφορά κυρίως γρίπη τύπου Α. Μόνο στην Ήω έχουν χορηγηθεί περίπου 300 αντιϊκά φάρμακα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Έθριος ο καιρός στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Μια μικρή χαραμάδα, Μάριος Φραγκούλης, είναι Αθήνα Νέα 84 και οι προβολείς στρέφονται στην δυσιογραφία και μετέπειτα περνούν οι εβδομάδες, οι μήνες ή τα χρόνια, τα φώτα φεύγουν, όπως είναι εύλογο εντός ή εκτός εισαγωγικών άνευ ερωτηματικού ή θαυμαστικού ενδεχομένως. Λίγα χρόνια πριν, πολύ πολύ κοντά στο κοντινό παρελθόν, η προβολή ήταν στις πλαγιές του Πηλίου και ήταν και στην βιομηχανική ζώνη του Βόλου. Ήταν στα χωριά του Ασπροποτάμου, ήταν στον Παλαμά, στον Κοσκινά και στην περίφημη μεταμόρφωση. Και μετά έφυγαν τα φώτα, τόσα άλλα πράγματα και φυσικές καταστροφές και δυσιογραφία που έρχεται να καλύψει και οι άνθρωποι που συνεχίζουν τη δική τους καθημερινότητα και παλεύουν με τα πράγματα. Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ντάνιελ, Σεπτέμβρης ήταν. Δεν χρειάζεται να έχουμε την επέτειο για να στείλω μια καλημέρα. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, καθηγητής ο ίδιος, ο κ. Δημήτρης Κουρέτας. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε κύριε Κουρέτα, έχει τόσα πράγματα γύρω μας, τόσα πράγματα αλλάζουν και φεύγουν τα φώτα και μετά η επόμενη μέρα μόνο οι κάτοικοι και οι αρχές, οι τοπικές αρχές έχουν τη συνέχεια των πραγμάτων. Πώς τα φέρετε βόλτα?
1: Ναι, ισχύει αυτό. Δηλαδή συνήθως η επικαιρότητα απασχολείται για διάφορα προβλήματα για να δώσει ας πούμε τροφή στα μέσα και στο σύστημα που υπάρχει της ενημέρωσης, και μετά όταν μετά από λίγο καιρό σταματήσει των πραγμάτων αυτή, πάρει τη θέση του κάτι άλλο, μημένουμε με τα προβλήματα και προσπαθούμε να τα λύσουμε, οπότε είναι μια πραγματικότητα που ενδεχομένως δεν τη γνωρίζετε, το τι έχει γίνει, το τι Θεσσαλία παραλάβαμε, το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Και έχει ενδιαφέρον να σας πω δύο κουβέντες πάνω σε αυτά.
0: Ακριβώς κύριε Κουρέτα. Πού βρισκόμαστε καταρχήν αυτή τη στιγμή?
1: Ναι. Για να σας μεταφέρω καταρχάς τι σημαίνει Θεσσαλία, θα πρέπει να σας δώσω κάποια νούμερα για να καταλάβετε τι είναι η Θεσσαλία και πόσο διαφορετική είναι από άλλες περιοχές της πατρίδας μας και περιοχές και της Ευρώπης. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει εξαγωγές συνολικά σαν χώρα 50 δισεκατομμύρια ευρώ και εισαγωγές 80. Δηλαδή είχε ένα έλλειμμα
0: 30 δις.
1: Αυτό κατανέμεται σε διάφορες περιφέρειες και η περιφέρεια Θεσσαλίας είναι ένα πανελλαδικό και πανευρωπαϊκό παράδοξο, διότι έχει 2,3 δισεκατομμύρια εξαγωγές και 1,3 δισεκατομμύρια εισαγωγές. Δηλαδή είναι ακριβώς το ανάποδο από ό,τι συμβαίνει στην πατρίδα μας, και από τις εξαγωγές το 70% αφορά αγροτικά προϊόντα. Επομένως, εάν δεν ασχολείται ένας περιφερειάρχης ας πούμε ή οποιοδήποτε πολιτικός με το πρόβλημα το αγροτικό, απλά θα υποδύεται τον περιφερειάρχη ή τον βουλευτή ή τον οποιοδήποτε έχει ένα τίτλο ας πούμε. Για να μπορείς να τον διεκδικήσεις, όπως και ο Αχιλλέας στην Ιλιάδα, πρέπει να δώσεις τη ζωή σου και τις ιδέες σου και τον αγώνα σου μέχρι τέλους. Να αποδείξεις ότι αυτό το οποίο σε ενδιαφέρει είναι η αγροτική παραγωγή. Αυτή λοιπόν η αγροτική παραγωγή, έχουν συμβεί κάποια πράγματα από τότε που αναλάβαμε μέχρι σήμερα. Να σας τα περιγράψω. Το μεγάλο πρόβλημα της Θεσσαλίας που είχαμε ήταν η πλημμύρα του Ντάνιελ. Η πλημμύρα του Ντάνιελ ήταν όμως και η πλημμύρα του Ιαννού. Επομένως, θα πρέπει κανείς για να προχωρήσει και να προστατέψει τον αγρότη, γιατί αν δεν υπάρχει περιβάλλον και αγροτική παραγωγή, δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε. Έπρεπε να μπορέσει να χτίσει πρώτα-πρώτα την αντιπλημμυρική θωράκιση. Αυτή έγινε, έγιναν κάποια βήματα ή δεν έγιναν? Λοιπόν, τι έγινε και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι πρέπει να γίνει για να μην κινδυνεύει η Θεσσαλία στο μέλλον από πλημμύρες. Πρώτον, παραλάβαμε μια Θεσσαλία η οποία είχε μια υδραυλική διεκπεραίωση στο ποτάμιο σύστημα σε αιχμή τύπου Ντάνιελ περίπου 14%. Δηλαδή, όταν έγινε ο Ιαννός, με μια βροχόπτωση που ήταν περίπου το 50%, 40% του Ντάνιελ, είχαμε 250.000 πλημμυρισμένα στρέμματα. Στον Ντάνιελ είχαμε 500.000 πλημμυρισμένα στρέμματα. Στον Μπάιρον, που έγινε στις 5 και 6 Δεκεμβρίου του 2025, πέρσι δηλαδή το Δεκέμβριο, με μια βροχόπτωση 12% μεσοσταθμικά σε όλες τις λεκάνες και τις 7 μεγάλες Θεσσαλίας, 12% μικρότερη από τον Ιαννό, είχαμε 18.500 πλημμυρισμένα στρέμματα. Δηλαδή η Θεσσαλία αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να διαχειριστεί περίπου, όπως αποδείχθηκε από τον Μπάιρον, το 40% μιας πλημμυρικής αιχμής τύπου Ντάνιελ. Είναι αρκετό, δεν είναι αρκετό, αλλά έγινε μια πολύ μεγάλη βελτίωση.
0: Και μετά ήρθε και το χαλάζι, αν δεν απατώμε κύριε Κουρέτα, μετά ήρθε και το χαλάζι.
1: Τώρα ήρθε το χαλάζι, προχτές. Θα μιλήσουμε για το χαλάζι. Επομένως έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πρόοδος, η οποία για να μπορέσει να προστατευτεί θα πρέπει να γίνουν τα τρία φράγματα από το Υπουργείο Υποδομών, που είναι το φράγμα του ΕΝΙΠΕΑ, το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης, τα οποία συνολικά έχουν 50% προστασία από μια αιχμή τύπου Ντάνιελ. Αυτό όσον αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση. Άρα έχουν γίνει αρκετά πράγματα και μένουν να γίνουν και αρκετά περισσότερα, τα οποία δεν έγιναν τα τελευταία 40 χρόνια. Να δώσω το χαλάζι.
0: Επειδή είναι πρόσφατο και είδα και, ναι. πολύ πρόσφατα αμπελώνες, αμυγδαλαιώνες, καπνοκαλλιέργειες, βαμβάκι, ντομάτα, καλαμπόκι, φιστικές, υπέστησαν μεγάλες ζημιές.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ καταστράφηκαν κάποιες χιλιάδες στρέμματα με αμπέλια και δέντρα κυρίως, και κάποιες άλλες καλλιέργειες μικρότερο, αλλά κυρίως ήταν αυτά. Πήγαμε στον κύριο Λικουρέτζο προχθές και πράγματι πέρασε μια διάταξη στην Βουλή, όπου οι πληγέντες από το χαλάζι του 26 εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αποζημιώσεων που εφαρμόστηκε μετά τον Ντάνιελ, με αποτέλεσμα να μπορούν να παίρνουν το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Και αυτό το οποίο δέχτηκε και είναι για μας σημαντικό, είναι ότι πολύ σύντομα θα πάρουν το 65% την προκαταβολή της αποζημίωσης και μετά στη συνέχεια θα πάρουν και τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Κουρέτα, Περιφερειάρχα Θεσσαλίας, μας κάνει τη χαρά και την τιμή. Σας ακούω κανείς με προσοχή, επειδή υπάρχει ένα τεράστιο φάσμα θεμάτων. Σκέπτεται κανείς ενδεχομένως, παρά την εκπεφρασμένη διάθεση της πολιτείας να στηρίξει πληγήσεις περιοχές, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, προχθές, παραπροχθές, σήμερα και αύριο, παρά τις προσπάθειες που κάνει οποιαδήποτε τοπική αρχή, καλή ώρα η Περιφέρεια Θεσσαλίας, φοβάται κανείς ότι είναι τέτοια τα γεγονότα. Ντάνιελ, Μπάιρον, Ιαννός, το χαλάζει προχθές, όπου κάμια φορά παρά τους μηχανισμούς δεν προλαβαίνει κανείς να τα φέρει βόλτα.
1: Ναι. Λοιπόν, να σας πω λοιπόν λίγο παρακάτω από το σημαντικό λοιπόν είναι να φτιαχτούν μηχανισμοί προστασίας από το χαλάζι και από τον παγετό. Αρκετές καλλιέργειες εδώ στη Θεσσαλία, ειδικά στα δέντρα, είναι υπερπρόημες. Επομένως ανθίζουν το Φεβρουάριο και γίνεται συγκομιδή το Μάιο. Αυτές αρκετές φορές έχουν πρόβλημα με τον παγετό και θέλουν πολύ πολύ μεγάλη προστασία. Επομένως συζητήσαμε για συστήματα που υπάρχουν σε άλλες χώρες και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, που είναι ειδικά δίχτυα, ψηλά δίχτυα, 4 μέτρα περίπου, με ειδικές κατασκευές, τα οποία βοηθάνε και το χαλάζι και τον παγετό. Και θα το δει ο ΕΛΓΑ για αυτό το πράγμα. Επίσης, και κλείνοντας το κομμάτι αυτού του χαλαζιού και της αποζημίωσης, ζητήσαμε κάτι το οποίο το εξετάζει αυτή τη στιγμή, να μπορέσουν οι άνθρωποι οι οποίοι καταστράφηκαν και δεν μπορούν να έχουν του χρόνου και του παραχρόνου παραγωγή, γιατί καταστράφηκαν τα μπέλια έτσι εντελώς, να μπουν στη διαδικασία να έχουν ένα χαμένο εισόδημα, να μπορέσουν να ζήσουν και να μην φύγουν από το επάγγελμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν θέλουμε να φεύγουν οι αγρότες από το επάγγελμα και να γίνουν γκαρσόνια στον Πειραιά και στην Αθήνα και αλλού. Θέλουμε να παραμείνουν στην περιοχή τους, γιατί είναι σημαντικό για μας η συνοχή και η αγροτική παραγωγή δημιουργεί ένα κοινωνικό αποτύπωμα το οποίο είναι σημαντικό για την πατρίδα μας.
0: Είναι σημαντικό, κύριε Κουρέτα, διότι στο Παγκράτη, στα Πατήσια, στο Κουκάκι, στο Γάλα και στο Περιστέρι απλώνουμε το χέρι στη λαϊκή αγορά, στο σούπερ μάρκετ, και παίρνουμε ντομάτες, καλαμπόκι, φασόλια, οτιδήποτε προϊόν της γης, λαχανικά ή φρούτα. Κάποιοι τα έχουν καλλιεργήσει και τα έχουν φέρει στο σούπερ μάρκετ και είναι ένας φαύλος κύκλος για όλη την κοινωνία βεβαίως. Την ίδια στιγμή οι προβολείς έχουν φύγει από τον Παλαμά, τη μεταμόρφωση, τον Κοσκίνα. Η ζωή σε αυτά τα χωριά, 3 χρόνια σχεδόν μετά, σε τι βαθμό έχει αποκατασταθεί και κυρίως οι αποζημιώσεις που είχαν ανακοινωθεί προτριετίας, σε τι βαθμό έχουν ήδη... σε τι βαθμό έχουν καταβληθεί αφενός και αφετέρου όσον αφορά τη διαδικασία αποκατάστασης των κατοικιών. Τελείωσα.
1: Ναι. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Όσον αφορά την αποζημίωση των αγροτών και των επιχειρήσεων, έχουν δοθεί, ήταν περίπου γύρω στις 26.000 αιτήσεις αγροτών και γύρω στις 7-8.000 επιχειρήσεις, έχουν πάρει το 86% όλη της αποζημίωσης και το υπόλοιπο 14% το έχουν πάρει περίπου το 10% και μέχρι την άνοιξη θα το πάρουν και οι υπόλοιποι, γιατί λίγο καθυστερεί το συγκεκριμένο. Επομένως οι περισσότεροι έχουν πάρει το 86%. Τώρα, όσον αφορά την προστασία του Παλαμά, της Αρκαδόνας, του Βλοχού, του Κεραμιδίου, είναι περιοχές οι οποίες επλήγησαν άγρια. Γιατί είναι στο σημείο εκείνο στο οποίο συγκλίνουν τα ποτάμια της Θεσσαλίας, που είναι ο Ενιπέας, ο Φαρσαλίτης, ο Σοφαδίτης, ο Καλέτζης με τον Πηνίο. Εκεί στο σημείο το οποίο συγκλίνουν για να μπουν στην κήτη του Πηνίου και να συνεχίσουν μετά προς τη Λάρισα και τα παράλια. Σε αυτές τις περιοχές έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην προστασία των ποταμών με τα αναχώματα, και στο Κεραμίδι και στο Βλοχό και στη Φαρκαδόνα και στον Παλαμά, και μπορείτε να το διαπιστώσετε και από τους αν ρωτήσετε και τους τοπικούς εκεί δημάρχους, αλλά μένουν να γίνουν αρκετά πράγματα ακόμα, όπως σας εξήγησα πριν, για να υπάρχει μια προστασία πολύ καλύτερη. Τα σπίτια, αυτή τη στιγμή τελείωσε η μελέτη, που μπορεί να σας φαίνεται και πολύ μεγάλος χρόνος, αλλά μπάς αυτός τελείωσε και βγαίνει η πρόσκληση από την περιφέρεια Θεσσαλίας αύριο ή τη Δευτέρα, που είναι 14 εκατομμύρια, που αφορά τη μετεγκατάσταση των κατοίκων της μεταμόρφωσης σε μια περιοχή που λέγεται Καλυβάκια, που είναι στο Δήμο Παλαμά και είναι πιο ψηλά και δεν έχει κίνδυνο πλημμύρας. Τα σπίτια αυτά, τα 14 εκατομμύρια, είναι για την υποδομή, για να γίνουν όλη η υποδομή του καινούργιου οικισμού, που είναι περίπου γύρω στα 150 σπίτια, και τα οποία τα σπίτια είναι δωρεά της Ένωσης Τραπεζών, και πιστεύω ότι αυτό το project θα τρέξει γρήγορα. Τουλάχιστον εμείς τώρα που πήραμε το πράσινο φως από το Υπουργείο να το ανεβάσουμε και να βγάλουμε την πρόσκληση, πιστεύω θα τρέξει γρήγορα, δίνει σε ένα δίμηνο. Θα έχουμε τα τεύχη από αυτούς που είναι δικαιούχοι για να μπορέσουμε να κάνουμε να προχωρήσουμε. Επομένως,
0: αυτά τα 3 χρόνια, κύριε Κουρέτα, όσοι έχασαν το σπιτικό τους, πώς θα φέρουν βόλτα, πού μένουν, κάποιος πληρώνει το ενοίκιο?
1: Υπάρχει μια επιδότηση ενοικίου και κάποιοι έχουν φύγει από τα σπίτια τους και μένουν σε άλλα σπίτια. Δηλαδή η μεταμόρφωση που με ρωτήσατε, μένουν στον Παλαμά, έχουν κρατήσει τα σπίτια της μεταμόρφωσης, κάποιοι τα έχουν φτιάξει, τα έχουν σαν αγρικίες, δεν είναι κανονικά σπίτια, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν φύγει από τη μεταμόρφωση και μένουν σε άλλες περιοχές μέσα στο Δήμο Παλαμά ή και σε κάποιες άλλες, δεν γνωρίζω. Πάντως οι περισσότεροι έχουν φύγει και τώρα θα γίνει η μετεγκατάσταση. Στις άλλες περιοχές, στη Φαρκαδόνα, είναι κάποιοι οι οποίοι γίνεται μέσω του Δήμου και του Υπουργείου διαδικασία για να φτιαχτούν σπίτια για κάποιους πολίτες οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους και το οποίο είναι σε μια διαδικασία που προχωράει. Οι υπόλοιποι οικισμοί, όπως είναι το Κεραμίδι, ο Βλοχός και ο Κοσκινάς, δεν προβλέπεται με την κατάσταση, επομένως έχουν γίνει αποκατάσταση των σπιτιών με κάποιο τρόπο, γιατί είχαν πληγεί άγρια.
0: Κύριε Κουρέτα, για την οικονομία του χρόνου είναι ακόμα κεφάλαιο, όπως για τη Μαγνησία ιδιαίτερα και για άλλες περιοχές. Ένα κομμάτι, ένα κεφάλαιο της πατρίδας, ο τουρισμός, η επισκεψιμότητα. Η Μαγνησία με το Πήλιον και τις Ακτές και τον Παγασιτικό και τα υπόλοιπα μέρη βεβαίως, όπως και στον Ομολάρισσας, η επισκεψιμότητα και η αναγκαιότητα να υπάρχει μια ενίσχυση τοπικής οικονομίας. Μετά 3 χρόνια πέρασαν κιόλας, ή 3 χρόνια πέρασαν μόνο.
1: Mm-hmm. Κοιτάξτε να δείτε, η αποκατάσταση από την πλευρά της περιφέρειας της βατότητας και της προσβασιμότητας παντού έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 25. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ποσό το οποίο είναι γύρω στο 1,5 δισεκατομμύριο που έχει δοθεί σε 4 μεγάλες εταιρείες και οι οποίες φτιάχνουν τους δρόμους σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, όπως είναι τα ορεινά Τρίκαλα, όπως είναι το Πήλιο, όπως είναι η Λάρισα, Καρδίτσα, είναι σε πάνω από 1,000 σημεία. Αυτά προχωρούν με ένα ρυθμό που είναι υπεύθυνο το Υπουργείο Υποδομών και είναι ένα κομμάτι είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, που νομίζω ότι γύρω στο 60-70% θα έχουν ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 26. Υπάρχουν φυσικά και αρκετές περιοχές που δεν έχουν προλάβει να γίνουν και τα οποία με ένα ρυθμό που ξέρει το Υπουργείο αποκαθίστανται μέσω αυτών του μεγάλου προγράμματος της αποκατάστασης. Κυρίως οδικά είναι και υποδομές οι οποίες είναι από εκεί και πέρα όμως αυτό που μένει και θέλω να μείνει και σε εσάς και στους ακροατές σας είναι η αναγκαιότητα να γίνουν τα τρία μεγάλα πράγματα. Δηλαδή,
0: το είπατε στην αρχή, κύριε Κολέγκα.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να μας προστατέψει. Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχει η χρηματοδότηση από ό,τι γνωρίζω. Οπότε πρέπει να το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Για να είμαστε κοινοί.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Κουρέτα. Εσείς, Περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα μπορούσα να μιλάει κανείς ώρες. Αλλά παρά την εκπεφρασμένη διάθεση της πολιτείας πάντοτε, στο πέρασμα του χρόνου και την αναγκαιότητα να είναι γρήγορα οι διαδικασίες, εν της πράγμαση οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, πόσο χρονοβόρες είναι, πώς μπορεί να τις κοστολογήσει κανείς, γιατί περνάνε τα χρόνια.
1: Είναι χρονοβόρες, αλλά μέσα σε όλα αυτά έχουμε δημιουργήσει και πολιτιστικές διαδρομές. Δεν θα ήθελα να κλείσουμε με ένα θολό μήνυμα των αποκαταστάσεων που έχουν γίνει και κάποιες μένουν να γίνουν. Θα ήθελα να κλείσουμε με ένα ευχάριστο μήνυμα. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση έχουμε βρει τον τρόπο και χρηματοδοτούμε τη δημόσια υγεία με πάρα πολλά χρήματα για τα νοσοκομεία, τον πολιτισμό, τα αθλητικά κέντρα, την συλλόγους κλπ. Μία από αυτές τις δράσεις είναι η έκθεση φωτογραφίας που είναι προς τιμήν του Τάκη Τλούπα, η οποία γίνεται κάθε χρόνο και στην οποία έρχονται διάφοροι φωτογράφοι από όλο τον κόσμο και υποβάλλουν τις φωτογραφίες τους και είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα, για τον τομέα του πολιτισμού. Στον περσινό διαγωνισμό αυτός που κέρδισε το βραβείο ήταν ένας φωτογράφος ο οποίος αποτύπωσε ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα σε γυροκομεία. Γιατί εκτός από το κομμάτι της αποκατάστασης υπάρχουν και ένα σώρο άλλα πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων. Θα πρέπει και εμείς να είμαστε κοντά τους σε όλα αυτά τα πράγματα γιατί εκτός από τις αποκαταστάσεις είναι και η ζωή της καθημερινότητας.
0: Ακριβώς. Το πάλι μέτρο είναι ο άνθρωπος. Κύριε Κουρέτα, πολύ ευχαριστούμε στο παραπέντε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά για την παρουσία σας. Όταν φεύγουν τα φώτα, να μαθαίνουμε λίγο αργότερα, τρία χρόνια μετά, πώς τα φέρνουν βόλτα. Και βεβαίως πόσες γειτονιές της πολιτείας έχουν βρεθεί με τραγικές ή με δύσκολες αφορμές στην επικαιρότητα και μετά οι προβολείς στρέφονται αλλού. Είμαστε στο παραπέντε, σε λίγο το δελτίο ειδήσεων τα Αθήνα 984 και μετέπειτα οι ντάμες. Ελεονόρα Ορφανίδου, Ελευθερία Κουμάντου. Επί του παρόντος, Λίλιαν Ξύλου και Καλύπτα Στρανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Χρυσός Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια. Η Ειρήνα Κουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο αγαπητός Γιώργος Βαρδαξής στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Μαλαματένια λόγια Λάκης Χαλκιάς με τη δική του συμβολή, το δικό του αποτύπωμα. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα. Μετά τη ρήτρα διαφυγής από τα υποχρεωτικά όρια που ισχύουν για καθαρές πρωτογενείς δαπάνες που εφαρμόζονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς κάθε κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση προς το παρόν μόνο για επιπλέον εξοπλιστικές δαπάνες κάθε κράτους, και αυτό γίνεται για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, όπως και άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέβαλε σήμερα έτοιμα στην Κομισιόν το ίδιο μέτρο ενεργοποίησης, δηλαδή της ρήτρας διαφυγής από το πλαφόν που ισχύει για πρωτογενείς δαπάνες στους ετήσιους προϋπολογισμούς για κάθε κράτος, να επεκταθεί και στην ενέργεια. Και αυτό ώστε να προωθηθούν επενδύσεις για έργα ενίσχυσης της ενέργειας, όπως αποθήκευση από ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, εξοικονόμηση ενέργειας και έργων υποδομών ύψους πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028, είναι επενδύσεις που θα συμβάλλουν, όπως σχεδιάζεται, στην απεξάρτηση της χώρας μας, όπως και των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών, από τα ορυκτά καύσιμα.
1: Θάνο Πασχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των δασών που κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής παρουσιάζει σε λίγη ώρα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Λαγκαδά της Κεφαλονιάς σε ανεξέλεγκτη χωματερή. Πολύ υψηλός ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα στην περιφέρεια Αττικής σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό σήμερα ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Τις πολιτικές ευθύνες της μεγάλης καταστροφής των τελευταίων ημερών καταγγέλει σύσσωμη η αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και την διαχείριση της πυρκαγιάς. Σε φάση υλοποίησης το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, καθώς υπογράφει και η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού ομίλου υποδομών Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, που θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών. Το έργο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γεωενεργειακές και γεωστρατηγικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο αποτελεί κρίσιμη υποδομή που ενισχύει την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, διευκολύνει την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αναβαθμίζει το ρόλο της χώρας μας ως στρατηγικού ενεργειακού διαδρόμου μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσα στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους-οφέλους και για το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ, η οποία θα υποβληθεί στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Προς ολοκλήρωση βαίνει συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τη νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμούς, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει ότι έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι της νέας ναυτιλιακής οδού. Ωστόσο, η Ιρανική πλευρά υπογραμμίζει ότι η συμφωνία από μόνη της δεν αρκεί για να διασφαλίσει την ασφαλή ναυσιπλοεία. Δεν αρκεί για την ασφαλή ναυσιπλοεία, καθώς εξακολουθεί να θεωρεί πως ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών αποτελεί παράγοντα αστάθειας στην περιοχή. Το Πακιστάν ελπίζει πως η συμφωνία για τα στενά του Ορμούς θα οδηγήσει τις ΗΠΑ και το Ιράν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες τους, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τεράστια αποθέματα όπλων, διαβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Καταφέρθηκε εναντίον του τύπου για τα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε ελλείψεις που τον οδήγησαν να μην πραγματοποιήσει νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Πριν από 15 μήνες, πήραμε ως κυβέρνηση μια τολμηρή και εξαιρετικά δύσκολη απόφαση να ενσωματώσουμε τις λειτουργίες του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για την επιλογή μας αυτή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της εφαρμογής διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων My Agro νωρίτερα στην ΑΔΕ. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, δύο άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τον θάνατο του 72χρονου, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στα Άνω Λιώσα πριν από λίγες μέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες, 68 και 72 ετών, κατέθεσαν ότι μαζί με τον νεκρό έκλεβαν καλώδια από μετασχηματιστές, με αποτέλεσμα αυτός να πάθει ηλεκτροπληξία και να πέσει στο έδαφος από ύψος. Στη συνέχεια τον έβαλαν στο αυτοκίνητο, τον μετέφεραν στα Άνω Λιώσα και τον εγκατέλειψαν. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της μαρφίνου, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και ένα γέννητο παιδί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται στη Βρετανία για να την παραλάβει. Η κατηγορούμενη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση διεθνούς εντάλματος σύλληψης της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος από το Αφγανιστάν που κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατό της, υποστηρίζει ότι έφτασε στο σημείο, τη βρήκε νεκρή και την τοποθέτησε στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων για την απομάκρυνση των παράνομων τραπεζοκαθισμάτων και την προστασία του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου. Από τις 23 Ιουνίου έως τις 28 Ιουλίου απομακρύνθηκαν 240 τραπεζοκαθίσματα σε 13 επιχειρησιακές δράσεις. Σε άλλα διεθνή, η Χειροσίμα τιμά την 81η από τη ρήψη της ατομικής βόμβας σε επέτειο για της πρώτης βόμβας που χρησιμοποιήθηκε σε καιρό πολέμου. Στην ειρηνευτική του διακήρυξη στην τελετή μνήμης, ο δήμαρχος της πόλης, Καζούμι Ματσούι, επέκρινε τις μεγάλες δυνάμεις για την διεξαγωγή πολέμων, προτρέποντάς τες να σταματήσουν να δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέθοδο αποτροπής. Οι δυνάμεις ασφαλείας της Νιγηρίας διέσωσαν 308 ανθρώπους που είχαν απαχθεί σε ξεχωριστές επιθέσεις στις βόρειες πολιτείες. Για τη μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης που έχει γίνει μέσα σε μία μέρα από κοινή ομάδα διαφόρων σωμάτων ασφαλείας έκανε λόγο ο πρόεδρος της χώρας. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία να φτάνει στην Αθήνα στους 36 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι και τώρα, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελευθερία Κουμαντού.
3: Αθήνα 984.
4: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.

Πέμπτη σήμερα, μία μέρα πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο, που θα μας φέρει πιο κοντά στην πιο αγαπημένη εβδομάδα του Αυγούστου, σε αυτή που οδηγεί στην αργία και στην γιορτή της, του 15 Αυγούστου. Σημείο αναφοράς για το ελληνικό καλοκαίρι. Πιο ελληνικό καλοκαίρι όμως, αφού κανένα σχεδόν δεν έχει φύγει. Και το λέω εμπειρικά, γιατί τουλάχιστον στη δική μου γειτονιά, που τα προηγούμενα χρόνια, βέβαια η αλήθεια είναι ότι όσο περνούσαν τα χρόνια, όλο και πιο δύσκολα γινόταν αυτό. Τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν έβλεπες θέσεις πάρκινγκ ελεύθερες. Σε μια περιοχή που είναι πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας, στους Αμπελοκήπους, κεντρική γειτονιά, έλεγες ότι μόλις αρχίσει ο Αύγουστος, άντε από το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, οι θέσεις θα αρχίσουν να πληθαίνουν και για όποιον μένει στην Αθήνα η ζωή θα γίνεται έστω λίγο πιο εύκολη. Στη δική μου γειτονιά πάντως η εικόνα είναι ίδια και απαράλλαχτη. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει και έχουν αντικατασταθεί τα αυτοκίνητα, πάντως δεν υπάρχει καμία ελεύθερη θέση. Που είναι ενδεικτικό της κατάστασης που έχουμε περιγράψει πάρα πολλές φορές εδώ από τα μικρόφωνα του Αθήνα 984 με την εκπομπή μας, αλλά και σε άλλες εκπομπές, αλλά και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, της δυσκολίας που έχει ο κόσμος να κανονίσει, να μπορέσει να φύγει, να ξεφύγει έστω για λίγο.

Η αλήθεια είναι ότι φέτος το καλοκαίρι μας φέρθηκε λίγο με μια επίοικια. Δεν είχαμε πάρα πολλούς καύσωνες αντί από προηγούμενα χρόνια. Θυμάμαι πριν 2-3 χρόνια ήταν εκείνος ο μαρτυρικός Ιούνιος που δεν τελείωνε ποτέ και που η ζέστη ήταν αδιανόητη. Πάντως, όπως και να έχει, οι έρευνες δείχνουν ότι φαίνεται ότι η χώρα μας δεν είναι καλά προετοιμασμένη για τους καύσωνες, οι οποίοι ήρθαν βέβαια, έτσι ήρθαν, μας επισκέφθηκαν και εμάς, τα έχουν ταλαιπωρήσει πολύ περισσότερο την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι η αλήθεια, αλλά παρόλα αυτά και εμείς έχουμε βιώσει μέρες

0: με πολύ ψηλές θερμοκρασίες που έπρεπε να πάρουμε μέτρα. Πόσο έτοιμοι είμαστε να τα πάρουμε αυτά τα μέτρα, ποια είναι αυτά τα μέτρα, αν έχουμε τη δυνατότητα να τα πάρουμε αυτά, θα τα συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Ιάσονα Κάντα, συνεργάτη επικοινωνίας του Greece Heatwave Project, γιατί έκανε μια συγκεκριμένη έρευνα σε συνεργασία με τη Μέτρο Ανάλυσης μέσα στον Ιούλιο κιόλας, άρα είναι και πολύ πρόσφατα τα αποτελέσματα και πολύ επίκαιρα, για να δούμε λοιπόν τι πιστεύουν οι Έλληνες για τους καύσονες και για το πόσο καλά είμαστε προετοιμασμένοι. Κύριε Κάντα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε. Οι καύσονες όντως φέτος μας έχουν κάνει στην Ελλάδα τη χάρη και δεν μας έχουν
0: ταλαιπωρήσει. Λίγο ναι, είναι αλήθεια. Μας ταλαιπώρησαν μένα, αλλά όχι αυτό το πράγμα που είχαμε τραβήξει πριν από μερικά χρόνια, έτσι.
1: Ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Ευρώπη. Εμείς είχαμε κάποιους καύσονες τον Ιούλιο που έγινε και η έρευνα για το Greece Heatwave Project της Mindworks Lab. Και συνολικά αυτό που θέλαμε να δούμε είναι πώς αντιλαμβάνονται οι Έλληνες τον καύσωνα, πώς επηρεάζει τη ζωή τους, πώς αισθάνονται ως προς τον καύσωνα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι 9 στους 10 περίπου, αν λάβουμε και αυτούς που θεωρούν τους καύσωνες ως μια μέτρια απειλή για το μέλλον, θεωρούν ότι είναι μια απειλή για την ευημερία και την ποιότητα ζωής μας. Αυτό είναι έτσι ένα πρώτο στοιχείο που βγαίνει. Σε σχέση με αυτό που αναφέρατε κι εσείς, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι βρισκόμαστε σε στασιμότητα ως προς την προετοιμασία απέναντι σε φαινόμενα καύσωνα. 60% θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι στο ίδιο επίπεδο με πέρσι, δεν έχει αλλάξει κάτι δηλαδή, και ένα 18% θεωρεί ότι είμαστε και λιγότερο προετοιμασμένοι από πέρσι.
0: Να ρωτήσω λίγο τι εννοούμε όταν εννοούμε προετοιμασμένοι.
1: Βεβαίως.
0: Για να καταλάβουμε λίγο σε τι αναφερόμαστε.
1: Αυτός είναι ακριβώς και ο στόχος του project και της έρευνας, προκειμένου να προχωρήσουμε τη δράση μας, είναι πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε συλλογικά απέναντι στους καύσωνες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο είναι οι πόλεις μας όχι χτισμένες απαραίτητα, αλλά σίγουρα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι πόλεις μας. Το πράσινο που έχουν, το αστικό πράσινο, τα δημόσια σημεία δροσισμού, οι βρύσες, οι αστικές, διάδρομοι δροσιάς οι οποίοι να δημιουργούνται μέσα από αστικές φυτέψεις, διαφορετικός τρόπος αρχιτεκτονικής και επιλογής των υλικών με τα οποία χτίζονται τα νέα κτίρια, είναι ένα σύνολο πραγμάτων το οποίο εκτείνεται από την αυτοδιοίκηση και την καθημερινότητα της πόλης μέχρι βεβαίως και τις κυβερνητικές πολιτικές και τις κεντρικές αποφάσεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν ούτως ώστε η χώρα να είναι καλύτερα προετοιμασμένη απέναντι σε αυτό το οποίο, όπως λένε οι επιστήμονες, γίνεται κάθε καλοκαίρι εντονότερο και συχνότερο φαινόμενο.
0: Αυτό θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να είναι και προγράμματα, ξέρω εγώ, για την αναβάθμιση των κατοικιών, ώστε να μπορέσει όλος ο κόσμος να βάλει, ας πούμε, τα σωστά κουφώματα, παραδείγματος χάρη.
1: Σαφέστατα, και τα προγράμματα αυτά, όσα έχουν υπάρξει, έχουν βοηθήσει, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρξουν σε μεγαλύτερη κλίμακα.
0: Γι' αυτό
1: και να
0: το λέω, είναι από τα ακριβά προγράμματα.
1: Ακριβώς, να καλύψουν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, γιατί υπήρξαν και πρόσφατες
0: έρευνες.
1: Και από την Greenpeace της Ελλάδας υπήρξε έρευνα σε σχέση με τις θερμοκρασίες μέσα στα σπίτια, οι οποίες ξεπερνάνε το βιώσιμο όριο σε πάρα πολλά σπίτια. Ακριβώς. Και αυτό έχει να κάνει με την ενεργειακή φτώχεια. Η ενεργειακή φτώχεια είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και στην έρευνα τη δικιά μας.
0: Καταγράφεται, αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, γιατί το καλύτερα προετοιμασμένος θα μπορούσε να σημαίνει ότι έχω και ένα τελευταίες τεχνολογίες κλιματιστικό στο σπίτι, που μπορεί να μου κάνει λιγότερη κατανάλωση, παραδείγματος χάρη.
1: Καταγράφονται οι οικονομικές επιπτώσεις. Οι άνθρωποι το αναφέρουν αυτό και αναφέρουν μάλιστα ότι σε ένα 77% ότι μία απτή συνέπεια των καυσώνων είναι η αύξηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό έμεσα συνδέεται με αυτό που λέτε περί των κλιματιστικών τελευταίας τεχνολογίας, γιατί για να μην αυξάνονται οι λογαριασμοί θα πρέπει να έχει κάνει τη δυνατότητα να έχει κλιματιστικό κλάσης ενεργειακής ακριβώς. Κλάση ενεργειακής πολύ υψηλής. Επομένως, όταν βλέπουμε τόσο υψηλούς λογαριασμούς ρεύματος, κάτι σημαίνει αυτό. Όπως επίσης, ένα ενδιαφέρον σχέση με αυτό που είπατε, είναι και οι άνθρωποι που, παρότι μπορεί να έχουν κλιματιστικό, αναγκάζονται και περιορίζουν τη χρήση τους. Ένα 23% των ερωτώμενων το απάντησε αυτό. Περιορίζουν τη χρήση του κλιματιστικού ακριβώς γιατί δεν έχουν να πληρώσουν το λογαριασμό. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα δηλαδή.
0: Οπότε αυτό έχει να κάνει λοιπόν και με την ευημερία και με την ποιότητα ζωής.
1: Σαφέστατα, οι πολίτες, η αλήθεια είναι ότι έχουν καταλάβει, τουλάχιστον έτσι προκύπτει από την έρευνα, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε για να προσαρμοστούμε στους κάψονες, μέσα στις πόλεις στις οποίες ζούμε, μέσα στα σπίτια μας. Ένα 70% λέει ότι πρέπει, αν δεν προστατευτούν επαρκώς από το κράτος, να αναλάβουν δράση είτε οι ίδιοι σαν άτομα, είτε οι κοινότητες μέσα στις οποίες ζούμε. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι ενώ ένα 70% το λέει αυτό, μόνο 18% του κόσμου πιστεύει ότι έχει τα μέσα για να προσαρμοστεί μόνο του, χωρίς την κρατική υποστήριξη. Επομένως, ο κόσμος τι μας λέει, αν το αναγάγουμε αυτό σε ένα συμπέρασμα, μας λέει ότι χρειάζεται τρόπους συμμετοχής, τρόπους ενεργοποίησης, τρόπους κινητοποίησης για να προσαρμοστούμε συλλογικά απέναντι στους κάψονες, και αυτοί οι τρόποι πρέπει να έρθουν και από την αυτοδιοίκηση και από την κυβέρνηση.
0: Εντάξει, είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν τις μεγάλες κινήσεις, μπορούν να κάνουν την πραγματική διαφορά, έτσι, δηλαδή το να αποφασίσουν να γίνουν περισσότεροι χώροι πρασίνου, παραδείγματος χάρη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και αυτό μάλιστα... που είπατε για το νερό, για τις βρύσες, εγώ το είδα στη Ρώμη. Η Ρώμη έχει μια πολύ ζεστή πόλη, υποφέραμε το καλοκαίρι και υποφέρει η Ρώμη ακόμα από ό,τι βλέπω στα διεθνή δίκτυα. Έχει όμως 2.500 βρύσες με νερό τρεχούμενο συνέχεια που έρχεται από το βουνό κατευθείαν. Και είναι απόλυτα καθαρό και είναι απόλυτα προσβάσιμο στον κόσμο.
1: Είναι τεράστια ανάγκη αυτή, και ειδικά στις εποχές που μιλάμε, όπου οι στάθμες όλων των ταμιευτήρων πέφτουν.
0: Εμένα μου χτύπησε καμπανάκι βεβαίως για την κατανάλωση του νερού και το ξόδεμα του νερού κατευθείαν. Και λέω, τι κάνουν αυτοί εδώ με το νερό. Από την άλλη όμως, είπαν ότι δεν έχει να κάνει. Υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο απόθεμα που έρχεται από το βουνό και είναι πάρα πολύ βοηθητικό για τον κόσμο που κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ναι, και εξαρτάται, γιατί μετά, αν δεν έχεις δημόσιες βρύσεις, έχεις μεγαλύτερη κατανάλωση εφιαλωμένων νερών. Επομένως, έχεις μεγαλύτερο αποτύπωμα και στο πλαστικό και έχεις και μεγάλη κατανάλωση νερού ούτως ή άλλως. Γενικά, χρειάζεται σε αυτά τα πράγματα να βρίσκεται η χρυσή τομή πάντα. Mm-hmm. Και ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς σε μια πόλη όπως η Αθήνα ότι δεν χρειάζονται δημόσιες βρύσες. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητα. Το 25% του κόσμου το ζητάει από τις δημοτικές αρχές, όχι μόνο από το Δήμα Αθηναίων, mm-hmm. από όλες τις δημοτικές αρχές. Ενώ το 61% αυτό που ζητάει, και είναι και λίγο αυτονόητο αν το σκεφτούμε, είναι περισσότερη σκιά, περισσότερο πράσινο στις πόλεις μας.
0: Ναι, βέβαια. Να μπορείς κάπου να σταθείς, να πάρεις μια ανάσα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και να μπορείς και να αλλάξεις λίγο τη διαδρομή σου, και οι πολίτες δείχνουν ότι είναι διατεθειμένοι να το κάνουν αυτό. Να αλλάξεις λίγο τη διαδρομή σου στις ημέρες που έχει υψηλές θερμοκρασίες, πηγαίνοντας από σημεία τα οποία είναι πιο δροσερά, mm-hmm. είτε λόγω σκιάς, είτε λόγω ρεύματος του αέρα, είτε λόγω αστικού πρασίνου.
0: Μα αλλάζει το μικροκλίμα. Δηλαδή, αν περάσει κάποιες μέρες με πολύ ζεστές, γύρω-γύρω από το πεδίο του Άρεως. Δεν λέω κάτι άλλο, κάτι εξωφρενικό, κάτι μακρινό, που είναι στο κέντρο της πόλης. Είναι αισθητή η διαφορά.
1: Είναι εκπληκτικό. Εγώ, να φανταστείτε, κυκλοφορώ με μηχανή στην Αθήνα και όταν κυκλοφορώ απόγευμα προς βράδυ, περνώντας από το πεδίο του Άρεως ή από το πάρκο στο μετρό Ευαγγελισμού, από συγκεκριμένα mm-hmm. σημεία, είναι η διαφορά της θερμοκρασίας στο αέρα που μου έρχεται πάνω μου πολύ αισθητή. Είναι πολύ αισθητή. Επομένως, λύσεις υπάρχουν, και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται μία προτεραιοποίηση. Χρειάζεται δηλαδή να δούμε ότι αυτή είναι μία πραγματικότητα η οποία επηρεάζει και συναισθηματικά και ψυχολογικά και οικονομικά τους πολίτες, και είναι κάτι στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε και όχι να υπάρχει σαν μία, θα το πω στα αγγλικά, συγχωρέστε με, nice to have πολιτική σε δήμους και κεντρική διοίκηση. Mm-hmm. Χρειάζεται yeah. στρατηγική. Υπάρχουν δήμοι που την έχουν αναπτύξει βεβαίως και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά χρειάζεται επιμονή και πόροι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θέλουμε περισσότερους και με περισσότερα προγράμματα αντίστοιχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάντα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Yes.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Λοιπόν, αυτό που έλεγα προηγουμένως για τους αμπελοκήπους, εδώ μου στέλνει η φίλη της εκπομπής, η Άννα, ότι και στο Παγκράτη αυτές τις μέρες δεν βρίσκεις καινή θέση για παρκάρισμα στο δρόμο και ότι αυτό έχει γίνει και πέρυσι τον Αύγουστο. Μάλιστα, αναφέρει ότι στο θεατράκι της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη πριν λίγες μέρες υπήρχε παράσταση που την παρακολούθησαν όρθιοι και όρθιοι, μάλλον γιατί είχαν γεμίσει τα καθίσματα, το οποίο, όπως αναφέρει, είναι πρωτόγνωρο για την εποχή, γιατί δεν είχε ξανασυμβεί σε αντίστοιχη περίοδο παλιότερα. Αλήθεια, αν έχετε διάθεση, γράψτε μας και στις δικές σας περιοχές τι γίνεται με το παρκάρισμα.

Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε και τις δικές σας περιοχές στο 6948-984-984, να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην πόλη, να δούμε αν όντως έχει αδειάσει ή όχι. Έχει πάει 1:30. Η Βάνα Λυκομήτρου είναι εδώ σταθερά στον Αθήνα 984 για τους τίτλους ειδήσεων. Την ακούμε και επιστρέφουμε όμως μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Έτοιμο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, επέβαλε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Φωτιά αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μεγάλη Χώρα στο Αγρίνιο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σήμερα στην περιφέρεια Αττικής σε περιοχές της Βιωτίας και της Εύβοιας. Υψηλός κίνδυνος και σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας. Συνέλειψαν δύο άτομα ως ύποπτοι για το θάνατο του 72χρονου, ο οποίος βρέθηκε πριν από λίγες μέρες μέσα σε αυτοκίνητο στα Άνω Λιώσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσαν ότι μαζί με τον νεκρό έκλεβαν καλώδια από μετασχηματιστές, με αποτέλεσμα εκείνος να πάθει ηλεκτροπληξία και να πέσει στο έδαφος από ύψος. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίνου, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και ένα αγέννητο παιδί. Αύριο οδηγείται στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Προς ολοκλήρωση βαίνει συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για τη νέα θαλάσσια διαδρομή στα στενά του Ορμού. Συμφωνήθηκαν οι βασικοί όροι της νέας ναυτιλιακής οδού. 81 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χειροσίμα. Στην ειρηνευτική του διακήρυξη κατά την τελετή μνήμης, ο δήμαρχος της πόλης επέκρινε τις μεγάλες δυνάμεις για τη διεξαγωγή πολέμων. Έθριος προβλέπεται ο καιρός στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή στο μικρόφωνο του σταθμού ως τις 2 η Ελευθερία Κουμάντο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην Κυψέλη. Πριν από μερικές μέρες, κάτοικοι της περιοχής παρατήρησαν και δημοσιοποίησαν ότι έχουν υποστεί ζημιές που προέρχονται από τις εργασίες που γίνονται για την προετοιμασία της γραμμής 4 του μετρό. Υπάρχει κόσμος που έχει παρατηρήσει τώρα ζημιές και εκτός του συγκεκριμένου άξονα που δόθηκε από την εταιρεία ότι μπορεί εκεί γύρω γύρω όντως να παρουσιαστούν κάποιες μικρές ρογμές ή κάποιες μικρές ζημιές. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, είναι μέλος της πρωτοβουλίας Κυψέλης, για να δούμε τι συμβαίνει αυτές τις μέρες στην περιοχή και να δούμε και τις κινήσεις που ετοιμάζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Κύριε Κουτρουλάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, υπάρχουν κάτοικοι που έχουν διαπιστώσει που δεν μένουν ακριβώς στον άξονα των έργων, έτσι, που έχουν παρατηρήσει και σε πιο μακρινές αποστάσεις ζημιές στα σπίτια τους.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε εκ μέρους της όλης της πρωτοβουλίας συλληπιτήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χαθήκαν τώρα αυτές τις μέρες. Έτσι και ένα κουράγιο σε όλους όσοι είδαν τις περιουσίες να καταστρέφονται. Τώρα στα δικά μας, κοιτάξτε, είναι πολλές πολυκατοικίες μακριά από τη Χάραξη και όλα στη σύραγγα στο μετρό που εμφανίζουν πλημμύρα στα υπόγειά τους. Και επίσης χτες, κάτω στην οδό Εγίνης, που μάλλον έχουν αρχίσει και κάνουν ήδη εγχύσεις τσιμέντου για να σταθεροποιήσουν το έδαφος ώστε να ξανασυνεχίσουν την πορεία του μετρό, πλημμύρισε πάλι μια αποθήκη με νερό και τσιμέντο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Θα καταστρέψουν όλη την Αθήνα μέχρι να ολοκληρώσουν το έργο. Ενώ δεν έχουν πει ότι έχουν σταματήσει τις εργασίες γιατί περιμένουν τις μελέτες και τις πραγματογνωμοσύνες για το αν είναι εφικτό το να συνεχιστεί η σύραγγα.
0: Μάλιστα. Έχετε έρθει σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της εταιρείας?
1: Ναι, ναι, κανονικά. Μας είχαν διαβεβαιώσει ότι έχουν σταματήσει τις εργασίες γιατί περιμένουν δύο πραγματογνωμοσύνες από δύο τεχνικούς που έχουν καλέσει από το εξωτερικό. Αλλά από ό,τι φαίνεται, αυτοί συνεχίζουν κανονικά τώρα.
0: Συγγνώμη, οι εργασίες πριν ξεκινήσουν δεν είχαν γίνει μελέτες σε σχέση με το υπέδαφος?
1: Υποτίθεται ότι είχαν γίνει και είχαν κατατεθεί. Αλλά όσοι
0: γιατί για να πάρει εγκρίση το έργο, νομίζω είναι απαραίτητες τέτοιου είδους μελέτες.
1: Σωστά. Αλλά ήταν λάθος οι μελέτες. Γιατί βγήκαν οι καθηγητές πανεπιστημίων και είπαν ότι έχουν γίνει λάθη στις αρχικές μελέτες. Και επίσης το σημαντικό είναι ότι εδώ και μήνες τους πιέζουμε να μας δώσουν και τις αρχικές τους μελέτες και όλα τα δεδομένα που είχαν από τους αισθητήρες, τις μετρήσεις κτλ. Και αρνούνται να τα δώσουν. Και έστειλε και ο Δούκας με επίσημα μέσω του Δήμου.
0: Ναι, υπάρχει σχετική απόφαση του Δήμου και για τη στήριξη.
1: Αλλά δεν δέχονται να δώσουν τα δεδομένα. Τα οποία που το υπέδαφος δεν ανήκει ούτε στο μετρό ούτε στον Άβακα, ανήκει στη χώρα. Δεν γίνεται να έρθουν να προκαλούν τέτοιες καθυζήσεις και να αρνούνται να μας δώσουν και τα στοιχεία. Δηλαδή αυτά είναι ανήκουστα.
0: Μετά τις χθεσινές ζημιές, σήμερα παραδείγματος χάρη το πρωί, υπήρχε κάποια ενημέρωση?
1: Όχι, για το συγκεκριμένο. Παραδεχτήκαν ότι είναι από τις δικές τους εργασίες. Αλλά δεν
0: οι οποίες όμως θα πρέπει να μην γίνονται.
1: Θα πρέπει να γίνει ένα τρόπο που να εγγυάται την ασφάλεια. Και όχι να έχουμε τα μισά υπόγεια εδώ πέρα στην περιοχή έχουν γεμίσει τσιμέντα και νερά. Και όχι μόνο εδώ, και μιλάμε και σε απόσταση 5-10 τετραγώνων μακριά.
0: Υποτίθεται ότι είναι μια ακτίνα 50 μέτρων, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, πάνω στη Χάραξη που υπάρχει, ας πούμε, η δικαιολογία ότι μπορεί να υπάρξουν ζημιές.
1: Κοιτάξτε, αυτή η ακτίνα ασφαλείας αφορά κυρίως τις καθυζήσεις και αυτά τα φαινόμενα. Το φαινόμενο των πλημμύρων μπορεί να προκύψει επειδή είτε έχουν ανακατευθύνει τα υπόγεια ρεύματα, είτε επειδή όλα τα νερά, γιατί από κάτω ήταν ρεύματα και ποτάμια τώρα στην περιοχή. Αυτά κάπου θα βγουν. Δεν θα βγουν δίπλα, μπορεί να βγουν 500 μέτρα πιο κάτω, ένα χιλιόμετρο πιο κάτω, αλλά κάπου θα φύγει το νερό. Και σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι είναι δύσκολο να αποδείξουν ότι το νερό είναι εξαιτίας των εργασιών του μετρό. Βέβαια.
0: Γιατί δεν καλύπτεται από την απόσταση που προβλέπει.
1: Σωστά.
0: Η μελέτη. Μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Σε νομικό επίπεδο, τι σκέφτεστε να κάνετε, κύριε Κουτρουλάρη?
1: Κοιτάξτε, τώρα προχωράμε σε δεύτερο εξώδικο. Και στην πορεία θα γίνουν κανονικά όλες οι νομικές κινήσεις για να απαιτηθούν οικονομικές αποζημιώσεις, φορές, τα κτίρια για την υποτίμηση της αξίας των περιουσιών, όλα αυτά. Απλά αυτά θα πάνε δικαστικά και
0: αυτά έχουν ένα χρόνο,
1: κάποιο
0: ναι.
1: καιρό. Σωστά.
0: Ασφαλιστικά μέτρα, παραδείγματος χάρη, για να σταματήσουν οι εργασίες μέχρι να...
1: Είναι στα υπόψη, είναι στα άμεσα πλάνα. Γιατί δεν είναι... στην αρχή λέγανε ότι έγινε μια στοχεία σε ένα τετράγωνο, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι μήνες ολόκληρους κάθε μέρα δημιουργούν προβλήματα όπου και αν περάσουν.
0: Μάλιστα. Πόσος κόσμος είστε που θα υπογράψετε το εξώδικο? Υπάρχει κάποια κίνηση?
1: Κοιτάξτε, τώρα μαζεύονται. Γενικά είναι πάρα πολλοί κόσμος. Είναι πάνω από 100 άτομα που ενδιαφέρονται για το να μπουν στο δεύτερο εξώδικο. Έτσι που είναι είτε οι άνθρωποι που ήδη έχουν επιλεγεί, είτε είναι αυτοί που είναι πάνω στη χάραξη της πορείας και φοβούνται οι άνθρωποι με όλα αυτά που βλέπουν. Γιατί μάλλον το έργο δεν έχει πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω αν είναι λόγω της σχετικής μελέτης της αρχικής. Γενικά έγινε μια πολύ καλή δημοσίευση από τον Άρη του Χατζηγεωργίου, ένα δημοσιογράφο, που δημοσίευσε ένα έγγραφο, το οποίο λέει ότι ο Άβαξ, που είναι η τεχνική εταιρεία που υλοποιεί ουσιαστικά το έργο της Σύραγγας, ζήταγε παράταση 5 ετών, χωρίς να χάσει κάποιο μπόνους 60 εκατομμύριων που είχε πάρει και να μην μειωθεί η αμοιβή του. Και επειδή δεν το είχαν εγκρίνει, του δώσανε 3 χρόνια παράταση με την προϋπόθεση να μην καθυστερήσουν κι άλλο. Και ενώ ξέραν από την αρχή όλα αυτά τα προβλήματα, προχωρήσανε για να μπορέσουν να αρχίσουν να παραδίδουν σειρμούς, να παραδίδουν τους σταθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εντάξει, κάποιος εποπτικός φορέας πρέπει να επέμβει και να τους σταματήσει. Δεν γίνεται, δηλαδή θα καταστρέψουν όλη την περιοχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουτρουλάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και άλλοι φίλοι μας λέει εδώ λοιπόν ότι στα Νελίσια έχουν αρχίσει να βλέπουν άδειες θέσεις, γιατί κάποια καταστήματα στη γειτονιά έχουν αρχίσει να κλείνουν για διακοπές. Βέβαια, τα Νελίσια και η περιοχή του Ζωγράφου είναι και φοιτητού πολύ, οπότε είναι λογικό να υπάρχουν κάποιες θέσεις παραπάνω να φεύγει ο κόσμος. Αλλά όπως μας λέει, η επόμενη εβδομάδα θα είναι αυτή που θα έχει πιο καθαρή εικόνα. Ένας άλλος φίλος μας λέει λοιπόν ότι στη δουλειά του δεν έχει φύγει κανένας. Ωραία, γενναίοι σας βρίσκω τον Αύγουστο να είστε όλοι εκεί και να μην έχει φύγει κανένας. Χαρά στα κουράγια σας. Και πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της εκπομπής τώρα, που είναι μία πρώτη παρουσίαση του πρώτου ντοκιμαντέρ που γίνεται στη χώρα μας για τις γυναικοκτονίες. Το ετοιμάζει η Βίλμα Μενίκη, κινηματογραφίστρια, και τα πρόσωπα που μιλούν στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ είναι, πώς να το πω, είναι νομίζω τα πρόσωπα που θα δώσουν και την επιτυχία του, γιατί είναι πρόσωπα που το καθένα είτε έχει βιωματική εμπειρία, παραδείγματος χάρη είναι γονείς θύματος και αναφέρομαι στους γονείς της Ελένης το Παλούδι, είτε έχουν επί της ουσίας αφιερώσει τη ζωή τους, την επαγγελματική ζωή αλλά και την κινηματική του ζωή, τη ζωή τους γενικότερα, την κοινωνική του ζωή στον αγώνα κατά των γυναικοκτονιών, κατά της έμφυλης βίας. Ένα και ένα είναι τα ονόματα αυτά, δεν θα τα πω εγώ. Έχουμε μαζί μας την ίδια τη Βίλμα Μενίκη, την κινηματογραφίστρια που έχει τρέξει, που έχει στήσει όλο αυτό το ντοκιμαντέρ, και θα μας τα πει η ίδια νομίζω καλύτερα από όλους. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, Ελευθερία.
0: Αλίμονο.
1: Και συγχαρητήρια και για την εκπομπή σας που ασχολείστε και καταπιάνεστε με θέματα έμφυλης βίας, που είναι ένα πολύ
0: ευαίσθητο ζήτημα. Είναι ταυτοτικά για μας αυτά τα ζητήματα. Βίλμα, δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε. Λοιπόν, ντοκιμαντέρ για τις γυναικοκτονίες.
1: Ναι.
0: Νομίζω το κίνητρο είναι εμφανές, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Κοίταξε λίγο, ένα ντοκιμαντέρ για τις γυναικοκτονίες είναι πια μια πολύ μεγάλη ανάγκη, το ήθελα εδώ και κάποια χρόνια. Τώρα μπορέσαμε να το υλοποιήσουμε, να το πραγματοποιήσουμε. Συμμετέχουν 14 γυναίκες και ένας άνδρας. Είναι μια αστυνομικίνα, μια δικηγορίνα, επιστημόνισες, εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνηδες, ακτιβίστρες φεμινίστριες, και οι γονείς της στο Παλούδι, η Αρμοτίδου Κούλα και ο το Παλούδης Γιάννης. Γιατί αναφέρω λίγο τα επίθετά τους και τα ονόματά τους? Γιατί είναι μια γυναικοκτονία το Νοέμβριο του 2018 που μας συγκλώνησε, και κυρίως Ελευθερία
0: είναι εμβληματική υπόθεση, η ιστορία, ναι, τη, ναι. Η υπόθεση της στο Παλούδι, βέβαια.
1: Ναι. Και γνωρίζοντας αυτούς τους ανθρώπους από κοντά, γιατί πήγαμε στα Γιάννενα για τα γυρίσματα 2-3 μέρες, Ελευθερία, έγινε μια εσωτερική δική μου μετατόπιση. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά σαν ακτιβίστρια, φεμινίστρια, καθηγήτρια να ασχολούμαι με θέματα έμφυλης βίας, και τελείως διαφορετικά όταν βρίσκεσαι και συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που την έχουν βιώσει. Γι' αυτό λέω ότι έγινε μια εσωτερική μετατόπιση.
0: Λοιπόν, μπορώ αυτό να το
1: ντοκιμαντέρ. Ναι. Αυτό το ντοκιμαντέρ είναι μια ανάγκη, γιατί θα πω λίγο ότι ανά 10 λεπτά στον κόσμο δολοφονείται μια γυναίκα επειδή είναι γυναίκα. Είναι ένα συγκλονιστικό νούμερο. Αν κάτσουμε και κάνουμε μια καταγραφή, την τελευταία δεκαετία πλησιάζουμε, μπορεί και το 1 εκατομμύριο γυναικοκτονίες, αν αυτό δεν είναι μια θηλυκή γενοκτονία, να μου επιτρέψεις, τι μπορεί να είναι. Στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία έχουμε κατά μέσο όρο 20 γυναικοκτονίες το χρόνο. Υπήρξε χρονιά που είχαμε 15 γυναικοκτονίες, το 2025 είχαμε 21 γυναικοκτονίες. Το 2026 φαίνεται ότι αυξάνονται. Θέλω να πω ότι ανά 2 εβδομάδες...
0: Και μπορεί ο αριθμός να είναι και μεγαλύτερος, αν μου επιτρέψεις, Βίλμα, γιατί δεν ξέρουμε πάντοτε και αν είναι όντως γυναικοκτονία. Δηλαδή, μπορεί εμείς να τη μετράμε, αλλά μπορεί να μην μετριέται και έτσι μερικές φορές.
1: Αυτό
0: με αυτό το χαρακτηρισμό, έτσι.
1: Αυτό θα έλεγα. Υπάρχουν ανεξιχνίαστες υποθέσεις και δεν έχουν καταγραφεί αυτό που λες, Ελευθερία, ως γυναικοκτονίες. Το ελληνικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου κατά των Γυναικοκτονιών, που είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία από ερευνήτρες και επιστημόνισες και επιστήμονες και στην Ελλάδα, κάνουν μια καταγραφή συστηματική των τελευταίων χρόνων, από το 2019 νομίζω, και πραγματικά υπάρχουν ανεξιχνίαστες υποθέσεις, οι οποίες σίγουρα θα αυξάνουν τον αριθμό.
0: Το λέω γιατί μπορεί να διαφέρουν οι αριθμοί που δίνει το παρατηρητήριο με τους αριθμούς που δίνει η ελληνική αστυνομία, παραδείγματος χάρη.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση, πάρα πολύ. Γιατί, να σου πω λίγο, η ελληνική αστυνομία δεν έχει μία επίσημη καταγραφή και δεν υπάρχει στην Ελλάδα μία δημόσια κρατική βάση καταγραφής των γυναικοκτονιών. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Να σου πω το γιατί. Γιατί συζητάω με διάφορο κόσμο και μου λένε, μα και γιατί. Γιατί να γίνονται ξεχωριστά οι καταγραφές για τις γυναικοκτονίες. Πώς θα αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα αν δεν μπορέσουμε να το αναλύσουμε στις συνιστώσεις που το αποτελούν? Έτσι. Δηλαδή να βρούμε τις αιτίες, να βρούμε τις παραμέτρους, να βρούμε τα κίνητρα.
0: Και εκεί μπαίνει και ο όρος γυναικοκτονία γενικότερα και για το νομικό σύστημα.
1: Ακριβώς. Τώρα πάμε σε αυτό. Όρος γυναικοκτονία, και όχι μόνο από το γυναικείο κίνημα, κυρίως όμως οι φεμινίστες, ζητάμε, αλλά και πολλοί άλλοι κόσμος, ζητάμε να κατοχυρωθεί νομικά στον ποινικό κώδικα της Ελλάδας, να αναγνωρίζεται ως γυναικοκτονία, όχι για να υπάρχει διαφορετική τιμωρία. Όχι. Όλες οι ανθρώπινες ζωές αξίζουν το ίδιο. Όλες. Ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, οτιδήποτε. Το θέμα είναι να αναγνωριστεί όρος γυναικοκτονία για να μπορέσει να γίνει ορατό το κίνητρο που είναι το έμφυλο κίνητρο.
0: Όπως δηλαδή είχαμε για το ρατσιστικό κίνητρο που είχε δοθεί επίσης αγώνας για την αναγνώριση του ρατσιστικού κινήτρου στις δολοφονίες και πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην υπόθεση του Σάχσα του Λουκμάν.
1: Ακριβώς αυτό. Όπως λέμε το ρατσιστικό κίνητρο βάσει της ξενοφοβίας, το ομοφοβικό έγκλημα βάσει της ομοφοβίας, έτσι θα πρέπει και η γυναικοκτονία να οριστεί. Κοίταξε, αυτό βέβαια θα πρέπει να πάει παράλληλα με την εκπαίδευση των δικαστικών, των αστυνομικών, των εκπαιδευτικών, ιατροδικαστών, των γιατρών στα νοσοκομεία, στο πώς να υποδέχονται τα άτομα αυτά, γιατί δεν υπάρχει. Το δεύτερο που δεν υπάρχει είναι ότι δεν γίνεται μια αξιολόγηση κινδύνου. Όταν δηλαδή μια γυναίκα απευθύνεται στην αστυνομία ή σε νοσοκομείο, δεν αξιολογούν όπως στη Γαλλία, υπάρχει μια ιεράρχηση, μια βαθμίδα σε ποιο βαθμό κινδύνου βρίσκεται αυτή τη στιγμή αυτή η γυναίκα. Οπότε δεν μπορούμε να το προλάβουμε αυτό. Οπότε αυτό το ντοκιμαντέρ έρχεται σαν αποτέλεσμα μιας και πολύ προσωπικής μου ανάγκης, είμαι καθηγήτρια 26 χρόνια, αντιμετωπίζω, Ελευθερία, όπως καταλαβαίνεις, στο σχολείο σε δευτεροβάθμια βαθμίδα, γυμνάσιο, λύκειο, πάρα πολύ τα έμφυλα στερεότυπα. Οι μαθητές και οι μαθήτρες θέλουν πολλές φορές να απεγκλωβιστούν.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν τα τελευταία χρόνια, κυρίως από το ΜΜΤΟ και μετά που άνοιξε πιο πολύ η συζήτηση, είναι η αλήθεια. Ναι. Τα παιδιά έχουν περισσότερες απορίες, θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα.
1: Ναι, ναι, Ελευθερία.
0: Έχει αλλάξει πιθανώς η οπτική τους όταν πια μαθαίνουν περισσότερα πράγματα?
1: Πάρα πολύ, Ελευθερία. Θα σου πω μόνο ένα παράδειγμα, ότι όσο πιο πολύ μιλάω στα παιδιά για την σεξουαλική παρενόχληση, για τα έμφυλα στερεότυπα, για την ανισότητα των φύλων, πιο εύκολα έρχονται μαθήτριες, κυρίως μαθήτριες, αλλά και κάποιοι μαθητές, να μου εκμυστηρευτούν κάποιο περιστατικό που συμβαίνει είτε στο σχολείο, πρόσεξε λίγο, όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και στην οικογένεια. Δηλαδή 26 χρόνια έχω καταγγείλει με τη διεύθυνση πάντα, όχι μόνη μου, σε εισαγγελέα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Δηλαδή όσο πιο πολύ ρωτάνε τα παιδιά, γιατί με το MeToo γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραία και οφείλεται και στην Σοφία την Μπεκατόρου όλο αυτό. Ναι, άνοιξε αυτό το
0: Άνοιξε τη συζήτηση. Άνοιξε τη συζήτηση. Δύσκολη συζήτηση. Δεν ήταν έτοιμη νομίζω η ελληνική κοινωνία να την κάνει, αλλά την έκανε.
1: Αυτό θα έλεγα, Ελευθερία. Δεν ήτανε, και τελικά νομίζω ότι αυτό που λέμε πολλές φορές, πότε θα είναι έτοιμη η κοινωνία. Όχι. Ας μπουν κάποια θέματα και θεσμικά και νομικά.
0: Ποτέ
1: και
0: δεν θα πούμε ότι ήταν έτοιμη η κοινωνία.
1: Τι λες?
0: Ποτέ, λέω, δεν θα πούμε ότι είναι έτοιμη η κοινωνία. Πρέπει μερικές φορές να αναγκαστεί, σε εισαγωγικά το λέω.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς. Λίγο μια παρένθεση μικρή. Ναι, ναι. Το 2018 έγινε, ψηφίστηκε ένας νόμος που τον δείχνω στα σχολεία και δυστυχώς το 90% των εκπαιδευτικών δεν το γνωρίζουν, για την δημόσια ρητορική μίσους. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει νόμος και το δείχνω στα παιδιά, τους το μοιράζω σε χαρτάκι, ότι δεν μπορείς δημόσια να ασκείς καμία λεκτική, σωματική, οικονομική βία, καμιά μορφή βία, λόγω φύλου, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικότητας, αναπηρίας κτλ. Είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι αυτός ο νόμος που είναι αόρατος θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ στα σχολεία, στα πρώτο βήμα. Επομένως, το ντοκιμαντέρ έρχεται... γιατί κάποιοι με ρωτάνε και γιατί κάνεις ένα ντοκιμαντέρ. Ένα ντοκιμαντέρ, κοίταξε λέω, καταγράφει μια πραγματικότητα, αυτή τη βαρβαρότητα, η οποία είναι αόρατη, έτσι. Τα τελευταία χρόνια ορίζεται σαν γυναικοκτονία. Δεύτερον, ήθελα να δώσω φωνή και σε ανθρώπους όπως την οικογένεια το Παλούδι, στο να ακουστεί όλο αυτό το οποίο βίωσαν και βιώνουν. Ελευθερία. Μετά την γυναικοκτονία ξεκινά ένα άλλο κεφάλαιο με την απώλεια, με το πένθος και την οργή. Έτσι, είναι πολύ βασικά συναισθήματα τα οποία φαίνονται αυτά. Μετά το ντοκιμαντέρ έχει στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει. Στόχος μας είναι να πεφτεί σε όλα τα σχολεία, σε φεστιβάλ, σε γειτονιές, σε δήμους. Και θα το καταφέρουμε αυτό. Μέσα από το ντοκιμαντέρ αφισβητούμε τα έμφυλα στερεότυπα, δηλαδή όλες αυτές οι κυρίες που μιλάνε δείχνουν με ποιο τρόπο αναπαράγεται ο σεξισμός, γιατί η γυναικοκτονία τι είναι, είναι η πυραμίδα στην κορυφή.
0: Άρα μπορεί να μας ανοίγουν και λίγο τα μάτια για να αναγνωρίζουμε έναν ενσωματωμένο σεξισμό που μπορεί να έχουμε και να μην το αντιλαμβανόμαστε.
1: Ακριβώς. Έχουμε βέβαια. Και είναι ένα μισογυνίστικο έγκλημα. Ουσιαστικά κρύβει ένα μισογυνισμό. Το 70-80% οι στατιστικές το λένε, γίνονται οι γυναικοκτονίες από πρώην ή νυν συζύγους, όταν οι γυναίκες ζητούν ή έχουν πάρει διαζύγιο ή ζητούν να χωρίσουν.
0: Να φύγουν, βέβαια. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι σχεδόν δεδομένο πια. Βίλμα, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Θέλω να μας πεις λίγο τα πρακτικά. Θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο?
1: Λοιπόν, τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί, το μοντάζ τελειώνει τέλη Οκτωβρίου και έχουμε την πρώτη πανελλήνια προβολή τέλη Νοεμβρίου στο Δήμο Αθηναίων, και θέλω να ευχαριστήσω και τη Μαρία τη Στρατηγά και την Αντιδήμαρχο Ισότητας του Δήμου Αθηναίων που μας έδωσε μία δωρεά στο ντοκιμαντέρ, γιατί χρειάζονται κάποιες χιλιάδες ευρώ για να ολοκληρωθεί, το ξέρετε αυτό, με μοντάζ, υποτιτλισμό, στούντιο ήχο, μετάφραση, γιατί θα είναι και στα αγγλικά οι υπότιτλοι, γιατί θα παιχτεί και σε διεθνή φεστιβάλ. Όποια θέλει να βοηθήσει οικονομικά, υπάρχει, έχω κάνει στο Facebook ντοκιμαντέρ γυναικοκτονίες της Βίλμας με Νίκη, και εκεί μέσα μπορεί να
0: υπάρχουν τα στοιχεία, ναι.
1: Ναι, ναι, και να βρει και πληροφορίες και να μου στείλει μήνυμα, και έχω και το προσωπικό Facebook Wilma με W, Wilma με Νίκη, οπότε θα χαρώ πάρα πολύ, γιατί αυτό το συλλογικό τραύμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλες και όλοι μαζί, άνδρες και γυναίκες μαζί. Η γυναικοκτονία έχει, και να πιέσουμε την πολιτεία ελευθερία, να μην ξεχάσω αυτό να πω. Δεν είναι μόνο θέμα γυναικών, ανδρών και όλων των υπόλοιπων φύλων. Πρέπει να...
0: Κάποια πράγματα τα διαχειρίζεται και η πολιτεία.
1: Ακριβώς. Πρέπει η πολιτεία να πάρει τώρα άμεσα μέτρα.
0: Βίλμα Μενίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ελευθερία, σε ευχαριστώ πολύ και ξανά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που αγγίζει τέτοια θέματα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνατε.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, έχουμε εδώ μια ενημέρωση από τον κύριο Παναγιώτη Δημητράκη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έστειλε. Ο νόμος του 2018 που αναφέρθηκε η Βίλμα Μενίκη προηγουμένως δεν αναφέρει το φύλο. Αλλιώς, αν ανέφερε και το φύλο, θα μπορούσε να καλύψει και τη γυναικοκτονία. Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Στο μικρόφωνο του Αθήνα 984 ήταν η Ελευθεριακού Μάντο. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαρδακτσής, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές, Λίλιαν Ξύλου και Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και η Ειρήνη Ερκουμάν ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984. Πάμε σιγά σιγά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με την Κατερίνα Παπαβασιλείου και εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι λίγο μετά τη μία. Να είστε καλά.

0: Ιράν και Ομάν κατά τα φαινόμενα έδωσαν τα χέρια για τα στενά του Ορμούζ, κατέληξαν σε συμφωνία για μια νέα διαδρομή διέλευσης, παραχωρώντας στην Τεχεράνη τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο. Από την μεγάλη εικόνα, ωστόσο, απουσιάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε μορφή κρατικού ελέγχου σε διεθνή θαλάσσια οδό αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, το οποίο η αμερικανική διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ θυμάται κάθε φορά επιλεκτικά. Παρεπιπτόντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο έχει προειδοποιήσει ότι η επιβολή τελών ή περιορισμών στη διέλευση πλοίων θα δημιουργούσε ένα επικίνδυνο διεθνές προηγούμενο. Με λίγα λόγια, η συμφωνία Ιράν-Ομάν δεν συνεπάγεται αυτομάτως και μια συμφωνία των δύο εμπόλεμων Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία κατά τα φαινόμενα επιδιώκει πλέον να παγιώσει ως κεκτημένο τον ρόλο της ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα του κόσμου. Εν κατακλείδη, η τελική συμφωνία είναι δύσκολο να επιτευχθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βάλουν νερό στο κρασί τους, αποδεχόμενες κάποιες μορφής ιρανικού ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Μέχρι τότε, ή ως ότου βρεθεί ο εύσχυμος τρόπος διατύπωσης συμφωνίας που δεν θα πλητεί ευθέως, το ήδη τρόθεν κύρος του Αμερικανού Προέδρου θα ανακυκλώνεται η ίδια κατάσταση. Μια γεωπολιτική στασιμότητα δηλαδή, μέσα από μια προσχηματική διπλωματική κινητικότητα. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ρεμπερόπουλος, Λιλίαν Ξύλου, Καλλιόπιας Λανίδου. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 6 Αυγούστου καταγράφεται ως εξής. Αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών προς την Κομισιόν για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, προκειμένου να συμπεριληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ανεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη του ρουσφετιού. Είμαστε δικαιωμένοι για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων ΜΑΗ Άγκρο. Η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει ένα πρωτοφανές φιάσκο σε πρωθυπουργική φιέστα, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμανό εντός της ημέρας ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση για τη μεγάλη καταστροφή των τελευταίων ημερών επιρρύπτει η αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις στην πρόληψη και διαχείριση της πυρκαγιάς. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Γιάννης Μπουλέκος, γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ και γενικός διευθυντής της Αυγής. Ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα χαρακτηρίζει την είσοδο της γαλλικής Μερίδια στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ζητά εκ νέου από την κυβέρνηση Χαριλάου Τρικούπη. Η συμφωνία με το Ομάν δεν σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών του Ορμούς, δηλώνει Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τεράστια αποθέματα όπλων, διαβεβαίωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο δημοσιευμάτων για ελλείψεις που τον απέτρεψαν από νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Η Χιροσίμα τιμά την 81η επέτειο από τη ρήψη της ατομικής βόμβας να σταματήσουν να δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέθοδο αποτροπής. Ζήτησε από τις μεγάλες δυνάμεις ο δήμαρχος της πόλης Καζούμι Ματσούι στο πλαίσιο της τελετής μνήμης. Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων για απομάκρυνση παράνομων τραπεζοκαθισμάτων. 23 Ιουνίου έως 28 Ιουλίου απομακρύνθηκαν 240 τραπεζοκαθίσματα σε 13 επιχειρησιακές δράσεις. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά παρόσκαιρα 6, θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμοί Κελσίου. Να ξεκινήσουμε από το πεδίο της οικονομίας. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε η Ελλάδα, όπως γνωστοποίησε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, με σχετικό αίτημα επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας δώσει το ρεπορτάζ και να μας εξηγήσει γιατί ακριβώς πρόκειται. Θάνο, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να αναφέρουμε λοιπόν γιατί όταν λέμε ρήτρα διαφυγής, τι είναι αυτό, τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τη χώρα μας και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχάς, υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητας για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήδη εφαρμόζεται εδώ και χρόνια και θέτει αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς στα χρήματα, δηλαδή τις πρωτογενείς δαπάνες του κάθε προϋπολογισμού που υποχρεούνται μέσω των. Πάντα τον προϋπολογισμό του ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξοδεύει κάθε χρόνο. Ωστόσο, οι αυστηροί περιορισμοί στις δαπάνες έφεραν από την άλλη και την αποκαλούμενη ρήτρα διαφυγής από αυτούς. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Με ένα λόγο, εξαιρέσεις από τους αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας. Η αρχή που έγινε, Κατερίνα, μετά τον συνεχιζόμενο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τα προβλήματα με την πολιτική Τραμπ με τον ΝΑΤΟ, την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυτονομηθεί σε έναν βαθμό από τις ΗΠΑ, αποκτώντας ισχυρή αυτόνομη άμυνα. Έτσι θεσπίστηκε η ρήτρα διαφυγής από τα υποχρεωτικά όρια καθαρών πρωτογενών δαπανών που, όπως είπαμε, πρέπει να εφαρμόζονται στους ετήσιους προϋπολογισμούς για κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό τι αφορά καταρχάς όσον αφορά την άμυνα, πρόσθετες εξοπλιστικές δαπάνες για κάθε μέλος της.
0: Ναι,
1: κάθε
0: εδώ λοιπόν να υπενθυμίσουμε λοιπόν, γιατί αναφέρθηκες προηγουμένως και στις πιέσεις του αμερικανικού παράγοντα προς το ΝΑΤΟ για δαπάνες ύψους 5%, η Ελλάδα είναι γύρω στο 3 και κάτι, πλησιάζει ακριβώς το 4, και επιπλέον τα αυξημένου κόστους εξοπλιστικά προγράμματα με φόντο τα ελληνοτουρκικά, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε πάρα πολύ συμπυκνωμένα. Οπότε, πέραν των εξοπλιστικών και των ζητημάτων που άπτονται της άμυνας, περνάμε πια και στο πεδίο της ενέργειας. Με λίγα λόγια,
1: πάμε στην ενέργεια, να αναφέρω από αυτό που έκανε λόγο, ότι υπάρχει επιθυμία από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτονομίας πλέον, αυτονόμησης και μιας αμυντικής οράκησης χωρίς κατά ανάγκη την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Τώρα, μετά την άμυνα, όπου εξαιρέθηκε η άμυνα από αυτήν η ρήτρα διαφυγής από τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, τώρα ακολουθούν πλέον αιτήματα, όπως υπέβαλε σήμερα στην Κομισιόν το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής από το πλαφόν, δηλαδή τον υποχρεωτικό πλαφόν πρωτογενών δαπανών σε κάθε ετήσιο προϋπολογισμό τα προσεκή χρόνια, και να επεκταθεί και στην ενέργεια. Στόχος αυτού είναι να προωθηθούν επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγόμενης ενέργειας στη χώρα μας, παραδείγματος χάρη, όπως αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, εξοικονόμηση ενέργειας και έργα υποδομών ύψους πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αυτές είναι οι εκτιμήσεις όσον αφορά τη χώρα μας πάντα, έως το 2028. Οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλλουν, όπως σχεδιάζεται, στην απεξάρτηση της χώρας μας, όπως και των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών, από τα ορυκτά καύσιμα. Οι νέες επενδύσεις θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους, να το αναφέρουμε αυτό, και εξαιρούνται, όπως είπαμε, από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
0: Άρα, οι δαπάνες τις οποίες μας προανέφερες σχετικά με την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ζητάμε να μην προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος.
1: Δυστυχώς θα διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες θα προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος, θα είναι μέχρι 0,3%
0: σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.
1: Ναι, και έως 0,6% σωρευτικά στο 2028. Αλλά από την άλλη, αυτό που αναφέραμε είναι ότι δυστυχώς αυτές οι δαπάνες, οι εθνικοί πόροι μάλιστα είναι, θα προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος. Απλώς δίνεται η διευκόλυνση στη χώρα μας και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερβούν το πλαφόν των δαπανών Και μάλιστα, αν πρόκειται για μια καταχρεωμένη χώρα όπως με μεγάλο δημόσιο χρέος, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία κτλ., είναι πιο δύσκολο με βάση το σύμφωνο ότι οι στρατιώτες να μπορούν να υπερβούν αυτό το όριο δαπανών. Τώρα έχουν το δικαίωμα μετά την άμυνα, έχουν και το δικαίωμα και στην ενέργεια πλέον για έργα και επενδύσεις όσον αφορά την ενέργεια για να ξεφύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ουσία από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι το βασικό μότο της όλης της ιστορίας. Και σε αυτή την πλευρά κινείται και η χώρα μας, δηλαδή. Με αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα τα υπόλοιπα. Όσον αφορά τώρα την εξειδίκευση των επενδύσεων, πόσες θα γίνουν, από ποιες εταιρείες κτλ., αυτό θα ακολουθήσει άμεσα στη συνεργασία και με τα συναρμόδια Υπουργεία Ενέργειας, Περιβάλλοντος κτλ. Mm-hmm. Θα υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις από ποιες εταιρείες κτλ., αυτό θα ακολουθήσει άμεσα στη συνεργασία και με τα συναρμόδια Υπουργεία Ενέργειας, Περιβάλλοντος κτλ. Mm-hmm. Θα υπάρχουν και σχετικές

0: και 34 κίτρινα. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμούς και μηχανήματα, πήραμε μια απόφαση και θα αποζημιωθούν στο 70% της εκτιμηθής σας αξίας. Σε αυτές τις επιχειρήσεις θα υπάρξει το ποσό των 530 ευρώ, το οποίο θα δίνει το κράτος μέχρι να ξανανοίξουν οι επιχειρήσεις αυτές.
1: Συνδέσει με τον Μιχάλη Λεγάκη να μας ενημερώσει. Καλό μας ημέρι, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Και έχουμε και λέμε ότι η έλεγχη τελειώνει τις επόμενες ώρες. Ήδη υπάρχουν δεκάδες σπίτια που είναι μη κατησυπτήσιμα στο πρώτο Γερμανό, αλλά και αρκετά κίνδυνα μετά τους ελέγχους που έχει διενέργειψει η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τα κλιμάκια των εμπειρογνωμόνων. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι σήμερα υπολογίζω θα τελειώσουν οι έλεγχοι σε όλα τα εκτήματα που υπάρχουν στο πρώτο Γερμανό, και μετά από εκεί θα υπάρξει και μία δεύτερη φάση, όπου οι κάτοικοι που έχουν χάσει τα σπίτια τους θα πηγαίνουν συγκεκριμένα έγγραφα στο Δήμο τους και από εκεί πέρα, για να γίνεται μια ξεκαθάριση τι έχασε ο καθένα, τι πράγματα, τι υπηρεσίες. Να πούμε εδώ ότι η κυβέρνηση έχει διμηνήσει σε όλους τους τόνους ότι θα στηριχτούν όλες οι οικογένειες που έχασαν τα σπίτια τους, αλλά και το ό,τι είχαν μέσα στα σπίτια τους. Να πούμε εδώ ότι χθες η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια δέσμη μέτρων, όπως δηλώνουν, τονίζουν ότι από τις 20 μήνες θα είναι έτοιμη μια οικία, όπου οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν τα σπίτια τους και να κατασκευάζουν και τα κτίρια. Ενώ παράλληλα θα γίνει και οικονομική στις επιχειρήσεις, οικονομική ενίσχυση στις επιχειρήσεις με δύο μέτρα στήριξη, το My Business Support και το PASS. Προσθέτως ότι αυτά τα μέτρα θα δώσουν στήριξη τόσο στην επικοινωνία αλλά και στους ανθρώπους που έχουν χάσει το βιό τους. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Κλίση και Πολιτικής Προστασίας και με τον συντονισμό του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κ. Κατσαφάδο, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι δομές της κρατικής αγωγής θα υλοποιήσουν μέχρι το τελευταίο σπίτι ό,τι υπάρχει για να καταγραφούν τα σωστά που έχουν συμβεί. Καταρίνα.
1: Μιχάλη, στο μεταξύ είχαμε συλλήψεις όλες αυτές τις μέρες για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν ανά τη χώρα, αλλά επίσης είχαμε και την άσκηση ποινικών διώξεων σε δύο άτομα για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία.
2: Ακριβώς, Κατερίνα. Σήμερα στα δικαστήρια της Τίβας έχουν μεταφερθεί τόσο ο δήμαρχος Τηλίδας ως και ένας επιχειρηματίας που είναι υπεύθυνοι για το έργο που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Έχουν ασκηθεί βαρύτερες ποινές και στους δύο κατηγορίες και στους δύο διαφερόμενους. Να πούμε ότι ακόμα δεν έχει βγει απόφαση από τα δικαστήρια εάν θα είναι προφυλακιστέοι ή θα αφαιθούν ελεύθεροι από όρους και μη χρηματικό για να βγουν έξω, να μην είναι στη φυλακή, να μην βγουν προφυλακιστέοι. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, όμως, ότι οι συλλήψεις είναι συνεχείς. Μόνο χτες γίνανε 4 συλλήψεις για ανθρώπους που δεν είχαν σεβαστεί την κατηγορία 4 πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, και οι συλλήψεις γίνανε σε Κηφισιά και στο Κρυονέρι, όπου άνθρωποι, χωρίς να καταλάβουν ότι είμαστε σε κατηγορία 4 και καίγεται η μισή Αττική, αποφάσισαν να βάλουν ψυχαριά σε χώρο.
1: Απίστευτο, απίστευτο. Τι να πει κανείς. Επαναλαμβάνουμε συνεχώς, γίνονται εκκλήσεις και βλέπουμε να γίνονται τα ίδια και τα ίδια. Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, με σκεπτικισμό αλλά και ανησυχία, αν υλοποιηθούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες, φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι πολίτες τα εξαγγελθέντα μέτρα της κυβέρνησης για την ενίσχυση των πυρόπληκτων. Για να ακούσουμε τι κατέγραψε ο Σπύρος Χαλικιάς.
3: Όπως πάντα, είναι αυτό που λέμε, ναι, στάχτη στα μάτια. Ο κόσμος ξέρει ότι έχει χάσει τις περιουσίες τους. Μιλάμε για ψίχουλα τα οποία δεν μπορεί να φτιάξει ο άλλος από την αρχή ένα ολόκληρο σπίτι. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν βλέπω να υπάρχει πολιτεία γενικά, αδιαφορού. Οι σεισμόπληκτοι μένουν ακόμα σε ηλιόμενα.
4: Πώς σας φαίνονται τα μέτρα για τους πυρόπληκτους?
5: Όπως ήταν μια ζωή ολόκληρη. Οι άνθρωποι στο έλεος τους και κατά τη διάρκεια της καταστροφής, αλλά και μετά. Τώρα, γιατί γίνεται αυτή η καταστροφή, ας ρίξουν μια ματιά στις αιτήσεις της ΡΑΕ. Εκεί θα δοθούν πολλές απαντήσεις.
6: Δεν είναι μέτρα αυτά. Οι άνθρωποι αγωνιούν και πιστεύουν ότι θα αποκατασταθεί το σπίτι τους και ό,τι άλλο έχουν χάσει, αλλά δυστυχώς δεν θα πάρουν τίποτα ποτέ, όπως ξέρουμε από το παρελθόν.
7: Το θέμα είναι να έχουν ληφθεί μέτρα έτσι ώστε να μην υπάρχουν όλες αυτές οι μεγάλες πυρκαγιές. Όλα τα ζητήματα είναι πολιτικά. Το θέμα είναι, πού ρίχνεις τα λεφτά? Τα ρίχνεις στην πρόληψη ή τα δίνεις στους Μητροπολίτες? Τα δίνεις σε αεροπλάνα τα οποία δεν σε αφήνει το ΝΑΤΟ να αγοράσεις γιατί είναι ρώσικα και θα αντιμετώπιζαν καλύτερα τις φωτιές ή όχι?
8: Τα νέα μέτρα είναι ό,τι έκανε με το ΜΑΤΙ, ό,τι έκανε με τα ΤΕΜΠΗ, και είναι προεκλογικά και είναι ψέματα όλα αυτά που λέει.

0: Δεν θα γίνει τίποτα.
1: Για την πρόληψη πρέπει να δώσουν πιο πολλά χρήματα. Τα δάση τα αγαπάμε, είναι το καλύτερο πράγμα να ζεις μέσα στο δάσος. Πρόληψη.
2: Σύνδεση με τον Σπύρο Χαλκιά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Το ζήτημα της πρόληψης είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνω απασχολεί τους περισσότερους, το προτάσουν και επιπλέον είναι καχύποπτη έναντι της κυβέρνησης.
3: Και πολύ επιφυλακτική, Κατερίνα, πάρα πολύ επιφυλακτική, με τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι αυτή τη φορά οι διαδικασίες θα τρέξουν
2: πιο γρήγορα. Ναι.
3: Έχουν απαντήσει ότι η εμπειρία του παρελθόντος τους κάνει να φοβούνται για μακροχρόνια γραφειοκρατία και με όλα χρόνια, ας πούμε, πίσω, όπως έχουμε δει και πάρα πολλές φορές. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης θεωρούν ότι πρόκειται για επικοινωνιακή διαχείριση όλο αυτό και πιστεύουν ότι οι εξαγγελίες είναι μέτρα στάχτη στα μάτια. Κατηγορούν ουσιαστικά την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να καλύψει τις υπηρεσίες. Τις υπηρεσιακές αποτυχίες της πολιτικής προστασίας. Η κοινή γνώμη θεωρεί ότι το βάρος πρέπει να πέφτει στην αποτροπή των πυρκαγιών και όχι των υστέρων στις αποζημιώσεις που έχουμε κάθε χρόνο με καταστροφές. Να πούμε όμως ότι υπάρχει και μια ανακούφιση, αλλά και μαζί με την ανεπάρκεια βέβαια, υπάρχει μια θετική αποδοχή των φορολογικών ελαφρύνσεων που αφορούν, Κατερίνα, μέτρα ανακουφιστικά, όπως και η εξάμηνη αναστολή των δανείων και των πληστηριασμών και η απαλλαγή από το ένφια και όλα αυτά.
2: Αυτό ναι, είναι εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για έναν χρόνο.
3: Ακριβώς. Τα επιδόματα λοιπόν αυτά των πρώτων αναγκών είναι και η επιδότηση νοικίου θεωρούνται απαραίτητα, αλλά όμως οι πολίτες λένε ότι δεν καλύπτονται το πραγματικό κόστος ολοκληρωτικής καταστροφής μιας περιουσίας. Είναι πολλά τα χρήματα δηλαδή για να επισκευαστεί ή να ξαναφτιαχτεί ένα σπίτι που έχει καεί όλος καιρός. Τα χρήματα αυτά είναι λίγα, βοηθούν μεν, αλλά είναι όμως λίγα σε σχέση με αυτά που θα ξοδέψουν. Επίσης εκφράζουν και την. Αυτή τη γραφειοκρατία τη βγάζουν με ένα τέτοιο τρόπο οργής που λέει ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να πάρουν οι άνθρωποι αυτά τα χρήματα. Γιατί όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, η γραφειοκρατία είναι τέτοια που θα κρατήσουν χρόνια και δεν θα τα πάρουν ποτέ. Υπάρχει λοιπόν, το ακούσαμε και στις φωνές σου, το ακούσαμε και στα λόγια του, Κατερίνα.
2: Ναι. Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς συνεχίζοντας τις συνεντεύξεις με εκπρόσωπους και στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης στη σκιά των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αττικοβιωτία, θα συνομιλήσουμε και να καλωσορίσω σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιάννη Μπουλέκο, γραμματέα οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, Γενικό Διευθυντή της Αυγής και του Ραδιοφωνικού Σταθμού στο Κόκκινο. Καλό σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, χθες είχαμε την ανακοίνωση δέσμης μέτρων για τους πυρόπληκτους, δέσμευση από πλευράς Πρωθυπουργού για επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημιώσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί κριτική, καταθέτοντας και σχετική ερώτηση, εστιάζεται στο πεδίο της πρόληψης. Ακούσαμε ωστόσο χθες τον Πρωθυπουργό, προχωρώντας σε μια αποτίμηση της λειτουργίας των έργων πρόληψης, να δηλώνει ότι το αντινέρο ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Αττική λειτουργήσε αποτρεπτικά για την εξάπλωση της πυρκαγιάς και ότι η κυβέρνηση κακώς δέχεται κριτική για το πεδίο της πρόληψης, κύριε Μπουλέκο.
4: Θα σας έκανα, θα ήταν μια εύκολη απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη, ήταν να τον πάρουμε, να πάμε σε μια βόλτα. Όχι τώρα μόνο, αλλά και όλους τους τυροπολίους τυχημένους μήνες σε οποιοδήποτε δάσος και να συνομιλήσουμε τις χώρες και σε περιαστικό ή μη δάσος ή να συνομιλήσουμε με τις κατατόπου δασικές υπηρεσίες. Όταν αυτή τη στιγμή οι κατατόπους δασικές υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα διάνοιξη ζωνών δάσους πυρόσβεσης, αγροτικής οδοποιίας, έχουν αποψηλωθεί και έχουν χαθεί εκατομμύρια ευρώ από αυτές τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες πρόληψης στο δάσος τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς. Μιλήσετε, η προστασία τη φωτιά δεν γίνεται το καλοκαίρι,
2: ναι,
4: γίνεται το
2: αυτό
4: χειμώνα.
2: Είναι αλήθεια.
4: Αν σας πάρω το και πάμε, επειδή τυχαίνει να είμαι από αυτή την περιοχή και πάμε στις βουνοκορφές που έχουν απομείνει άκαυτες της Πάρνηθας, στην πλευρά προς την πλευρά των Αφιδνών και στην πλευρά του Αυλώνα και περάσουμε μέσα. Το δάσος δεν έχει καμία διαδικασία και καμία προστασία από τις ίδιες δασικές υπηρεσίες, γιατί οι ίδιες οι δασικές υπηρεσίες έχουν αποψηλωθεί από προσωπικό και δεν γίνεται καμία διαδικασία πρόληψης. Πρώτον. Δεύτερον, δεν υπάρχει χάρτης δασοπυρόσβεσης και πού υπάρχουν οι αγροτικοί οδοί και οι ζώνες δασοπυρόσβεσης, ώστε ένας πυροσβέστης που έρχεται, για παράδειγμα, από την Κρήτη, να κάνει δασοπυρόσβεση στην Αττική, δεν έχει καμία γνώση σε ένα δάσος πότε μπαίνει και τι πρέπει να κάνει. Και τυχαίνει να έχουμε πολλές φορές ατυχήματα για τους ίδιους τους πυροσβέστες, τους κυκλώνει η ίδια η φωτιά με μια απλή εκτείναξη ενός κουκουνάριου.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Στη φωτιά εκτείνεται ένα κουκουνάρι και πάει 30 μέτρα και δημιουργεί καινούριο πυρήνα φωτιά.
2: Ναι, είναι καλό. Άρα, λοιπόν, όσοι επιχειρούν να γνωρίζουν το τοπικό οικοσύστημα δασικό.
4: Σε δύο διαφορετικές φωτιές, τις ζήσαμε, επειδή εγώ προέρχομαι από την Βορειοανατολική Αττική, τις ζήσαμε και με τις φωτιές του 21 στην Πάνιθα. Τις ζήσαμε και με τις φωτιές του Βαρνάβα το 24 που έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι. Που και τις δύο περιπτώσεις η φωτιά ξεκίνησε από μετασχηματισή της ΔΕΗ. Φαίνανε και οι πυροσβέστες από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, ακόμα και ξένους. Δηλαδή είχαν έρθει Γάλλοι για παράδειγμα στην Πάνιθα, ή και από τη Γαλλία και από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έρθει για βοήθεια. Όταν δεν υπήρχε καμία συνεννόηση, κανένα συντονιστικό όργανο με τις δασικές υπηρεσίες για το πού θα μπουν και πώς θα μπουν και πώς θα αντιμετωπίσουν τη φωτιά, αυτό δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα παρά ανάσχεση της φωτιάς.
2: Κύριε Μπουλέκο, έχετε δίκιο και κάπως έτσι επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της μεταφοράς από το 1998 της δασοπυρόσβεσης από τις δασικές υπηρεσίες στην πυροσβεστική.
4: Το
2: 1998.
4: Ναι, έχει γίνει. Είχα την εντύπωση ότι είχε γίνει το 2000.
2: Εδώ τώρα αναπόφευκτα.
4: Των πυροσβεστών μας, τους οποίους, προσέχτε, το χειμώνα τους δένουμε και τους βρίζουμε και τους ρίχνουμε δακρυγόνα και το καλοκαίρι τους φωνάζουμε ήρωες. Όταν έχουμε 6.500 κενές οργανικές θέσεις στην πυροσβεστική, σε θέσεις πυροσβεστών, όταν οι διαδικασίες υπάρχουν πάνω από 7.500 οργανικές θέσεις κενές στις δασικές υπηρεσίες συνολικά της χώρας, πείτε μου, σε ποια άλλη χώρα υπάρχει τέτοια αποψήλωση των υπηρεσιών και του κράτους, ώστε να μπορέσει να υπάρχει η πρόληψη. Ξέρετε, πρέπει επιτέλους σε αυτή τη χώρα να γίνουμε άνθρωποι οι οποίοι θα είμαστε του προλαμβάνει και όχι του θεραπεύει. Η κυβέρνηση έχει δείξει τα αποτελέσματά της σε σχέση με το προλαμβάνει σε πολλά ζητήματα σχέση με την πολιτική προστασία. Σας θυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια έκλεισε η Αττική Οδός από μια πληθυσμόπλωση.
2: Τότε με την κακοκαιρία, ναι.
4: Λέω ότι είναι στρατηγική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να στηρίζει συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα και μέσα στις διαδικασίες της δασοπυρόσβεσης και δεν στηρίζει το κράτος γιατί δεν επιθυμεί ισχυρό κράτος. Άμα κάνετε, σας καλώ να κάνετε ρεπορτάζ και να μιλήσετε με όλους τους διευθυντές των δασικών υπηρεσιών και των δασαρχείων στη χώρα.
2: Κύριε Μπουλέκο, εδώ μισό λεπτό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αναφέρθηκαμε πριν για την δασοπυρόσβεση από τις δασικές υπηρεσίες στην πυροσβεστική το 1998. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν κυβέρνηση, έκανε κάτι γι' αυτό ή τι προσλήψεις σε ό,τι αφορά το δασικό προσωπικό υπήρχαν επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ?
4: Η πρώτη φορά που έγιναν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τους ανθρώπους που προέρχονται από τις πενταετίες, η πρώτη φορά που εντάχθηκαν σε οργανικές θέσεις μετά από το 2010, έγιναν το 2017 το καλοκαίρι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με την διοίκηση της περιφέρειας ήταν τότε που είχαν δοθεί συγκεκριμένα κονδύλια για τη στήριξη της δασοπυρόσβεσης και της πυροσβεστικής. Επίσης, εμείς είμαστε και το κόμμα που είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες για την υπογειοποίηση των καλωδιών της ΔΕΗ, που είναι ουσιαστικά μεγάλη πηγή κινδύνου.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Και είμαστε και χάθηκε και ένα μεγάλο κομμάτι τη χρηματοδότηση για την υπογειοποίηση των καλωδιών της ΔΕΗ. Ξέρετε, και η φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία προχθές, από χαλασμένα καλώδια ξεκίνησε. Και η φωτιά που ξεκίνησε, που έχουμε συνέχεια από μετασχηματιστές, είτε από την καλωδίωση. Ξέρετε γιατί με τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα, έχουν χάσει και τα χρήματα που είχαν εκπονηθεί για την υπογειοποίηση της ΔΕΗ, των καλωδίων της ΔΕΗ. Άρα αυτό σημαίνει ένα μόνιμο πυρήνα κινδύνου και δημιουργίας και εστίας ανάφλεξης και πυρκαγιών. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί δεν υπάρχει ούτε συντήρηση από το ΔΕΔΙΕ. Από ό,τι που ιδιωτικοποιήθηκε ο ΔΕΔΙΕ.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
4: Δεν
2: έχετε δίκιο.
4: Δηλαδή, άμα σας πάω γύρω-γύρω, πάρουμε μια βόλτα και πάμε σε οποιοδήποτε δάσος της χώρας, και ειδικότερα στα περιαστικά δάση, θα πάμε γύρω-γύρω τις κολόνες και θα δείτε τα χορτάρια και τα ξερά χορτάρια να είναι πάνω από το 1,5 μέτρο.
2: Πρέπει να υπάρξει, βέβαια, εκεί καλός και αυστηρός συντονισμός. Τώρα, από την άλλη, και το προηγούμενο διάστημα, ακούγαμε, κύριε Μπουλέκο, την κυβέρνηση να επιρρύπτει ευθύνες στον κύριο Τσίπρα, ασχέτως πια αν ηγείται άλλου κόμματος. Τότε ήταν πρωθυπουργός επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι παρέδεσε μια ημιδιαλυμένη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την οποία η κυβέρνηση αναβάθμισε σε αυτόνομο Υπουργείο, ότι έθεσε σε πλήρη λειτουργία το σύστημα προειδοποίησης του 112 και βεβαίως έχουμε και την τραγωδία στο μάτι.
4: Λοιπόν,
2: με τη σύσκεψη εκείνης της βραδιάς, όπου...
4: Θα σας απαντήσω σε ένα, ναι. Τυχαίνει, όπως γνωρίζετε, είμαι από την Ανατολική Αττική και ειδικότερα από αυτό το κομμάτι της Ανατολικής Αττικής και ήμουνα από την πρώτη στιγμή το ίδιο βράδυ στο Μάτι και έζησα ακριβώς τι συνέβη εκεί πέρα. Μιλάμε για ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν υπήρξε επουδενή καμία πολιτική συγκάλυψης και δεν προσπάθησε κανείς να συγκαλύψει ό,τι έγινε και όλα αυτά σαν εκκρίθηκαν στις ακροαματικές διαδικασίες των δικαστηρίων. Έγινε μια τεράστια τραγωδία. Η Νέα Δημοκρατία έγινε κυβέρνηση πατώντας πάνω στους ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν και χάθηκαν ανθρώπινες ζωές πάνω στο Μάτι. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή μιλάει για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τον τρόπο που λειτουργούσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι πρώτα απ' όλα τον αστυνομικό διευθυντή και τον διευθυντή της πυροσβεστικής, οι οποίοι ήταν επικεφαλής για το ΜΑΤΙ, τους αξιοποίησε την άλλη μέρα σε κυβερνητικές θέσεις. Ένα δεδομένο. Και το δεύτερο είναι ότι επί την πενταετία ΣΥΡΙΖΑ 15-19, τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης επί ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε περίπου 220.000 στρέμματα καμένα. Ήδη μόνο για το 2026 μετράμε 400.000 στρέμματα.
2: Πάντως, ακραίες συνθήκες υπήρχαν και τώρα, κύριε Μπουλέκο, γιατί ακούσαμε τους ειδικούς να κάνουν λόγο για ανέμους ταχύτητας 150 χιλιόμετρων την ώρα, έτσι. Και τώρα ήταν ακραίες οι συνθήκες.
4: Ότι εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουμε πολιτική πάνω σε καμένα σπίτια, σε καμένες αγροτικές εκτάσεις. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα σοβαρό πολιτικό διάλογο στην ελληνική κοινωνία για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε πρώτα απ' όλα το περιαστικό δάσος.
2: Ναι. Άρα, για να καταλήξουμε, οι προτάσεις οι δικές σας ποιες είναι? Ποιες καταθέτετε ως στο δημόσιο διάλογο?
4: Οι προτάσεις δικές μας είναι πρώτα απ' όλα ότι χρειάζεται την κάλυψη των 6.500 κενών οργανικών θέσεων στην πυροσβεστική, την επαναδημιουργία της δασοπυρόσβεσης για να υπάρχει εκπαίδευση πάνω στη δασοπυρόσβεση. Και το τελευταίο είναι ότι πρέπει να στηριχθούν πραγματικά οι δασικές υπηρεσίες, τα δασαρχεία, τα οποία έχουν την αρμοδιότητα και τη γνώση για τον τρόπο που συμπεριφέρεται ένα δάσος. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να λέμε ότι εμείς λειτουργούμε σε μια διαδικασία την οποία χωρίς το δημόσιο, χωρίς τη δημόσια παρέμβαση, χωρίς τους ανθρώπους της γνώσης, να μπορούμε να παρέμβουμε σε ένα δάσος. Εμείς είμαστε η πολιτική δύναμη η οποία καταθέτει με σοβαρότητα και ερχόμαστε με σοβαρότητα σε αυτό το διάλογο και να λέμε ότι, και επειδή αύριο θα υπάρξει και κλιμάκι το οποίο θα επισκεφτεί και τους δύο δήμους της Δυτικής Αττικής, οι οποίοι πέσαν τεράστιες πληγές και θα γίνει από το σύνολο της συλλογικής ηγεσίας του κόμματος, σας λέω ότι θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Εμείς επιδιώκουμε άμεσα την αποκατάσταση, την πλήρη οικονομική αποκατάσταση των ζημιών. Ξέρετε γιατί? Γιατί ακόμα οι φωτιές του 24, οι άνθρωποι που πέσαν ζημιές του 24, λεφτά, χρήματα δεν έχουν πάρει. Από τις περσινές φωτιές της Κερατέας και του Λαβρίου, οι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τα σπίτια τους, χρήματα δεν έχουν πάρει. Από τις φωτιές του 21, οι άνθρωποι έχουν πάρει το 30% των χρημάτων που δικαιούνται. Άρα εμείς ζητάμε άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Άμεση αποκατάσταση. Και ξέρετε κάτι που πρέπει να δώσουμε σοβαρή βάση? Γιατί επισκέφθηκε την Αιγαλία προχθές, που χάθηκαν χιλιάδες στρέμματα από ελαιόδεντρα. Το ίδιο έγινε και στη Φωκίδα.
2: Ναι.
4: Για μία ελιά που καίγεται, η αναπλήρωσή της είναι στα 10 χρόνια. Άρα εμείς χρειάζεται ένα σοβαρό πολιτικό διάλογο, μια σοβαρή στήριξη, γιατί ακόμα τη Νέα Δημοκρατία να μας λέει για τα καθάριστα χωράφια. Ξέρετε κάτι, ο νόμος προβλέπει ότι η υποχρέωση είναι για τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός οικισμού. Το ξέρετε ότι έχουμε 324 οικισμούς οι οποίοι δεν έχουν όρια τουλάχιστον στο λεκανοπεδιωτικής. Άρα με πού φτάνει η υποχρεωτικότητα καθαρισμού?
2: Εντάξει,
4: και πού έρχεται η κρατική παρέμβαση?
2: Εδώ είναι η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων, η οποία πάντα δημιουργεί προβλήματα και δεν είναι
4: κράτος.
2: Ένα μόνο τωρινό φαινόμενο. Κύριε Μπουλέκο, και να κλείσουμε με αυτό, παρακαλώ.
4: Τι λέμε εμείς ως δύναμη η οποία αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και με σαφές πολιτικό μήνυμα απέναντι στην ελληνική κοινωνία, λέμε ότι χρειάζεται ένα συντονιστικό κέντρο, χρειάζεται εξοπλισμός, χρειάζεται η πυροσβεστική να είναι παρόν, ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών και πάνω απ' όλα να αρχίσουν να υπάρχει η ενοποίηση της ενιαίας στρατηγικής απέναντι σε τέτοιου είδους κυριακά φαινόμενα. Και σας το λέω πολύ συγκεκριμένα, και επειδή υπάρχουν και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι βγαίνουν στο δημόσιο και λένε για τα καθάριστα ακίνητα, τα οποία γνωρίζω πολύ καλά ότι ακόμα και οι ίδιοι ακίνητα που έχουν στην Ανατολική Αττική τα έχουν οι ίδια καθάριστα, λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει και το Υπουργείο Περιβάλλοντος να τρέξει γρήγορα τις οριοθετήσεις των οικισμών και ειδικότερα και την οριοθέτηση, γιατί δεν έχουμε ούτε οριοθετημένα περιαστικά δάση.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπουλάκο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Μπουλάκος, γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ, γενικός διευθυντής της Αυγής και του ραδιοσταθμού στο Κόκκινο. Επίσκεψη στην ΑΔΕ που παρουσιάστηκε η ψηφιακή πλατφόρμα My Agro που τέθηκε σε λειτουργία, πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε σε χρόνιες παθογένειες που πλέον αντιμετωπίζονται προς όφελος, όπως είπε, των Ελλήνων παραγωγών με την καταβολή αγροτικών και κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Για να τον ακούσουμε.
5: Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών κτηνοτροφικών επιδοτήσεων. Μια πλατφόρμα η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας, με μια πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα για τον πρωτογενή μας τομέα. Για όλες τις αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί έως την 31 Οκτωβρίου. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν. Πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
2: Ακολούθησε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την βιομηχανία, η οποία φαίνεται ότι περνά στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού, με τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
6: Για εμάς η ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης αποτελεί μια στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο παραγωγική, ανταγωνιστική και ανθεκτική ελληνική οικονομία. Μαζί με την κατοχυρωμένη πια δημοσιονομική σταθερότητα και την αξιοπιστία της χώρας αποτελούν βασικούς παράγοντες για να διατηρηθεί η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, να διαχέεται παντού και να αφορά τελικά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Άλλωστε, το ξέρετε ότι η βιομηχανία βρίσκεται ξανά, ευτυχώς θα έλεγα, στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής και σε ένα περιβάλλον αβέβαιων γεωπολιτικών ανατροπών, ενεργειακής αβεβαιότητας, έντονου διεθνούς ανταγωνισμού. Η παραγωγική βάση καθορίζει τελικά και την οικονομική ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και τελικά την ισχύ κάθε χώρας. Η Ελλάδα, και πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας, έχει αντιμετωπίσει αυτήν την σημαντική μετατόπιση που γίνεται σε ευρωπαϊκό πεδίο με τη σοβαρότητα που απαιτείται. Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις και αποφάσεις που αφορούν κρίσιμα ζητήματα, την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια, τις επενδύσεις, τις κρίσιμες αλυσίδες αξίας.
2: Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε σήμερα τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα My Agro για τη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων. Βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της ΑΔΑΕ με το ίδιο να δηλώνει ότι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων δικαιώνεται στην πράξη. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η υποκαταβολή των αγροτικών ενισχύσεων για όσες αιτήσεις καταβληθούν ως τις 15 Σεπτεμβρίου, να καταβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν ως τις 30 Νοεμβρίου. Υποστήριξε ταυτόχρονα ο κ. Μητσοτάκης ότι η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΑΕ ήταν μια δύσκολη αναγκαία επιλογή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες τρευλώσεις στη διαχείριση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, και αναφέρθηκε ουσιαστικά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η χώρα δεν μπορεί άλλο να είναι εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, είπε χαρακτηριστικά, και ανέφερε ότι οι πρόσφατες πληρωμές αποδεικνύουν ότι οι έντιμοι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν πλέον περισσότερα χρήματα, καθώς περιορίζονται οι καταβολές στους μη δικαιούχους. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε συγκεκριμένη πλατφόρμα μια δυνατότητα που αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία και την απλούστευση της διαδικασίας των αιτήσεων, και είπε ότι το νέο σύστημα διαλειτουργεί με το ελληνικό κτηματολόγιο και τις φορολογικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας και τους παραγωγούς να κάνουν τις αιτήσεις του. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ταυτόχρονα ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί και η νέα κοινή αγροτική πολιτική, επισημένοντας ότι ο εξυγχρονισμός του πρωτογενού τομέα θα παραμένει βασική κυβερνητική προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια.
2: Ναι. και στη σύσκεψη που ακολούθησε, βεβαίως ακούσαμε και το ηχητικό νωρίτερα, ανέδειξε τον τομέα της μεταποίησης και τη βιομηχανία σε έναν κεντρικό πυλώνα, όπως είπε, του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία. Βεβαίως, σε όλα αυτά, ειδικά στο ζήτημα της νέας πλατφόρμας, του My Agro, υπήρξε αντίδραση από πλευράς της Χαριλάου Τρικούπη, ότι επιχειρεί να μετατρέψει ένα πρωτοφανές φιάσκο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ, σε πρωθυπουργική φιέστα.
7: Ναι, και σε επικοινωνιακή επιτυχία σημειώνει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη. Σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει τη σημερινή παρουσίαση μνημείων κυβερνητικού θράσους, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να εμφανίσει την συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ως μια διαδικασία που λύνει το πρόβλημα, ενώ θα έπρεπε να έχει τεθεί σε λειτουργία εδώ και πολλούς μήνες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Επισημαίνει ότι οι παραγωγοί ανέμεναν την έναρξη υποβολής των αιτήσεών τους από την άνοιξη, υπήρξαν διαδοχικές καθυστερήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και τελικά στις αρχές Αυγούστου προχώρησε η διαδικασία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους κτηνοτρόφους που πλέον πρέπει να κάνουν τις αιτήσεις τους σε πολύ ασφιχτικά χρονικά πλαίσια. Και εξέφρασε παράλληλα αμφιβολίες για το κατά πόσο θα τηρηθεί και το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όταν καθυστερεί το κράτος, διοργανώνονται φιέστες. Όταν καθυστερεί ο αγρότης, επιβάλλονται ποινές. Ήταν η χαρακτηριστική αναφορά της Χαριλάου Τρικούπη. Και κλείνοντας, είπε ότι η περίοδος διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις κυβερνητικές φιέστες, δεν θα καταγραφεί ως εκείνη κατά την οποία εκδηλώθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και κατασπατάλης δημοσίου χρήματος σε βάρος του αγροτικού κόσμου.
2: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Νέα δυναμική προσδίδει είσοδος του γαλλικού ομίλου Meridia Mos, πλειοψηφικός μέτοχος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Να δούμε με τη βοήθεια του Χρήστου Καπούτσι τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη και σε επίπεδο γεωπολιτικών δεδομένων. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, το λεγόμενο και Great Sea Interconnector, δεν είναι ένα ακόμα καλώδιο. Είναι ένα τεστ ισχύως. Είναι το καλώδιο που δοκιμάζει την Ευρώπη. Δεν κρίνεται μόνο αν η Κύπρος θα πάψει να είναι το μοναδικό κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργειακά απομονωμένο. Κρίνεται αν η Ευρώπη μπορεί να υλοποιήσει ένα στρατηγικό έργο μέσα σε μια περιοχή όπου η γεωπολιτική γράφεται με πολεμικά πλοία και όχι μόνο με επενδυτικά συμβόλαια. Η γαλλική επενδυτική εταιρεία, η Meridiam, ανέλαβε το ρόλο του βασικού επενδυτή, ενώ η γαλλική Nexans, που είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες υποβρυχίων καλωδίων παγκοσμίως, αυτές θα αναλάβουν το τεχνικό σκέλος του έργου. Η συμμετοχή των δύο γαλλικών εταιρείων ασφαλώς και δίνουν οικονομική αξιοπιστία, τεχνογνωσία και ισχυρό ευρωπαϊκό αποτύπωμα. Όμως, το μεγάλο ερώτημα δεν είναι ποιος θα χρηματοδοτήσει το έργο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποιος θα το προστατεύσει. Οι βυθομετρικές έρευνες και η υπόντιση καλωδίου θα πραγματοποιηθούν σε μια θαλάσσια περιοχή όπου η Τουρκία αμφισβητεί εμπράκτως κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το είδαμε στην Κάσο, το είδαμε στην Κρήτη. Η Άγκυρα δεν περιορίζεται σε ανακοινώσεις. Χρησιμοποιεί το πολεμικό ναυτικό ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Στέλνει πολεμικά πλοία και εμποδίζουν την πόντιση καλωδίων. Εδώ λοιπόν τελειώνει η γεωοικονομία και αρχίζει η γεωστρατηγική.
2: Ναι, και τίθεται το ερώτημα αν αυτό θα επαναληφθεί παρά το γεγονός ότι υπάρχει ο παράγων και η δυναμική... η ενίσχυση, εν πάση περιπτώσει, του project αυτού με την γαλλική παρουσία ενισχυμένη.
8: Ακριβώς, γιατί το υποθαλάσσιο μάλλον καλώδιο δεν είναι εξής μια ουδέτερη ενεργειακή υποδομή. Είναι ευρωπαϊκή υποδομή που στηρίζεται από κορυφαία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γαλλία. Και όταν μια ευρωπαϊκή υποδομή απειλείται, δεν δοκιμάζεται μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος. Δοκιμάζεται η αξιοπιστία της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τη σαφή πολιτική στήριξη που παρέχουν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που αναγνωρίζουν και δηλώνουν ότι πρόκειται για έργο τεράστιας γεωστρατηγικής και γεωενεργειακής σημασίας. Στην Λευκωσία εξακολουθούν να διατυπώνονται σοβαροί προβληματισμοί σε κυβερνητικό και τεχνοκρατικό επίπεδο. Το πραγματικό ερώτημα όμως δεν είναι τεχνικό. Είναι βαθύτατα πολιτικό και στρατηγικό. Η Τουρκία θα επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις εργασίες ή να αξιώσει από τις γαλλικές εταιρείες να ζητήσουν άδεια για δραστηριότητα σε περιοχές θάλασσες του Αιγαίου που η Τουρκία μονομερώς χαρακτηρίζει ως αμφισβητούμενες, και τότε τι θα γίνει? Θα συνεχιστεί το έργο? Θα υπάρξει έμπρακτη ευρωπαϊκή και γαλλική υποστήριξη? Ή θα αναζητηθεί μια διπλωματική φόρμουλα αποκλιμάκωσης? Και τελικά ποιο θα είναι το αποτύπωμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά και στην αξιοπιστία της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης? Και εκεί τα ερωτήματα, Κατερίνα, εξακολουθούν να είναι περισσότερα από τις απαντήσεις. Γιατί στη γεωπολιτική δεν αρκούν οι υπογραφές. Απαιτείται και η βούληση να τις υπερασπιστείς, πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία η αστάθεια στη διόρυγα του Σουέζ, οι επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα και η διαρκής απειλή διατάραξης στην αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς υπενθυμίζουν την ευαλωτότητα των παγκόσμιων ενεργειακών διαδρόμων, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ αποκτά ακόμα μεγαλύτερη γεωενεργειακή και γεωστρατηγική αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατερίνα.
2: Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω στο μεταξύ τον Κώστα Ράπτη, παραμένοντας στο διεθνή χώρο και τη συμφωνία Ιράν-Ομάν για τις ναυτιλιακές διαδρομές μέσω του στενού του Ορμούς. Κώστα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, και βεβαίως έχουμε πάντοτε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκει τείχο στις προσπάθειές του να διαμορφώσει την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο κατά τις δικές του επιθυμίες. Ο ένικος του Λευκού Οίκου χαρακτήρισε προδοτικά και ποινικό κολάσιμα τα δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, όπως η Washington Post και το CNN, περί ελλείψεων πολεμικού υλικού που κατέστησαν υποχρεωτική στις αρχές της εβδομάδας την υπαναχώρηση για άλλη μια φορά από τις προεδρικές απειλές για πλήγματα στις ιδανικές υποδομές. Τέτοια που, όπως έλεγε ο Τραμπ, έχουμε να δούμε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ανταυτόν, ο Τραμπ βρέθηκε κατά τα δημοσιεύματα να ζητά εξηγήσεις από τον επικεφαλής του Πενταγώνου, Πίτερ Χέγκσεθ, διότι παραπλανήθηκε. Ενώ, θυμίζω, δέχτηκε και την τηλεφωνική παρέμβαση του ισχυρού άνδρα της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, δηλωτική της απροθυμίας των αραβικών μοναρχιών να υποστούν τα ιρανικά αντίμετρα. Αλλά έχουμε ήδη από εχθές την αναγγελία των Ιρανών ότι έχουν καταλήξει με τους γείτονές τους στο Ομάν στην οριοθέτηση των γεωγραφικών συντεταγμένων των θαλάσσιων οδών που διαμορφώνουν στο στενό του Χορμούζ, με τα εισερχόμενα πλοία να ακολουθούν αυτήν που θα βρίσκεται εντός ιρανικής δικαιοδοσίας και τα εξερχόμενα από τον Περσικό Κόλπο αυτήν που θα βρίσκεται εντός της δικαιοδοσίας του Ομάν. Πάντως, πολύ χαρακτηριστικά, η ιρανική πλευρά προειδοποιεί ότι αυτή η οριοθέτηση δεν αρκεί από μόνη της για να καταστήσει ασφαλή τα στενά του Ορμούς, εφόσον παρεμβάλλονται και άλλοι παράγοντες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων.
2: Διευκρινίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι πρόκειται για διμερή συμφωνία και δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε επίπεδο διαπραγματευτικό πάντα.
9: Υπάρχει όμως η αισιοδοξία των Πακιστανών μεσολαβητών ότι η διμερής, όπως σωστά είπε, συμφωνία Ιράν-Ομάν μπορεί να δώσει το έδαφος και για μια επανάληψη των έμεσων διαπραγματεύσεων Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών για τα πιο βαριά θέματα της ατζέντας, που είναι η κατάπαυση του πυρός σε περιφερειακή βάση και βεβαίως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για το τι ακριβώς θα συμβεί με τα τέλη που θέλει με κάποιον τρόπο να επιβάλλει το Ιράν ως περιβαλλοντικά τέλη ή τέλη διαχείρισης και ούτω καθεξής. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτεί ο διεθνής παράγοντας, αλλά πέρα από τα οικονομικά ωφέλη θα πρέπει στην επιμονή των Ιρανών για έλεγχο των στενών του Ορμούς να αξιολογήσουμε περισσότερο την παράμετρο της ασφάλειας, ότι δηλαδή, και γι' αυτό θέλουν να έχουν τον έλεγχο των εισερχόμενων σκαφών, ότι και αυτό υπηρετεί τη φιλοδοξία τους για έναν Περσικό Κόλπο απαλλαγμένο από την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, είναι ένα δίλημα για τον Τραμπ αν θα αποδεχθεί έστω και σιωπηρά μια συμφωνία που δεν έχει υπογραφεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και που θα εξασφαλίζει κάτι που είναι σημαντικό για την Αμερική και όλο το διεθνή παράγοντα, δηλαδή την ελεύθερη ναυσιπλοεία, ή θα αντισταθεί στο γεγονός ότι η συμφωνία αυτή καταγράφει προφανώς πλεονεκτήματα, καταγράφει ωφέλη για την ιρανική πλευρά, τέτοια που δεν υπήρχαν πριν ξεκινήσει όλη αυτή η περιπέτεια
2: στις
9: 28 Φεβρουαρίου. Τώρα, σε άλλες εξελίξεις. Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας έχουν επισημάνει και παρακολουθούν ρωσικές προσπάθειες επηρεασμού των εκλογών που θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο στα κρατήδια της αξονίας Άνχαλτ και του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας καθώς και του Βερολίνου. Βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, τα οποία σημειωτέων είναι σε χαμηλά τριψήφια επίπεδα προς τον αριθμό, επιδιώκουν να δυσφημίσουν πολιτικούς και κόμματα που δεν θεωρούνται φιλικοί προς την Γερμανία, σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις γερμανικές υπηρεσίες. Αυτό όμως συμβαίνει και στην άλλη πλευρά του Ρήνου, διότι 8 μήνες πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές, πολλής λόγος γίνεται για ρωσική ανάμιξη με αποφιλορωσικά δίκτυα που στοχοποιούν υποψηφίους. Ο κεντροδεξιός υποψήφιος Εντουάρ Φιλίπ έγινε στόχος συκοφαντιών για την κατάσταση της υγείας του. Ο ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών Ραφαήλ Γκλεξμάν έγινε στόχος μέχρι τη συζύγου του, της δημοσιογράφου Λεά Σαλαμέ, η οποία κατηγορήθηκε ότι εξαγόρασε την εύνοια των μέσων ενημέρωσης για λογαριασμό του συζύγου της. Ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ έγινε στόχος μέσω πληροφοριών ότι πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόρνιου αντέδρασε, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση παρουσίασε στα τέλη Ιουλίου νομοσχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο για την αυστηροποίηση των ποινών για την διασπορά ψευδών ειδήσεων, ενώ η επικεφαλής των οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ έφτασε μέχρι το σημείο να προτείνει τη διακοπή της λειτουργίας στη Γαλλία δικτύων όπως το ΕΚΣ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων.
2: Μάλιστα. Και να κλείσουμε με την τελετή μνήμη στην Χειροσύμα, Κώστα.
9: Γιατί είναι σήμερα η 81η επέτειος από τη ρήψη της αμερικανικής ατομικής βόμβας στην Ιαπωνική πόλη, με το δήμαρχό της να επικρίνει τις μεγάλες δυνάμεις για τη συνέχιση των πολέμων και να τις καλεί να πάψουν να δικαιολογούν την κατοχή πυρηνικών όπλων ως μέσο αποτροπής. Περίπου 50.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι από σχεδόν 120 χώρες, έλαβαν μέρος στην τελετή στις 8:15 το πρωί, την ώρα που έπεσε η ατομική βόμβα στην Χειροσύμα, οπότε τηρήθηκε ένας τους σιγή και ήχησε η καμπάνα της ειρήνης. Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Ανά Τακαΐτσι, που παρέστη για πρώτη φορά με την ιδιότητα του επικεφαλής της κυβέρνησης στην τελετή, δήλωσε ότι θα ακολουθήσει μια ρεαλιστική προσέγγιση για την επίτευξη ενός κόσμου στον οποίο τα πυρηνικά δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ. Ωστόσο, είναι πάρα πολλές οι επικρίσεις για την πολιτική επανεξοπλισμού που ακολουθεί η κυβέρνηση της Ιαπωνίας.
2: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Επιστροφή στα δικά μας τώρα. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή της στον εμπρισμό της Μαρφίν. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για την 46χρονη γνωστή με την ξανθή πλεξούδα που φέρεται να συμμετείχε στην πεντάδα των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πήγε μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να μεταφέρει την κατηγορούμενη σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται, όπως πληροφορούμαστε, να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Σημειώνεται ότι η 46χρονη είναι μία από τις δύο γυναίκες που συμπεριλαμβανόταν στην ομάδα επίθεση στη Μαρφίν. Ήταν το νούμερο 7 από τις 12 που φαίνεται ότι επιτίθεται στην τράπεζα, ενώ σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας, φώναζε στους συνεργούς της, κάψτε τους. Η 46χρονη μαζί με τους υπόλοιπους, άλλους δύο οι οποίοι έχουν συλληφθεί, το νούμερο 8 και νούμερο 10, αναγνωρισμένοι ως ψηλός και εναερίτης, πρόκειται να αντιμετωπίσει τον εισαγγελέα και τις κατηγορίες πρόκειται να σε απαγγείλει εναντίον της, ενώ στα ίχνη της έφτασαν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με την έκθεση ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, από ταυτοποίηση βιομετρικών χαρακτηριστικών. Για τα χαρακτηριστικά της 46χρονης η επάρκειά τους είναι μέτρια, αλλά για τα αντικείμενα που φέρεται να έχει στις φωτογραφίες είναι ακαλή. Καπέλα, γυαλιά, παπούτσια που φορούν στις διακοπές οι τρεις ήδη συλληφθέντες, οι οποίοι φαίνεται ότι έκαναν παρέα. Από το 2008 μέχρι το 2010 εμφανίζουν μοναδικά επίκτητα χαρακτηριστικά και συσχετίζονται άρρηκτα με αυτά που φορούν οι δράστες της επίθεσης στη Μαρφίν. Εκτός όμως από τις φωτογραφίες των διακοπών, φαίνεται ότι από την περίοδο 2008 μέχρι και 2012 η αστυνομία διαθέτει πλούσιο φωτογραφικό υλικό που αναδεικνύει τις φιλίες και επαφές των κατηγορουμένων και υπόπτων κατά τη διάρκεια διακοπών, συναντήσεων και γευμάτων που είχαν μεταξύ τους.
2: Νεκτάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Ένα συνήθιστο για την εποχή κύμα γρίπης καταγράφεται στη χώρα μας, με τους ειδικούς να αποδίδουν τη διασπορά στον έντονο συγχρονισμό των νέων κατά τις καλοκαιρινές διακοπές. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΗ, το κύμα αφορά κυρίως γρίπη τύπου Α, ενώ μόνο στην Ήω έχουν χορηγηθεί περίπου 300 αντιοιϊκά φάρμακα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η ιατρική μας συντακτρία Έλενα Μπρέγιανη.
11: Ένα ήπιο κύμα γρίπης καταγράφεται στη χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες. Παρότι διανύουμε μία περίοδο που οι ιοί της γρίπης έχουν χαμηλή κυκλοφορία, οι συνθήκες έντονου συγχρονισμού στις διακοπές δημιουργούν μικρές αλυσίδες μετάδοσης με βασικούς κρίκους στους νέους κατά την επιστροφή τους από δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, το φαινόμενο αφορά κυρίως τη γρίπη τύπου Α, η οποία εκτιμάται ότι εισήλθε στη χώρα μέσω ταξιδιωτών από το νότιο ημισφαίριο, όπου αυτή την περίοδο η γρίπη βρίσκεται σε πλήρη έξαρση. Νησιά όπως η Ήος, η Πάρος, η Τίνος και η Σέριφος, που κάθε χρόνο συγκεντρώνουν χιλιάδες νέους μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις και το τέλος της εξεταστικής στα πανεπιστήμια, φαίνεται πως αποτελούν εστίες μετάδοσης αναπνευστικών ιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στην Ήο έχουν συνταγογραφηθεί περίπου 300 αντιοιϊκά φάρμακα τις τελευταίες εβδομάδες. Την ίδια εικόνα μεταφέρουν και οι παιδίατροι. Πολλοί μαθητές και φοιτητές εμφανίζουν υψηλό πυρετό, βήχα, πονό, όλεμο, μυαλγίες και έντονη καταβολή, ενώ κατά τη διάρκεια των διακοπών τους είτε αμέσως μετά την επιστροφή στο σπίτι μεταδίδουν τον ιό σε φίλους ή στα μέλη της οικογένειάς τους. Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος εξελίσσεται ήπια. Ωστόσο προειδοποιούν πως η γρίπη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή καλοκαιρινή ίωση. Η έλλειψη ξεκούρασης, η έκθεση στον ήλιο, η κατανάλωση αλκοόλ και η άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο επιπλοκών όπως πνευμονία ή δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις. Οι γιατροί συστήνουν σε όσους εμφανίσουν συμπτώματα να επικοινωνούν άμεσα με τον γιατρό τους, να παραμένουν στο σπίτι μέχρι να αναρρώσουν πλήρως και να αποφεύγουν την επαφή με ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η διασπορά του ιού και προστατεύονται όσοι κινδυνεύουν περισσότερο.
2: Αθηνοκεντρικά συνεχίζουμε τώρα. Ναι, επιχείρηση σκούπα για παράνομα τραπεζοκαθίσματα πραγματοποίησε σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας η Δημοτική Αστυνομία. Συνολικά απομακρύνθηκαν 240 αντικείμενα, μεταξύ αυτών και καναπέδες από δημόσιους κοινόχρηστους χώρους. Πάμε στη Μάγδα Μπουλούκου, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάγδα.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι απομακρύνθηκαν τουλάχιστον 240 αντικείμενα που εμπόδιζαν την ελεύθερη διέλευση των πεζών και των ατόμων με αναπηρία σε διάφορα κεντρικά σημεία, περάσματα και εμπορικούς δρόμους της πόλης. Ειδικότερα σε 13 επιχειρήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν από τις 23 Ιουνίου έως τις 28 Ιουλίου στην πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη Δημοτική Κοινότητα, απομακρύνθηκαν από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και από εμπορικές επιχειρήσεις 155 καρέκλες, 55 τραπέζια, 4 καναπέδες, σκαμπό και ειδισκίασης, καθώς και πλήθος εξοπλισμού προβολής εμπορευμάτων όπως στάντ, κούκλες βιτρίνας, ραφιέρες, πάγκοι που βρίσκονταν παρανόμως στο δημόσιο χώρο. Οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση, διαβεβαίωσε η Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημόσιων Κοινόχρηστων Χώρων Ελένη Ζοντήρου, σημειώνοντας ότι είναι ζήτημα σεβασμού προς τους πεζούς και τα εμποδιζόμενα άτομα. Να τονίσουμε, Κατερίνα, ότι η ελεύθερη χρήση του δημόσιου χώρου από τους πολίτες αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, που ήδη έχει ζητήσει νομοθετική ρύθμιση για να αυξηθούν τα χρηματικά πρόστιμα για παράνομη κατάληψη του δημόσιου χώρου. Τελειώνουμε με το κάνω ό,τι θέλω στο δημόσιο χώρο, έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
2: Σε ευχαριστώ, Μάγδα. Συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν σήμερα τον μεγάλο ερμηνευτή Λάκη Χαλκιάη. Η κηδεία του τελέστηκε από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, δημοσία δαπάνη. Η Μαρία Βασιλοπούλου στην τηλεφωνική γραμμή. Μαρία, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
12: Καλώς σε μεσημέρι, με ένα δυνατό χειροκρότημα υπό τους ήχους του κλαρίνου και της υπηρώτικης μουσικής, πλήθος κόσμου συνόδευσε τον σπουδαίο Λάκη Χαλκιά, έναν από τους σημαντικότερους της μουσικής μας παράδοσης, στην τελευταία του κατοικία. Η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί στο πρώτο κημητήριο και η οικογένειά του, φίλοι, συνεργάτες, ο απλός κόσμος, τον αποχαιρέτησαν με ένα λουλούδι και μια υπόκληση, ενώ στις 12 τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, το στέλεχος του ΚΚΕ και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης Αθήνας, ο Νίκος Σοφιανός, αλλά και ο συνθέτης Χρήστος Λεοντής, ο Μπάμπης Τσέρτος, ο Μανώλης Καραντίνης, η Ελένη Ροδά και βεβαίως πολλοί μουσικοί που συνεργάστηκαν μαζί του στις δεκάδες συναυλίες της καριέρας του. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας τον επικίδιο λόγο ανέφερε: «Στο πρόσωπο όσο αποχαιρετάμε έναν σπουδαίο μουσικό ερμηνευτή αλλά και έναν αυθεντικό πνευματικό άνθρωπο, έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη. Υπηρέτησες με συνέπεια την ελληνική παράδοση», είπε ο Δημήτρης Κουτσούμπας και πρόσθεσε: «Η κληρονομιά σου είναι ένας μουσικός θησαυρός. Στάθηκες επάξια δίπλα σε κορυφαίες μορφές της ελληνικής μουσικής, τον πατέρα σου Τάσο Χαλκιά, τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Στέλιο Καζατζίδη, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, τη Σωτηρία Μπέλου». Να πούμε, Κατερίνα, κλείνοντας, πως ο Λάκης Χαλκιάς με τη δωρική και κρυστάλλινη φωνή του, το σεβασμό στην παράδοση και το ήθος με το οποίο πορεύθηκε στη ζωή του, αφήνει σπουδαία παρακαταθήκη στη μουσική της χώρας μας και στις νεότερες γενιές.
2: Καλό το ταξίδι, συλληπιτήρια στους οικείους του. Και εμείς τώρα πάμε στον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, σε ακούμε.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κύριε και κύριοι. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τη σκητάλη των αγωνιστικών υποχρεώσεων απόψε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς στις 9 παρατέταρτο, σε ευθύνη μετάδοση από την τηλεόραση του Open, υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας την Anderlecht στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League Θεσσαλονικής. Φιλοδοξούν να κάνουν το πρώτο βήμα για να περάσουν στα play-off της διοργάνωσης. Κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Αντρίγια Ζήπεβιτς, ο οποίος αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Στο μεταξύ, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη του Διεθνούς Ακραίου Αμυντικού. Για το Conference League, χθες βράδυ, ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την βουλγαρική ΤΣΕΚΑ 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Οι πράσινοι, οι οποίοι δεν είχαν καλή απόδοση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, η ρεβάνς στις 11 Αυγούστου στην Σόφια. Στην ΑΕΚ, η Ένωση ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 24χρονου Ούγγρου Χαφ Μίλαν Βιτάλης για 4 χρόνια, ενώ ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την River Plate για την απόκτηση του 28χρονου Αργεντινού αριστερού μπακ Ματίας Βίνια.
2: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Λίγο πριν κλείσουμε σύνδεση, όπως κάθε μέρα, με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Αθηνά Ζορμπά, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
14: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 210-80-14.000. Αυξημένη κίνηση την ώρα αυτή στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια ως τη Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Πλατεία Καραϊσκάκη και όλους τους γυροδρόμους. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο και στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνείο στο Σκαραμαγκά. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3, η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακροασή. Ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σαλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ειρήνη Αρκουμάνιου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανό. Οριοθετήθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη μεγάλη χώρα Αγρινίου. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αργιοχώρη στην Καλαμάτα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως άναδο σωτήων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντί Νερό αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Η επόμενη μέρα δεν ξεκινά σήμερα, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο, προετοιμάζοντας τις πρώτες παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάτος. Όπως είπε στο Air News, η αποσημείωση για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα που δεν ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατεδάφης των κτιρίων θα το αναλάβει η πολιτεία. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν στο 70% εξοπλισμός και τα μηχανήματα. Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης με αιχμή της επενδύσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τη βιομηχανική ανάπτυξη στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού έως τις εκλογές του 2027, μιλώντας για ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Από την πλευρά του, Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε 7 προτεραιότητες για την επόμενη μέρα της παραγωγικής οικονομίας. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕΟ που έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας MyAgro. Μιλώντας για τη νέα κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρόνοπε και πέ στην ΑΔΕ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως στις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως στις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως στις 30 Νοεμβρίου. Έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Παθολογικά αίτια δείχνει, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για τον θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίον κρατούσε σε καταψύκτιο 55χρονος γιος του, ο οποίος οδηγείται αύριο στον ανακριτή. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ανεμιβόρη 4 με 5, μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λεάνη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
4: Αθήνα 1984.

0: Σπάει πια το Αταμάν, ρε.
1: Ποιο σπάει?
0: Τα είδες αυτά.
1: Σπάει πια το Αταμάν.
0: Ο Αταμάν σπάει πιάτα, ρε. Και του σπάσαν και πιάτο στο κεφάλι. Και τραγουδούσε και άλλα.
1: Διακοπές στη Σίμη.
0: Στη Σίμη, ναι. Εδώ είναι ο Αταμάν. Τι νομίζατε? Ότι έτσι εύκολα θα φύγουμε.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς.
0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Σήμερα και ολοκληρώσαμε. Μετά φεύγουμε διακοπές και θα τα πούμε σε δύο εβδομάδες. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Το ραδιόφωνο της πόλης, πλοίον τραγάρε με τρένο. Μέρος, το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία, τελευταία εκπομπή πριν φύγουμε διακοπές, θα μπορούσε να λείψει ο ποιητής, ο Βανζέλ Δημακό. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Σήμερα, πριν φύγουμε, είχαμε προγραμματίσει, λέμε, να παίξουμε κάποια ηχητικά τα οποία το τελευταίο διάστημα θέλαμε να τα παίξουμε, δεν αποτελούσαν κομμάτι μιας ενότητας, τα είχαμε ξεχωρίσει.
1: Ναι.
0: Από μόνο τους έχουν τεράστια αξία και σημασία. Αποφασίσαμε τελευταία μέρα να τα βάλουμε σε μια σειρά και να σας τα παρουσιάσουμε, να σας χαιρετήσουμε με αυτά τα οποία θεωρούμε ότι είναι πάρα πάρα πάρα πολύ σημαντικά, αλλά είπαμε δεν ανήκαν σε καμία ενότητα, ήταν να το ονομάσουμε ηχητικά ανάδελφα.
1: Ανάδελφα.
0: Και επειδή και εμείς είμαστε λίγο ανάδελφοι, αποφασίσαμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα συμπληρώσουμε βέβαια αυτά που σας χρωστάμε από χθες και σιγά σιγά θα πορευθούμε χαιρετώντας σας από κοντά και από μακριά, σταυρωτά και μη.
2: Είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή.
0: Αυτά λέγαμε κάποτε.
1: Ασυγχώρητοι.
0: Ασυγχώρητοι. Θα είμαστε ασυγχώρητοι αν δεν προλάβουμε το θέμα των πυρκαγιών, πράγματα που ξέρουμε και τα γνωρίσαμε. Λοιπόν, συγχωρεμένοι να είμαστε. Στα ίδιο έργο θεατές. Πάμε παρακάτω, πάμε να γλεντήσουμε. Ρίξε νότες, Βάγκο,

0: Με κλάς. Μπήκαμε. Με κλάς θα συνεχίσουμε για κανέναν λόγο, γιατί ως εισαγωγικό παίξαμε το ηχητικό αυτό με τον πρόεδρο, με τον πρόεδρό μας που όταν ήταν
1: πρωθυπουργό. Τώρα, πρωθυπουργό μας.
0: Τον πρόεδρό μας. Πρόεδρος κυβέρνησης, ρε άδελφε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πρόεδρος κυβέρνησης, πρόεδρος των προέδρων, όλων των προέδρων πρόεδρος. Δηλαδή τι άλλο, ας πούμε. Και αυτό αμφισβητούμε. Δηλαδή εκεί φτάσαμε.
1: Ναι, αλλά έτσι πώς το λες, σαν να μην
0: σήμερα
1: είναι πρωθυπουργός.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για το ΕΣΥ. Πήγε ο άλλος, ο αδιευκρίνητος στη Λαμία.
1: Με τα γυαλιά.
0: Με τα γυαλιά. Και
1: πάλι.
0: Είπε ότι σας κάνω χατήρι που δεν σας γράφω.
1: Σας γράφω, προσέξτε, λέει.
0: Α, είπε.
1: Είπε, σας γράφω. Σας γράφω, λέει.
0: Αυτή
1: δεν ξέρω να το
0: λειτουργεί το Μασίνι. Το Μασίνι, ναι. Που λέει και η κόρη μου. Το Μασίνι λειτουργεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μας παρουσίασε ένα ασθενοφόρο. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο 26 και είναι επίτευγμα το ότι παρουσιάζουμε σύγχρονο ασθενοφόρο. Για να καταλάβετε πόσο έχει απογειωθεί το ΕΣΥ. Κάτω από άλλες ιστορίες δεν θα πατούσε. Εδώ έχουμε φτάσει, εδώ έχουμε καταντήσει. Για την κατάντια, όλοι φταίμε. Καιρός να τη διασκεδάσουμε. Λοιπόν, μετά τον πρόεδρο, ο οποίος μας έλεγε όταν ήταν αντιπολίτευση και παρέμενε για μας και στις καρδιές μας πρόεδρος, ότι θα είμαστε ασυγχώρητοι αν δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που περιμένουμε, και από πίσω είχε και βύση, αυτός που περιμένω και τα λοιπά, σε μεγάλες φιέστες, γίνομαι, τώρα δεν τα έχουμε καταφέρει, και αυτό σας ζητάμε άλλα 3, 4, 5, 6, 7 χρονάκια, μπας και τα καταφέρουμε και φύγουμε ως καταφερτζίδες. Μετά τον πρόεδρο θα ακούσουμε τον αντιπρόεδρο. Τον αντιπρόεδρο πάντα εμείς τον ακούμε με προσοχή και κοιτάζουμε να τον ερμηνεύσουμε, γιατί στο πρώτο άκουσμα κάθε ρίσης του πρόεδρου, ναι, ενδεχομένως να υπάρχουν και κενά. Και να κρύβονται και κρυφά νοήματα.
1: Νοήματα,
0: οπότε προσπαθούμε. Τι λογική κάνει αυτό, η λογική να ακούσουμε τον αντιπρόεδρο. Ρίξε ποιητή τον ποιητή.
2: Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω. Η ΔΕΗ από το συνολικό πακέτο που πληρώνει κάθε καταναλωτής, στο τέλος όταν έρχεται ο λογαριασμός, θα εισπράξει παραπάνω λεφτά στην προσπάθεια να τη στηρίξουμε, διότι είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Αλλά την ίδια στιγμή αυτή η αναπροσαρμογή προς τα πάνω στα τιμολόγια της ΔΕΗ θα ισοσταθμιστεί, θα εξισορροπηθεί με δύο μειώσεις. Μία μείωση που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση για τον φόρο προστιθέμενης αξίας, για το ΦΠΑ στο ρεύμα, και από άλλη μια μείωση που θα κάνουμε εμείς στο λεγόμενο ΕΤΜΕΑΡ, που είναι αυτά που πληρώνουν οι καταναλωτές
3: για τις ανανεώσιμες
2: πηγές ενέργειας.
0: Εντάξει, δεν τα είδατε αυτά, δεν τα είδατε πουθενά, δεν τα είδατε ούτε και στο, στο τιμολόγιο, όπως λένε, στο λογαριασμό, δεν τα είδατε ούτε και στην τσέπη σας. Αλλά εδώ είναι και το μυστήριο, θα πρέπει να αρχίσετε να ψάχνετε. Έτσι. Γιατί αυτό θέλει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, να βάζει μυστήρια και από εκεί και πέρα να μένει το μυαλό σας αδράνε.
1: Ναι, αρχικά η ΔΕΗ θα εισπράξει παραπάνω, αλλά εσείς δεν θα πληρώσετε παραπάνω.
0: Όχι.
1: Αυτό μας είπε.
0: Δεν θα πληρώσετε παραπάνω, θα πληρώσετε πολύ παραπάνω. Εμείς σας είχαμε πει ότι θα πληρώσετε παραπάνω. Δεν σας είχαμε πει ότι θα τη φάτε την κατραμπακιά. Δεν σας έχει ρίξει καρατιά ο Μπρουσλί. Okay. Αυτό είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε τη διαφορά του παραπάνω από το πολύ παραπάνω.
1: Και η ισοστάθμιση αυτή θα γίνει μέσω της μείωσης του ΦΠΑ που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν προηγούμενος.
1: Η προηγούμενη.
0: Ναι. Για να έρθουμε εμείς με άνεση να μπορέσουμε να τον αυξήσουμε.
1: Να δώσουμε
0: και να ισοσταθμιστεί με τη μείωση που είχε κάνει.
1: Και να πάρει.
0: Άρα,
1: και η ΔΕΗ παραπάνω.
0: Έδωσα πείρα, ισοπαλία.
1: Και η ΔΕΗ βγαίνει κερδισμένη.
0: Ναι, γιατί η ΔΕΗ είχε τα μαύρα της στα χάλια.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήταν κακομοίρα η ΔΕΗ, την οποία θα έπρεπε να τη βοηθήσουμε, και φυσικά ποιος θα τη βοηθούσε, όχι ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης τη βοήθησε. Πήγε και διόρισε καμιά τριανταριά Golden Boys, οι οποίοι παίρνανε του σκασμού τα λεφτά κάθε μήνα. Τι άλλη

0: βοήθεια να κάνει. Από εκεί και πέρα πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς. Ανάβετε λίγο το ρεύμα, κοιτάτε από απόσταση την, το λογαριασμό. Ναι. Όσοι έχετε από προσβιοποία, κολλήστε τον στη μούρη.
1: Νυχτερινό να δουλεύετε.
0: Νυχτερινό να δουλεύετε και καμιά τρίτη δουλειά νυχτερινή. Και από εκεί και πέρα όλοι θα τα καταφέρουμε. Όλοι θα τα καταφέρουμε. Συμμετοχική είναι η δημοκρατία και γι' αυτό και θεωρείται ως το καλύτερο πολίτευμα. Δεν είδαμε μείωση. Βέβαια, δεν είδαμε και αύξηση. Είδαμε μεγάλη αύξηση. Ωραίο. Αλλά. Είδαμε, γιατί το είχαμε προαναγγείλει και αυτό, όπως ότι θα αντιμετωπίσουμε τις πυρκαγιές. Τι είδαμε? Υδροπλάνα στη Φθιώτιδα.
1: Δεν είδαμε.
0: Είδαμε υδροπλάνα στη Φθιώτιδα, δεν. Ναι. Αλλά τα είχαμε προαναγγείλει και αυτά. Ναι, γιατί περιμέναμε ότι θα γινόταν ένα πολύ μεγάλο έργο και θα ενεργοποιούσαμε, θα κάναμε ακόμα πιο δραστήριο το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου.
1: Τραπέζι έργο μου ήρθε κάτι άλλο, ναι. Ναι. Θα το ακούσουμε.
0: Αλλά
1: πιο
0: επειδή αυτός ο Κωνσταντίνος πάντα γιορτάζει μαζί με την Ελένη,
1: ναι.
0: Εκεί κάπου το θέμα μπερδεύτηκε και ούτε τον Άγιο Κωνσταντίνο αναβαθμίσαμε, ούτε φυσικά, γιατί αν δεν μας έδινε ο φίλος και ο κουμπάρος από την Κρήτη την άδεια, σιγά μην βάζαμε υδροπλάνα. Αλλά λέγαμε για καμιά μπαλαφάρα, γιατί ήταν παραμονές εκλογών. Όποιος καταλάβει ποιος είναι ο κουμπάρος και ο φίλος από την Κρήτη, κατάλαβε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι έγινε στη Φθιώτιδα και στον Άγιο Κωνσταντίνο, μεγάλη χάρη του.
2: Θυμάστε τι έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης 3 χρόνια πριν από εδώ, από το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου, για τους χιλιάδες επισκέπτες που θα κατακλείζουν αυτό εδώ το λιμάνι?
3: Η δυνατότητα σε περισσότερους επισκέπτες να φύγουν από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς προορισμούς, είτε στην Εύβοια είτε στις Ποράδες, αλλά δίνει τη δυνατότητα και στον Άγιο Κωνσταντίνο, στην περιφέρεια δηλαδή, συνολικά τη Στερεά και ειδικά στη Φθιώτιδα, να υποδεχθεί και επισκέπτες, καθώς.
2: Θυμάστε για την άλλη εξαγγελία 2 χρόνια πριν, το 2024, για τη δημιουργία σταθμών υδροπλάνων σε Γλύφα, Ράχες, Αρκίτσα, Θεολόγο και Λάριμνα. Εξαγγελίες, μάλιστα, για τις οποίες πρωτοστατούσαν κυβερνητικά στελέχη, λέγοντας ότι τα δρομολόγια θα ξεκινούσαν και άμεσα.
4: Ίσεις και μοναδικές τουριστικές εμπειρίες με υδροπλάνα δρομολογίων ομός Φθιώτιδας, με την απόφαση να προχωρήσει στην απόκτηση 5 νέων υδάτινων πεδίων στους κόλπους του.
2: Έχουμε 2026, ξεκίνησε η τουριστική περίοδος. Το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου παραμένει χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση με τις Ποράδες και, όπως νομίζω βλέπετε καθημερινά, τα υδροπλάνα δεν σκίζουν σε θέατρες Φθιώτιδας. Η κυβέρνηση αποδεικνύεται ανίκανη να διασφαλίσει σημαντικές υποδομές και διασυνδέσεις που θα ενίσχυαν την εξωστρέφεια του νομού μας, θα ενίσχυαν την επισκεψιμότητα και θα στήριζαν κατ' επέκταση και τις τοπικές επιχειρήσεις μας.
5: Γεια σας, θα σας διαβάσω το ποίημα μου «Υδροπλάνο». Δεν θα ήταν μυθικό να κολυμπούσαμε γύρω από ένα υδροπλάνο και να σε γέμιζα αγκαλιές και φιλιά? Είσαι η αεροσυνοδός του πάθους μου και εγώ αένας καληνύχτης. Καληνύχτα γλυκιά μου, έχασες την τελευταία πτήση.
0: Θεωρούμε ότι με ποιητή Ουντράκη κάθε πρόβλημα ξεπερνιέται. Είχε γράψει και για αυτή την περίσταση, όπως ανακαλύψαμε ότι είχε γράψει και για άλλες περιστάσεις. Δηλαδή, ακούγαμε κάποιους υπουργούς και είχε γράψει τον Πούφο.
1: Ναι,
0: είχαμε ακούσει την κυρία Βούλτεψη.
1: Ο Γιώργος ο Καμπαλέρο.
0: Είχαμε τον Γιώργο τον Καμπαλέρο, ο οποίος δεν έπρεπε να κυκλοφορεί το μεσημέρι τώρα που σφίξαν οι ζέστες. Σε όλα έχει πέσει μέσα. Είχε γράψει
1: και υδροπλάνο.
0: Και για το υδροπλάνο. Οι εξαγγελίες είχαν γίνει με την χρονική σειρά που τις ακούσατε, το 23 και το 24. Το 23 είχαμε πει για το λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Πάει και αυτό, μεγάλη χάρη του. Μετά είχαμε πει για τα υδροπλάνα. Και τελικά καταλήξαμε στο Ουντράκη, για να καταπνίξουμε τον πόνο μας. Εξαιρετικά, δεν πάμε.
1: Βέβαια.
0: Πάνε και έρχονται τα πλοία στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πάνε και έρχονται, προσγειώνονται, απογειώνονται από τη Φθιώτιδα τα υδροπλάνα. Ελλάδα 2.0. Εσείς πετάξτε όλα τα προηγούμενα, κρατήστε το 0 και την τελεία για να πάμε παρακάτω. Τώρα πάμε σε άλλη μια τεράστια μορφή του λαϊκού κινήματος.
1: Ποιον?
0: Έλα ρε, Δρυμνιώτης.
1: Α, ναι, νόμιζα αυτό που θα ακούσουμε. Γιατί και λέω εντάξει.
0: Όχι, εντάξει. όχι. Ναι. Λοιπόν.
1: Ναι. Τεράστια. Και γκουρού, όπως θα ακούσουμε και το θα ακούσουμε να τον αποκαλεί ο κύριος Τσούσκες γκουρού. Γκουρού των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να συνδυάσει αυτό τον γκουρού,
6: ναι,
0: για να μπορεί να έχει και τα. Όχι ακριβώς τα προς το ζήν, ναι, γιατί τα έχει εξασφαλισμένα αυτά.
6: Ναι.
0: Ναι, αλλά για να έχει και ένα.
1: Το εξτραδάκι του.
0: Το εξτραδάκι του να ήταν γκουρού μπουγάτσας. Δηλαδή να προταθεί και ως ένα έδεσμα, να έχει και το όνομά του, ρε παιδί μου. Κάθε ο άνθρωπος που θα πηγαίνει το πρωί να παίρνει ένα αξιοπρεπές πρωινό, να παίρνει και ένα γεύμα από αυτόν.
6: Ναι.
0: Και να κάνει άμεση αναφορά σε αυτή την τεράστια μορφή, ας πούμε, του λαϊκού κινήματος, και να λέει ότι χωρίς αυτόν δεν θα είχαμε πάει μπροστά. Δεν θα είχαμε δει το μέλλον. Βέβαια, ο κύριος Δρυμιώτης είναι ο μόνος ο οποίος όχι προβλέπει το μέλλον, γιατί κάποιοι τον θεωρούν ως δημοσκόπο.
6: Ναι.
0: Είναι λάθος.
1: Γκουρού, είπαμε.
0: Είναι γκουρού, είναι προφήτης. Έχει περάσει αυτό που λέγεται.
6: Δημοσκόπος απλώς.
0: Ναι. Παιδί μου.
6: Ναι.
0: Ναι, είναι. Έξι. Κάτι σαν.
1: Η κορυφή του παγόβουνου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι κάτι σαν τους αλχημιστές.
6: Ναι.
0: Περασμένους αιώνες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο. Τον υπέντο γραφείο τύπου του κύριου
1: Αντώνη Σαμαρά.
0: Του Αντώνη Σαμαρά, τον κύριο Νίκο Τσούτσια. Ποια ήταν, σε εκπομπή της Καραμήτρου και του Στρεβάλακη.
6: Ναι, ναι.
0: Στο Open. Να αναφέρεται στον κύριο Δρυμιώτη. Πάμε.
7: Πριν από μία ώρα, στο τηλεοπτικό σταθμό Sky, το αναφέρω για να είμαι εντάξει.
6: Ναι, ναι.
7: Ενεφανίστηκε ένας κύριος ο οποίος αυτοαποκαλείται γκουρού των δημοσκοπήσεων, ο οποίος κάθε φορά που έχουμε εκλογές βγαίνει, βάζει ένα στίχημα. Μια δημοκρατία θα είναι λύση του 35, είχε πει περασμένος, βάζει στίχημα, είχε πάρει 28.
6: Δεν είναι χρόνο βέβαια για να απαντήσει, αλλά πείτε.
7: Ναι, και μετά την επόμενη μέρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί το βγάζουν για να εξηγήσει ως γκουρού το γιατί δεν έγινε αυτό που είχε προβλέψει και είχε βάλει στίχημα. Αυτός λοιπόν ο κύριος πριν από μία ώρα αποκάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά βλάκα.
8: Ορίστε.
6: Ναι, απλώς δεν είναι παρόν.
7: Δεν με ενδιαφέρει αν είναι παρόν, είναι δημόσιος λόγος, ναι, σε τηλεοπτικό σταθμό.
6: Για να απαντήσει.
7: Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να απαντήσει. Ναι. Σε συνέντευξη δε προχθές στην κυρία Τσέκου, σε ένα μπλοκ που έχει η κυρία Μάγδα Τσέκου, χαρακτήρισε τον κύριο Σαμαρά εκφύσεως κακό.
6: Ξέρετε ποιο έχει σημασία, εάν εσύ καταλαβαίνετε το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα σχέδιο αποδόμηση Σαμαρά.
7: Ο κύριος Σαμαράς.
6: Ο
7: κύριος Σαμαράς.
6: Και από ποιον.
7: Όπως και ο Κώστας Καραμαλής στην τελευταία του ομιλία, ο κύριος Σαμαράς σε πολλές ομιλίες έχει προειδοποιήσει ότι είναι λάθος αυτή η στρατηγική. Μια επικοινωνιακή καταιγίδα. Μια επικοινωνιακή καταιγίδα ύβρεων, χειδαιοτήτων, προσωπικών.
6: Υπάρχει σχέδιο.
7: Βεβαίως και υπάρχει, προφανέστατα υπάρχει.
6: Αποδόμησης.
0: Εμείς έχουμε ένσταση.
6: Ναι.
0: Εντάξει, δεν αυτό αποκαλείται. Έχει χρηστεί. Θεωρούμε το όλο των Πανελλήνιων τον έχει χρήσει.
6: Γκουρού.
0: Κάτι πετυχαίνει, κάτι δεν πετυχαίνει. Εντάξει, πάντα αυτά δεν συμβαίνει με τους γκουρού, είπαμε, και με τους προφήτες. Βάζει, λέει, στοίχημα.
6: Ναι.
0: Πριν από κάθε εκλογική αναμέτρηση.
6: Και μετά βγαίνει να πει γιατί δεν βγήκε.
0: Ναι, ένα λεπτό, ρε παιδί μου, βοηθάει και το στοίχημα.
6: Ναι.
0: Ναι.
6: Εννοείται.
0: Εγώ απορώ πως είσαι στοιχηματικές εταιρείες, μεγάλες στοιχηματικές.
6: Ναι,
0: δηλαδή,
6: ναι, ναι. Μια χορηγία, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε και πριν για τα εξτραδάκια.
0: Όχι, ρε φίλε. Δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, πάμε χάρη στις στοιχηματικές πλατφόρμες ο κάθε. Τη χάρπαστος εκπομπή,
6: ναι, ναι, ναι,
0: και να μην έχει ο Δρυμιώτης,
6: ναι.
0: Δηλαδή οι μπεταράδες by Δρυμιώτης ή Δρυμιώτης by μπεταράδες. Να έχει αυτός, ρε παιδί μου, το δύο ώρο του, τη μία ώρα του, δεν ξέρω πόσο δίνουν,
6: ναι, ναι.
0: Και να λέει και να εξηγεί, φυσικά.
6: Εντάξει, τον έχει το χρόνο αυτό, αλλά σπαστά σε πολλά κανάλια.
0: Ναι, τον έχει σε πολλά κανάλια, ναι. Αλλά και στα κανάλια βγαίνουν κάποιοι κακοίδες, κάτι κουνούμαλα, κάτι διάφοροι, και δεν τον αφήνουν να ολοκληρώσει. Απ' την άλλη μεριά, καταλαβαίνετε την ποιότητα του ανδρός, δηλαδή και την αντίληψη.
6: Καλά, το είχαμε
0: και
6: καταλάβει
0: την
6: εδώ και
0: δημοσκοπική,
6: ναι,
0: ευρύτητα,
6: ναι,
0: που, ναι, τον, ναι, χαρακτηρίζει, και ταλέντο. Δεν κατάφερε να βρει κανέναν βλάκα ή εκφύσως κακό,
6: ναι,
0: στην κυβέρνηση.
6: Και βρήκε αυτόν που έφυγε.
0: Και βρήκε αυτόν που έφυγε.
6: Που τον έφυγαν, βασικά.
0: Που τον έφυγαν, ναι, που τον διέγραψαν.
6: Ναι.
0: Τέλος πάντων, θεωρούμε το ότι όταν θα επιστρέψουμε θα έχουμε πολύ περισσότερο Δρυμιώτη. Γιατί θεωρώ το ότι έχει μείνει και λίγο. Σωστό, επειδή είναι καλοκαίρι.
6: Ναι.
0: Έχει αποτραβηχθεί. ελπίζουμε να μην είναι οι διαταγές από ψηλά και να επιστρέψει. Πάμε να ξανακούσουμε λίγο τον Ασυγχώρητο. Βάλε λίγο Ασυγχώρητο, ρε.
8: Είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή.
0: Θα σου το επενδυμίσουμε σήμερα, μην μας πείτε ότι μας πρέπει με το συγχώρητο και τα λοιπά. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί θέλουμε να αποδείξουμε ότι το Τυφωθέα και όλους αυτούς τους είχαμε από καιρό στα μπάρι, γι' αυτό και ήμασταν απόλυτα έτοιμοι και κάηκε όλη η Δυτική Αττική. Γιατί θα ήταν διαφορετικά να μας είχε προετοίμαστος και διαφορετικές επιδόσεις θα είχαμε τώρα που είμαστε προετοιμασμένοι. Τώρα που είμαστε προετοιμασμένοι, όπως.
1: Έχουμε επενδύσει στην πρόληψη.
0: Έχουμε από. Βέβαια, ρε.
1: Πώς.
0: Να το κλείσουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο, προλαβαίνουμε. Ναι. Με τον κύριο Αϊφαντή.
1: Ναι,
0: πρέσβης επιτιμή.
1: Γιώργος Αϊφαντής, πρέσβης επιτιμή, όπως το λες.
0: Ναι.
1: Τοποθετείται για τη φωτιά. Εντάξει, να πούμε
0: ναι.
1: Ότι γενικά δεν.
0: Ό,τι και να πούμε τώρα, καήκα.
1: Όχι, θέλω να πω για το συγκεκριμένο, επειδή τον ναι. παρακολουθώ, ότι δεν βγαίνει και τοποθετείται τόσο συχνά για κοινωνικά όσο για διεθνή θέματα.
0: Για θέματα, αλλά, που έχουν διεθνή και ναι. οι θέματα που έχουν σχέση ναι. με τη διπλωματία.
1: Αλλά η συγκεκριμένη τοποθέτηση, γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ακόμα πιο σημαντική. Γιατί για να φτάσει στο σημείο να την κάνει,
0: ναι.
1: έχει φτάσει ίσως και αυτό στο αμήν.
0: Και από την άλλη μεριά, επειδή τα ερωτήματα τα οποία θέτει, απλά ερωτήματα, δεν έχουν ακόμα απαντηθεί.
1: Ποτέ.
0: Κύριος Αϊφαντής.
9: Επανεμφανίστηκαν στους τηλεοπτικούς σταθμούς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να μας πούν ότι 100.000 και βάλε 111.000 στρέμματα έχουν καεί, αλλά έχουν γίνει σοβαρά πράγματα στον τομέα της πρόληψης. Έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρά πράγματα και πόσα κονδύλια έχουν διατεθεί. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Αντιπυρικές ζώνες γιατί δεν είχαν κάνει? Εντάξει, η κλιματική αλλαγή είναι η κλιματική αλλαγή. Αντιπυρικές ζώνες που θα μείωναν την καταστροφή, γιατί δεν κάνανε? Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν είχαν αναπτύξει drone πάνω από τα δάση της Αττικής, ώστε να δουν σε γρήγορο χρόνο και να μην μάθουν το τηλέφωνο ότι ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Βασίλειο? Είναι μερικά απλά ερωτήματα, τα οποία δεν υπάρχει απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Αντί να κρυφτούν στα λαγούμια τους και να μην μιλάνε τουλάχιστον, βγαίνουν και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτή είναι η κανονικότητα. Εδώ κάει και η Καλιφόρνια, κάει και τον Μπορντό στη Γαλλία, η ψωροκόστα να ανατριπτώσει. Κλιματική αλλαγή. Και πας σε λάθος. Είμαι ενάντια σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το υποφέρω. Και νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες που έχουν μυαλό δεν μπορούν να υποφέρουν αυτή την πρόκληση στην νοημοσύνη τους.
0: Εμείς κυρίες και κύριοι στον τομέα της πρόληψης κάναμε την καλύτερη κίνηση. Βάλαμε Νάνση Αγγελοπούλου τίτλου ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Κολυμπάδα Σκύρου. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στο Αριοχώρι Καλαμάτας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινερό αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως είπε στο ΕΤ News, η αποζημίωση για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια ανέρχεται μέχρι και 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα που δεν ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων θα αναλάβει η πολιτεία. Οι επιχειρήσεις θα αποζημιωθούν στο 70% για εξοπλισμό και μηχανήματα. Το νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης στο επικέντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων My Agro. Αποζημιώσεις ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ χορηγούνται σε κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς, της πανόλης και των κρουσμάτων αυθόδους πυρετού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε, μπήκαμε με τραγούδι θρύλο. James, Sometimes. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα 84 στα μικρόφωνο. Μιχάλης Λεάνης δίπλα του παίζει και μαθαίνει ο Σταύρος.
1: Σταύρος.
0: Ο Σάββας Παναγιώτης. Έλα, τι έπαθες, αγόρι μου.
1: Το λέω εδώ. Βλέπω πράγματα.
0: Τι.
1: Γενικά, διάφορα.
0: Ναι, με τον, για τον Μιχάλη.
1: Ναι, όμω θες.
0: Αγόρι μου, ηρέμησε. Κάνε το καθήκον σου. Είμαστε πλήρεις. Απόλαυσέ μας.
1: Και καλό κουράγιο, Μιχαλέ.
0: Ναι, και καλό κουράγιο, Μιχαλέ μου. Μας έχει στείλει και ένας διάφορα μηνύματα. Μια φίλη μας λέει ότι το γνωρίζουμε αυτή την ιστορία με το.
1: Με τα μέγαρα, λες.
0: Με τα μέγαρα, βέβαια. Ότι ναι, δεν παίρνανε. Ναι. Έχει γίνει και σχετική επερώτηση στη Βουλή.
1: Ναι, μας έστειλε τώρα ένας ακροατής. Υπάρχουν 3 καινούργια κατάλληλα για πυρκαγιές αεροπλάνα. Mm. Τα οποία δεν χρησιμοποιούνται, λέει, γιατί ναι, δεν έχουν προσβάλει πιλότους.
0: Ναι, εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Θα τα δώσουμε στον ιδιώτη. Και σε λίγο θα δίνουμε και αυτούς οι οποίοι βάζουν πυρκαγιά σε ιδιώτες, έτσι ώστε οι ιδιώτες να εξυπηρετεί ιδιώτη. Δηλαδή να βάζει την πυρκαγιά ιδιώτης και να τη σβήνει ιδιώτης.
1: Ναι, κοντά
0: είμαστε. Πώς το τακτοποιήσαμε.
1: Κοντά είμαστε.
0: Ναι, και από πάνω θα βάλουμε εποπτική αρχή ποιους.
1: Τους ιδιώτες.
0: Την ομάδα αλήθεια. Όχι όποιον ιδιώτη.
1: Τους ιδιώτες που δούλευαν σε ιδιώτες.
0: Βέβαια. Που ξέρουν τη δουλειά και ξέρουν και πώς να το χειριστούν.
1: Το ιδιωτικό τομέα σίγουρα ξέρουν.
0: Δεν βρήκαμε όμως ιδιώτη.
1: Το Αχίλιον.
0: Στο Αχίλιο, το ιστορικό Αχίλιο στην Κέρκυρα. Το παλάτι.
1: Ευτυχώς πρόλαβα, το είδαμε το σχολείο.
0: Απρόλαβε το
1: είδαμε. Ναι, πρόλαβα, το είδα στην πενταήμερη που είχαμε πάει.
0: Ωραίο το ρεπορτάζ. Το αλλιεύσαμε από το Real Brief. Και σωστή η επισήμανση στο τέλος. Αχίλιο. Για ακούστε.
2: Το Αχίλιο. Το παλάτι της Ίσης στην Κέρκυρα. Ένα από τα πιο επισκέψιμα μνημεία της Ελλάδας. Οι τουρίστες ανεβαίνουν, πληρώνουν εισιτήριο, περπατούν στους κήπους, πλησιάζουν στο παλάτι, κοιτούν μέσα από τα τζάμια. Και αυτό που βλέπουν δεν είναι μουσείο. Είναι μια αποκατάσταση που έχει σταματήσει, με τις καλωσιές ακόμα στημένες. Το εσωτερικό είναι κλειστό εδώ και 5 χρόνια. Το 2021 έκλεισε για αποκατάσταση. Το έργο ήταν προγραμματισμένο για 24 μήνες. Ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Το 2023 ο εργολάβος ζήτησε επιπλέον χρήματα, η ΕΤΑΔ αρνήθηκε και εκείνος παράτησε το έργο στη μέση, έχοντας πιστοποιήσει εργασίες 1,5 εκατομμυρίου. Οι σκαλοσιές που άφησε πίσω του βρίσκονται στην ίδια θέση μέχρι σήμερα. 5 χρόνια μετά, το εργοτάξιο είναι παγωμένο και η αποκατάσταση ξεκινά από την αρχή. Οι κήποι μένουν ανοιχτοί, με εισιτήριο 7 ευρώ, αλλά το ίδιο το παλάτι παραμένει σφραγισμένο. Η Σύση έκτισε ολόκληρο το παλάτι σε 2 χρόνια, στα τέλη του 19ου αιώνα. 1,5 αιώνα μετά, ένα κράτος με όλα τα σύγχρονα μέσα δεν κατάφερε να το επισκευάσει. Ούτε σε 5.
0: Πάντως, αντίζομαι κάποιους συναδέλφους που δεν βάζουν το μυαλό τους να δουλέψει.
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς πληρώνουν αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν. Για να δουν αυτό το θαύμα. Πώς το έχει πει ο δικός σου.
1: Ναι, είναι ένα θαύμα.
0: Είναι ένα θαύμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ότι. Στα τέλη του 19ου αιώνα
1: η Σύση κατάφερε
0: και
1: σε λιγότερα από 2 χρόνια.
0: Μπράβο, σε λιγότερα από 2 χρόνια. Εμείς δεν καταφέραμε να το ανασκευάσουμε.
1: Ναι, να κάνουμε τη συντήρηση την απαραίτητη.
0: Την απαραίτητη, έτσι, όλο αυτό το διάστημα. Αυτό για να το δείτε, πρέπει να έρθετε από το εξωτερικό. Να το θαυμάσετε. Ενδεχομένως να γίνονται και ειδικές εκδρομές. Δεν πρέπει να πληρώσετε γι' αυτό, κυρία Μενδώνη μου, ένα σοβαρό εισιτήριο για να το απολαύσετε.
1: 7 ευρώ σε ποια μόνο. Μόνο 7 ευρώ λέει.
0: Στην εξευτελιστική τιμή των 7 ευρώ.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Ανακαίνιση που δεν
1: αυτό.
0: Έγινε ποτέ.
1: Πού θα το ξαναδούν.
0: Λοιπόν,
1: αυτό.
0: Άρα.
1: Έχουν και στις χώρες τους.
0: Μπούρδες.
1: Αχίλιον με σκαλοσιές.
0: Μπράβο. Πάνε εκεί, έχουν ιδιαίτερα στην Ιταλία το ρεστάουρο, έχουν. Τους ξεναγούς, το αναδέκα τους ξεναγούς θα τα πούμε σε λίγο. Mm-hmm. Πράγματα αυτά δεν θα τα δείτε. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να έρθετε να επισκεφτείτε την Ελλάδα και να ζήσετε το μύθο. Πού πηγαίνουμε τώρα? Α, πάμε σε μια άλλη τεράστια μορφή του λαϊκού κινήματος, την αγαπημένη του τρακ.
1: Ναι.
0: Ναι. Την κυρία Αγαπηδάκη, την ξέρετε, την κυρία Αγαπηδάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι γνωστή για άγνωστους λόγους, θα έλεγα εγώ. Είναι επίσης γνωστή γιατί έχει καταφέρει πολύ λίγα σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό από μόνο του σε κάνει σημαντικό.
1: Θέλει εισιτήριο.
0: Λοιπόν.
1: Να το βλέπει. Για να το...
0: Εδώ αν θέλει εισιτήριο. Εδώ θέλει διαρκείας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, μπλέχθηκε μέσα στην ιστορία με την κυρία Αγαπηδάκη και η UNICEF. Δεν ήξερε.
1: Δεν
0: ρώταγε.
2: Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη προετοιμάζεται να κατέβει υποψήφια στη Δυτική Αθήνα στις επόμενες εκλογές, την ώρα που αποκαλύπτεται ο τεράστιος λογαριασμός 69 εκατομμυρίων ευρώ που έχει αφήσει πίσω της σε προγράμματα της UNICEF. Το ποσό δαπανήθηκε για το Εθνικό Πρόγραμμα Άσκησης και Υγιεινής Διατροφής, Αντιμετώπιση της Παιδικής Παχυσαρκίας και το Πρόγραμμα Προαγωγή Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί πώς ακριβώς διατέθηκαν τα χρήματα αυτά. Βουλευτές της αντιπολίτευσης κατέθεσαν ερωτήσεις στη Βουλή για τις διαδικασίες εξπρές, ζητώντας αναλυτικά στοιχεία για τις δαπάνες και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το ελληνικό γραφείο της UNICEF, ωστόσο, δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρό Επιχορηγούμενων Φορέων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δημόσια διαθέσιμη ανάλυση για το πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα. Σε τηλεοπτική συνέντευξή της στις 18 Ιουνίου, η Ειρήνη Αγαπηδάκη απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Περιορίστηκε να αναφέρει ότι τα προγράμματα έλαβαν δύο φορές την έγκριση του ελεκτικού συνεδρίου και ότι η UNICEF αποτελεί διεθνή οργανισμό. Την ίδια στιγμή, η υπουργός που ενέκρινε και προώθησε τα προγράμματα ετοιμάζεται να ζητήσει την ψήφο των πολιτών.
0: Αυτό με το ελεγκτικό θα μπορούσε να είναι και το ανέκδοτο της χρονιάς. Δηλαδή, εμείς διορίζουμε κάποιους και ελέγχουν εμάς που δεν κάνουμε κάτι, έτσι ώστε να έχουμε τον έλεγχο.
1: Σε περίπτωση ελέγχου.
0: Σε περίπτωση ελέγχου ότι έχουμε κάνει κάτι. Είναι σαν την φοβερή μπαλαφάρα που μας είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός, ότι δικαιωθήκαμε που ο ΠΚΠ πήγε στην ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Απόλυτη δικαίωση. Δεν το συζητάμε. Ακόμα κλαίνει κάτω. Στην Κρήτη.
1: Γιατί πρώτον ακόμα κλαίνουν στην Κρήτη.
0: Και δεύτερον ακόμα πανηγυρίζουν αυτοί που τα κλέψαν στην Κρήτη. Που υποτίθεται ότι τους περνούσαμε από εισαγγελές, ιστορίες και τα λοιπά, ναι. Και βρήκαμε μόνο το ΠΚΠ το 3 στα τα σαγόνια του Καρχαρία.
1: Ναι,
0: όπου πιάσαμε εκεί μερικούς για να μπορούμε.
1: Ιδιώτες,
0: οι οποίοι δεν κατάφεραν να εξυπηρετηθούν.
1: Οι οποίοι ιδιωτικά.
0: Ιδιώτες,
1: ναι. Οι οποίοι ιδιωτικά εξυπηρετούσαν το συμφέρον τους.
0: Εντάξει,
1: τώρα, άμα είναι και ο κύριος Μελάς μέσα, ας πούμε, σε αυτούς που έχουν καταδικαστεί και. Ο κύριος Μελάς ήταν και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, αυτά είναι λεπτομέρειες.
0: Όχι, μωρέ, και δεν ήταν μας... και στους Άρης.
1: Ναι, δεν μας νοιάζει και πολύ.
0: 69
1: ποιότητα.
0: 69 εκατομμυριάκια είναι. Αν είναι για να γίνεστε τόσο φθηνοί,
1: μα
0: όταν έχουμε φάει τόσα δις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα σπιτάκια ανακύκλωσης, στο οποιοδήποτε βάλτε άλλο, για 69 εκατομμύρια τώρα να καθίσουμε να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Και από την άλλη μεριά να δημιουργήσουμε πρόβλημα και σε έναν οργανισμό ο οποίος είναι τόσα χρόνια του UNICEF. Okay. Μετά το πρόγραμμα, ακούσατε, ήταν η υγιεινή διατροφή για την παιδική σαπαγιστικία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν τώρα, λέμε μπουρδίτσα. Πέρα από... καθόμαστε τώρα. Δηλαδή, ποια υγιεινή διατροφή. Για να μπορέσει να κάνει υγιεινή διατροφή, θα πρέπει το παιδί και η οικογένεια να έχουν λεφτά να μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν περνάει απ' έξω και να τριχιάζει, για να πάρει κάτι υγιεινό. Αφού ξέρετε ότι στα σούπερ μάρκετ δεν πλησιάζουν. Εμείς εξαγγείλαμε το έργο. Μπας και εσείς φιλοτιμηθείτε να δείτε τι θα γίνει με το παιδί σας, να του δώσετε καμιά πατσαβούρα με μερέντα να τη φάει να ησυχάσουμε, να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν βοηθάτε κι εσείς.
1: Και αναρωτιέται ο συνάδελφος στο ηχητικό που παίξαμε ότι πώς πάει να ζητήσετε την ψήφο των πολιτών ενώ έχει ανοιχτούς λογαριασμούς.
0: Γιατί...
1: αυτό ακριβώς. Μα γιατί, αυτό πήγα να πω. Γιατί
0: δεν έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς.
1: Αυτό ακριβώς, ναι, την κάνει η κατάλληλη να ζητήσει την ψήφο των πολιτών. Ναι.
0: Εγώ παρόμως στην κλειστούς... καμπάνια αυτή δεν είχε βάλει εκείνο με τον το απόσπασμα, ρε παιδί μου.
1: Ποιο?
0: Που έλεγε ο τέτοιος, ο ηθοποιός. Δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινάω,
1: ναι.
0: Παραγγείλω, φωνάζει τον άλλον,
1: ναι.
0: Έλεγε φέρε και μια κοιμά και βία με...
1: Ναι, δεν πεινάω πολύ. Α, ναι. Αυτό λες,
0: ναι, ναι.
1: Κάτι ελαφρύ θα φάω.
0: Κάτι ελαφρύ. Ναι. Λοιπόν, όσο για τα 69, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν τα κάναμε 70+ που μπορούσαμε, γιατί το ρεπορτάζ συνεχίζεται, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί ο τίτλος μας το απαγόρευε. Είμαστε αναπληρωτές.
1: Άμα κάνουμε οι αναπληρωτές πάνω από 70,
0: βέβαια.
1: Υπουργοί...
0: Εδώ είδαμε και πάθαμε σε αυτή την ΕΟΚ της διαφάνειας, να θεσπίσουμε ότι σκάνδαλο είναι από 100.000 και πάνω. Μέχρι 99 χιλιάρικα μπορείτε να τρώτε όλοι. Στα 69 εκατομμύρια ως αναπληρώτρια καλά είμαστε. Όταν δεν θα είμαστε πλέον αναπληρωτές, θα είμαστε υπουργοί υγείας, βλέπουμε. Ανεβάζουμε τον πύχη. Εξαιρετικά και εκεί. Κάποιοι πάντως, επειδή πήραν χρήματα νομίμως ως αύξηση για αυτά τα οποία προσφέρουν, φτάσαν σε τέτοιο σημείο που όταν βλέπουν ανθρώπους της κυβέρνησης τους αποκαλούν άγγελους της Ανάστασης. Αγγέλους της Αναστάσεως. Καλά, και εμένα μου δίνανε τρία και βάλε
1: αύξηση.
0: Αύξηση
1: από 2 στα 5.
0: Ναι. Τα ίδια θα έλεγα, μεταξύ μας δηλαδή.
1: Και τις Αναστάσεις και άλλα και άλλα. Και τα Χερουβίμ και... και όλα, όλα.
0: Και δεν θα έτρεχα και τους ψαλμούς.
1: Και θα είχα και τη χοροδία από πίσω να παίζει.
0: Ναι. Και δεν θα έτρεχα και τους ψαλμούς. Θα τους έλεγα πιο καθαρά. Πάμε.
3: Ήμουν άγγελος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Στις πότες μου φορούσα σπίρου για χρυσά.
4: Οι άγγελοι της Αναστάσεως είναι παρόντες σήμερα για να ανακοινώσουν τις προσπάθειες που θα κρατήσουν ζωντανή την περιοχή και τα παιδιά μας εδώ.
3: Ήμουν άγγελος του Τσάρλι, του Τσάρλι, του Τσάρλι. Τους κρέφτες κυνηγούσα μες στα βουνά.
0: Και δεν μιλάμε για κανένα έργο, άντε για κανένα κορδέλα. Μιλάμε ότι θα ανακοίνωναν προσπάθειες.
1: Να πούμε εδώ.
0: Η ότι... δεύτερη προσπάθεια του.
1: Ότι αναφέρεται στους βουλευτές.
0: Αυτό δεν το έχουμε ακούσει σε δεύτερη προσπάθεια του Ντεντόγλου.
1: Ναι. Ακούσαμε αυτή τη στιγμή. Να, θα τσιμπήσω, μόνο θα τσιμπήσω σήμερα. Μα το έστειλε
0: ακόμα. Όχι, έτσι.
1: Ναι, ο Παπαγιανόπουλος.
0: Παπαγιανόπουλος.
1: Να πούμε εδώ ότι αυτό ακούστηκαν οι άγγελοι του Τσάρλι που ακούσαμε να είναι εκεί. Είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, οι άγγελοι της Ανάστασης.
1: Ναι, ναι, εντάξει, κοίταξε.
0: Οι οποίοι δεν πρόκειται, επαναλαμβάνω.
1: Ανέστησαν το μισθό του.
0: Βέβαια, ρε.
1: Άρα.
0: Τον ανέστησαν. Περπάτησε στα κύματα.
1: Άρα της Αναστάσεως, δεν είναι.
0: Ναι. Και θα ανακοίνωναν.
1: Την προσπάθεια.
0: Προσπάθεια. Ούτε καν έργο. Οπότε,
1: είναι αυτό που λέμε η προσπάθεια μετράει.
0: Μπράβο, για να ξέρετε για ποιον μιλάμε. Μιλάμε για τον Μητροπολίτη Φλόρινας. Μεγάλη χάρη του. Σε μια εκδήλωση που έγινε στην
1: Πτολεμαϊδα.
0: Εμείς προσπάθησαν να ήταν και να κρύψουμε και τον Λιγνίτη. Ναι, γιατί μας έγινε. Εξαιρετικά.
1: Εδώ άλλωστε Πετράλου μετά την αύξηση βγήκε με το τέτοιο έξω τώρα. Αυτό σε πείραξε.
0: Ποιο?
1: Ο Μητροπολίτης εδώ στα Πετράλωνα που είχε.
0: Α, δείχνει, τα δείχνει.
1: Ναι, ναι,
0: βέβαια. Ναι.
1: Είναι σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ναι.
0: Και από πίσω κινούσε. Εμείς δεν είχαμε χαρτί και εσύ και στο Ρήγα. Όλοι θα πάρετε. Λέγαμε για την. Για τη Σύση.
1: Για τη Σύση και το Αχίλιο, ναι.
0: Λοιπόν. Ακούστε και αυτό.
1: Και ανέφερε σε κάποια φάση τους ξεναγούς.
0: Τους ξεναγούς. Ναι. Περνάνε εξαιρετικά στην Ελλάδα. Μόνο που τους έχουμε καταργήσει. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Σε τουριστική χώρα με τόσα μνημεία.
1: Όχι ακριβώς τους έχουμε καταργήσει.
0: Έχουμε αλλά τους... κάθε προσπάθεια
1: ναι,
0: να καταργήσουμε.
1: Τους έχουμε εξισώσει με ανειδίκευτους.
0: Και ουσιαστικά τους καταργούμε.
1: Ναι,
0: γιατί πάνε και παίρνουν τους ανειδίκευτους.
1: Ακριβώς.
0: Πάνε και παίρνουν τους ανειδίκευτους, είναι φτηνοί και κάνουν τη δουλειά τους. Το επόμενο βήμα είναι να φέρουμε ξαναγούς από την Κίνα.
1: Ιδιώτες.
0: Ιδιώτες. Πάμε.
2: Πριν λίγες μέρες στη Σαντορίνη, ένα κρουαζιερόπλοιο άφησε 5.000 τουρίστες. Έγιναν δεκάδες ξεναγήσεις. Απλώς όχι από αυτούς που έχουν άδεια να τις κάνουν. Δεν είναι μεμονωμένο. Το επάγγελμα του ξεναγού απαξιώνεται συστηματικά. Και πρώτα απ' όλα το απαξιώνει το ίδιο το κράτος. Γιατί ο διπλωματούχος ξεναγός δεν βγαίνει εύκολα. 2 χρόνια σχολή, 2 ξένες γλώσσες και 100 μέρες μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της χώρας. Μια εκπαίδευση που ο κλάδος τη θεωρεί από τις πληρέστερες στην Ευρώπη. Από τα χρόνια των μνημονίων όμως, το κράτος άνοιξε και δίμηνα ταχύρυθμα σεμινάρια. Και ο νόμος του 2024 τα έκανε μόνιμο θεσμό. 2 μήνες μετράνε όσο 2 χρόνια. Το αυτόφορο για την παράνομη ξενάγηση είχε ήδη καταργηθεί από το 2013. Έμεινε ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ, αν βρεθεί ελεγκτής. Έτσι δουλεύουν άνετα και όσοι δεν έχουν καμία άδεια. Τη χρονιά που ο τουρισμός σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, ο εκπαιδευμένος ξεναγός ψάχνει δεύτερη δουλειά. Και ο επισκέπτης ακούει την ιστορία της Ελλάδας από κάποιον που κανείς δεν ελέγχει αν λέει αλήθεια.
0: Για να μην πάει το νου σας στο πονηρό, να ξέρετε ότι ο ξεναγός που ψάχνει δεύτερη δουλειά είναι με μηχανάκι.
1: Ναι, είχε α, είναι αυτό που είχε
0: ναι, ναι, είναι που πήγαιναν στην Κεραμαίο με τα μηχανάκια από κάτω, οι τεντυμπόιδες και μαρσαράν. Έβγαινε η Κεραμαίο το μεσημέρι γιατί ήθελε να ησυχάσει λίγο η γυναίκα. Έχει καμιά πόσα κινητά και τα λεφτά στη Γερμανία. Και του έλεγε ρε παιδιά, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε το μεσημέρι. Και έλεγαν αυτοί, θέλουμε δεύτερη δουλειά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έτσι του έστειλε και έγινε αυτή η ιστορία με τη δεύτερη δουλειά το 25ωρο. Πόσο το έχουμε φτάσει τώρα,
1: 13ωρο, αλλά εντάξει.
0: 13ωρο, τι θες και ύπνο, ρε.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: 13ωρο χωρίς ύπνο, φαντάζομαι.
1: Γιατί, τι να τον κάνεις τον ύπνο.
0: Έλατε. Χάνεις χρόνο.
1: Ναι.
0: Από αυτούς λέει που έχουν άδεια.
1: Ο ύπνος είναι για τους αδύναμους, λέγανε κάποιοι.
0: Μπράβο. Φτάσανε στη Σαντορίνη αυτοί και δεν ξαναγήθηκαν, λέει, από αυτούς που έχουν άδεια. Δεν κατάλαβα. Ελεύθερη αγορά δεν έχουμε. Το σπαράρεις. Το σπικάρεις. Βγες έξω και κάνε τη δουλειά σου. Πες αυτά που είπε. Δηλαδή, θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι. Αυτοί οι οποίοι μαζεύονται στα νησιά,
1: ναι,
0: και έχουν, δηλαδή, που τα ξέρουμε εμείς με τον, με τον Βαγγελάρα εδώ, mm-hmm, και έχουν αυτά τα rooms to let.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Rooms to let, tavern all around.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτοί ξέρουν. Ελεύθερη αγορά δεν είναι. Μπει τώρα στην ελεύθερη αγορά. Και μετά ελεύθερη ξενάγηση.
1: Αυτοί μπορεί να ξέρουν και καλύτερα.
0: Ενδεχομένως. Και ελεύθερη ξενάγηση. Θα λες εσύ τα δικά σου, θα λέω εγώ τα δικά μου.
1: Θα βγει άκρη.
0: Ναι. Εσύ σπούδασες ιστορία, εγώ έμαθα ιστορία. Οπότε στην ελεύθερη αγορά θα βγαίνουμε και όποιον θέλει ο καθένας σας παίρνει. Καταργήσαμε και το πώς το ήταν το
1: αυτόφορο για την παράνομη ξενάγηση. Ναι,
0: βάρβαρο.
1: Πού να τους τρέχουμε τους ανθρώπους.
0: Και πλήγμα για την ελεύθερη αγορά.
1: Ναι.
0: Οπότε ο καθένας θα λέει το γαμπέρι του, ο καθένας θα λέει την παλαφάρα του.
1: Άκουε και την πιο πλήρη εκπαίδευση στην Ευρώπη.
0: Ήταν πιο πλήρη στην Ευρώπη.
1: Και τι να το κάνουμε, γιατί. Τι...
0: Εντάξει,
1: αφού τα ξέρουμε έτσι κι αλλιώς εμείς.
0: Εκτός από αυτό, έγινε πιο πλήρη στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Εμείς ο άλλο τώρα πάει στο σπίτι της. Τι κάναμε και πιο πλήρη στην Ευρώπη. Τι άλλο ήθελε δηλαδή. Παραπάνω. Λοιπόν, αν ακούσετε τώρα άνθρωπο ο οποίος να βρίζει τα αγγλικά και να τρέχει με μηχανάκι και να κορνάρει, ξαναγός είναι που ψάχνει δεύτερη δουλειά. Το καθαρίσαμε και αυτό.
1: Πάμε και σε ένα καλοκαιρινό θέμα.
0: Πάμε και σε ένα καλοκαιρινό.
1: Αμυγός.
0: Ναι. Πάμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί επειδή τα συζητούσαμε πέρσι, εδώ, στην ίδια εκπομπή, στα ίδια μικρόφωνα.
1: Ναι, okay, με την ίδια κυβέρνηση.
0: Με την ίδια κυβέρνηση, πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε παιδιά. Έγινε κάτι από πέρσι μέχρι φέτος. Ακούστε το ρεπορτάζ και θα καταλάβετε. Μιλάμε για την αυθαιρεσία στις παραλίες που είχαμε, για το app.
1: Ναι, my Coast App.
0: My Coast App.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή App My Coast.
1: Ναι.
0: Ή Coast Coast App App. Και το χορεύεις στην παραλία.
1: Ναι.
0: Για τα πιτσόμπαρα. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα να δείτε γιατί έχει γίνει και κάτι πραγματικά αυθαίρετο.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν το καταγγέλει κανείς.
1: Ναι.
0: Δίπλα στα πανέμορφα πιτσόμπαρα,
1: ναι,
0: ξεπροβάλλουν θάλασσες.
1: Άκου εκεί.
0: Ναι.
1: Και
0: ένα απίθανο πράγμα.
1: Ναι, ναι. Και,
0: και αφού έχουμε αφήσει αυτή την αυθαιρεσία, την έχουμε επιτρέψει, δηλαδή να πάει ο άλλος επιχειρηματίας να κάνει τη δουλειά του και ξαφνικά γύρω-γύρω να γίνει θάλασσα. Τι να κάνει αυτός.
1: να
0: μαζέψει.
1: Να βάλει το παιδί να σερβίρει μέσα στη θάλασσα.
0: Ρε φίλε τώρα.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Πού να μαζέψει τις ξαπλώστρες. Πού να μαζέψει τα γούφερ.
1: Δεν το θυμάσαι στη Ρόδο που είχε τις ξαπλώστρες μέσα στη θάλασσα και έστειλε το παιδί να. Να σερβίρει με τα βατραχοπέδιλα.
0: Άμα του δίνανε και σφαλιάρες με χιλιάρικα. Γιατί όχι. Ελεύθερη αγορά. Λοιπόν, έχουμε και αυτή την αυθαιρεσία. Για αυτή την αυθαιρεσία θα μιλήσουμε μετά τις διακοπές. Πάρτε το τώρα. Είναι ρεπορτάζ της. Ευτυχίας Σουφλέρη από το News 24-7. Πάμε.
5: Παραλίες φρούρια με πορτιέρδες και μάντρες. Αφού δεν υπάρχουν ιδιωτικές παραλίες στην Ελλάδα, πώς χτίζονται όλα αυτά πάνω στο κύμα? Και ποια είναι τα νέα δικαιώματα των λουόμενων απέναντι στο χάος των beach bar? Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ιδιωτικές παραλίες. Ο αγιαλός είναι δημόσιο αγαθό. Κάθε πολίτης έχει το αναφέρετο δικαίωμα να περπατήσει, να κάνει μπάνιο και να απλώσει την πετσέτα του μέχρι το σημείο που σκάει το κύμα. Πώς καταλήγουμε λοιπόν να βλέπουμε παραλίες οχυρωμένες σαν φρούρια με πορτιέρδες και μάντρες? Αυτό που έχουμε δει να συμβαίνει είναι το εξής. Ένας επιχειρηματίας νοικιάζει νόμιμα από το κράτος 500 τετραγωνικά μέτρα. Στην πράξη όμως καταλαμβάνει 2.000. Ρίχνει τσιμέντο, χτίζει μόνιμες πέργολες και πρακτικά ιδιωτικοποιεί τον χώρο. Γιατί δεν μπαίνουν αμέσως οι μπουλντόζες να γκρεμίσουν όσα είναι παράνομα? Γιατί ο έλεγχος χάνεται σε έναν λαβύρινθο συναρμοδιοτήτων ανάμεσα σε υπηρεσίες. Μόλις εν τέλει κοπεί το πρόστιμο, ο επιχειρηματίας κάνει προσφυγή, η υπόθεση πάει στα δικαστήρια και κερδίζει χρόνο. Το καλοκαίρι περνάει, βγάζει πάρα πολλά χρήματα και τελικά πληρώνει το πρόστιμο απλώς ως ένα λειτουργικό έξοδο της επιχείρησης και μάλλον αμεληταίο. Αυτή η αίσθηση ασυλίας έσπασε με θόρυβο μόλις το 2023, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό ενός αρχαιολόγου στη Μύκονο, ο οποίος είχε κάνει απλά τη δουλειά του και είχε καταγράψει τις αυθαιρεσίες. Κάτω από την πίεση της δημοσιότητας και του κινήματος της πετσέτας, το κράτος έλαβε δράση. Σε πασίγνωστα πολυτελή μαγαζιά του νησιού, το κράτος μπήκε με μπουλντόζες και γκρέμισε πάνω από 40.000 τετραγωνικά μέτρα παράνομων κατασκευών πάνω στην άμμο. Από το 2024 το νομικό πλαίσιο αυστηροποιήθηκε, δίνοντας ξεκάθαρα όπλα στους πολίτες. Πρώτον, ο επιχειρηματίας απαγορεύεται να καταλάβει όλη την παραλία. Μπορεί να του παραχωρηθεί το 50% της έκτασης της παραλίας, το άλλο μισό μένει πάντα ελεύθερο, χωρίς καμία εκμετάλλευση. Και μέσα στον χώρο που έχει νόμιμα παραχωρηθεί, οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες δεν επιτρέπεται να καλύπτουν πάνω από το 60% της έκτασης. Σε παραλίες Natura τα όρια είναι χαμηλότερα. Δεύτερον, τέρμοι ξαπλώστρες που ακουμπούν στο νερό. Πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον 4 μέτρων από την ακτογραμμή για να μπορούν να περπατούν οι λουόμενοι. Και τρίτον, οποιαδήποτε περίφραξη ή απέτηση για ελάχιστη κατανάλωση προκειμένου να έχει κανείς πρόσβαση προς τη θάλασσα είναι παράνομη. Η κρατική εφαρμογή MyCoast έχει ψηφιοποιήσει τον χάρτη των παραλίων, επιτρέποντάς μας να βλέπουμε ακριβώς ποιο τμήμα της άμμου έχει ενοικιαστεί και ποιο οφείλει να παραμένει ελεύθερο. Σε περιπτώσεις καταπάτησης του χώρου, η πλατφόρμα μας επιτρέπει να καταγράψουμε ανώνυμα την παράβαση, κινητοποιώντας τον κρατικό μηχανισμό να κάνει τη δουλειά του.
0: Και έπεφταν οι καταγγελίες right-through. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το ελληνικό κράτος που έδωσε μόνο το 50% του αγιαλού στον ιδιώτη. Ναι. Μας άφησε δηλαδή ένα 50% να κολοστριμωχτούμε.
1: Ναι.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που άφησε μόνο 60% και έχουμε εμείς ένα 40%. Ναι. Να ελέγχουμε την παραλία, γιατί στο υπόλοιπο υπάρχουν ξαπλώστρες. Θα σας αφήσουμε, θα σας πούμε να περνάτε καλά και να είστε πάντα γεροί, με το καλύτερο των καλύτερων.
1: Ναι, εντάξει. Αγαπημένο ηχητικό, αγαπημένο όλο εδώ του σταθμού.
0: Το διαμορφώσαμε, ναι. Όλων των συνεργατών. Τον κύριο
1: Τσάφο.
0: Τσάφο.
1: Έτσι.
0: Τσάφος είναι μέλος κυβέρνησης.
1: Ναι, υφυπουργός.
0: Υφυπουργός, ο οποίος είχε κάνει εκείνο το λογίδριο το φοβερό με το έργο. Ένα σούπερ έργο. Και τώρα...
1: Με αυτό θα κλείσουμε, με αυτό θα σας αφήσουμε, με αυτό θα πάμε διακοπές. Να εργαστείτε εσείς όσο λείπουμε εμείς, να περνάτε καλά.
0: Απολαύστε Τσάφο και τα Λέμοφ σε 20 μέρες.

0: ευχαριστώ για την ερώτηση. Το έργο είναι ένα έργο δύο χωρών, αλλά είναι και ένα ευρωπαϊκό έργο, γιατί είναι ένα έργο project of common interest, έργο κοινού ενδιαφέροντος. Για να γίνει ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, οι χώρες εκφράζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θέλουν αυτό το έργο να γίνει, ότι είναι σημαντικό έργο. Και ένα τέτοιο έργο, κόστος ωφέλειας, η οποία έχει κάνει το έργο, προκειμένου να αποχωρήσει. Και θυμίζω επίσης ότι το έργο έχει λάβει.
1: Κύριε Υπουργέ, δεν μου απαντήσατε. Έχετε κάποιο πρόβλημα?
2: Αποφάσισα να κατέλθω στον εκλογικό αγώνα υπό τη σημαία των ενδόξων αγώνων μας. Οι αγώνες της νήσου μας από τις εποχές των αγώνων του 21 δίδουν στην νήσο μας το δικαίωμα να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα για την πρόοδο και την ευημερία της.
3: Λιγότερους αγώνες.
4: Και αυτά που είπε ήταν ωραία, δεν συμφωνεί?
5: Όχι, κυρία Κασανδρή μου, τώρα
6: τέτοιες κοτσάνες δεν έχω ξανακούσει.
5: Δεν με παρεξηγείτε.
2: Όχι, δίκιο έχετε.
6: Δεν είπατε και τίποτα άλλο. Όλα αγώνες και αγώνες.
2: Και τι αγώνα έκανα να τα πω?
7: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη. Επίσης, φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην τοποθεσία Πόρτο Καρά στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αργιοχώρη στην Καλαμάτα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα, απολογούνται ο δήμαρχος Στυλίδας, που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου, και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια, θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντί Νερό αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Η επόμενη μέρα δεν ξεκινά σήμερα, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο προετοιμάζοντας τις πρώτες παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Προανήγγειλε επίσης αλλαγές προς το αυστηρότερο στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενού ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως είπε στο Ερνιούς, η αποζημίωση για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα που δεν ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατεδάφης των κτιρίων θα το αναλάβει η πολιτική. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν στο 70% εξοπλισμός και τα μηχανήματα. Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης με αιχμητής επενδύσεις, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, είπε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τη βιομηχανική ανάπτυξη στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού έως τις εκλογές του 2020. Μιλώντας για ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε 7 προτεραιότητες για την επόμενη μέρα της παραγωγικής οικονομίας. Μεταξύ τους, η έμπρακτη υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε νέες μονάδες, τεχνολογία, εξαγωγές και θέσεις εργασίας μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και των Στρατηγικών Επενδύσεων και η κινητοποίηση 700 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης έως το 2030. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας My Agro. Μιλώντας για τη νέα κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Φιερακάκης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, είσορος της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Η υπεράσπιση του υπέβαλε αίτημα προς τη δικαστική λειτουργό να προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος προκειμένου να ελεγχθεί αν η γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας. Παθολογικά αίτια δείχνει σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίον κρατούσε σε καταψύκτιο 55χρονος γιος του, ο οποίος οδηγείται αύριο στον ανακριτή. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Λάκη Αττική Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αποχαιρετάμε σήμερα έναν μεγάλο, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη που έδωσε όλη του τη ζωή στη δημοτική, την παραδοσιακή και τη λαϊκή μουσική, δεμένη με τους αγώνες, τις αγωνίες και τους πόθους του λαού μας. Σημείωσε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Στάθηκε επίσης στη δράση του Λάκη Χαλκιά κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και στην αυτοεξορία του στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ανεμοιβόρη 4 με 5, μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, κοντά σας για το επόμενο 2ωρο η Κατερίνα Πολοπούλου.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Ο Clocks είναι 4 και 12. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί στις 6. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί στις 6.

0: Βαγγέλης Δημοτόπουλος ρυθμίζει τους ήχους μας. Νικ Λίμπ επιλέγει τραγούδια. Σήμερα είναι Πέμπτη, δεν υπάρχουν νέες ταινίες στους κινηματογράφους, ωστόσο βγαίνουν δύο επανεκδόσεις. Η πρώτη έχει τον τίτλο «Γνήσιο αντίγραφο».
1: Good morning. I'm so sorry I'm late. I would blame the traffic, but I walked here.
2: The whole purpose of life, the whole meaning of existence is to have fun, to have pleasure.
1: Thank you.
0: Το θέμα στη ζωή λοιπόν είναι να περνάς καλά. Είναι η Ζιλέτ Μπινός. Όταν είχε βγει η ταινία, είχε αποσπάσει βραβείο καλύτερης ερμηνείας στις Κάνες με αυτό το ρόλο.
1: Questions about the concept of originality have been discussed throughout history.
2: And look at these cypresses, look. They're beautiful, they're individual. I mean, you never.
0: Και είναι ένας Βρετανός συγγραφέας, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία, θέλει να παρουσιάσει το βιβλίο του, είναι το τελευταίο, μόλις κυκλοφόρησε. Συναντά μια Γαλλίδα και ξεκινούν έτσι ένα οδηπορικό στην Τοσκάνη, είναι μοναδικά όσα δείχνουν στην ταινία αυτή, τα τοπία είναι μαγικά. Συζητούν για τη ζωή, συζητούν για την τέχνη.
1: You like it? You drink it.
0: Και πίνουν κρασί. Αυτό είναι το γνήσιο αντίγραφο από σήμερα σε επανέκδοση στους κινηματογράφους. Ό,τι πρέπει για θερινά.
2: Obviously we make a good club. What do you think?

0: Rock Music, και μιας και αρχίσαμε με σινεμά, θα πάμε σε μια ταινία που βγαίνει απόψε και είναι ο Παραχαράκτης, αυτός είναι ο τίτλος της. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το τρέιλερ.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarski.
1: Il paraît que t'as du talent, Yann.
3: 5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets.
4: Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi réussi.
5: Bouge pas!
0: Είναι ένα αστυνομικό θρίλερ και μέχρι ένα σημείο είναι μια αληθινή ιστορία.
6: Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique.
7: Ça fera 300 francs. Il est tout neuf ce billet.
6: Règle numéro 2.
0: Είναι Πολωνός, είναι μηχανικός, φεύγει και εγκαθίσταται στην Γαλλία. Βρισκόμαστε μετά τον πόλεμο. Εξελίσσεται σε έναν θρυλικό παραχαράκτη.
8: Contrôle d'identité.
9: Vos papiers, s'il vous plaît. Ouvrez votre valise.
10: Je peux t'aider?
11: Tu me caches quelque chose?
12: Et le mois dernier, on en a encore détecté plus de 2000.
0: Θα ξεκινήσει να παραχαράσει χαρτονομίσματα για λογαριασμό ενός μαφιόζου και όταν αυτός συλληφθεί, θα εξακολουθήσει να τυπώνει πλαστά χρήματα.
11: Dis-moi ce que tu fabriques vraiment ici.
13: La Banque de France, ils sont sur le cul.
14: Il n'était pas censé être un falsifiable.
0: Θα τελειοποιήσει απολύτως την τεχνική του, φτιάχνει δικά του μηχανήματα, έχει το δικό του χαρτί. Είναι μια ταινία στη σκηνοθεσία Jean-Paul Salomé.
15: Vous n'arrêterez jamais, parce que vous ne faites pas ça pour l'argent.
0: Μερέντα Κατέμπ, Σαρά Γκιγοντό, Μπαστιέν Μπουγιόν είναι ο παραχαράκτης από σήμερα στους κινηματογράφους.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ισχυρές επιγείες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν στην περιοχή Αγία Μαρίνα Ηλίας προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο αγροτοδασική πυρκαγιά. Επίγειες δυνάμεις και 4 αεροσκάφη επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Κολυμπάδα Σκύρου. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινερό αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμανό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, είπε ότι το κόστος κατεδάφισης των κτηρίων θα αναλάβει η πολιτεία και ανακοίνωσε αποζημίωση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα. Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης στο επικέντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕΟ που έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων MyAgro. Αποζημιώσεις ύψους 38,1 εκατομμυρίων ευρώ χορηγούνται σε κτηνοτρόφους για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς της Πανόλης και των κρουσμάτων αυθόδους πυρετού. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Κώστας Χρονχιλόρη, γνωστός μας ως Dr. House, και πάμε να συνεχίσουμε αυτά τα ραδιοφωνικά ταξίδια που κάνουμε. Πάμε μέχρι την Κέρκυρα, πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Είναι μεγάλη χαρά, έχουμε μαζί μας τον κύριο Λευτέρη Πλασκοβίτη, είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, είναι αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Πού σας βρίσκουμε?
1: Στο χωριό μου στην Κέρκυρα να χαλαρώσω.
0: Ωραία.
1: Να πάρω λίγο ενέργεια από το Ιόνιο, το οποίο είναι πολύ αναζωογονητικό, για να συνεχίσουμε μετά τη δουλειά στην Επίδαυρο, γιατί έχουμε και Επίδαυρο με Λυσιστράτη 21-22, και μετά να ανηφορήσουμε ξανά Θεσσαλονίκη που μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Ευχάριστος, δημιουργικός, αλλά δύσκολος.
0: Πάμε να αρχίσουμε από την Κέρκυρα, γιατί μας ανοίξατε λίγο την όρεξη. Πώς είναι το νησί αυτό τον Αύγουστο?
1: Το νησί τον Αύγουστο πίζει όταν πας στην χώρα που λέμε εμείς, στην πόλη της Κέρκυρας, ή στα πολύ γνωστά μέρη, Παλιοκαστρίτσα, Πέλεκα και... Όμως το νησί είναι πάρα πολύ μεγάλο, και όσοι μας ακούνε και θέλουν να πάνε στην Κέρκυρα, καλό είναι να επιλέξουν το νότιο μέρος της Κέρκυρας και από τη μεριά περισσότερο της Ιταλίας, που Παξούς, που έχει ακόμα παρθένες παραλίες, δεν πίζει από κόσμο, Έλληνες και ξένους. Ναι. Αν θέλει να χαλαρώσει, αν θέλει να κάνει ζωή κοσμική και αυτά, ας πάει στην πόλη για να πιει και τον εσπρέσο του στο Λιστόν και να κάνει τις βόλτες του στα μπαράκια τα ωραία που έχει στα καντούνια της Κέρκυρας.
0: Υπέροχα. Κύριε Βλασκοβίτη, τι έχουμε? Πάμε στο Group Therapy. Πώς ήταν ο χειμώνας?
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε να κάνουμε το Group Therapy. Να θυμίσω ότι είναι ένα έργο της βραβευμένης συγγραφέως Πέννης Φυλακτάκη, κωμωδία, η οποία πραγματεύεται τους φόβους μας, τις ανασφάλειές μας, τις αγωνίες μας, το φαίνεστε των ανθρώπων, και μας βγάζει από τα ισόψυχά μας αυτά τα οποία μας απασχολούν και μας ταλανίζουν, τα φέρνει στην επιφάνεια, τα κουβεντιάζει με το κοινό συμμετέχει και γίνεται μια μισή ώρα, μια ψυχοθεραπεία. Αυτό λοιπόν καταφέραμε μαζί με τους συνεργάτες και τους τοπιούς, βεβαίως, χωρίς τοπιούς δεν υπάρχει θέατρο. Βγήκε μια πολύ ωραία παράσταση με πολύ ωραίο χιούμορ, γέλαγε ο κόσμος, και έτσι ενώ ξεκινήσαμε για ένα γύρο παραστάσεων 20-25, τόσες πάντα κάνει το Κρατικό Θέατρο, κάναμε και δεύτερη επανάληψη και τρίτη επανάληψη, άρεσε πάρα πολύ, και θα το πάμε και στις ΙΚΕΣ και σε κάνα δύο άλλα φεστιβάλ γύρω από την Θεσσαλονίκη. Ήταν μια πάρα πολύ ευτυχής συγκυρία.
0: Μια πολύ έτσι μικρή περιοδία να το δει και ο κόσμος που δεν το είδε στο Κρατικό Θέατρο.
1: Ναι, δεν προλαβαίνει να το δει, είναι πολύ δεν προλαβαίνει να το δουν. Το κουβεντιάζουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, μήπως κάνουμε επανάληψη το χειμώνα, ναι. Θα δούμε. Προς το παρόν είναι οι παραστάσεις αυτές τέλος του μήνα που είναι στο ΣΥΚΕΣ, στο φεστιβάλ εκεί τη Μελίνα Μερκούρη που λέγονται, τα Μερκούρια, και βλέπουμε.
0: Αυτά για τον Group Therapy. Ναι.
1: Αυτά για τον Group Therapy. Αλλά έχουμε και δύο τεράστιες περιοδίες, οι οποίες ταξιδεύουν, που είναι η Λυσιστράτη, που έχει κάνει σκηνοθεσία ο Πελτέκης, που είναι και καλλιτεχνικός διευθυντής ο Αστέριος. Και έχουμε και μια συμπαραγωγή ως Κρατικό Θέατρο με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας, της Βάκχες, όπου και αυτό ταξιδεύει και πήγε στην Επίδαυρο, πήρε πάρα πολύ καλές κριτικές.
0: Μιλάμε για την παράσταση με τους Tiger Lilies, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Και από τέλος του μήνα έρχονται και στην Αθήνα, από το Λυκαβητό, στο Βύρονα, Παπάγου, Βεάκιο. Οπότε καλό θα είναι όσοι μας ακούνε από την Αθήνα και από την ευρύτερη περιοχή να πάνε να τις δουν. Είναι πραγματικά δύο πάρα πολύ καλές παραστάσεις. Και οι Βάκες, που είναι και συμπαραγωγή στα αγγλικά με υπέρτιτλους, να το τονίσω αυτό, έχει κάνει μια πάρα πολύ καινούργια ανάγνωση ο Βούλγαρος σκηνοθέτης, όπου έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Από τη μία Βάκχες, από την άλλη Λυσιστράτη. Οι δύο παραστάσεις.
1: Βάκχες, έτσι, μια τραγωδία, μια κωμωδία, αρχαιοδράμα και με το εκφάνσεις του. Η Λυσιστράτη, ναι, πήγε Ιταλία που ήταν διθυραμβικές οι κριτικές, πήγε τρεις μέρες σε Κύπρο, όπου ήταν sold out και τις τρεις μέρες. Κάναμε βέβαια πρεμιέρα στο Θέατρο Δάσους και από τέλος του Αυγούστου ξεκινάμε στην Αττική για να επανέλθουμε ξανά πάλι στο Θέατρο Δάσους.
0: Και βέβαια 21-22 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.
1: 21-22, ναι, και καλό θα είναι, γιατί πάει πάρα πολύ καλά η προπόνηση. Ναι. Όσοι θέλουν να το δουν, να φροντίσουν έγκυρα για τα εισιτήριά τους, να μην καθίσουν πάρα πολύ ψηλά πάνω στα σκηνάρια που λέμε εμείς οι καλλιτέχνες. Ακόμα υπάρχουν θέσεις πολύ καλές, αλλά ας το φροντίσουμε γρήγορα. Τώρα που κάνουν διακοπές και κάνουν τα μπάνια τους, ας μπουν και στο Google more.com να βγάλουν τα εισιτήριά τους και να έρθουν ήσυχοι, να μην περιμένουν στην ουρά, αν κάνει και ζέστη, στην ουρά για να βγάλουν εισιτήριο.
0: Α, βέβαια, τελευταία στιγμή είναι και ταξίδι μέχρι την Επίδαυρο, από όπου και αν ξεκινήσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Ήλυση στράτη,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Αυτό το ταξίδι είναι μαγικό. Είναι μαγικό. Στην Επίδαυρο, άσχετα ποια παράσταση θα δεις, αν είναι καλή, μέτρια ή κακή.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Όλη αυτή η επίσκεψη, η ενέργεια που έχει και στο Ασκληπείο ανεβαίνοντας πάνω, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και δεν είναι εθνικιστικό αυτό που λέμε, γιατί έχω πάει και έξω σε άλλα θέατρα. Αυτό της Επιδαύρου έχει κάτι περίεργο, δεν εξηγείται, δεν μπορεί να το εξηγήσει κανένας επιστήμονας που ερευνά την Επιδαύρου. Είναι κάτι διαφορετικό.
0: Κύριε Πλασκοβίτη, από τη νέα έτσι σεζόν του κρατικού, πέρα από την επανάληψη, αν έχουμε του group therapy κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν,
1: θα έχουμε το που είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία πέρσι, θα κατέβει για παστάσεις στην Ολυμπία.
0: Κάπου σας χάνουν η αλήθεια εκεί στην ωραία Κέρκυρα.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Ναι. Λέω ότι πέρσι είχαμε κάνει στη σκηνοθεσία πάλι Αστέρι Πελτέκη, αυτή η Νυχταμένη, ένα musical, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη, στο Βασιλικό Θέατρο, και για το μέσα Σεπτέμβρη προγραμματίζουμε να το παρουσιάσουμε για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Ολύμπια. Μαρία Κάλλας,
0: Αθήνα, του λοιπόν. Αθηναίων.
1: Ναι. Προγραμματίζουμε να κατέβουμε στην Αθήνα, επειδή εδώ και 4 χρόνια υπάρχει μια εξωστρέφεια. Έχει φύγει από το στενό περίγυρο της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και έτσι λοιπόν κατεβαίνουμε και στην Αθήνα. Όπως είπα, είναι αυτή η Νυχταμένη. Θα κατεβεί και το Ο Ζορμπάς, που έγινε πέρσι πάλι μεγάλη επιτυχία με πρωταγωνιστή τον Πασχάλη Τσαρούχα. Και ετοιμάζουμε βέβαια και στις σκηνές του Κρατικού Θεάτρου μια σειρά από παραστάσεις. Εγώ θα σκηνοθετήσω μια παράσταση βασισμένη στο μύθο της Αντιγόνης, αλλά το φέρνει στο σήμερα η συγγραφέας, μια Αμερικάνα συγγραφέας, για τους εφήβους, δηλαδή η πρώτη επαφή με το αρχαίο δράμα να είναι μέσω της Αντιγόνης, για να μπορούν σιγά σιγά τα παιδιά, πέρα από αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο και πολλές φορές τα μαθαίνουν και με περίεργο τρόπο που κάνουν τα παιδιά να μην αγαπήσουν τα αρχαία, γι' αυτό το Κρατικό Θέατρο κάνει λοιπόν για τους εφήβους αυτό το έργο που σας λέω, βασισμένο στην Αντιγόνη της Σοφοκλή. Απλά ο κρέοντας εδώ είναι διευθυντής ενός σχολείου του Λυκείου Θηβών, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη αυστηρότητα και όλοι κινούνται τα παιδιά μέσα με στρατιωτική πειθαρχία, μέχρι που η Αντιγόνη ξεσηκώνεται, γιατί τιμωρήσανε τον αδελφό της χωρίς να φταίει, ξεσηκώνεται και αλλάζει τα πράγματα. Και βέβαια μαζί, σας λέω τώρα αυτό που θα σκηνοθετήσω εγώ το χειμώνα, αλλά είναι περίπου 10 παραστάσεις πάλι σε συνεργασία με έναν Γάλλο σκηνοθέτη, με έναν πάλι Βούλγαρο σκηνοθέτη, και συνεργασίες με τα διπλαθέ που κάνουμε.
0: Έχουμε χρόνο να τα πούμε από Σεπτέμβρη, έτσι να μπούμε στο κλίμα του χειμώνα. Προς το παρόν είναι οι καλοκαιρινές παραστάσεις. Το Group Therapy, να υπενθυμίσουμε ότι επανέρχεται στα Μερκούρια στο τέλος Αυγούστου, γύρω στις 30. 30 να
1: 21-22.
0: Ναι.
1: Έχουμε Λυσιστράτη στην Επίδαυρο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Και από εκεί και μετά, όσοι
0: και βάκχες, βέβαια,
1: μπορούν να γκουγκλάρουν τα γιαστήρια, θα βρουν ακριβώς πότε παίζουν και πού παίζουν.
0: Πείτε μας και μια ωραία, ποια είναι η ωραιότερη παραλία στην Κέρκυρα για εσάς?
1: Η ωραιότερη παραλία στην Κέρκυρα είναι ο Χαλικούνας, είναι δίπλα στη λίμνη Κορισίων, όπου είναι Natura, και πριν από το Χαλικούνα είναι ο Ίσος. Είναι ο Ίσος από τη μία μεριά, Ίσος με Ιώτα και δύο σίγμα, και από τις λίμνης Κορισίων, και από την άλλη μεριά είναι αυτό του Χαλικούνας. Είναι δύο πάρα καταπληκτικές παραλίες, με ψηλή άμμο, με αμόλοφους, Είπαμε τοπίο Natura, είναι πάρα πολύ ωραία, αξίζει τον κόπο δηλαδή. Έχει γύρω-γύρω και να μείνει κόσμος. Δεν λέω την παραλία που είμαι εγώ, γιατί θέλω να είμαι μόνος μου στην παραλία. Ναι.
0: Καλές βουτιές. Καλό υπόλοιπο, καλό καιριού, καλές επιτυχίες.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για την
0: ευχαριστώ, φιλοξενία. Ευχαριστώ θερμό, Λευτέρης Πλασκοβίτης.

Αυτός είναι ο Sting. Ανακοινώθηκε και κάτι ενδιαφέρον για μουσικούς του βιολοντσέλου από την Εθνική Λυρική Σκηνή, η οποία ανακοίνωσε νωρίτερα μία ακρόαση για κάλυψη μίας θέσης μουσικού στα βιολοντσέλα. Όλα αυτά είναι προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες σε καλλιτεχνικές παραγωγές της νέας σεζόν, τον Νοέμβρη κυρίως. Όποιος επιλεγεί μπορεί να απασχοληθεί στη Λυρική με μια σύμβαση εργασίας. Η σύμβαση έχει 9 μήνες διάρκεια. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Λυρικής, και όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση, την οποία θα βρουν στο site της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Dire Straits, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ρυθμίζει τους ήχους μας, Nick Leeb επιλέγει τραγούδια, Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο. Στις 5 δελτίο ειδήσεων και επιστρέφει η ίδια ομάδα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Καλλιόπλη Βανού. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη. Φωτιά και στην Αγία Μαρίνα Ηλίας, όπου επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε φωτιά στην τοποθεσία Πόρτο Καρά στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αριοχώρη στην Καλαμάτα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο υλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα, απολογούνται ο δήμαρχος Τηλίδας, που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου, και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια, θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του υλικού, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Η επόμενη μέρα δεν ξεκινά σήμερα, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο προετοιμάζοντας τις πρώτες παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Προανήγγειλε επίσης αλλαγές προς το αυστηρότερο στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενού ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως είπε στο Air News, η αποζημίωση για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα που δεν ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατεδάφισης των κτιρίων θα το αναλάβει η πολιτεία. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν στο 70% ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα. Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης με αιχμή τις επενδύσεις στη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τη βιομηχανική ανάπτυξη στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού έως τις εκλογές του 2027, μιλώντας για ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε 7 προτεραιότητες για την επόμενη μέρα της παραγωγικής οικονομίας. Μεταξύ τους, η έμπρακτη υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε νέες μονάδες, τεχνολογία, εξαγωγές και θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας MyAgro. Μιλώντας για τη νέα κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποβληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής εφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός μετά την ομολογία του για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, η σωρός οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Η υπεράσπιση του υπέβαλε αίτημα προς τη δικαστική λειτουργό να προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος προκειμένου να ελεγχθεί αν η γυναίκα αντιμετώπισε θέματα υγείας. Παθολογικά αιτία δείχνει, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μίστρα, τον οποίο κρατούσε σε καταψύκτιο 55χρονος γιος, το οποίος οδηγείται αύριο στον ανακριτή. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρησμό της Μαρφίν. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αποχαιρετάμε σήμερα έναν μεγάλο, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη που έδωσε όλη του τη ζωή στη δημοτική, την παραδοσιακή και τη λαϊκή μουσική, δεμένη με τους αγώνες, τις αγωνίες και τους πόθες του λαού μας, σημείωσε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Και ο καιρός αύριο στην Αττική θα είναι αίθριος, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 ως 37 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984.

Παίζει Νατάς από Φίλιου, επιστρέφει με το Μέτρημα. Μέτρημα είναι και το τραγούδι που ακούμε. Και έτσι ονομάζει την παράστασή της αυτό το καλοκαίρι. Αφορμή είναι και τα 20 χρόνια συνεργασίας της πετυχημένης αυτής ομάδας, της Νατάσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη, του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Κάνουν λοιπόν απολογισμό αυτό το καλοκαίρι και ανακοίνωσαν σήμερα δύο συναυλίες στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Ξέρετε για πότε φεύγουν τα εισιτήρια στη συναυλία της Μποφίλιου. Δύο συναυλίες λοιπόν, 18 και 19 το Σεπτέμβρη. 10 λεπτά είμαστε μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6.

0: Καλημέρα, Bob Marley. Συνεχίζουμε με θέατρο. Πάμε σε μία έτσι από τις πιο αγαπημένες παραστάσεις αυτού του καλοκαιριού. Έχει ήδη ξεκινήσει την πορεία της, μια μεγάλη περιοδία. Την περιμένουμε στην Επίδαυρο. Και μιλώ για τη Λυσιστράτη, μιλώ για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Μεγάλη χαρά είναι μαζί μας ο κύριος Κρατερός Κατσούλης που συμμετέχει στην παράσταση αυτή. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και πολύ ωραίο κομμάτι ήταν αυτό που άκουγα.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Να συνεχίσουμε.
0: Χαίρομαι που σας άρεσε. Και λέω συμμετέχει και δεν λέω πρωταγωνιστή, γιατί πραγματικά είσαστε ένας τεράστιος θίασος με πολλούς και καλούς ηθοποιούς που όλοι δεν ξέρω πραγματικά ποιος ξεχωρίζει. Είναι μοναδική η παράσταση αυτή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα ξεχωρίζει η Ελισάβετ μας.
0: Η Λυσιστράτη,
1: η Λυσιστράτη μας, γιατί αυτή είναι ο αρχηγός μας σε αυτό το έργο και από γραφής και από ρόλο. Όμως πραγματικά είμαστε, νομίζω, και έτσι αισθανόμαστε την μεταξύ μας, ένας πολύ πολύ αγαπημένος και πολύ καλοδουλεμένος θίασος υπό την κοινοθετική παγκέτα του Αστέρη του Πελτέκη, που είναι και ο διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Με μια πλειάδα ηθοποιών πολύ έμπειρων και πολύ καλών.
0: Είναι μια παράσταση που έχει αρχίσει από τη Βόρεια Ελλάδα την περιοδία
1: της. Από το θέατρο Βάσους, κάναμε την περιοδία μας. Μετά πήγαμε στην Ρώμη, μετά πήγαμε στην Κύπρο. Έχουμε παίξει στο Δίον, έχουμε παίξει στη Δοδόνη. Και τώρα έχουμε την πρόσκληση της Επιδαύρου, που είναι πάντα μια πολύ ιδιαίτερη... Ένα πολύ ιδιαίτερο θέατρο για μας.
0: Σίγουρα είναι για το κοινό πολύ ιδιαίτερο θέατρο, το έλεγα και νωρίτερα. Και μιλώ ανεξάρτητος το τι πας να κάνεις, το τι έργο θα πας να δεις. Και μόνο το γεγονός ότι φτάνεις στην Επίδαυρο, προχωράς στα Χαλίκια για να ανέβεις στο αρχαίο θέατρο και να παρακολουθήσεις κάτι εκεί, είναι εξαιρετικά μοναδικό. Για το κοινό, δεν ξέρω για εσάς, τους καλλιτέχνες, εσείς πώς έτσι...
1: Νομίζω ότι είναι για όλους μας, ναι. Γιατί σε στάθει πραγματικότητα το αρχαίο θέατρο της Επίδαυρου, εκεί που είστε τώρα μέσα στο ασκητήριο θεραπευτήριο, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι θεραπευτικός. Υπήρξε ένα μεγάλο θεραπευτήριο για πάρα πολλά χρόνια με καταπληκτικά αποτελέσματα. Οπότε κανείς νιώθει την ενέργεια που υπάρχει εκεί πέρα, η οποία έτσι τελείως έχει μετρηθεί και με σύγχρονα όργανα και είναι από τους τόπους που ακόμα και τώρα ερήμην μας θεραπευόμαστε με έναν τρόπο και δεν αναφέρομαι την θέαση ενός καλού έργου, μιας καλής τραγωδίας, αλλά στον ίδιο τον τόπο και στην ενέργεια που έχει. Οπότε, αν αυτό το συνδυάσουμε με την μυθαγωγία μιας ωραίας παράστασης, τότε νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
0: 21 και 22 η Λυσιστράτη στην Επίδαυρο. Έρχεται και Αθήνα μετά στα φεστιβάλ της Αθήνας. Οπότε θα σας δούμε. Πώς είναι ο ρόλος σας, κύριε Κατσούλη, στην παράσταση?
1: Εγώ καλούμαι να φέρω την ευθύνη του ρόλου του Κινησία. Είναι ένας κλασικός ρόλος με την έννοια ότι ερχόμαστε σε επαφή εμείς οι ηθοποιοί με αυτόν τον ρόλο ακόμα όταν είμαστε μαθητές δραματικών σχολών, γιατί είναι ένα από τις σκηνές που δίνονται για προς μελέτη όταν σπουδάζεις σε κάποια δραματική σχολή.

0: γιατί έχει πάρα πολλά κλειδιά και πάρα πολλά πατήματα που μπορεί να σε βοηθήσουν να αρχίσει να δομείς μια σκέψη για το πώς να μελετάς. Οπότε είναι και πολύ μεγάλη χαρά που όταν πια είσαι επαγγελματίας ηθοποιός να σου δοθεί ευκαιρία να ασχοληθείς με αυτό το ρόλο, με άλλη εμπειρία και με άλλα εργαλεία πια, προκειμένου να το φέρεις εις πέρας. Έχω την Κατερίνα την Παπουτσάκη που είναι η Μυρίνη, η Κινησία, και ουσιαστικά αυτό το κομμάτι, αυτό το απόσπασμα μέσα στην τραγωδία του Αριστοφάνη της Στράτη είναι η οπτικοποίηση, αν θέλετε, αυτού του πράγματος που προτείνει ακριβώς η Λυσιστράτη. Τι θα γίνει δηλαδή, αν τα καταφέρουν οι γυναίκες και επιβάλλουν εντός εισαγωγικών την αποχή, την ερωτική αποχή από τους άντρες, πώς θα τους τρελάνουν και πώς θα τους φέρουν στα νερά τους, ώστε να δικαίωσουν, ώστε να υπογράψουν την ειρήνη και να μην υπάρχει πια πόλεμος. Οπότε η σκηνή Κινησίας Μυρίνη, Μυρίνη Κινησίας, είναι ακριβώς αυτή η οπτικοποίηση του πειράματος της Λυσιστράτης.
1: Θα τα καταφέρναν οι γυναίκες τώρα που έχετε μπει τόσο βαθιά στα πολιτικά με την παράσταση αυτή?
0: Βέβαια. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις γυναίκες από τους άντρες γενικότερα και ειδικότερα. Και νομίζω ότι ο Αριστοφάνης έχει κάνει ένα πολύ ωραίο, έτσι φτιάξει ένα αριστείλινο προφανώς. Ένας από τους τέσσερις μεγάλους μαστίτες, ήξερε πολύ καλά τι έλεγε. Και το δίνουμε με ένα πολύ γλαφυρό, καυστικό και σκοπτικό τρόπο.
1: Κύριε Κατσούλη, θα συνεχίσετε νωρίς-νωρίς από ό,τι έτσι διαβάζουμε?
0: Βεβαίως, δόξα τω Θεώ, βεβαίως. Θα συνεχίσουμε με την Μαρία μου, με την Μαρία Ηλιάκη, θα συνεχίσουμε να σας κρατάμε παρέα καθημερινά, τα πρωινά μας, από την ΕΡΤ, με το καλό, αρχίζοντας τώρα τέλη Αυγούστου, αρχίσει Σεπτεμβρίου κάπου εκεί. Και θα είμαστε μαζί και αυτή τη χρονιά.
1: Τηλεόραση λοιπόν, αλλά μέχρι να έρθει η τηλεόραση και η νέα τηλεοπτική σεζόν, έχουμε τη Λυσιστράτη. Είναι ο κύριος Κρατερός Κατσούλης. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια στην περιοδία σας.
0: Περιμένουμε με πολύ χαρά σε όποια.
1: Επίδαυρο.
0: Μακάρι. Και επίδαυρο και αργότερα στο Βύρονα ή στο Λυκαβητό ή στο Παπάγου, όπου τον εξυπηρετεί τον καθένα.
1: Έτσι. Καλή επιτυχία, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εσείς. Καλή συνέχεια.
1: Κρατερός Κατσούλης, στη Λυσιστράτη, την παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Να πούμε ότι μετά από την Επίδαυρο που είναι στις 21 και 22 Αυγούστου, πάνε Μουδανιά στις 26 και κατεβαίνουν Αθήνα Λυκαβητό 4 Σεπτέμβρη, Θέατρο Βράχων 9, Κηποθέατρο Παπάγου 11 Σεπτεμβρίου και καταλήγουν στον Πειραιά στο Βεάκιο στις 13.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Επιγείς δυνάμεις και εναέρια μέσα επιχειρούν αυτή την ώρα σε δύο αγροτοδασικές πυρκαγιές, την Αγία Μαρίνα Ηλίας και την Κολυμπάδα Σκύρου. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινερό αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμανό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μίλοντας στο Air News, είπε ότι το κόστος κατεδάφισης των κτηρίων θα αναλάβει η πολιτεία και ανακοίνωσε αποζημίωση έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια μέχρι 150 τετραγωνικά μέτρα. Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων MyAgro. Έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Ρεμφέρι, πάμε να δούμε βιβλία. Πάμε να δούμε best seller για αυτό το καλοκαίρι. Πάμε πρώτα σε βιβλία με διεθνείς υπογραφές. 5 θα αναφέρω με τυχαία σειρά. Βιβλία όπως η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια, David Duclos, εκδόσεις με Τέχμιο. Το μυστικό των μυστικών του Dan Brown από τον ψυχογιό. Sebastian Fitzek βέβαια έχει τεράστιο κοινό. Η πρώτη τελευταία ημέρα, το βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα. Frida McFadden, εκδόσεις Διόπτρα με το βιβλίο «Ποτέ μη λες ψέματα», αλλά και οι παράξενες εικόνες Ουκέτσου από τον Πατάκη. Ο Ουκέτσου είναι ένας Ιάπωνας, δεν ξέρω αν τον έχετε δει, με μια μάσκα που φοράει λευκή, είναι YouTuber, είναι συγγραφέας, είναι τραγουδιστής, δεν αναφέρεται πουθενά η ταυτότητά του. Και όσον αφορά στα best sellers στην ελληνική λογοτεχνία και αυτά με τυχαία σειρά, το βιβλίο της Λένας Μαντά από τον ψυχογειό Ελένη Δαρζέντα, «Έτσι τελειώνει ο κόσμος», Λένα Διβάνη, εκδόσεις Πατάκη, το 13 του Χρήστου Χωμενίδη από τον Πατάκη, «Οι Παστρικές» της Σόφης Θεοδωρίδου από τον ψυχογειό, αλλά και το βιβλίο του Κώστα Κρομίδα από τη Διόπτρα, «Το λιμάνι μου εσύ», best seller βιβλία για αυτό το καλοκαίρι. Αυτή είναι η Σαντέ.

0: κάθε μέρα να μιλάμε για θέατρο, μιλάμε για παραστάσεις. Και αλήθεια, πόσο από αυτά τα έργα είναι ελληνικά. Και δει τελευταίας έτσι σοδειάς νέο ελληνικά. Όχι πολλά είναι η αλήθεια. Πάμε να μιλήσουμε για νέο ελληνικό έργο. Πάμε να μιλήσουμε για μια δράση συγγραφής νέων ελληνικών κειμένων. Πάμε προς τον Πειραιά, στον καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιάς, τον κύριο Νίκο Διαμαντή. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Εγώ σας τοποθέτησα στον Πειραιά, δεν ξέρω που βρίσκεστε. Αν είστε διακοπές.
1: Αν η μισή μου καρδιά στην Κίνα βρίσκεται, αστειεύομαι. Στον Πειραιά είμαι αυτή τη στιγμή.
0: Είστε καλά.
1: Υπάρχουν κάποια πράγματα πρέπει να τελειώσουν πριν φύγουμε για διακοπές.
0: Έτσι, για να επιστρέψετε και να είναι όλα έτοιμα για τη νέα σεζόν, ναι.
1: Ναι, ακριβώς, όπως το λέτε, ακριβώς. Όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει προσδοκούμε να υπάρξει μια μεγάλη παρέμβαση το χειμώνα από το Δημοτικό Θέατρο, που αφορά την ελληνική γραφή, το ελληνικό έργο. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια διαδικασία καλέσματος, ένα ανοιχτό κάλεσμα προς διάφορες ομάδες ανθρώπων, είτε κατά μόνας, είτε κατά συλλογικότητες, είτε κοινότητες με κοινά χαρακτηριστικά διαφορετικών ηλικιών κλπ. Τους οποίους καλούμε να συνταχθούν, να έρθουν κοντά μας και να μπουν μέσα σε μια σειρά εργαστηρίων, τα οποία θα διαρκέσουν 2-3 μήνες, και από εκεί και πέρα σε μια σειρά επιλεγμένων παραγωγών που θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα αυτών των κειμένων. Ο στόχος μας είναι να γίνει μια μεγάλη παρέμβαση σε αφορά το κείμενο, μια διαφορετική λογική, θα την έλεγα, δραματουργίας, θεμάτων, προσώπων, μια δραματουργία και μια επιλογή θεματική που θα στρέφεται σε πολλά πράγματα της εποχής μας με διαφορετικό τρόπο, όσο μπορεί να είναι διαφορετικός. Θέλουμε να δώσουμε βήμα σε νέους ανθρώπους με απενοχοποιημένες προβληματικές, απενοχοποιημένες λογικές, τολμηρές, με φαντασία, να κινητοποιηθούν με φαντασία και να παράξουμε όσο το δυνατόν μέσα από την ελληνική γλώσσα θέατρο, κείμενα. Θέατρο, πρόσωπα, μια τοιχογραφία αυτού που ζούμε σήμερα, του μέλλοντος βέβαια και του παρελθόντος.
0: Κύριε Διαμαντή, μιλήσατε για ένα ανοιχτό κάλεσμα, μιλήσατε για εργαστήρια, ναι, για παρουσίαση, ναι, των παραστάσεων. Θα μας δώσετε λίγο το πλαίσιο, δηλαδή τα χρονικά περιθώρια και όρια που έχει ο καθένας, πού μπορεί να απευθυνθεί.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα mail στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν, είναι αναρτημένο στο site του Δημοτικού Θεάτρου. Και από το Σεπτέμβριο σιγά σιγά θα αρχίσουμε με διάφορες ανακοινώσεις να καλούμε στα εργαστήρια, τα οποία θα ξεκινήσουν και στις τρεις σκηνές του θεάτρου από το Νοέμβριο, τα πρωινά του Νοεμβρίου. Τα εργαστήρια θα διαρκέσουν, τα εργαστήρια γραφής υπό την καθοδήγηση συγγραφέων, σκηνοθετών και ηθοποιών υπό την καθοδήγηση του καλλιτεχνικού προσωπικού, θα διαρκέσουν από τα μέσα Νοεμβρίου περίπου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Ακολούθως θα μπούμε σε μια διαδικασία προβών και προς το τέλος Απριλίου, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, προσδοκούμε να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Αυτό είναι τις πρώτες παραστάσεις εννοώ. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα διετές πρόγραμμα μεγάλο, όπου με εναλλασσόμενο τρόπο φιλοδοξούμε, εναλλασσόμενο εννοώ και ως προς το καλλιτεχνικό προσωπικό και ως προς την ένταση των παραγωμένων κειμένων, φιλοδοξούμε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ισχυρά και παρεμβατικά κείμενα. Η άποψή μου, για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, η άποψή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή στο ελληνικό θέατρο συζητάμε για δραματουργίες, αλλά αυτή τη στιγμή αν κάτι μας λείπει είναι κείμενο, πρόσωπα, θεματικές, διαφορετικές, και όχι αυτές οι οποίες προσλαμβάνονται με έναν τρόπο πιο εύκολο. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν θεματικές που δεν έχουν αγγιχτεί, θεματικές που είναι κοντά μας και κυρίως πρόσωπα στα οποία θα θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουν να γράψουν και θα δούμε τα αποτελέσματα που θα παραχθούν.
0: Κύριε Διαμαντή, όσοι δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει ήδη να έχουν καταθέσει ένα έργο ή κάποιες ιδέες ή αυτό θα γίνει μετά.
1: Όχι, αυτό θα γίνει μετά. Στη συμμετοχή ζητάμε ένα βιογραφικό και μια μικρή σελίδα, δηλαδή μια παράγραφο, να δούμε ακριβώς τη δυνατότητα κειμενικών παρεμβάσεων που έχουν. Mm. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει ένα έντονο εντατικό εργαστήριο, το οποίο θα τους κατευθύνει προς τα εκεί που τα οποία θέλουμε, με διαφορετικών ειδών συγγραφής. Θα υπάρξουν πολλοί συγγραφείς διαφορετικής θερμοκρασίας, διαφορετικής πυκνότητας, διαφορετικού είδους, οι οποίοι θα δοκιμάσουν να γράψουν, θα βοηθήσουν τους καλεσμένους μας, έτσι το ονομάζουμε, τους καλεσμένους μας, να γράψουν όσο το δυνατόν πιο σημαντικά και παραβατικά κείμενα.
0: Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και νομίζω ότι πολλοίς κόσμος θα θέλει να βρεθεί κοντά σας να παρακολουθήσει αυτά τα εργαστήρια και τα σεμινάρια.
1: Για να βοηθήσω, ήδη αυτή τη στιγμή μέσα στο καλοκαίρι έχουμε γύρω στις 500 αιτήσεις. 500 άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν και μας έχουν στείλει τα βιογραφικά, τα στοιχεία τους κλπ. Από το Σεπτέμβριο θα μπούμε σε μια συζήτηση μαζί τους να το κάνουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, να οργανώσουμε τα τμήματα γραφής κλπ.
0: Υπάρχει κόστος.
1: Όχι, είναι δωρεάν, όλο αυτό είναι δωρεάν και θα ανακοινωθεί με όλες τις λεπτομέρειες στις 6 Οκτωβρίου στη συνέντευξη τύπου του Δημοτικού Θεάτρου.
0: Υπέροχο. Μια παρέμβαση θα λέγαμε στη γραφή, στο νέο ελληνικό κείμενο.
1: Ακριβώς. Μια παρέμβαση. Όπως ακριβώς το είπατε, το ελληνικό κείμενο είναι το αίμα μας. Το ελληνικό κείμενο είναι η ψυχή μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί να τρέχουμε στο Λονδίνο να βρίσκουμε κείμενα ή όπου αλλού, εν πάση περιπτώσει. Θεωρώ ότι όλα τα σύγχρονα υψηλού επίπεδου θέατρα αναζητούν τη δεξαμενή των κειμένων μέσα από τη γλώσσα, μέσα από τις παραστάσεις, μέσα από τις θεματικές και μέσα από τα πρόσωπα, τα οποία μέσα στην κολυμπήθρα αυτή, τη θεματική, την κοινωνική κολυμπήθρα που μετασχηματίζεται, βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, αναζητούν μια διέξοδο παρουσίασης, θα έλεγα, κριτικής σκέψης, ανάλυσης, παρέμβασης, με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους της πραγματικότητας, της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.
0: Να πούμε ότι στην ιστοσελίδα, στο site του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά μπορεί όποιος θέλει να βρει λεπτομέρειες, ακριβώς, να δηλώσει και συμμετοχή.
1: Και να στείλει συμμετοχή στην κυρία Εύα Πουλή υπόψη του προγράμματος αυτού και υπάρχει το mail, μπορεί να στείλει αυτά τα στοιχεία που ζητάμε.
0: Πώς βλέπετε τη νέα θεατρική σεζόν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά?
1: Δύσκολη παντού. Όσο αισιόδοξος και αν είμαι για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μετά από την εξαιρετικά επιτυχημένη σεζόν που...
0: Την περσινή σεζόν βέβαια.
1: Την περσινή, θυμίζω και το Τζένι, θυμίζω το Φωνιά του Κατσικονούρη, θυμίζω τον Ιβάνοφ, του Χουβαρδά... Θυμίζω του Κουτλή την παράσταση, της Ιόλης Αδρεάδη την παράσταση, όσα παίρνει ο άνομα. Βλέπω ότι υπάρχει τεράστια ακρίβεια, υπάρχει μεγάλη δυσκολία και το θέατρο δύσκολα θα μπορέσει να αποτελέσει την πρώτη επιλογή, αν μου επιτρέπετε να πω, του κόσμου. Ο κόσμος δυστυχώς στενεύεται.
0: Ναι. Και όσο όπως όλοι είναι μας πολυτέλεια το θέατρο για κάποιους, τόσο λιγότεροι θα βρίσκονται
1: ακριβώς,
0: στην πλατεία
1: ακριβώς.
0: Του.
1: Η χαρά, όλη αυτή η χαρά, το ξέσπασμα που υπήρχε μετά τον κορονοϊό, το ξέσπασμα του κόσμου που γέμισε όλες τις σκηνές, τους νέους, όλο τον κόσμο, φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή με τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, την ακρίβεια, τους πολέμους, το φοβικό μέλλον που αντιμετωπίζουμε, φοβάμαι ότι ο κόσμος θα δυσκολευτεί να επιλέξει, να έχει σαν πρώτη επιλογή μια έξοδο στο θέατρο.
0: Ή και αν την έχει δεν θα είναι τόσο συχνή όσο παλαιότερα ίσως.
1: Δεν θα έχει τη μαζικότητα. Ναι. Φοβάμαι δεν θα έχει τη μαζικότητα. Ήδη και τα καλοκαιρινά και οι καλοκαιρινές παραστάσεις, πέρα από το γεγονός ότι είναι ετεροβαρείς, δεν έχουν την κινητικότητα την οποία περιμέναμε όλοι. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα μιας τεράστιας συζήτησης. Τεράστια συζήτηση με την έννοια ότι προφανώς η ευθύνη είναι μεγαλύτερη, ευθύνη ακουμπά όλους μας και αυτούς που φτιάχνουν θέατρο και αυτούς που βλέπουν θέατρο, αφορά τους πάντες. Αλλά εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε με την έννοια το θέατρο είναι το άγρυπνο μάτι. Το άγρυπνο κοινωνικό μάτι. Το οποίο ακόμα και στις πολύ δύσκολες στιγμές και στις πιο δύσκολες στιγμές βρίσκει τον τρόπο να ανθίσει. Μπορεί να περάσουμε μια δύσκολη περίοδο κάποιων μηνών, αλλά είμαι σίγουρος ότι το θέατρο βρίσκει τον τρόπο. Είναι σαν το καπάκι το οποίο το θέατρο βρίσκει τον τρόπο να ξεκαπακώσει την κατσαρόλα, την κοινωνική κατσαρόλα. Με την πίεση, με την κριτική, με το άγρυπνο μάτι, με το ταλέντο, με το πικάτικο χιούμορ, με την οξία ή με τη βίαιη λιγότερο ή περισσότερο κριτική που ασκεί το θέατρο, είναι παρόν και πάντα βρίσκει τον τρόπο να ξεκαπακώσει την κατσαρόλα.
0: Κύριε Διαμαντή, ευχαριστώ θερμά. Νίκος Διαμαντής.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα και ευχαριστώ πολύ για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά που αποτελεί έναν, αν μη τι άλλο, σοβαρό πόλο επιλογής των ανθρώπων που θέλουν να δουν ποιοτικό θέατρο.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Να υπενθυμίσουμε την παρέμβαση, το κάλεσμά σας στη γραφή, στο νέο ελληνικό κείμενο, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς, στην ιστοσελίδα. Θα βρει όποιος θέλει τις πληροφορίες. Νίκος Διαμαντής, καλλιτεχνικός διευθυντής Δημοτικού Θέατρου Πειραιά. Ευχαριστώ πολύ. Αγγέλης Δημακόπουλος ρύθμισε τους ήχους μας. Νίκ Λίμπε επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο. 6 ώρα, δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί η Έλενα Χατζιωάννου. Αυτός είναι ο Νίκος Γιωγαλάς.

0: 104 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπη Λιβανού. Ενισχύονται περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κύρου, που είναι σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή Κολυμπάδα. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην τοποθεσία Κρίνη, κοντά στα Φάρσαλα, στη Λάρισα. Από αέρας επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Φωτιά και στην Αγία Μαρίνα Ηλίας, όπου επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αργιοχώρη, στην Καλαμάτα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία που ξεκίνησε από το ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Συγκεκριμένα απολογούν το δήμαρχο Στυλίδας, που ήταν ο εργολάβος για την κατασκευή του δικτύου και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Στη συνέχεια θα απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, ο οποίος παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές την Τρίτη. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδοσωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινερό αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Η επόμενη μέρα δεν ξεκινά σήμερα, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται ήδη στο πεδίο προετοιμάζοντας τις πρώτες παρεμβάσεις, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Προενήγγειλε επίσης αλλαγές προς το αυστηρότερο στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Την ολοκλήρωση των αυτοψιών στο Πόρτο Γερμενό ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως είπε στο Air News, η αποζημίωση για τα ολοσχερώς κατεστραμμένα κτίρια ανέρχεται μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό για κτίσματα που δεν ξεπερνούν τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Το κόστος κατεδάφης των κτίριων θα το αναλάβει η πολιτεία. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα αποζημιωθούν στο 70% εξοπλισμός και τα μηχανήματα. Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δήλωσε ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ομάν για την κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ, βάσει της οποίας το Ιράν θα μπορούσε να ασκεί έλεγχο στα πλοία που εισέρχονται στον κόλπο μέσω του Πορθμού, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ανώτερη Ιρανική πηγή και δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι. Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης, μιχμή της επενδύσης, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των διαδικασιών και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τη βιομηχανική ανάπτυξη στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού έως τις εκλογές του 2027, μιλώντας για ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Νωρίτερα, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε και τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας MyAgro. Ο κύριος Μητσοτάκης, μιλώντας για τη νέα κρατική πλατφόρμα διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, χαρακτήρισε δικαιωμένη την απόφαση για την ενσωμάτωση των λειτουργιών του πρώην ΕΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προκαταβολή των ενισχύσεων για όσες αιτήσεις υποδηληθούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου να καταβληθεί έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ οι υπόλοιπες πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως τις 30 Νοεμβρίου. Έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ήδη στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός μετά την απολογία του για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Παθολογικά αιτία δείχνει, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤΗ, πρέωτη εκτίμηση του ιατροδικαστή για το θάνατο του ηλικιωμένου στο Μιστρά, τον οποίον κρατούσε σε καταψύκτη ο 55χρονος γιος του, ο οποίος οδηγείται αύριο στον ανακριτή. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Λάκη Χαλκιά στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Αποχαιρετάμε σήμερα έναν μεγάλο, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη που έδωσε όλη του τη ζωή στη δημοτική, την παραδοσιακή και τη λαϊκή μουσική, δεμένη με τους αγώνες, τις αγωνίες και τους πόθους του λαού μας, σημείωσε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνα για τη συνέχεια στην Έλληνα Χατζημάνου.
2: Αθήνα 984 στους 98.3.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Αθήνα 984.

0: Και αυτές είναι οι μέρες που οι περισσότεροι από εσάς βγαίνουν στο καλοκαίρι, βγαίνουν να πάνε στον, φεύγουν από την πόλη για να πάνε στον προορισμό των διακοπών, είτε διαθλάσσεις, είτε με το αυτοκίνητο, ανάλογα την περιοχή που έχει επιλέξει κανείς. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πυρκαγιά στα Φάρσαλα, στην Κρίνη Φαρσάλων, αλλά η λίστα την οποία έφτιαξα με την μουσική 2 ώρες πριν είχε μια ησυχία από πλευράς πυρκαγιών, ειδησιογραφία, και καμιά φορά, ξέρετε, συμβαίνει αυτό, μας οδηγεί στο να δράξουμε την ευκαιρία να βάλουμε τραγούδια τα οποία είναι και λίγο πιο χαρούμενα, είναι και λίγο πιο αισιόδοξα, καθώς το καλοκαίρι απλώνεται μπροστά μας. Για κάποιους άλλους το καλοκαίρι ήδη έχει τελειώσει, τουλάχιστον για εκείνους που επιλέγουν να πάνε διακοπές τον Ιούλιο.
1: Θυμώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.
0: Ακούτε τον Αθήνα 84.

την πιο χαλαρή διάθεση σήμερα και ένα τραγούδι που νομίζω πρώτη φορά ακούγεται στην εκπομπή. Ένα παλιό τραγούδι, μπορεί να αναγνωρίσετε το μοτίβο, αυτό που είναι του Μίμη Πλέσα και το ακούμε σε πολλά τραγούδια, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι είναι γραμμένο από το Μίμη Πλέσα. Οι στίχοι αυτοί που περιγράφουν αυτές τις εικόνες που μπορεί να περιγράψει με τις λέξεις τόσο καλά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ζωγράφιζε με τις λέξεις τις εικόνες ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ένα τραγούδι του 1970, καλοκαιρινό, πολύ καλοκαιρινό. Και αυτό είναι το 2025, έκπληξη συνεργασία της Αλέκας Κανελίδου με τη Λένα Πλάτωνος. Στίχη Νίκος Μωραήτης, από το άλμπουμ 9. 9 ήταν και τα τραγούδια.

Μια χαλαρή μέρα του καλοκαιριού σήμερα για την πόλη μας και για τους περισσότερους από εσάς, με προετοιμασίες για τις διακοπές. Τώρα εδώ ακούμε για το τέλος του καλοκαιριού. Είναι ακόμα μακριά, κάποιες εβδομάδες μακριά για τους περισσότερους, το τέλος του καλοκαιριού ενώ. Ωστόσο σήμερα είναι μια ημέρα μνήμης και δεν την ξεχνάμε. Την 6η Αυγούστου το 1945 καταστρέφεται η Χειροσίμα και τρεις μέρες αργότερα το Ναγκασάκι, μετά από τη ρήψη της ατομικής βόμβας, Little Boy. Αυτό ήταν το όνομα της βόμβας, από το αμερικανικό B-29, Enola Gay. Πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή επί τόπου, σκοτώθηκαν επί τόπου, ακαριαία, και μερικές δεκάδες έφυγαν από τη ζωή τα επόμενα χρόνια από τα εγκάβματα και τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας. Να μην ξεχνάμε και τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η συζήτηση, αυτός ο διάλογος για την ραδιενέργεια, για το ουράνιο και πώς γίνεται η χρήση στα οπλικά συστήματα, και το βλέπετε σε σχέση με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν πρωτοστατήσει εδώ και πολλά χρόνια για να καταργηθούν, να καταστραφούν τα οπλικά συστήματα τα οποία είναι επικίνδυνα και προς χρήση, είναι αυτονόητο. Το ότι ακόμα συζητάμε μετά από τόσα χρόνια για τις βόμβες αυτού του τύπου είναι νομίζω γενικότερα ντροπή για την ανθρωπότητα, και κάθε μέρα, ξέρετε, που ξυπνάμε ανοίγουμε έχουμε και αυτή τη συνήθεια να έχουμε και το κινητό δίπλα μας, να κοιμόμαστε σχεδόν αγκαλιά. Ανοίγουμε τα ειδησιογραφικά sites για να δούμε ποιο είναι το πρώτο θέμα. Αν είναι ένα πρώτο θέμα το οποίο είτε μιλάει για έναν πόλεμο, είτε για την περιοχή τη δική μας, για καταστροφικές πυρκαγιές. Και όταν βλέπουμε ένα ουδέτερο θέμα να βρίσκεται στην πρώτη σειρά, κάπως ανακουφιζόμαστε. Enola Gay, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε φυσικά για το Enola Gay, το αεροπλάνο που έριξε αυτή την βόμβα, το Little Boy, και ο πιλότος ποτέ δεν μετάνιωσε για αυτό. Ένα τραγούδι που, όσο και αν σας φανεί περίεργο, όταν βγήκε ήταν από τα πιο δημοφιλή στα κλαμπ της εποχής.

κριτική για τον πόλεμο και τις καταστροφή, την καταστροφή της Χιροσίμα έκανε το συγκρότημα OMD με στίχους που θύμιζαν την ώρα της επίθεσης, 8 και 15 το πρωί. Και Thin Dire Straits με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε πολλά χρόνια αργότερα και με αυτό θα πάμε ως τις 18:30 για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Άντση Αγγελοπούλου και να επιστρέψουμε. Είναι το Brothers in Arms.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα επιχειρούν σε αγροτοδασικές πυρκαγιές στην Αγία Μαρίνα Ηλίας και την Κολυμπάδα Σκύρου, καθώς και σε φωτιά που εκδηλώθηκε στην κρίνη Φαρσάλων Λάρισας. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε από το αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε προς τη Δυτική Αττική. Η άμεση προστασία της Δυτικής Αττικής μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά, η επιτάχυνση των έργων αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινερό αποτελούν τους βασικούς άξονες του σχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποκατάσταση της περιοχής. Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και της μεταποίησης στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε ξανά τη βιομηχανία αυτή τη φορά λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η Ελλάς. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της ΑΔΕ, όπου έγινε η παρουσίαση της πλατφόρμας διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων MyAgro. Έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το βράδυ φτάνει στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Αύριο Παρασκευή αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

36 λεπτά μετά τις 6, ακούτε τον Αθήνα 984, είναι η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζίων, χωρίς τον Πάνο Πολυζωήδη, επιστρέφει στις 17 του μηνός. Θα είμαστε δηλαδή μαζί και την άλλη εβδομάδα. Και να σας πω ότι ξεκίνησε καινούρια εβδομάδα κινηματογραφική. Δεν έχω δει τις ταινίες, επειδή όμως προχωράει το καλοκαίρι, οι ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους, ενώ οι καινούργιες αφίξεις, δεν είναι από αυτές οι οποίες θα κάνανε πολύ θόρυβο. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ταινίες που προβάλλονται σε επανάληψη, ταινίες που είδαμε στο παρελθόν, που αγαπήσαμε ενδεχομένως και που θα θέλαμε να ξαναδούμε στον κινηματογράφο, στη μεγάλη οθόνη και όχι στην μικρή οθόνη ή από τις πλατφόρμες στις οποίες εξακολουθούν να προβάλλονται. Ανάμεσα τους και η ταινία «Μάμα Μία», που όταν γυρίστηκε στην Σκόπελο, βγήκε στους κινηματογράφους το 2008, ήταν την προηγούμενη χρονιά στη Σκόπελο. Φυσικά τη Μέρυλ Στρίπ δεν την είδε κανείς από εμάς από κοντά. Ωστόσο, υπήρξε μια μεγάλη προβολή και του νησιού και ήμασταν έτσι πολύ χαρούμενοι, γιατί μια τόσο μεγάλη παραγωγή τότε, εκείνα τα χρόνια, δηλαδή πριν από 20 περίπου χρόνια, δεν γύριζονταν τόσο διάσημες, μάλλον τέτοια blockbuster στην Ελλάδα. Η Μέρυλ Στρίπ λοιπόν και οι τρεις άντρες, ο Πιρς Μπρόσναν, ο Κόλιν Φέρθ και ο Στέλλαν Σκάρσγκαρντ, αυτό το όνομα δεν μπορώ να το πω ποτέ, αλλά καταλάβατε ποιον λέω, ήταν οι πιθανοί μπαμπάδες της κόρης της Μέρυλ Στρίπ, την οποία υποδιόταν η Αμάντα Σέιφερτ. Η ταινία είχε και remake, υπήρχε και το «Μάμα Μία» του 2018, που έχει και αυτό το δικό του soundtrack. Παρέλειψα να σας πω ότι τα τραγούδια των Άμπα τα ερμήνευαν οι ηθοποιοί, οι πρωταγωνιστές. Το 2018 η Μέρυλ Στρίπ ηχογράφησε το «The Day Before You Came», ένα τραγούδι του 1982 που δεν υπήρχε στην ταινία, δηλαδή δεν το τραγουδάει στην ταινία, υπάρχει όμως στο soundtrack με τη Μέρυλ Στρίπ.

Εξαιρετική Meryl Streep σε ό,τι κάνει. Στους ρόλους που υποδίεται, πως μπαίνει σε τόσο διαφορετικούς χαρακτήρες, στο χορό, στο τραγούδι. Άλλη μια ταινία που βγαίνει στους κινηματογράφους, εγώ την είχα προλάβει στο σινεμά όταν πρωτοβγήκε, γιατί είναι από τις πιο δημοφιλείς του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Ήταν αυτή που είδαμε στους κινηματογράφους μετά το Μαντατόρ. Το Μαντατόρ ήταν το 86 και εκεί είχε ξεχωρίσει ο Αντώνιο Μπαντέρας. Ήταν ένας πάρα πολύ όμορφος άντρας. Μετά γύρισε τις γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης και από εκεί, νομίζω, από αυτή την ταινία ξεκίνησε η πολύ μεγάλη καριέρα αυτού του Ισπανού ιδιαίτερου σκηνοθέτη, με αυτή την μοναδική κινηματογραφική αφήγηση που έχει, τα σενάρια, τις μουσικές που χρησιμοποιεί, ο τρόπος που διδάσκει τους ηθοποιούς, τα χρώματα, τα πάντα. Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, λοιπόν, στους κινηματογράφους, ένα φιλμ του 1988, και δεν θα ξεχάσω μία φράση που λέγει «Η ηρωίδα έχει χωρίσει τον μεγαλύτερο σε ηλικία». Νομίζω ήταν συνάδελφός της, ήταν ηθοποιοί και οι δύο που κάνανε μεταγλωτήσεις και δανείζαν τη φωνή τους, δηλαδή. Και τη ρώτησε εκείνος «Πόσους άντρες έχεις ξεχάσει?» και εκείνη απάντησε «Όσες γυναίκες θυμάσαι εσύ». Είναι από αυτούς τους διαλόγους σε κάποιες ταινίες που τους βλέπουμε και τους θυμόμαστε όσα χρόνια και να περάσουν, γιατί εγγράφονται στην μνήμη μας όταν συνειδητοποιούμε και ακριβώς τι γίνεται και πώς συνδέονται με τη ζωή. Μία τρελή κωμωδία του Αλμοδόβαρ που στηρίχθηκε στην ανθρώπινη φωνή του Κοκτό, με ηρωίδα μια απελπισμένη γυναίκα, τη γυναίκα στο τηλέφωνο, ένας ρόλος που πολλές ηθοποιοί ήθελαν να υποδηθούν. Υπάρχει και η φωνή της Έλλης Λαμπέτη σε ένα διπλό δίσκο από την ερμηνεία της σε αυτό το θεατρικό. Ωστόσο, εδώ ο Αλμοδόβαρ το κάνει κάπως κωμωδία. Είναι μια ηρωίδα, μια γυναίκα που είναι σε άσχημη κατάσταση γιατί έχει χωρίσει, και κάποια στιγμή, εκεί που ετοιμάζεται να ψάξει να τον βρει, αυτόν που αγαπούσε, που την παράτησε, στο σπίτι μπαινοβγαίνει τόσος πολλής κόσμος και υπάρχουν τόσες πολλές ανατροπές που εκείνη αλλάζει ουσιαστικά τη ζωή της και συνειδητοποιεί ότι ο σημαντικότερος άνθρωπος στη δική της τη ζωή είναι ο ίδιος της ο εαυτός. Ο μαέστρος, ο μάγος Πέτρο Αλμοδόβαρ, σε μια ταινία που, στην οποία πρωταγωνιστούσε η Κάρμεν Μάουρα. Και αυτό είναι ένα από τα μοτίβα της ταινίας, αυτό που θα ακούσουμε.

Αυτή την εβδομάδα προβάλλεται στους κινηματογράφους και μια άλλη ταινία πολύ σημαντική. Επίσης είχε δημιουργήσει αίσθηση όταν βγήκε στους κινηματογράφους, ταινία του Αλμοδόβαρ, «Τα ψηλά τα κούνια», για τα οποία μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και μια τρίτη ταινία από αυτές που ξεχώρισα, τις παλιές ταινίες αγαπημένες που έχουν βγει σε επανέκδοση φυσικά και μπορεί κανείς να τις απολαύσει σε έναν θερινό κινηματογράφο, είναι του 2000, ένα εικαστικό ποίημα και όχι μόνο, του Γκόνγ Καρ-γουάι, «Η ερωτική επιθυμία». Είναι το δεύτερο μέρος μιας ανεπίσημης, θα έλεγε κανείς, τριλογίας. «Οι μέρες αγριότητας» ήταν η πρώτη, του 1991, «Η ερωτική επιθυμία» του 2000 και το 2046 του 2004. Η ταινία μας μεταφέρει στο Hong Kong του 1962, σκηνοθεσία και σενάριο του Γκόνγ Καρ-γουάι, με πρωταγωνιστές τη Μάγκη Τσάνγκ και τον Τόνι Λιούγκ, ο οποίος ήταν εξαιρετική και οι δύο άνθρωποι που με κάποιο τρόπο συνδέονται συναισθηματικά, αλλά δεν αγγίζει ο ένας τον άλλον. Παραμένει η ερωτική επιθυμία, σε όποιο βαθμό και αν υπήρχε, παραμένει εκεί, στην απόσταση, στο διάλογό τους, στα βλέμματά τους, σε ένα σκηνικό που ήταν μοναδικό. Έτσι κι αλλιώς ο σχετικός κινηματογράφος, και πόσο μάλλον ο Γκόνγ Καρ-γουάι, έχει μια εκπληκτική φωτογραφία και φοβερό σκηνικό σε σχέση και με τα χρώματα και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί, και η μουσική αυτής της ταινίας, που είναι ένα μοτίβο κλασικό, το ακούμε αρκετά συχνά εδώ από τον Αθήνα 984, όχι μόνο από αυτή την εκπομπή, εγγραμμένο από τον συγκέρου Ούμε Μπαγιάση. Έτσι ξεκινάει το soundtrack. Έχει εξαιρετική μουσική και τραγούδια που είχε επιλέξει ο σκηνοθέτης για την ταινία.

και μία και θεματική και μουσική ανατροπή, και η μουσική θα μπορούσε να θεωρηθεί και λίγο μουσική ακροβασία, γιατί αλλάζουμε εντελώς ατμόσφαιρα, με αφορμή και βλέποντας το καλεντάρι την γέννηση της Λούσιλ Μπολ τον Αύγουστο, 6 Αυγούστου του 1911. Έφυγε 77 ετών από ανέβρισμα κοιλιακής αορτής, ρήξη ανεβρίσματος κοιλιακής αορτής. Οι παλιότεροι, όσοι είναι της δικής μου γενιάς ή και λίγο μεγαλύτεροι, θα θυμάστε μια τηλεοπτική σειρά την οποία βλέπαμε για χρόνια στην μαυρό-άσπρη τηλεόραση, είχε τίτλο «Η Love Lucy». Είχε και πολλές εκδοχές, γιατί άλλαξε ως τίτλος, ο τίτλος άλλαξε αρκετές φορές, η πρωταγωνίστρια ήταν η ίδια, κάποια στιγμή εντάχθηκε ο σύζυγός της, ο μουσικός Ντέζι Αρνάζ, ίσως να παίζε και από την αρχή, είχαν παντρευτεί το 1940 και χώρισαν 20 χρόνια αργότερα. Κάποια στιγμή μπήκαν στο σόου αυτού και τα παιδιά των δύο, της Λούσιλ Μπολ και του Ντέζι Αρνάζ, και τα βλέπαμε να μεγαλώνουν κιόλας. Ήταν μια κωμωδία σε έναν κλειστό εσωτερικό χώρο, δηλαδή διαδραματιζόταν κυρίως στο σπίτι της ηρωίδας και των γειτόνων που έμεναν, δεν ξέρω, δίπλα πάνω, δεν θυμάμαι κιόλας, έχουν περάσει και τα χρόνια, αλλά ήταν μία από τις πολύ χαριτωμένες αμερικάνικες σειρές που διήρκησαν πάρα πολλά χρόνια. Είχαν ζωντανό κοινό, θυμάστε, παλιά που χειροκροτούσε και ο κόσμος, ο οποίος έβλεπε τις σκηνές να εκτελήσονται. Μία εξαιρετική ηθοποιός, και κωμική αλλά και δραματική σε κάποιους ρόλους, ταυτίστηκε με την ηρωίδα αυτού του αμερικάνικου σόου, η Λουσίλ Ντεζιρέ Μπολ, εμείς τη λέγαμε Λούσιλ Μπολ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 1989 τον Απρίλιο, γεννήθηκε στις 6 Αυγούστου του 1911, και θα ακούσουμε την μουσική των τίτλων που μπορεί κάτι να σας θυμίζει αν την βλέπατε τη σειρά, και έτσι θα κλείσουμε. Σας μεθυμίζουμε ότι ακούτε τον Αθήνα 984, ήταν η εκπομπή Radio City με την Έλληνα Χατζηιωάννου. Στην τελική ρύθμιση του ήχου μαζί μας ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος. Ο Πάνος Πολυζωήδης επιστρέφει στις 17 του μηνός. Ακολουθεί το ένθετο Ανάσες Ιστορίας, επιμέλεια κειμένων Δημήτρη Τσβελέκη και εκφώνηση Νάντσης Αγγελοπούλου. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με την Αταλία Καταρτζή, και ακολουθεί ο Κώστας Ράπτης με την εκπομπή «Ότι Κόσμος». Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6. Καλό απόγευμα, και αν ξεκινήσαν οι διακοπές σας, να περάσετε όμορφα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Αυγούστου 1945. Κατά τις τελευταίες ημέρες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε πολεμική επιχείρηση πάνω από τη Χειροσίμα. Η βόμβα, με την κωδική ονομασία Little Boy, εξεράγει πάνω από την πόλη προκαλώντας ανυπολόγιστη καταστροφή. Το μεγαλύτερο μέρος της Χειροσίμα ισοπεδώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις της εποχής, περίπου 70.000 άνθρωποι έχασαν αμέσως τη ζωή τους. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε σημαντικά τα επόμενα χρόνια λόγω των τραυμάτων και των επιπτώσεων της ραδιενέργειας. Η απόφαση του Προέδρου Χάρι Τρούμαν για τη χρήση του όπλου είχε ως επίσημο στόχο την αναγκαστική, άμεση συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας προκειμένου να αποφευχθεί μια αιματηρή απόβαση στα Ιαπωνικά νησιά, η οποία αναμενόταν να κοστίσει εκατομμύρια ζωές. Τρεις ημέρες αργότερα ακολούθησε η ρήψη δεύτερης ατομικής βόμβας στο Ναγκασάκι. Οι επιζώντες της Χειροσίμα και του Ναγκασάκι, γνωστοί στην Ιαπωνία ως Χιμπακούσα, έγιναν οι ζωντανοί μάρτυρες της πυρηνικής φρίκης και οι βασικοί υποστηρικτές του κινήματος κατά των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα το απόγευμα σε γεωργική έκταση στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα μέσω του 112 με οδηγίες για την προστασία τους. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Κολυμπάδα Σκύρου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί τόσο από αέρος όσο και από ξηράς. Στο νησί μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Κίμη 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 οχήματα. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία που αποδίδεται σε βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Στυλίδας, εργολάβο του έργου και τον τεχνικό υπεύθυνο, ενώ θα ακολουθήσει η απολογία του ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου. Σε βάρος των δύο έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και 1 πλημέλημα. Σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής μετά τη μεγάλη πυρκαγιά παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου προανήγγειλε και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή το 2010 στον εμπρησμό της Μαρφίν με 3 νεκρούς. Κλιμάκιο της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβει στη Βρετανία προκειμένου να την παραλάβει και να την οδηγήσει στην Ελλάδα. Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για αναπτυξιακό άλμα έως το 2027, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε 7 προτεραιότητες με έμφαση σε επενδύσεις 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και μέτρα 700 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της μεταποίησης. Για ανακύκλωση παλαιών εξαγγελιών κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, υποστηρίζοντας ότι 7 χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης παρουσιάζει εκ νέου δεσμεύσεις για τη βιομηχανία χωρίς απολογισμό των στόχων που είχαν τεθεί το 2022. Διατηρεί η UEFA την απειλή αποχής από μεγάλες διοργανώσεις της FIFA παρά την στήριξη που φέρεται να απολαμβάνει ο Gianni Infantino στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας, η οποία δεν φαίνεται να επηρεάζει τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες που εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για τις κινήσεις του. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ζητεί δεσμευτική εγγύηση ότι δεν θα επανέλθει το σχέδιο εισόδου ιδιωτών επενδυτών στο Μουντιάλ, τονίζοντας πως η στάση της απέναντι στον πρόεδρο της FIFA παραμένει αμετάβλητη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζα Μπεθρός, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση θανάτου 72χρονου που είχε βρεθεί νεκρό σε αυτοκίνητο στα Άνω Λιώσια. Συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 68 και 72 ετών, κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση. Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν, το θύμα υπέστη ηλεκτροπληξία και έπεσε κατά την αφαίρεση καλωδίων από μετασχηματιστή στον Άγιο Στέφανο και στη συνέχεια το εγκατέλειψαν στα Άνω Λιώσια. Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, ακόμη και την πολιτική για τις βίζες και το εμπόριο, ώστε να διασφαλίσει τη συνεργασία του Μαρόκου στο μεταναστευτικό, δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος Μάγνους Μπρούνερ. Η δήλωση έρχεται μετά τη μαζική είσοδο περίπου 72.000 μεταναστών στη Θέουτα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώκει στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών και τις επιστροφές μεταναστών. Οι αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς κατά κυβερνητικών δυνάμεων στην Ιεμένη, από τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 38 στρατιώτες. Πρόκειται για το βαρύτερο απολογισμό από το 2022, ενώ οι συγκρούσεις έχουν αναζωπηρωθεί μετά την κατάρρευση της εκεχηρίας. Επιτροπή της Αμερικανικής Γερουσίας έκρινε σήμερα τον πρώην κορυφαίο λοιμοξιολόγο Άντονι Φάουτζι ένοχο για περιφρόνηση του Κογκρέσου, καθώς αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας COVID-19, επικαλούμενος την πέμπτη τροπολογία. Η απόφαση αποτελεί βήμα προς την άσκηση δίωξης, ενώ οι δημοκρατικοί καταγγέλουν την έρευνα ως πολιτικά υποκινούμενη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, το πρώτος αγώνας για τα προκριματικά του Europa League. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειος 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια η μέγιστη έως και 3 βαθμούς χαμηλότερη. 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα, 9:84 στις 8. Ακολουθεί ο Κώστας Ράπτης.
2: Αθήνα 984, στους 98.3.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Νίκος Αγγελόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Είμαστε η εκπομπή Ό,τι Κόσμος, η θερινή αντικατάσταση του απογευματινού μας μαγκαζίνου. Και πριν από οτιδήποτε άλλο, λέμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Καθότι σήμερα, 5η 6 Αυγούστου, δηλαδή 218η ημέρα του έτους 2026, ή αν προτιμάτε 19η του μηνός Θερμιδόρ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού ημερολογίου, 21η του Σαφάρ του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό ημερολόγιο, 23η του Αβ του 5786 από κτίσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό ημερολόγιο, και 15η του Μορντάντ του 1405 κατά το Ιρανικό ημερολόγιο. Σήμερα, κατά το εορτολόγιο της Ανατολικής και Δυτικής Χριστιανοσύνης, τιμάται η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Είναι επίσης η μέρα κατά την οποία η Βολιβία γιορτάζει την ανεξαρτητοποίησή της από την Ισπανία σαν σήμερα το 1825 και η Τζαμάικα την ανεξαρτητοποίησή της από τη Βρετανία το 1962. Σε πολλές χώρες της Καραϊβικής είναι καρναβαλική Τρίτη και οι καρναβαλικές εκδηλώσεις που διεξάγονται τον Αύγουστο αντί την περίοδο του Τριωδίου είναι αφιερωμένες στην κατάργηση της δουλείας. Επίσης σήμερα είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil. Σπάνια συγγενή διαταραχή που επηρεάζει τους σπονδύλους του αυχένα και χαρακτηρίζεται από τη μη φυσιολογική σύνδεξη δύο ή περισσότερων αυχενικών σπονδύλων. Η διαταραχή πήρε το όνομά της από τους Γάλλους γιατρούς Klippel και Feil που την περιέγραψαν πρώτοι το 1912 και ακριβώς 100 χρόνια μετά καθιερώθηκε η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης. Η ακριβή συχνότητα εμφάνισης αυτής της γενετικής προελεύσεως νόσου δεν είναι γνωστή, αλλά εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου 1 στα 40.000 έως 42.000 νεογνά.

Πολλά μας κινούν σήμερα το ενδιαφέρον, κυρίως προερχόμενα από την διεθνή ειδησιογραφία. Αλλά προτιμότερο είναι να προηγηθεί μια μουσική εισπνοή.

0: κοινωνικά και πολιτικά. Επαληθεύοντας σε αντίθεση με την παρικμασμένη Ευρώπη τη φήμη της ως μεγάλο πολιτικό εργαστήριο. Και διατηρώντας τέλος πάντων μια αναπάντεχη στις ημέρες του Ντόναλντ Τραμπ ζωτικότητα. Ή μήπως ακριβώς γι' αυτό το λόγο λειτουργεί ο ένοικος του Λευκού Οίκου ως καταλύτης. Και το ενδιαφέρον είναι ότι οι μετατοπίσεις στο πολιτικό σκηνικό αφορούν και τα δύο άκρα του φάσματος. Γιατί στο μεν στρατόπεδο των δημοκρατικών η τάση των δημοκρατών σοσιαλιστών καταγράφει τη μία νίκη μετά τις άλλες στις προκριματικές αναμετρήσεις για το χρήσμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο. Στο δε χώρο του κινήματος MAGA έχουμε ένα μανιφέστο με γνωστές υπογραφές όπως αυτή του δημοσιογράφου Τάκερ Κάλσον. Το οποίο θέλει να επαναφέρει ψηλά στην ατζέντα το προδομένο, όπως αισθάνονται από την κυβέρνηση Τραμπ, σύνθημα του Πρώτα η Αμερική. Το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι ότι το πολιτικό χρήμα, που όπως ξέρουμε στην Αμερική ρέει αφιδώς, αποδεικνύεται αναποτελεσματικό. Κυρίως δε αν αυτό το πολιτικό χρήμα προέρχεται από την AIPAC, την κυριότερη οργάνωση του φιλοϊσραηλινού λόμπι. Είναι πλέον απολύτως τοξικό πολιτικά να σχετίζεσαι με αυτό. Και είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τη φίλη συνάδελφο Λαμπρινή Θωμά, που γνωρίζει καλά την αμερικανική κοινωνία από τις επανειλημμένες εξορμήσεις της στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Την καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
1: Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες σήμερα μέρα που είναι.
0: Το είπαμε ήδη βεβαίως, δεν το παραλείψαμε.
1: Εγώ δεν το είπα και όφυλα.
0: Ναι. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Από την πολιτεία του Μίσιγκαν, να υποθέσω.
1: Ναι, λογικό είναι, γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Αλσαγέντ, κάποια ονόματα πια δεν προκαλούν τρόμο στην Αμερική.
0: Και ποιος είναι ο Αλσαγέντ? Κάτσε να τον συστήσουμε στο ακροατήριο.
1: Είναι γιατρός. Είναι αραβικής καταγωγής, είναι ένας εξαιρετικός ομιλητής, γιατί κάθισα και τον είδα αρκετά, και ένας χαρισματικός άνθρωπος, θα το πω.
0: Το έχει από μικρός, γιατί πέτυχα κάπου την ομιλία αποφύτησης που εκφώνησε στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν το μακρινό 2007.
1: Ναι, είναι χαρισματικός, είναι πολύ προσιτός. Θα έλεγα ότι είναι ένας άλλος Μαμντάνι, αλλά θα τον αδικούσε γιατί έχει προσωπικότητα. Είναι παντρεμένος.
0: Δεν είναι κόπια δηλαδή. Δεν είναι κόπια δηλαδή.
1: Δεν είναι κόπια, όχι, όχι. Υπάρχει χαρακτήρας και υπάρχει προσωπικότητα και την βλέπεις την εμφανής. Αλλά είναι η ίδια σχολεία, το πούμε έτσι. Και είναι παντρεμένος, η σύζυγός του είναι επίσης γιατρός, επίσης μουσουλμάνα, κυκλοφορεί με τη μαντήλα της μέσα στο νοσοκομείο ως επιδημιολόγος, πολύ ενδιαφέρον.
0: Και αυτός είναι επιδημιολόγος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Είναι δύο πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, ας το πω έτσι. Με θέση στην κοινωνία του Μίσιγκαν, μια ιδιαίτερη πολιτεία, να το πούμε και αυτό Κώστα όμως, η οποία είναι εργατική, είναι blue collar που λένε στην Αμερική.
0: Είναι η πολιτεία του Ντιτρόιτ.
1: Ακριβώς. Είναι η κάθοτε παντοδύναμη καρδιά της αμερικάνικης αυτοκινητοβιομηχανίας και με τεράστια προβλήματα και για τον εργατικό κόσμο ειδικά. Και παράλληλα μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλη μουσουλμανική παροικία.
0: Ή αν όχι μουσουλμανική, αραβική, γιατί είναι και πολλοί Άραβες χριστιανοί, που από όλες τις αμερικανικές πολιτείες, κυρίως στο Ντιτρόιτ είναι εγκαταστημένοι. Στο Μίσιγκαν είναι εγκαταστημένοι.
1: Στο Μίσιγκαν, ναι, σωστά. Και είναι και πάρα πολλοί Παλαιστίνοι. Είχαμε τον πρώτο Παλαιστίνιο δήμαρχο στον Ντίαρμπορν, στο Μίσιγκαν, να θυμίσω.
0: Νομίζω ότι το Ντίαρμπορν είναι ο πιο Άραβο-μουσουλμανικός από όλους τους αμερικανικούς δήμους.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν και δύο άλλες πόλεις της πολιτείας που καλό θα είναι να τις συστήσουμε. Η μία είναι το Ann Arbor ως πόλη πανεπιστήμιο.
1: Πανέμορφη και με πολύ ωραία πανεπιστημιακή ζωή, πρέπει να πω. Και πολλά ελληνάκια στο πανεπιστήμιο. Εξαιρετικά ελληνάκια.
0: Και ζωηρή πολιτική

0: ζωή, ακριβώς λόγω του Πανεπιστημίου.
1: Ναι, ναι.
0: Και η άλλη είναι το Flint του Michigan. Κακορίζικο αυτό, αλλά το ξέρουμε πολύ καλά από ποιο τέκνο του. Από τον Michael Moore.
1: Ναι, εγώ νομίζω από τα νερά του, θα το λέγαμε, το ξέρουμε το Flint.
0: Τα μολυσμένα νερά του.
1: Τα μολυσμένα νερά του, ναι, και όλη εκείνη τη φρικτή ιστορία που ζήσαν οι άνθρωποι εκεί. Τέλος πάντων, όλα αυτά δίνουν και το χαρακτήρα της πολιτείας όμως. Και δείχνουν γιατί αυτός ο άνθρωπος κατάφερε να την πάρει. Με ένα λόγο που για τα δικά μας δεδομένα είναι μετριοπαθής. Αν εξαιρέσει το γεγονός ότι μιλάει για γενοκτονία στις ΗΠΑ όταν μιλάει για την Παλαιστίνη και μιλάει και για δικαίωμα στην... είναι γιατρός, έτσι, στην δωρεάν υγεία για όλους. Κατά τα άλλα, ο λόγος είναι μετριοπαθής. Δεν είναι ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, στα κάγκελα. Το πω.
0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο ριζοσπαστικό αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ από το να ζητάς καθολική ιατρική κάλυψη. Πρόκειται για το απόλυτο ταμπού.
1: Και μιλάμε για 65 εκατομμύρια δολάρια εναντίον του.
0: Είναι μια... Για να το πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι.
0: Ο υποψήφιός μας διεκδίκησε το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για την έδρα της πολιτείας στην Ομοσπονδιακή Γερουσία που θα κριθεί το Νοέμβριο.
1: Το Νοέμβριο. Απέναντι στη Στίβενς, η οποία είναι η καθιερωμένη, η οποία έκανε και τις μικρές της απάτες, γιατί δεν βγήκε ο Ομπάμα να τη στηρίξει. Αλλά έβγαλε μια παλιά της φωτογραφία επειδή είχε συμμετάσχει στην διακυβέρνηση Ομπάμα με τον Ομπάμα και έγραφε «Σε ευχαριστώ που με χρησιμοποίησε». Κατάλαβες όλο αυτό το παραμύθι. Πέσανε 65 εκατομμύρια για να ξαναβγεί, που σημαίνει ότι ήταν και ένας άνθρωπος με μια καθιερωμένη βάση, έτσι. Mm-hmm. Δεν βγαίνει τρίτη φορά έτσι. Έχει δημιουργήσει τη βάση από κάτω. Οι δημοσκοπήσεις είναι πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Πρέπει να έπεσε και άλλο χρήμα εκτός από τα 65 που ξέρουμε. Και ήταν ένα βράδυ πραγματικά που έτρωγε στα νύχια σου. Περιμένοντας να δεις ποιος από τους δύο θα πάρει το χρήσμα, και το χρήσμα το πήρε ο Αλ-Σαγέντ. Είναι, η γυναίκα αυτή ταυτίστηκε με το Ισραήλ βεβαίως. Αυτό ήταν το μεγάλο της πρόβλημα, νομίζω, στα νούμερα. Γιατί παίζει ρόλο και στις δύο πλευρές, όπως πολύ σωστά είπε, στο θέμα αυτό της γενοκτονίας. Και μάλιστα είχε πει ότι βλέπει τον ύπνο της στο Ισραήλ. Και αυτή η δήλωση, όπως καταλαβαίνεις, έγινε μήμη, έγινε κοροϊδία, έγινε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ονειρεύεται.
0: Θα συνεχίσει να το βλέπει στον ύπνο της, ιδίως τώρα τις πικρές νύχτες μετά την ήττα.
1: Αλλά την ήττα, ναι.
0: Ο Αμπντουλ Φάταχ, αν δεν κάνω λάθος, ή Αμπντουλ Ραχμάν. Αυτό είναι
1: Αμπντουλ Ραχμάν Αλ-Σαγέντ.
0: Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Τώρα, από τους έξι, έτσι, έχουμε έξι. Δεν είναι ο μόνος σε διάφορες πολιτείες που παίρνουν το χρήσμα μιλώντας για γενοκτονία στους δημοκρατικούς.
0: Θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα, αλλά ήθελα να σταθούμε λίγο στο όνομά του, που με πολύ αμερικάνικο τρόπο συντομεύτηκε σε σκέτο Αμπντούλ, και οι αφίσες του όλες, τα πλακάτα αυτά είχαν το Αμπντούλ Γιασίνθιμ, το οποίο είναι ένα όνομα
1: που... Μου θύμισε τον Έλληνα Γαλιφιανάκη στα 60's που τον κοροϊδεύανε γιατί κατέβαινε, είχε βγει την Καρολίνα ως Γαλιφιανάκης και είχε κάνει το εξής υπέροχο, έβγαλε το όνομά του σε δύο κονκάρτες αντί για μία. Γαλιφιανάκη. Για να μπορούν να το πούν οι Αμερικάνοι.
0: Το Αμπντούλ όμως είναι όνομα που δεν υπάρχει. Αυτό πρέπει να πούμε. Γιατί στα αραβικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις την έκφραση Αμπντ, που θα πει δούλος, το ουλ, το άρθρο για να δώσεις τη γενική, και μετά ακολουθεί οποιοδήποτε από τα 99 ονόματα του Θεού. Οπότε ξεκινάς από το απλό Αμπντουλάχ, δούλος του Αλλάχ,
1: ναι,
0: και μπορείς να φτιάξεις το Αμπντελ Ραχμάν, Αμπντελ Ραχίμ, Αμπντελ Σαλάμ, Αμπντελ Φάταχ, Αμπντελ Μαλίκ, οποιοδήποτε από τα 99. Αυτός λοιπόν είναι Αμπντελ Ραχμάν.
1: Γι' αυτό αναφέρθηκε και στο όνομά του με αυτόν τον τρόπο. Είπε ότι το όνομά μου, αυτό που έγινε δείχνει ότι το όνομά μου δεν τρομάζει πια την Αμερική. Ο φόβος αυτός, γιατί σκέψου πόσο μεγάλωσαν κιόλας αυτά τα παιδιά, έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν στην Αμερική μετά τους δίδυμους πυρούς. Είναι νέοι άνθρωποι. Έτσι, και αυτό σημαίνει ότι το bullying στο σχολείο ήταν σίγουρο. Τα προβλήματα λόγω των ονομάτων τους ήταν σίγουρα. Ακόμα τα βλέπουμε, ακόμα βλέπουμε ρατσισμό απέναντι τους να χρησιμοποιείται για αυτό το λόγο. Και αυτό είναι ακριβώς ίσως η μεγαλύτερη διαφοροποίηση, και γι' αυτό το τόνισε. Ότι πλέον οι άνθρωποι που προέρχονται από τις χώρες τις μουσουλμανικές έχουν αυτά τα ονόματα που παλιά δημιουργούσαν τρόμο, αυτή τη στιγμή κατέχουν αξιώματα και δείχνουν ότι είναι άλλη η αλήθεια.
0: Μιλούσαμε για ρατσιστικές αντιδράσεις. Νομίζω η πιο χαρακτηριστική είναι του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι. Αλλά δεν θυμίζεται για την αγάπη του προς το διαφορετικό ο πρόεδρος. Πρέπει να το πούμε και αυτό.
0: Εδώ καταβάλλονται προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι έρχονται οι κομμουνιστές και θα σας πάρουν τα σπίτια. Ο Γιούσεφ στηρίχθηκε στο σύνθημα έξω τα λεφτά από την πολιτική μέσα στις τσέπες των ψηφοφόρων.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά τα tax dollars, τα περίφημα που στην Αμερική παίζουν μεγάλο ρόλο στις εκλογές και αναφέρονται πάρα πολύ συχνά. Και θέλω να σου βάλω εδώ και την άλλη πλευρά, γιατί έγινε χθες μια πολύ σημαντική δήλωση πέρα από το καταπληκτικό κάθισα 2 ώρες να δω τον Τάκερ Κάρλσον για την ανακοίνωση του «Το μάγκα μας πρόδωσε πάμα γυάλα», που έχει μέσα με 38 ονόματα και τον Τόμας Μέιση για τον οποίο πρέπει να μιλήσουμε. Είχαμε από τον Κέντ τον παρετηθέντα από τις μυστικές υπηρεσίες και επιλογή του Τράμπυρο από λέμου κτλ. Μία δήλωση που έλεγε ότι για να καθαρίσει το πολιτικό σύστημα στην Αμερική χρειάζεται άνοιγμα και προς τα αριστερά. Και αυτός ο άνθρωπος συμμετέχει στην ομάδα αυτή με τον Τάκερ Κάρλσον, τον Τόμας Μέισι, την Τέιλορ Γκριν κτλ. Που τη βρήκα πάρα πολύ ιδιαίτερη.
0: Ας σταθούμε λίγο περισσότερο στην Τέιλορ Γκριν και στον Μέισι που έχουν κοινοβουλευτικό παρελθόν. Ή παρόν για την ακρίβεια, γιατί νομίζω ο Μέισι δεν έχει ακόμα φτάσει στη λήξη της θητείας του, που είναι αρχές Ιανουαρίου.
1: Εκεί τα λεφτά του ΆΙΠΑΚ πιάσαν τόπο. Σπαταλήθηκαν γύρω στα 32 εκατομμύρια δολάρια. Ήτανε μέχρι τώρα, τώρα είναι δεύτερη πιο ακριβή, ας το πούμε, καμπάνια του αντιπάλου του, του οποίου το όνομα ούτε θυμάμαι αυτή τη στιγμή, να πω την αλήθεια, γιατί δεν τον ήξερε κανείς. Είναι ένας τύπος που πήγε ο Τραμπ να τον υποστηρίξει, αλλά σε μια πολιτεία που είναι αναμπάμ παπαντάμ ρεπουμπλικανική, έτσι, το Κεντάκι. Είναι άγρια πολιτεία το Κεντάκι.
0: Όπως και αντίστοιχα είναι κατεξοχήν πολιτεία των Δημοκρατικών το Μίσιγκαν. Οι μάχες δίνονται πρωτίστως στις προκριματικές, δίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων.
1: Έτσι, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Και εκεί ο Τόμας Μέισι έχασε, με μικρή διαφορά, αλλά έχασε. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος. Πολιτικά μπορεί να έχει διαφωνίες μαζί του, αλλά είναι εντιμότατος. Έχει κάνει σημαία το ζήτημα Επστάιν και γι' αυτό ακριβώς έφαγε από τον Τραμπ τρομερό πόλεμο. Και τον ίδιο προσωπικά κατέβηκε στην Καρολίνα ο Τραμπ να στηρίξει τον άλλον, ας πούμε. Πέσανε και όλα αυτά τα χοντράδα λεφτά και βέβαια μιλάει για γενοκτονία και μιλάει για το ότι πρέπει να απεμπλακεί η Αμερικάνικη πολιτική από το Ισραήλ. Το γεγονός ότι και στα δύο κόμματα το κομμάτι που θεωρείται το πιο καθαρό έντιμο και που δεν έχει να κάνει με τη συνολική βρωμιά της κατάστασης που λέγεται πολιτική ζωή και όχι μόνο στην Αμερική για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν πια ξεκάθαρες αυτές οι τάσεις και φωνάζουν. Σημαίνει ότι από κάτω ο κόσμος βράζει, όπως πολύ σωστά είπες. Μιλάμε για μια άλλη Αμερική να αναδεικνύεται σιγά σιγά. Και μια Αμερική που είναι καλή για την Αμερική.
0: Το μανιφέστο του Τάκερ Κάρλσον, της Τέιλορ Γκριν, του Μέισι, του Κέν και λοιπόν, τι περιλαμβάνει?
1: Ήταν μια ας το πούμε ανακοίνωση αρχών. Και οι αρχές που ανακοινώνει, όπως το ότι πρέπει να έχουμε κυριαρχία του τόπου μας, να μην έχουν λόγο εδώ, είναι επιστροφή, ας το πω, και το έχω νομίζω ότι επίτηδες το έχουν κάνει έτσι, στις αρχές της επανάστασης της Αμερικανικής. Δηλαδή, στην ουσία, αφαιρούν από την πολιτική ζωή το κομμάτι που έχει να κάνει με την αυτοκρατορία. Έτσι το προσέλαβα. Μιλάνε για ετοιμότητα, καθαρότητα, κυριαρχία στο έδαφος και τον Αμερικάνικο λαό πρώτα. Βεβαίως βάζουν και διάφορα τα οποία είναι λίγο έτσι ρεπουμπλικάνικα, παιδί μου. Αλλά είναι αρκετά, είναι δομημένο έτσι ώστε να αφήνει αρκετές πορτούλες μισάνοιχτες για καλούς ανθρώπους, να το πω έτσι γενικά.
0: Ποιους καλούς ανθρώπους, γιατί αυτό ετοιμαζόμουν να ρωτήσω. Αυτό το πράγμα αντιλαμβανόμαστε ότι ότι έχει την δυναμική ή τη φιλοδοξία να εξελιχθεί σε τρίτο κόμμα ή να λειτουργήσει ως ομάδα πίεσης μέσα στους Ρεπουμπλικανούς όταν θα, θα ξανακριθεί το προεδρικό χρήσμα
1: για
0: και άρα
1: αυτό
0: να τους συμμαζέψει κάποιος J.D. Vance, ας πούμε, ποιος είναι ο πιο κοντινός τους.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι ο J.D. Vance και νομίζω ότι θα είναι ο Μέισι ο υποψήφιος που θα αναδείξουν. Νομίζω ότι θα παραμείνει στο Ρεπουμπλικανικό. Δηλαδή, προσπαθώ να σκεφτώ τι θα γίνει και δεν νομίζω ότι θα πάνε για τρίτο κόμμα. Δεν είναι η Αμερική για τρίτο κόμμα. Είναι περικυκλωμένη από παντού σε αυτό το ζήτημα. Οπότε νομίζω ότι αυτό που θα γίνει είναι να πέσουν όλοι πίσω από το Μέισι. Η παρουσία του εκεί είναι πολύ σημαντική. Είναι ένας άνθρωπος που με το που έχασε τις εκλογές άρχισε να βλέπει στα social media από τον απλό ρεπουμπλικανικό κόσμο να λέει πήγαινε για πρόεδρος, κατευθείαν για πρόεδρος.
0: Να το διευκρινίσουμε, άλλος... δεν έχασε την έδρα του στη Βουλή. Έχασε τις προκριματικές στο κόμμα του.
1: Προκριματικές, ακριβώς. Δεν θα κατέβει, δεν μπορεί να κατέβει. Και παράλληλα το ίδιο λένε εδώ και 1,5 χρόνο τουλάχιστον από όταν άρχισε να τον λέει ηλίθι ο Τραμπ στον Τάκερ Κάρλσον. Νομίζω ότι ο Κάρλσον δεν θα κατέβει. Αλλά πιστεύω ότι ο άνθρωπος που θα σπρώξουν μπροστά, εκτός αν μας βγει καμιά έκπληξη που δεν το ξέρουμε, δεν είναι ο Τζέι Ντι Βάνς, ο οποίος έχει καεί και για αυτούς, γιατί έχει πάρει θέση υπέρ των πολέμων. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα, το ότι δεν έχουμε καμιά θέση εκεί, έτσι στους πολέμους έξω από τη χώρα μας. Η χώρα μας δεν απειλείται. Όσο είναι ο Μέισι, ο οποίος είναι πεντακάθαρος, ήταν καθηγητής στο MIT, είναι απίστευτα μορφωμένος άνθρωπος, έχει φτιάξει, είδα ένα ντοκιμαντέρ για το σπίτι του, έχει δει off the grid, που λένε οι Αμερικάνοι.
0: Εκτός δηλαδή, δικτύων.
1: Ακριβώς, δεν έχει κανένα δίκτυο. Το νερό, το ρεύμα, όλα παράγονται εκεί και τα λοιπά, ένα καταπληκτικό πράγμα. Παράλληλα όμως, έτσι σαν κανονικός ρεπουμπλικάνος, έχει και μια πολύ μεγάλη έκθεση με όπλα να δείχνει εκεί, τα οποία τα αγαπάει πάρα πολύ. Δηλαδή, από τη μια βλέπεις μια οικολογική, ας το πούμε, παρουσία και από την άλλη...
0: μια λατρεία της αυτάρκειας, θα έλεγα, ναι.
1: Αυτό. Δηλαδή, το οποίο όμως γίνεται οικολογικά. Δηλαδή, αυτό που έχει φτιάξει θα μπορούσε να είναι ένα ιδανικό πράσινο σπίτι, να το πω. Έτσι. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι είναι η προσωπικότητα που αναδεικνύεται τώρα. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει και η Taylor Green να επανέλθει, η οποία είναι ζάμπλουτη έτσι κι αλλιώς και δεν έχει ανάγκη. Αλλά είναι σίγουρα ένα πολύ βασικό στήριγμα για ένα μεγάλο κομμάτι των Ρεπουμπλικάνων να συμμετέχει. Και βέβαια ο Τάκερ Κάρλσον χτες, στο δίωρο από την ανακοίνωση της, από το τέλος της ομιλίας του, είχε μόνο στο X 1.100.000 θεάσεις. Για να έχουμε λίγο την εικόνα του τι σημαίνει αυτό το ανακοινωθέν και πόσος κόσμος το είδε.
0: Όσο είναι πραγματικότητα ότι τα πράγματα βράζουν, όπως δεν βαρεθήκαμε να το λέμε, και στα αριστερά και στα δεξιά του φάσματος, πιστεύω ότι αυτοί όλοι που περιγράφουμε τώρα στο στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών έχουν μικρότερη τύχη, λιγότερες πιθανότητες να κυριαρχήσουν στην παράταξή τους και να τη διαμορφώσουν από ότι ίσως η αριστερά των Δημοκρατικών. Και θα ήθελα να επιστρέψουμε σε αυτούς.
1: Όχι, θέλω να σου πω όμως κάτι εδώ. Ότι εάν απέναντι στο Uniparty το λεγόμενο, δηλαδή όλα τα
0: προηγούμενα κομμάτια,
1: ακριβώς, και στις δύο πλευρές, στηθεί ένα άλλο Uniparty, γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η πρόθεσή τους, όπως το κατάλαβα από όσα άκουσα χτες, και από το άνοιγμα του Κέντ, ίσως έχουμε μεγάλη διαφορά και στις δύο πλευρές.
0: Το θεωρώ απίθανο να μπορέσουν αυτοί οι φορείς, οι ιδιόμορφοι του αμερικανικού και λίγο απομονωτικού πατριωτισμού, να συμπέσουν με την αριστερά των Δημοκρατικών που κατεξοχήν τροφοδοτείται από γόνους μεταναστών.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όχι μόνο. Γιατί υπάρχει και μια νέα γενιά και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η νεολαία είχε ψηφίσει τον Τραμπ. Έτσι. Είχαμε μια μετακίνηση προς τα εκεί, η οποία νέα γενιά ανήκει σε αυτούς τους λεγόμενους αναποφάσιστους, swing voters. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που είναι swing voters στις ηλικίες κάτω των 35. Και εκεί θα παιχτεί ένα μεγάλο παιχνίδι. Το σίγουρο είναι πάντως ότι αν συνεχίσει έτσι όπως πάει, έχει χάσει τις εκλογές του Νοέμβρη αυτές το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
0: Και δεν ξέρω αν θα χαρεί το Δημοκρατικό Κόμμα να τις κερδίσει με αυτά που γίνονται στο εσωτερικό του. Για να συνοψίσουμε, εκτός από το χρήσμα για την έδρα γερουσίας του Μίσιγκαν που θα κριθεί τον Νοέμβριο, τι άλλες προηγούμενες επιτυχίες κατέγραψε η αριστερή πτέρυγα που μέντορά της, ας πούμε, έχει τον Μπέρνι Σάντερς?
1: Είναι ο Μαμντάνι η μεγαλύτερη.
0: Σε επίπεδο κοινοβουλευτικών έδρων?
1: Έχουμε στη Γιούτα μία κοπέλα, μία Αιθιόπισσα, μία υπέροχη, την Κάρας, η οποία όχι απλώς μιλάει για γενοκτονία, είναι ο λόγος της αριστερός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να το πω έτσι.
0: Στη Γιούτα πιο... των Μορμόνων από όλα τα μέρη.
1: Ναι. Και έχουμε και άλλους, στις χθεσινές εκλογές, εκείνη ήταν η προηγούμενη προκριματική το περασμένο μήνα, έχουμε και άλλους 5 σε μικρότερες θέσεις για τους αντιπροσώπους κτλ. Που όμως προέρχονται όλοι από αυτή την αριστερή, ας το πούμε, τάση των δημοκρατικών. Και φαίνεται ότι αλλάζει και το κόμμα. Το κόμμα έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το κυρίαρχο κόμμα των δημοκρατικών, με ποια έννοια, και αυτό δεν το είπαμε και πρέπει να το πούμε. Η γραμμή του ως τώρα ήταν μη ψηφίζετε κανέναν από αυτούς. Έχουν πέσει πολλά λεφτά και από πλευράς δημοκρατικών έξω από το ΑΙΠΑΚ, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην πάρουν το χρήσμα. Το κατεστημένο του κόμματος δεν τους θέλει. Παρόλα αυτά παίρνουν το χρήσμα.
0: Και διαψεύδουν τη φήμη της μη εκλογιμότητάς τους σε τέτοιο
1: ακριβώς
0: βαθμό, ώστε το επίσημο κόμμα να κοιτάξει τον ιστερό
1: να
0: τους εγκολποθεί.
1: Και μάλιστα άκουσα μία, στο CNN νομίζω ήταν αυτή η φοβερή ερώτηση, που ήταν η ερώτηση γιατί δεν μπορεί το Δημοκρατικό Κόμμα να σταθεί στις αρχές του, που σήμαινε να επιλέγει και να μην αφήνει να βγουν αυτοί μπροστά πάνω. Και έμπαινε, λες και πρέπει να παραμείνει ίδιο. Και άκουσα μετά τον Τσέκου Ιγούρη, ένα συνάδελφό μας, να κάνει τη αριστερή πτέρυγα, α το πούμε, να κάνει την εξή ερώτηση. Είναι σαν να κάνει την εξή ανάλυση. Να λέει, είναι σαν να ρωτάς κάποιον, πότε σταμάτησες να δέρνεις τη γυναίκα σου, χωρίς να έχεις κανένα στοιχείο ότι την έδιρε ποτέ. Δηλαδή, το κατεστημένο προσπαθεί με κάθε τρόπο να ελέγξει τα πράγματα, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα.
0: Ο Τζένκο Ιγούρ, που ανέφερες, που είναι και πολύ επιδραστικός δημοσιογράφος, εκτός των mainstream μέσων, είναι τουρκικής καταγωγής και θείος του πολύ συζητημένου και νεότερου του φυσικά, Χασάν Πικέρ.
1: Ο οποίος πήγε στο Μίσιγκαν και στάθηκε δίπλα στον. Επηρεάζει αυτό που λέγαμε, τους κάτω των 35. Πάρα πολύ ο Χασάν. Πήγε στο Μίσιγκαν και στάθηκε δίπλα στον Αλσαγέντ και είπε ψηφίστε τον. Έχει βγει ανοιχτά στους δρόμους και τον χτυπάνε και εκείνο, τον παρουσιάζουν ως αντισημίτη. Έγινε ολόκληρο ντοκιμαντέρ μιας ώρας στο CNN εναντίον του. Έχουμε τέτοια τώρα.
0: Με την Αμερική δεν θα πλέξουμε ποτέ. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, φοβάμαι. Λάμπρινη Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.
1: Εγώ
0: από τον
1: ευχαριστώ.
0: Αθήνα 84.
1: Καλό βράδυ.

0: Πιάσαμε εν παρόδο την καλή κουβέντα που λέει ο λόγος της Ευρώπης στην προηγούμενη συζήτησή μας με τη Λαμπρινή Θωμά, αλλά θα ήταν άδικο να μην σταθούμε περισσότερο. Όχι για να γίνουμε λιγότερο επικριτικοί. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν συλλογικά και κατά μόνας οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στα όσα εκτυλίχθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Θέουτα της Ισπανίας είναι, να χρησιμοποιήσω την πιο κομψή έκφραση, αποκαρδιωτικά. Και δηλωτικά μια ορισμένη έλλειψη σοβαρότητας, αν κρίνουμε από το πώς αποκλιμακώθηκε όλος αυτός ο ντόρος που σηκώθηκε με την πρωτοβουλία ορισμένων κυβερνήσεων, στις οποίες πρωτοβιολή ήταν η Ιταλική, τη Τζόρτζα Μελόνι, αλλά δεν έλειψε και η δική μας. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον αγαπητό συνάδελφο Γιώργο Τσιάρα της Εφημερίδας των Συντακτών, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθηνά 84.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Δεν νομίζω να αποκλίνουμε στις εκτιμήσεις οι οποίες διαφάνηκαν από τα όσα είπα εισαγωγικά.
1: Κάθε άλλο και έγραψα και εγώ πολλά κείμενα αυτές τις μέρες που νομίζω ήταν ακριβώς το ίδιο πνεύμα.
0: Τι θα πρέπει να συγκρατήσουμε κυρίως από αυτήν την ιστορία? Γιατί υπάρχει βέβαια και ένα ποιοτικά νέο στοιχείο. Προσπάθειες μαζικής εισόδου σε ευρωπαϊκό έδαφος έχουμε ζήσει αρκετές φορές. Και είχαν και αιματηρή τροπή ούκο λίγες φορές. Αλλά εδώ υπήρξε μια πολιτική εργαλειοποίηση από πολύ διαφορετικές πλευρές.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι και το είδαμε και τις τρεις πρώτες μέρες ειδικά, το είδαμε πολύ έντονα, με 22 υπογραφές κρατών μελών στην επιστολή προς τον Σάντσεφ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και με απειλές για αναστολή της ελεύθερης κυκλοφορίας στον χώρο Σέγγεν, στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται η Θέουτα, όπου εκτελήφθηκε.
1: Αλλά αυτό ήταν ένα ανέκδοτο. Ναι, πώς θα... Η Σέγγεν δεν είναι στην Αφρική. Η Θέουτα είναι στην Αφρική. Είναι ένα αποικιακό προγεφύρωμα. Δεν έχει καμιά δουλειά με την Ιταλία. Όλο αυτό ήταν ένα ανέκδοτο στην πραγματικότητα για να κερδίσει λίγους ψήφους από τα δεξιά της η κυρία Μελόνι, που πόσο πιο δεξιά να πας, πέφτεις μετά.
0: Θα μπορούσαμε να το πούμε και ενορχιστρωμένη ιστερία, αλλά υπήρξαν και άλλοι καλοθελητές που ένιωσαν πολύ μεγάλη ικανοποίηση από τα παθήματα της Ισπανίας.
1: Σαφέστατα και η δική μας εδώ πέρα, όπως είδαμε και στο άρθρο του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο, όπως είδαμε και στα όσα είπε ο κύριος Πλεύρης, κυρίως τώρα εντός πολλών εισαγωγικών. Εντάξει, οι άνθρωποι το χάρηκαν. Και όσο νομίζω πιο πολύ πνίγονται, τόσο πιο καλά πάει η δουλειά. Το βλέπουν ως αντίμετρο, όταν πνίγονται πολύ.
0: Ως push factor, γιατί
1: ναι, με
0: τον συνήθεια αγγλισμό χαρακτήριζαν pull factor, παράγοντα δηλαδή έλξης περισσότερων μεταναστών, το γεγονός ότι προ λίγων εβδομάδων η Ισπανία προχώρησε σε μια διαδικασία κανονικοποίησης μεταναστών που ήδη βρίσκονται και εργάζονται στη χώρα και είναι βασικά Λατινοαμερικάνοι.
1: Ναι,
0: γιατί είναι και αυτή η ιδιαιτερότητα της μετανάστευσης στην Ισπανία.
1: Και αυτό ήταν ανέκδοτο. Οι περισσότεροι είχαν πάει με αεροπλάνο από αυτούς που... και όχι κολυμπώντας. Συν το ότι η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, η οποία έθεσε ένα αμφιβόλαιο, εν πάση περιπτώσει, τις αυτόματες επαναπροωθήσεις, που είναι μια βάρβαρη κατάσταση και τελείως εκτός δημοσίου διεθνούς δικαίου, την ανέτρεψε ο ίδιος ο Σάντσεφ μέσα σε λίγες ώρες για να μπορέσει να κάνει τα μαζικά πουσπάξη που έκανε στη Θέατα. Είναι και αυτό, θέλω να το πω αυτό. Το βλέπουμε λίγο σαν western. Είναι ο καλός Σάντσεφ και οι κακοί Ευρωπαίοι που τον πίεσαν. Δεν είναι έτσι. Είναι όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι και η Ισπανία, παρά το ότι συγκριτικά είναι μια σαφώς πιο φιλομεταναστευτική χώρα, η οποία όμως καθημερινά πνίγει ανθρώπους. Τους εμποδίζει με κάθε τρόπο, με φράγματα, τους στέλνει πίσω στο Μαρόκο, χωρίς να τους εξετάζει, χωρίς να κοιτάει τα αιτήματα ασύλου. Και ακόμα και με τους ανηλίκους, όπως είδαμε αυτές τις μέρες, που είναι ξεκάθαρο ότι έπρεπε κανονικά να περάσουν από άλλη διαδικασία.
0: Μα έχουν ξεμείνει 2.000 ανηλίκοι.
1: έχουν ξεμείνει και είναι και μεγάλο πρόβλημα πολιτικό αυτή τη στιγμή για τον Σάντσεφ. Τι θα κάνει με αυτούς. Και από ό,τι διαβάζω σήμερα στην ΕΛΠΑΗΣ, είναι και πρόβλημα μεταξύ των δεξιών. Γιατί το Λαϊκό Κόμμα δεν τολμάει να πει διώχτε τους, νύχτε τους, ανοιχτά.
0: Ενώ αλλά πλειοδοτεί το ακροδεξίο Vox.
1: Ακριβώς. Οπότε αυτό είναι το πρωτοσέλιδο σήμερα της ΕΛΠΑΗΣ. Ότι υπάρχει ρήγμα εξαιτίας ακριβώς του ζητημάτων των ανηλίκων στη συμμαχία μεταξύ ΠΠΕ και Λαϊκού Κόμματος δηλαδή και Vox.
0: Εν τω μεταξύ το να δημιουργούν θόρυβο γύρω από τη Θέουτα ήταν πάρα πολύ βολικό για τους Ισπανούς δεξιούς και τους ακροδεξιούς που κατά τόπου συγκυβερνούν μαζί τους, ώστε να φύγουν από τη μέση οι εντυπώσεις από τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Γιατί η πυρόσβεση εκεί είναι κατεξοχήν ευθύνη των περιφερειών και οι περισσότερο πληγήσεις περιφέρειες έχουν δεξιά διοίκηση.
1: Που έχουν κάνει και εγκλήματα από ό,τι διαβάζουμε στον τομέα αυτό, αντίστοιχα με αυτά που έκανε και ο Μητσοτάκης εδώ σε εμάς. Με υποστελέχωση, με εκτοπλισμό πολύ χαμηλής αξίας κτλ.
0: Και στη δύσκολη ώρα λέγανε τι κάνει η κεντρική κυβέρνηση.
1: Ναι, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Ιδιωτικοποιούμε τα πάντα και μετά φωνάζουμε για τη διευθυνσία του κράτους.
0: Ας μεταφερθούμε όμως και τους έξω Ευρωπαίους παίκτες αυτής της ιστορίας.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Τραμπ και το Ισραήλ θέλουν να φάνε τον Σάντσεφ. Αυτό είναι ξεκάθαρο για άλλους λόγους βέβαια, για τη στάση του απέναντι στην Παλαιστίνη, για το ζήτημα του ΝΑΤΟ, για το ότι δεν βοήθησε όσο ήθελε ο Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν.
0: Και εκδηλώνουν απλή χερεκακία ή να θεωρήσουμε και ένα βαθμό εμπλοκής στη δημιουργία αυτής της κρίσης.
1: Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι οι συνωμοσίες που γράφτηκαν αυτές τις μέρες ότι πίσω από το ανθρώπινο κύμα της Θέουτα είναι η Μοσάντ. Αυτά τα βρίσκω λίγο τραβηγμένα και ειδικά όταν προέρχονται από σοβαρούς ανθρώπους. Υπάρχει σαφέστατη συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ και Μαρόκου σε πολλά επίπεδα. Αλλά οι σχέσεις Μαρόκου και Ισπανίας, ταραχώδεις σχέσεις, είναι μια υπόθεση πολύ παλαιότερη και δεν έχει να κάνει ούτε με την Γάζα, ούτε με... περνάει από ιστορίες από την Δυτική Σαχάρα, το κίνημα Πολυσάριο, περνάει μέσα από τη συνεργασία τους για να καταπνιγεί αυτό το κίνημα που έχει προκαλέσει και μεγάλο πρόβλημα στις σχέσεις Αλγερίας και Μαδρίτης.
0: Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Το 1975, με το θάνατο του ΝΑΤΟ και το τέλος της εποχής του φραγκισμού, του Φράνκο, και το τέλος της εποχής του φραγκισμού, έχουμε και κινήσεις από αποικιοποίησης. Και τίθεται ζήτημα τι θα απογίνει η τελευταία κτίση της Ισπανίας στην Ηπειρωτική Αφρική, αυτή που ξέρουμε ως Δυτική Σαχάρα. Τότε, λίγο καιρό μετά από μια γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου ότι οι διεκδικήσεις του Μαρόκου επί της Δυτικής Σαχάρας δεν έχουν βάση, ζήσαμε την μεγάλη πορεία. Μια κινητοποίηση άνω των 300.000 διαδηλωτών, με κλήσεις από τα τζαμιά κτλ., οι οποίοι έσπασαν τα σύνορα και μπήκαν μέσα στη Δυτική Σαχάρα. Ποιος θα μπορούσε να σταματήσει ένα τέτοιο πλήθος? Και κάπως έτσι επιβλήθηκε η μαροκινή κατοχή, που δεν ήταν βέβαια ποτέ ολοκληρωτική. Ένα τμήμα της περιοχής το κρατούσαν οι αντάρτες του κινήματος Πολυσάριο, που στηρίζονταν από την γειτονική και ανταγωνιστική προς το Μαρόκο Αλγερία. Και είναι πάντα ένα ζήτημα, νομίζω, πότε οι σχέσεις Μαρόκου Αλγερίας θα οδηγηθούν σε πολύ επικίνδυνο επίπεδο.
1: Ναι, όταν το 1921 είχαμε πάλι μεγάλη κρίση μεταναστευτική και παρόμοιο κύμα, χωρίς βέβαια τους 100 νεκρούς από ό,τι διαβάζω τώρα, έχουν φτάσει.
0: Τότε είχαμε μια εκροή 10.000, εισρωή 10.000 ανθρώπων στη Θέουτα, αλλά πάλι σχετιζόμενοι με το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας.
1: Σαφώς. Είχε δώσει τότε η Ισπανία το πράσινο φως για να πάει ο ηγέτης στον Πολυσάριο να νοσηλευτεί σε ισπανικό νοσοκομείο. Είχε πάθει COVID ο άνθρωπος και αυτό ήταν η αφορμή, ας πούμε, για να γίνει εκείνη εισβολή, όπως τη λένε οι δεξί.
0: Άρα υπάρχει ένας βαθμός ενορχίστρωσης από τις μαροκινές αρχές.
1: Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι κάνουν τα στραβά μάτια όποτε το θέλουν. Το λιγότερο είναι αυτό σίγουρα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Κάποιοι λένε ότι τους πήγαν και με φορτηγά, κάποιοι λένε ότι υπήρχαν και πράκτορες μέσα μέσα στο κύμα, οι οποίοι ελέγχαν, ας πούμε, το που πάνε και τι κάνουν. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να τα ελέγξει αυτά σε καμία περίπτωση. Εγώ είδα ένα πραγματικό τσουνάμι ανθρώπων χωρίς, με σαγιονάρες και μαγιό και χωρίς τίποτα, χωρίς παγκάζια, χωρίς τίποτα.
0: Άρα αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι στα σοβαρά, ας πούμε, οργανώνουν τη μετανάστευσή τους. Έστω και παράτυπα.
1: Σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται αυτό.
0: Τότε είναι αυτό το πλήθος που με αυτή την ευκολία κινητοποιείται και με την ίδια περίπου ευκολία αποχωρεί μετά.
1: Ναι, το είδαμε αυτό και μάλιστα η Ισπανία έχει την υποκρισία, η καλή Ισπανία, να λέει ότι φύγανε και ο θελός μετά. Δεν τους πήγε κανένας, φύγανε μόνοι τους. Εντάξει, τώρα δεν είμαστε και στη Σινή. Είδαμε όλοι τη στρατιωτικοποίηση της ΕΟΤΑ και το πόσες στολές παραλλαγής ξαφνικά εμφανίστηκαν στις αυτές και πόσα οχήματα και περιπολικά. Και βλέπουμε και το φράγμα που στείλουν τώρα το πλατό, στο οποίο θα πνιγούν πολύ περισσότεροι άνθρωποι στο μέλλον.
0: Λέγαμε για την κρίση του 2021. Πολλοί σχετίζουν και την τωρινή πάλι με το θέμα της Δυτικής Σαχάρας και της Αλγερίας, λόγω της πρόσκαιρης επίσκεψης του Σάντσεφ στο
1: Αλγέρι. Ναι, γιατί η Αλγερία είναι βασικός τροφοδότης σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο της Ισπανίας και παίζουν πολύ μπάλα οι ισπανικές εταιρείες στη Βόρεια Αφρική. Υπάρχει θέμα τώρα, όπως όλοι ξέρουμε, με το Ορμούς και με ξαφνικά οι τιμές έχουν ανέβει πολύ και η σχέση με την Αλγερία είναι προνομιακή για τις ισπανικές εταιρείες. Οπότε δεν θέλει να το χάσει αυτό το παιχνίδι ο Σάντσεφ. Κάνει μια περίεργη ισορροπία ανάμεσα στη σχέση με το Μαρόκο, που επίσης υπάρχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα μέσα στο Μαρόκο των ισπανικών εταιριών.
0: Αλλά εδώ η σχέση είναι πιο ανταγωνιστική λόγω και των εκκρεμών εθνικών θεμάτων, δηλαδή τη Θεούτα και τη Μελίγια, να το πούμε με το όνομά του, των δύο εναπομεινάντων.
1: Και τα Κανάρια τα διεκδικεί το Μαρόκο. Όποιος δει το χάρτη καταλαβαίνει ότι δεν έχουν καμιά δουλειά τα Κανάρια στην Ισπανία. Αλλά εντάξει, είπαμε, είναι ένα απομεινάρι της αυτοκρατορικής εποχής της Ισπανίας. Και όπως ξέρουμε, οι Ευρωπαίοι δεν το έχουν καταλάβει ότι έχει περάσει αυτή η αυτοκρατορική περίοδος. Και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι δυσκολεύονται πολύ να το συνειδητοποιήσουν.
0: Γυρνώντας σε εμάς, τι νόημα έχει για μια κυβέρνηση της Ελλάδας να συντάσσεται με κυβερνήσεις που απειλούν ένα άλλο κράτος μέλος με αναστολή του χώρου Σέγγεν?
1: Εντάξει, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή το μεταναστευτικό.
0: Μα δεν είναι αυτοκτονικό, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα εισόδου, δεν είναι.
1: Δεν το βλέπουν έτσι. Αυτοί κοιτάνε τώρα πώς θα πάρουν τις ψήφους που φοβούνται ότι θα φύγουν προς το Σαμαρά, αν γίνει το κόμμα. Φοβούνται πώς θα πάνε προς τους άλλους ακροδεξιούς. Αυτό κοιτάνε. Δεν τους νοιάζει κάτι άλλο. Και κυρίως πώς θα περάσουν όλο αυτό το αφήγημα του τρόμου και του φόβου ότι έρχονται οι κακοί μουσουλμάνοι, ας πούμε, τα μαγιό και τις αγιονάρες να μας καταστρέψουν τον υπέροχο χριστιανικό πολιτισμό μας. Και εντάξει, αυτό το πράγμα δυστυχώς πουλάει σε όλη την Ευρώπη.
0: Και να δείξουν και καλό πρόσωπο σε όσους χρειάζεται
1: εκτός προφανώς, ανώρων. Προφανώς. Καλά, το ότι είμαστε απολύτως συντεταγμένοι με οτιδήποτε ζητάει η Αμερική και το Ισραήλ, νομίζω δεν χωράει καμιά αμφιβολία. Και το κάνουμε μάλιστα και μόνοι μας, εθελοντικά. Τρέχουμε πρώτοι να στοιχηθούμε σε οτιδήποτε. Εδώ στοιχηθήκαμε στη γενοκτονία, δεν θα στοιχηθούμε σε αυτά.
0: Έλατε. Ήταν ο Γιώργος Χιάρας, δημοσιογράφος της Εφημερίδας των Συντακτών, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84.

0: Πάω στην Ίο, ζακέτα να πάρεις και μάσκα. Μέσα στις τόσες θερινές δοκιμασίες, στις οποίες βέβαια κυρίαρχη θέση κατέχουν οι πυρκαγιές, ποιος θα φανταζόταν ότι θα είχαμε να μιλάμε και για κύμα γρήπης. Επικεντρωμένο μάλιστα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Είναι το θέμα που ετοίμασε η Έλενα Μπρέγιανη και θα το ακούσουμε για την επιμόρφωση και επαγρύπνησή μας.
1: Ένα ήπιο κύμα γρήπης καταγράφεται στη χώρα μας τις τελευταίες εβδομάδες. Παρότι διανύουμε μια περίοδο που οι ιοί της γρήπης έχουν χαμηλή κυκλοφορία, οι συνθήκες έντονου συγχρονισμού στις διακοπές δημιουργούν μικρές αλυσίδες μετάδοσης με βασικούς κρίκους στους νέους κατά την επιστροφή τους από δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, το φαινόμενο αφορά κυρίως τη γρήπη τύπου Α, η οποία εκτιμάται ότι εισήλθε στη χώρα μέσω ταξιδιωτών από το νότιο ημισφαίριο, όπου αυτή την περίοδο η γρήπη βρίσκεται σε πλήρη έξαρση. Νησιά όπως η Ίος, η Πάρος, η Τίνος και η Σέριφος, που κάθε χρόνο συγκεντρώνουν χιλιάδες νέους μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις και το τέλος της εξεταστικής στα πανεπιστήμια, φαίνεται πως αποτελούν εστίες μετάδοσης αναπνευστικών ιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στην Ίο έχουν συνταγογραφηθεί περίπου 300 αντιϊκά φάρμακα τις τελευταίες εβδομάδες. Την ίδια εικόνα μεταφέρουν και οι παιδίατροι. Πολλοί μαθητές και φοιτητές εμφανίζουν υψηλό πυρετό, βήχα, πονό, όλεμο, μυαλγίες και έντονη καταβολή, ενώ κατά τη διάρκεια των διακοπών τους είτε αμέσως μετά την επιστροφή στο σπίτι μεταδίδουν τον ιό σε φίλους ή στα μέλη της οικογένειάς τους. Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η νόσος εξελίσσεται ήπια. Ωστόσο προειδοποιούν πως η γρήπη δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή καλοκαιρινή ίωση. Η έλλειψη ξεκούρασης, η έκθεση στον ήλιο, η κατανάλωση αλκοόλ και η άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο επιπλοκών όπως πνευμονία ή δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις. Οι γιατροί συστήνουν σε όσους εμφανίσουν συμπτώματα να επικοινωνούν άμεσα με τον γιατρό τους, να παραμένουν στο σπίτι μέχρι να αναρρώσουν πλήρως και να αποφεύγουν την επαφή με ηλικιωμένους και άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η διασπορά του ιού και προστατεύονται όσοι κινδυνεύουν περισσότερο.
0: Τα αυτά και διατελούμε. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Νίκο Λιμπερόπουλο στις μουσικές επιλογές και την Πέμη Παναγοπούλου στο 2-13-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Αταλία Καταρτζή.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Συνολικά 325 αυτοψίες διενεργήθηκαν στις πληγήσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές περιοχές, οι 206 από αυτές στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Τις λεπτομέρειες μας μεταφέρει τώρα ο συνάδελφος Μιχάλης Λεγάκης. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ναταλία. Στην τελική ευθεία μπαίνει η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Αττικοβιωτία, το Ρέθνο, την Αχαΐα και την Αργολίδα, μετά και την ολοκλήρωση των αυτοψιών από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Συνολικά παντοποιήθηκαν 325 αυτοψίες σε κτίρια που επλήγησαν, με 88 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 119 κίτρινα και 118 κόκκινα. Στην Αττικοβιωτία και στη Μεγάλη Φωτιά στην Δυτική Αττική και στους δήμους Μάνδρας, Ιβηλίας και Μεγάνων πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες αυτοψίες. Συνολικά 206 από αυτές, 57 κτίρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 65 κίτρινα και 84 κόκκινα. Στη Βιωτία έγιναν επίσης 14 αυτοψίες, με ένα κτίριο να είναι πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα. Mm-hmm. Στο Ρέθινο που επλήξαν από τις μεγάλες πυρκαγιές στον Άγιο Βασίλειο, παντοποιήθηκαν και εκεί 55 έλεγχοι, με 24 πράσινα κτίρια, 12 κίτρινα και 19 κόκκινα κτίρια. Να πούμε εδώ, Ναταλία, κλείνοντας, ότι το επόμενο βήμα είναι η συγκέντρωση και η αποστολή των φακέλων από τους Δήμους, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της κρατικής αρρωγής στους πληγέντες.
1: Mm-hmm. Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από τη Δευτέρα, ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του, ώστε οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σήμερα σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου προανήγγειλε και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογούνται οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία που αποδίδεται σε βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 4 κακουργήματα και 1 πλημέλημα. Σε εξέλιξη πυρκαγιές στην Κρίνη Φαρσάλων και στην Κολυμπάδα Σκύρου, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην Κρίνη Φαρσάλων οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα μέσω του 112 με οδηγίες για την προστασία τους. Η πιο επικίνδυνη περίοδος για την εκδήλωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα είναι οι 6 εβδομάδες από τα μέσα Ιουλίου έως τα τέλη Αυγούστου, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr. Όπως σημειώνεται, οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρή βλάστηση και οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών, ενώ λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνονται και τα μεγάλα περιστατικά εκτός της περίοδου αυτής. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή το 2010 στον εμπρισμό της Μαρφίν με 3 νεκρούς. Κλιμάκιο της Διεθνής Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβει στη Βρετανία προκειμένου να τη συνοδεύσει στη χώρα μας. Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για αναπτυξιακό άλμα έως το 2027, ενώ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε 7 προτεραιότητες με έμφαση σε επενδύσεις 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και μέτρα 700 εκατομμυρίων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της μεταποίησης. Για ανακύκλωση παλαιών εξαγγελιών κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Διατηρεί η UEFA την απειλή αποχής από μεγάλες διοργανώσεις της FIFA παρά την στήριξη που φέρεται να απολαμβάνει ο Τζιάνι Ινφαντίνο στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας, η οποία δεν φαίνεται να επηρεάζει τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες που εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για τις κινήσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία ζητεί δεσμευτική εγγύηση ότι δεν θα επανέλθει το σχέδιο εισόδου ιδιωτών επενδυτών στο Μουντιάλ, τονίζοντας πως η στάση της απέναντι στον πρόεδρο της FIFA παραμένει αμετάβλητη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Για μια γυναίκα καλοσυνάτη, ακέραιη και ανιδιοτελή, κάνει λόγο η οικογένειά της σε επιστολή της στο STV News και ζητεί από τον κόσμο χρόνο και ιδιωτικότητα για να διαχειριστεί την απώλεια. Οδηγό για τους κινδύνους εξτρεμισμού στο ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα του gaming, παρουσίασε το ΕΛΙΑΜΕΠ στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος. Ο οδηγός απευθύνεται σε gamers, γονείς και εκπαιδευτικούς και εξηγεί πώς οι ρητορικοί μίσους και οι εξτρεμιστικές αφηγήσεις μπορούν να διακινούνται μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων και κοινωνικών δικτύων που συνδέονται με τα παιχνίδια, προτείνοντας τρόπους έγκαιρης αναγνώρισης και πρόληψης, χωρίς να δαιμονοποιεί το gaming. Η παρατεταμένη ξηρασία και η χαμηλή στάθμη του Δούναβη έφεραν στην επιφάνεια τμήματα από τα θεμέλια της αρχαίας γέφυρας του Κωνσταντίνου στη Βόρεια Βουλγαρία. Η πέτρινη γέφυρα κατασκευάστηκε κατ' εντολή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου και εγκαινιάστηκε το 328 μετά Χριστόν. Συνέδεε την αρχαία πόλη Ούλπια Ισκό με τη Σουκιδάβα στη σημερινή Ρουμανία. Με μήκος που ξεπερνά τα 2 χιλιόμετρα, θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες γέφυρες της αρχαιότητας. Ωστόσο, χρησιμοποιήθηκε μόνο για μερικές δεκαετίες και πιστεύεται ότι καταστράφηκε γύρω στο 367 μετά Χριστόν. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Άντερλεχτ, πρώτος αγώνας για τα προκριματικά του Europa League. Και ο καιρός έθριος αύριο. Στην Αττική άνεμη βόρεια έως 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων.
3: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984.

0: με τα τραγούδια να γίνονται άστρα. Κάπως έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία. Τίμη Αριστεαγιάννου, θα κάνουμε παρέα εδώ στο σταθμό της πόλης των Αθήνα 984 μέχρι τις 9 με την Εύη Ρεντίφη στη φροντίδα του ήχου. Και δεν είμαι μόνη μου απόψε. Χαίρομαι πολύ που υποδέχομαι στο στούντιο την Κατερίνα Κυρμίζη. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια σου, Αριστεία.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι και να χαιρετήσω και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, είναι ωραίο που βρισκόμαστε μετά έτσι από κάποιο διάστημα και με μια πολύ ωραία αφορμή, καινούρια τραγούδια. Ήδη ακούσαμε το πρώτο, ένα άλμπουμ καινούριο δικό σου που λέγεται Κάκτη 3. Mm-hmm. Αυτή η τριλογία ολοκληρώνεται?
1: Ναι, πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα τραγούδια. Βασικά να πούμε πώς ξεκινάει αυτό το Κάκτη 1, 2, 3. Τι είχες στο μυαλό σου?
1: Ναι, δεν ήταν προγραμματισμένο εξ αρχής. Mm-hmm. Ηχογραφήσαμε το 16 βάσεις, δηλαδή ναι, μπάσο και τύμπανα, για το άλμπουμ που υπολόγιζα ότι θα βγει, που ήταν 11 ή 12 τραγούδια. Όμως επειδή ήμουν εργαζόμενη μητέρα, ήμουνα στο δίπλωμα στην κλασική κιθάρα και μελετούσα από 5 ώρα έως 7 ώρα. Είδα ότι δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα και λέω θα το σπάσω σε δύο μέρη. Θα βγάλω τα πρώτα τραγούδια όσα προλάβουμε να ετοιμάσουμε και μετά. Οπότε έτσι προέκυψε το πρώτο και το δεύτερο μέρος.
0: Αυτό πόσα χρόνια πριν?
1: Το 18 κυκλοφόρησε το Κάκτη 1, λοιπόν. Το 20 το Κάκτη 2. Mm-hmm. Στο Κάκτη 3 πήκαν όσα τραγούδια ανήκουν σε αυτή την ομάδα, αλλά δεν είχα προλάβει να τα πιάσω, ας πούμε, και να τα δουλέψω.
0: Άρα δεν είναι αμιγώς, ας πούμε, και πράγματα που έχεις γράψει τώρα το τελευταίο, ξέρω εγώ.
1: Τίποτα από τους Κάκτους δεν είναι
0: παλιά.
1: Είναι παλιές ιδέες, mm-hmm, οι οποίες είτε με δυσκόλεψαν πολύ να τις ολοκληρώσω, να βρω ένα ωραίο ρεφρέν, να βρω μια ωραία εξέλιξη, είτε στιχουργικά. Τα περισσότερα τα έχω γράψει 5-6 φορές όλα, mm-hmm, εξ ολοκλήρου, από την αρχή. Mm-hmm. Είτε αφορούσαν πολύ προσωπικά θέματα που δεν ήξερα αν έπρεπε να τα μοιραστώ και τον τρόπο με τον οποίο, mm-hmm, έπρεπε να τα μοιραστώ. Οπότε είχα πολύ αμφιβολία και αμφιθυμία μέσα μου. Mm-hmm. Και το μόνο καινούριο τραγούδι είναι το Generation X.
0: Βέβαια. Προφανώς.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, που, που, ναι, είναι το 24, ας πούμε.
0: Ποια ήταν αυτά τα προσωπικά θέματα, αν θέλεις λίγο να μας βάλεις σε αυτό, που δίσταζες να δεις πώς θα τα περάσεις μέσα από τα τραγούδια σου? Ανησυχίες προσωπικές,
1: ναι,
0: κοινωνικές.
1: Περισσότερο προσωπικές, για, mm-hmm, το που πάω, που βαδίζω, mm-hmm, γιατί όλα τα τραγούδια των Κάκτων έχουν τέτοια θεματολογία
0: υπαρξιακή.
1: Mm-hmm. Και αυτό που με δυσκόλεψε πιο πολύ απ' όλα ήταν στο Κάκτη 2, που περιέγραφα ένα πολύ προσωπικό γεγονός που είχα κάνει, τέλος πάντων, mm-hmm, μια άμβλωση στα 17. Mm-hmm. Περιέγραφα ένα πολύ προσωπικό γεγονός που είχα κάνει, τέλος πάντων, mm-hmm, μια άμβλωση

0: και ήταν συγκλονιστικό αυτό που είδα. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι ευαισθησίες και τι αγάπη μπορούν να σου δώσουν αυτά τα παιδιά και ότι κάποια από αυτά έχουν πολλές δυνατότητες.
1: Μένουμε λίγο απ' έξω από κάτι που μπορεί να μας φοβίζει. Αφορά και αυτό το κομμάτι που λες των ανθρώπων, αλλά και το κομμάτι που ανέφερες, ναι, της άμβλωσης ως ένα τραύμα που δεν θέλουμε να το, ναι, προσεγγίσουμε.
0: Δεν... Τώρα κομπλάρω, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί παρόλο που είχα γράψει το τραγούδι δεν ήξερα αν ήθελα να το μοιραστώ, να εκτεθώ τόσο πολύ. Και δεύτερον, και τι θέση να πάρω εγώ. Το είχα γράψει από τη... 800 φορές το έχω γράψει αυτό το τραγούδι του στίχου. Δηλαδή από διαφορετική οπτική γωνία. Και στο τέλος όχι, θα μείνεις καθαρά στο γεγονός και θα περιγράψει το γεγονός. Γενικά όλα τα θέματα των κάκτων είχαν έτσι λίγο ψυχοβγαλτικά για μένα θέματα.
1: Τα οποία μάλλον αντικατοπτρίζανε και αυτό που πέρναγες εκείνο το διάστημα, γιατί ναι μεν υπήρχαν ιδέες, αλλά τώρα τα ολοκλήρωσες, ενώ σε αυτό το διάστημα των 8 ετών.
0: Πάντα τέτοια ήμουνα.
1: Από τότε, από το δροσερό κορίτσι.
0: Ναι, δηλαδή και τότε, ας πούμε, αν δεις τα τραγούδια, είναι
1: τότε
0: μελαγχολικά. Δηλαδή, παραμυθένια. Έγραψα αυτό το τραγούδι για το κορίτσι που μου κλέψε το αγόρι μου. Δεν ήμουν ποτέ εγώ η παραμυθένια.
1: Άλλη ήταν η παραμυθένια.
0: Ναι, άλλη ήταν.
1: Πέφτουμε από
0: και,
1: τα σύννεφα.
0: Μα λέει, σε κοιτώ και όλη η ιστορία γράφεται στα χείλη σου. Πού να βρω ένα λόγο, μια αιτία, να τελειώσω το παιχνίδι σου. Τι καθόμουν στη γωνία και ζήλευα και τους έβλεπα τους άλλους δύο. Κατάλαβες, δεν... Δηλαδή, πάντα από τέτοια θέματα ξεκινούσαν τα τραγούδια μου, οπότε...
1: Υλικό πικρίνει η τραγουδοποιία σου,
0: ναι,
1: όντως.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και αιχμηρή κάποιες φορές.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω, ναι, αλλά μου λένε ότι είναι και αιχμηρή και πολλές φορές ασυμβίβαστη με τα κοινά μέτρα και σταθμά.
1: Παρότι τα τραγούδια, ας πούμε ηχητικά και όταν τα ακούς, είναι, εγώ θα τα χαρακτήριζα έως και mainstream.
0: Ναι, η μουσική είναι mainstream, η θεματολογία δεν είναι.
1: Λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε.
0: Κάτι πρέπει να καλύψει, ας πούμε, αυτή την απόσταση.
1: Σωστά. Λοιπόν, θέλουμε να ακούμε και τραγούδια. Είναι η Κατερίνα Κυρμιζή εδώ στην παρέα μας. Ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός, μουσικός, κλασική κιθαρίστρια. Πολλά.
0: Ναι, θα κάνω όλα και συμφέρω.
1: Όλα.
0: Δεν συμφέρω μάλλον, γιατί δεν τα κάνω καλά.
1: Συμφέρεις. Και πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι, Μέθεξης. Ωραία.

0: Ανέθεξη, τα λέγαμε ότι είναι από τα αισιόδοξα του άλμπουμ.
1: Ναι. Είναι τα αισιόδοξη. Είναι, αυτό, είναι το κομμάτι μέσα μου που αρνείται να παραδοθήσει και θέλει να το παλέψει. Αυτό που λέει σήκω πάνω, δεν μας έθαψαν ακόμα.
0: Ναι, και έτσι ας πούμε ηχητικά ο ρυθμός σε παρακινεί, σε παραπέμπει. Ναι. Ξέρεις, παρατηρώντας όλα αυτά τα χρόνια που έβγαζες τα άλμπουμ, φτάνοντας στο σήμερα, τα ονόμασες κάκτη. Ήθελα πάντα να βρω την αφορμή να σε ρωτήσω γιατί. Δεδομένου ότι δεν είναι ότι λέμε «Α, ένας κάκτος».
1: Κοίταξε.
0: Τι ωραία.
1: Θα σου πω. Ναι.
0: Παρότι κάτσε, έχω την αίσθηση ότι συμβολίζει την καλοτυχία. Καλά, δεν το λέω. Δεν φέρνουμε σε κάποιον για να στο καινούργιο του σπίτι, δεν ξέρω κάτι.
1: Συμβολίζει την αντοχή, την επιμονή και την υπομονή. Γιατί οι κάκτες αφυτά είναι προϊόν εξέλιξης. Τα αγκάθια τους ήταν φύλλα. Απλά η θέλησή τους να επιβιώσουν σε ένα πολύ εχθρικό περιβάλλον χωρίς νερό τους έκανε να μετατρέψουν τα φύλλα τους σε αγκάθια και να συγκεντρώσουν στον κορμό τους τους χυμούς της ζωής τους. Οπότε για μένα είναι πολύ ωραίο αυτό σαν μεταφορά, γιατί και εγώ κάπως έτσι έγινα για να επιβιώσω μέσα σε ένα πολύ εχθρικό χώρο που ήταν έτσι της,
0: ο χώρος αυτός της μουσικής
1: ναι.
0: Δεδομένου μπήκες και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία
1: και αθώα και σοκαρίστηκα
0: και κάνοντας κατευθείαν και μια επιτυχία.
1: Ναι, σοκαρίστηκα, η αλήθεια είναι, γιατί δεν είχα δουλέψει νύχτα ποτέ, δεν ήξερα. Οπότε ήταν λίγο τρομακτικό για μένα και
0: χρειάστηκε να οχυρωθείς, ναι, έτσι όπως μας περιέγραψες ότι κάνουν και οι κάκτοι.
1: Ναι, ναι, έπρεπε να και να μαζέψω τα κομμάτια μου, να δω πώς θα πορευτώ από εκεί και πέρα. Γιατί ξέρεις, είναι ωραίο να κάνεις μια επιτυχία όταν είσαι νέος, αλλά μετά και μετά τι.
0: Είναι λίγο η επιτυχία έτσι σε πολύ νεαρή ηλικία και με το πρώτο βήμα είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι, είναι κάτι που...
1: Βέβαια, κάποιοι δεν το ξεπερνούν ποτέ. Είναι δύσκολο να συνεχίσει. Κάποιοι επαναλαμβάνουν συνέχεια τον εαυτό τους, τον επιτυχημένο εαυτό τους. Δηλαδή έπρεπε να κάνω συνέχεια κάτι σαν τον Blue Jean.
0: Που βέβαια μέσα στα χρόνια είχες μια πολύ συνεπή πορεία και σε αυτά που έγραφες και στο ηχητικό σου περιβάλλον και σε αυτό που σε εξέφραζε.
1: Ναι.
0: Θα λέγαμε ότι...
1: Προσπάθησα.
0: Ναι.
1: Προσπάθησα.
0: Αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν, τα οποία εσύ όσο φτάνουν τα 30.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν έτσι για σένα, για βάλε μας λίγο σε αυτή τη διαδρομή.
1: Κοίταξε, τα πρώτα 5 ήμουνα σε ένα στούντιο συνέχεια, γιατί πότε κάναμε τις δικές μας δουλειές, πότε του Νίκου, δεν πρόλαβα δηλαδή να το χαρώ πάρα πολύ.
0: Αυτά τα πρώτα τραγούδια ήταν του Νίκου Γρηγοριάδη.
1: Στο κονσέρτο.
0: Ναι.
1: Όχι, μόνο το στο τσέπι του Πλουζίν. Αλλά μετά κάναμε το φάρο του Νίκου. Μετά κάναμε το αλφάδι που είχε μέσα το νυχτερινό. Μετά κάναμε το παιδί με την κεραία, το δικό μου. Δηλαδή τα πρώτα 5 χρόνια ήμασταν μονίμως σε πολύ δημιουργική φάση.
0: Και τραγούδια με μεγάλη απήχηση.
1: Πολύ
0: όλα.
1: Μεγάλη. Γιατί ήταν άλλες εποχές και, και άλλο το ραδιόφωνο. Κακά τα ψέματα. Δεν υπήρχαν playlist τότε. Οι παραγωγοί παίζανε ό,τι τους άρεσε. Και μετά, δηλαδή συμπέσανε διάφορα πράγματα μαζί. Πέθανε πρώτα ο μπαμπάς μου, μετά έμεινε έγκυος στη Μυρτώ και άρχισε η ζωή να παίρνει άλλους ρυθμούς.
0: Τις πρωτοβουλίες η ζωή έβαζε τα δικά
1: της. Τα δικά της, ναι.
0: Σχέδια.
1: Οπότε, ναι.
0: Αισθάνθηκες ότι οι γεγονότα δηλαδή μπορεί να σε πήγαν λίγο πίσω εντός εισαγωγικών. Απλά δεν συνέχιζες με τον ίδιο τρόπο.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι μετά το παιδί με την κεραία το 2002 είχα πικραθεί πάρα πολύ από όσα είχαν συμβεί. Τέλος πάντων, παλιά ξινά στα φύλλα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ήθελα ένα διάλειμμα. Ήθελα ένα διάλειμμα. Και έμεινε έγκυος, ήρθε η Μυρτούλα, εντάξει, καλά ήτανε. Πέρασα τα πρώτα 5 χρόνια της Μυρτός, πολύ μαμαδίστηκα.
0: Και κάπου εκεί σου γεννιέται εκεί, πότε γεννιέται εκεί η επιθυμία να ολοκληρώσεις πια και τις σπουδές?
1: Λίγο μετά. Γιατί τυχαία προέκυψε. Είχα γράψει ένα παραμύθι και το είχα παρουσιάσει στον υπηαγωγείο της Μυρτός και το παρουσίασα με μια κιθάρα και τα παιδιά θέλαν να τους κάνω κιθάρα μάθημα μετά. Mm-hmm. Και λέω, εγώ δεν έχω τελειώσει κάτι, δεν μπορώ να αναλάβω αυτή την ευθύνη. Και λέω, βρε μπας. Και έτσι ξεκίνησε και έγινε έρωτας μεγάλος.
0: Και μπήκε σε μια διαδικασία απαιτητική.
1: Πολύ απαιτητική, 7 χρόνια mm-hmm. για να πάρω το δίπλωμα.
0: Για να πλέον να διδάσκεις.
1: Ναι, διδάσκω, ναι. Και δουλεύω εδώ και 10 χρόνια σε ΟΔΙΑ.
0: Τι σου δίνει αυτό έτσι, Κατερίνα, όλη αυτή η διαδικασία και η επαφή.
1: Η επαφή με τα παιδιά mm-hmm. σε κρατάει πάντα νέο, mm. γιατί έχεις πάντα επαφή με την καινούργια αργό, τα καινούργια, τις καινούργιες μόδες. Και έχουν πολύ γούστο τα παιδιά. Εντάξει, κακά τα ψέματα.
0: Πώς βλέπεις έτσι τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τώρα τη μουσική? Εγώ λέω συχνά ότι νιώθω σαν να η γενιά αυτή να έχει κάνει ένα κενό να έχει μεσολαβήσει σε σχέση με προηγούμενες. Η γενιά εννοώ παιδιά που είναι, ξέρω εγώ, 16, 15, 17, 18.
1: Ναι.
0: Σαν να μην έχουν παρακολουθήσει πολύ.
1: Όχι.
0: Το παρελθόν.
1: Δεν ξέρουν. Έχουν λίγα. Παιδιά είναι αυτά που έχουν την περιέργεια να ακούσουν τι έχει συμβεί πριν. Mm-hmm. Και ίσως έτσι πρέπει να είναι τα νιάτα. Να είναι κάθε φορά να ανακαλύπτουν. Όχι, να αγνοείς τι έχει συμβεί για να ανακαλύψεις εσύ από την αρχή mm-hmm. την πυρίτιδα.
0: Απλά υπάρχει μια λογική ότι δίνουμε μια σκυτάλη, τέλος πάντων. Και η ναι. μουσική κάπως σαν να δίνει μια σκυτάλη. Εδώ σαν να μην υπάρχει αυτή η σκυτάλη, σαν να έπεσε κάτω. Και...
1: Έχει διαραγεί το συνεχές mm. σε όλα τα επίπεδα, και κοινωνικά mm. και οικονομικά mm-hmm. και γενεολογικά. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί τρέχουν τα γεγονότα πάρα πολύ, είναι η τεχνολογική εξέλιξη απίστευτη, mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σοβαρό κομμάτι, και όχι μόνο στη μουσική, γενικά mm-hmm. που πρέπει να μας απασχολήσει, ότι υπάρχει ένα απίστευτο χάος ανάμεσα στα πολύ μικρά παιδιά και σε εμάς, ας πούμε, ναι, που τους διδάσκουμε. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό που είπες.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων ολοκληρώθηκαν στις πληγήσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές περιοχές. 118 κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Ξεκινά από τη Δευτέρα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις. Οι πληγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν στον Οικείο Δήμο το δελτίο αυτοψίας, το Ε9 και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Κολυμπάδα Σκύρου, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οριοθετήθηκε η φωτιά σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Ελίζαμπεθ Ρος, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Για μια γυναίκα καλοσυνάτια, κέραιη και ανιδιοτελή, κάνει λόγο η οικογένειά της και ζητεί χρόνο και ιδιωτικότητα για να διαχειριστεί την απώλεια. Δεσμευτική εγγύηση ότι δεν θα επανέλθει το σχέδιο εισόδου ιδιωτών επενδυτών στο Μουντιάλ ζητεί η UEFA από τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino και προσθέτει ότι διατηρεί την απειλή αποχής από μεγάλες διοργανώσεις. Στο Ιράν, Κοινοβουλευτική Επιτροπή εξετάζει νομοσχέδιο που θα απαγορεύει σε αμερικανικά, ισραηλινά ή άλλα εχθρικά, όπως αναφέρει πλοία, τη διέλευση από το στενό του Ορμούς, μεταδίδει το πρακτορείο Φάρς, επικαλούμενο δηλώσεις ενός βουλευτή. Σε 13 ανέρχονται οι νεκροί από επιδημία χολέρα στο Τσάντ. Συνολικά από τον Ιούλιο έχουν καταγραφεί 239 κρούσματα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται από το αρχείο του Αθήνα 984.

0: Δεύτερο ημίωρο για τη Γλυκιά Σμωρή, Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης. Κάνουμε παρέα το βραδάκι της Παρασκευής. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και απέναντί μου είναι η Κατερίνα Κυρμιζή και λέμε διάφορα. Τώρα τι λέμε?
1: Ένα σωρό.
0: Ένα σωρό λέμε. Μιλάμε και για το. Βασικά μιλάμε με αφορμή το άλμπουμ Κάκτη 3, το που κάπως ολοκληρώνει αυτή την τριλογία σου, Κατερίνα.
1: Ναι, ναι. Να πούμε δύο-τρεις λεπτομέρειες.
0: Κυκλοφόρησε
1: 30 Ιανουαρίου. Μπορείτε να το βρείτε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και μπορείτε, αν θέλετε, να στηρίξετε έμπρακτα την προσπάθειά μου αγοράζοντάς το από το Bandcamp Κατερίνα Κυρμιζή, Κάκτη 3.
0: Άρα να το αγοράσουν στην ψηφιακή του εκδοχή.
1: Ναι, όχι MP3 όμως, WAV.
0: Πολύ ωραία. Mm. Άρα είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ο δρόμος λίγο που πορεύεσαι, είναι αυτός που έχεις επιλέξει?
1: Έχω επιλέξει, ναι, και έχω το κεφάλι μου ήσυχο γιατί είμαι αφεντικό του εαυτού μου και αν πρέπει να βαρέσω κάποιον, βαρά τον εαυτό μου.
0: Χάνεις κάτι, κερδίζεις κάτι από όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Πάντα.
0: Τι θέλεις να πούμε, αυτό που χάνεις, αυτό που κερδίζεις ή και τα δύο? Δεδομένου ότι έζησες και μια εποχή που...
1: Όταν δουλεύεις σε μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, είσαι υπάλληλος μιας μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας, πάλι δεν κάνεις το καλλιτεχνικό σου όνειρο, κάνεις αυτά που προστάζουν οι εποχές και η εταιρεία. Οπότε θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης και στις δύο περιπτώσεις είναι λίγο χαμένος. Γιατί και όταν είσαι ανεξάρτητος μπορεί να κάνεις το καλλιτεχνικό σου όνειρο έτσι ακριβώς όπως το θέλεις, αλλά δεν έχεις και τον τρόπο να το επικοινωνήσεις, να το φτάσεις πολύ μακριά. Έχεις περιορισμένους δυνάμεις, αλλά μπορεί να έχεις και περιορισμένους πόρους για να το πραγματοποιήσεις έτσι όπως θέλεις.
0: Σωστά.
1: Οπότε είναι lose-lose η φάση.
0: Και μήπως, ας πούμε, σου λείπει και η άποψη κάποιου, εσύ αυτό πού το βρίσκεις?
1: Εγώ το βρίσκω στον Νίκο.
0: Στον Νίκο.
1: Στον Νίκο και στην ομάδα που έχουμε και ηχογραφούμε. Είναι ο Νίκος ο Γρηγοριάδης. Είναι στην παραγωγή και ο Ηλίας ο Λάκας, που είναι τεχνικός ήχου. Αλλά είναι και η μουσική, ο Γιάννης ο Γρηγορίου. Πολύ σημαντική ομάδα. Ο Δημήτρης Αντωνιάδης, ο Δημήτρης Μπέλος. Που αυτοί λέω τους πιο κοντά. Που ρε παιδί μου, εκτιμώ πολύ τη συμβολή τους και την άποψή τους και το.
0: Η παραγωγή σας πάντως είναι πάντα πολύ φροντισμένη, δίνεται πολύ μεγάλη σημασία.
1: Γιατί το κάνουμε αλλιώς, άμα είναι να το ξεπετάξουμε?
0: Θέλω να πω, δεν περιορίζεστε, άντε πάμε να ηχογραφήσουμε, γιατί είναι ένα ηχογράφημα το οποίο βλέπεις ότι στέκεται πολύ.
1: Κοίταξε,
0: έτσι.
1: Από τη στιγμή που κυκλοφορείς κάτι, ξέρεις ότι θα μείνεις στο χρόνο. Οπότε φροντίζεις να το κάνεις όσο καλύτερα μπορείς.
0: Αυτό, ας πούμε, το να προσέχεις πολύ την παραγωγή δεν έχει να κάνει πολύ και με τις πρώτες σου δουλειές που ακούγονται και σήμερα τόσο ωραίες και σημερινές?
1: Μα πρέπει να, βέβαια, πρέπει να διατηρήσεις, ας πούμε, το κεφάλαιό σου με κάποιο τρόπο. Αν είναι αυτό ο καλός ήχος ή καλή παραγωγή, πρέπει με κάποιο τρόπο να το διατηρήσεις.
0: Κατερίνα, τραγουδοποιός, γράφεις, ερμηνεύεις. Οι συνεργασίες που υπάρχουν μέσα έτσι στο δικό σου κόσμο, το να ερμηνεύεις, το να συνεργάζεσαι σε αυτό το επίπεδο, να.
1: Κοίταξε, είμαι πολύ κλειστή, ήμουνα πολύ κλειστή μέχρι πριν κάποια χρόνια. Ναι. Ο Νίκος είναι πιο ανοιχτός γιατί έκανε και άλμπουμ που απευθύνθηκε σε άλλους ερμηνευτές. Και μέσα σε αυτούς, βρισκόμενη κι εγώ ανάμεσα σε αυτούς, έτσι ήρθα και σε διάδραση. Δηλαδή έκανα ένα ντουέτο με τον Γιώργο Νταλάρα που δεν θα το έκανα ποτέ μόνη μου.
0: Έτσι στο... Και πολύ όμορφο.
1: Πολύ όμορφο τραγούδι. Βέβαια. Πολύ όμορφο το Red Roses. Βέβαια. Από το δίσκο του Νίκου Βασιλιάς της Λύπης. Γενικά, επειδή είμαι, ξέρω εγώ, προσπαθώ να λύσω τα δικά μου θέματα, δεν είμαι πολύ ανοιχτή. Αλλά δεν το κάνω από σνομπισμό, το κάνω μάλλον από ανασφάλεια.
0: Α,
1: ναι, δεν ξέρω.
0: Βλέπω καθρέφτης μπαίνει τώρα απέναντι, ναι, στο σχόλιο αυτό.
1: Ναι, ναι, μάλλον από αυτό. Δηλαδή, ξέρω εγώ.
0: Μήπως εδώ ερχόμαστε και λίγο σε αυτό το γλυκό πίκρο και των τραγουδιών. Λίγο σαν
1: να... Ίσως. Επειδή είμαι κόρη τραγουδιστών, έχω έτσι πολύ αυστηρά κριτήρια και πολύ ψηλά τον πήχη. Και μου πήρε χρόνια να συνειδητοποιήσω ότι και εγώ ίδια αξίζω να είμαι ανάμεσα στους άλλους καλλιτέχνες. Δηλαδή, γιατί...
0: Ήταν το θέμα της σύγκρισης,
1: ναι,
0: με την
1: Ναι, θεωρούσα ότι είχα τη χειρότερη φωνή μες στην οικογένεια, οπότε... ναι.
0: Αυτό δεν μπορώ να το διανοηθώ. Ακούγεται λίγο τρελό. Λοιπόν, υπάρχει και, ενώ ακούμε και τα τραγούδια και λέμε έτσι όλα αυτά τα ωραία, υπάρχει και ένα live.
1: Ναι.
0: Σε δύο μέρες από τώρα.
1: Σε δύο μέρες από τώρα παίζουμε στο Tiki Bar Athens. Εγώ και ο Νίκος Γρηγοριάδης έχουμε πάρει τις κιθάρες μας και έχουμε κάνει διασκευές σε ακουστική βερσιόν. Όλα μας τα τραγούδια. Έχουμε μπόλικα, δόξα σε Θεός. Δεν ξέρουμε ποιο να διαλέξουμε. Θα έρθει σαν guest ο Κώστας ο Παρίσης από τα υπόγεια ρεύματα.
0: Τι ωραία.
1: Και θα ανοίξει τη συναυλία η κόρη μας η Μυρτώ με τη φίλη της, τη Μελ. Το Μελ.
0: Άρα θα έχετε και opening act.
1: Βέβαια. Τι φίρμες είμαστε άλλωστε.
0: Το Tiki Bar είναι ένα μέρος που νομίζω συχνά πυκνά το επιλέγεις. Έχεις παίξει και πιο παλιά.
1: Είχα παίξει πέρσι που έκανα. Ήταν solo και είχα καλεσμένο το Φίβο Δελιβοριά και την Κατερίνα Μακαβού. Μου άρεσε πάρα πολύ ο χώρος και αυτό που βγάζει. Και πήγε πάρα πολύ καλά και λέω γιατί όχι εκεί, αφού μας πάει. Ναι, το πάμε και εμείς.
0: Είναι εκεί στο.
1: Είναι
0: στο Φαλίου κέντρο,
1: και Μακρυγιάννη. Στο Κουκάκι και αυτό.
0: Στο Κουκάκι. Όπως το προηγούμενο που σχολιάσαμε το τραγούδι για την Generation X.
1: Ναι.
0: Τη γενιά κάποιων άλλων. Δεν ξέρω ποιον.
1: Τέλος πάντων, εγώ αναφέρομαι ειδικά σε αυτούς που γεννήθηκαν στα 70's, που μεγαλώσανε στο Πασό Κορέα χρόνια και τους υποσχεθήκαν όλοι ότι θα θριαμβεύσουν στη ζωή.
0: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Και δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Πάνω που φτάσαν στην ηλικία που έπρεπε να πάρουν τη γενεολογική σκυτάλη, να μπουν στα πράγματα, ήρθε η κρίση και τους έδωσε μια σφαλιάρα. Πάρα πολλοί άλλαξαν δουλειές από άτομα που ξέρω στον περίγυρό μου. Ήρθε ο κόσμος στα πάνω κάτω με την κρίση. Και εκεί που τελείωσε και είπαμε άντε να πάρουμε μπρος πάλι, να σου ο COVID. Και ξαφνικά ξυπνήσαμε λίγο πριν τα 50 και λέμε όπα ρε παιδιά τι έγινε. Ξαφνικά λες, περιμένουν οι άλλοι που φτάσανε στην ηλικία, ξέρεις, να πάρουν τη γενεολογική σκυτάλη. Οπότε λες, αισθάνεσαι, μπα δεν πρόλαβα να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω, να δείξω το δυναμικό μου.
0: Το νιώθεις και εσύ αυτό,
1: νιώθω,
0: είναι
1: ναι.
0: Κάτι που σε εκφράζει,
1: ναι,
0: δεν περιγράφεις απλά ένα κομμάτι της γενιάς.
1: Όχι, το νιώθω γιατί το συζητάμε κυρίως με καλλιτέχνες της γενιάς μου και συζητούσαμε μα ποιος στάθηκε από όλους εμάς που είμαστε τώρα 50 ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε, ναι, ένας στα δαχτυλάκια του ενός χεριού.
0: Τι είναι αυτό που μπορεί να σε κάνει να μην φτάσεις ας πούμε εκεί που θα ήθελες?
1: Πάρα πολλά.
0: Εντάξει, ανέφερες κοινωνικά γεγονότα.
1: Ναι, κυρίως είναι ο χαρακτήρα σου.
0: Αυτό έλεγα, μήπως υπάρχουν και εσωτερικά.
1: Κυρίως είναι ο χαρακτήρα σου. Και το τι θέλεις κι εσύ να κάνεις, να πετύχεις μέσα στο χώρο. Δηλαδή, αν ήθελα να γίνω τραγουδίστρια, ήταν πολύ εύκολο για μένα. Απλά εγώ ήθελα να υπηρετήσω τα δικά μου τραγούδια. Οπότε αυτό μοιραία σε βάζει σε άλλη ταχύτητα. Γιατί και δεν μπορείς να γράφεις συνέχεια όταν είσαι τραγουδοποιός, αλλά και είναι πιο δύσκολο να προσεγγίσεις το σωστό κοινό.
0: Εσύ με το δρόμο τελικά αυτό που επέλεξες, πώς νιώθεις τώρα, όπως περιγράφεις το τραγούδι?
1: Τι, όχι, αισθάνομαι καλά.
0: Ναι,
1: αισθάνομαι
0: και
1: πολύ
0: θα
1: καλά. Και αισθάνομαι
0: καλά.
1: Πολύ περήφανη. Απλά γκρινιάζομαι, εντάξει.
0: Τι ζώδιο είσαι?
1: Είμαι Λέων.
0: Εντάξει, υπάρχει για όλα μια απάντηση. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Δεν σ' αντέχω.

0: Αυτό το «δεν σ' αντέχω» σε τι συγκυρία έτσι γράφτηκε?
1: σε συγκυρία φρίκης, ας πούμε. Εντάξει, με πολύ χιούμορ περιγράφω αυτή την κατάσταση που άλλος, ξέρεις, είναι και δεν είναι, θέλει και δεν θέλει. Και αυτό πάρα πολύ παλιό τραγούδι, πάρα πολύ παλιό τραγούδι, αλλά δεν ήξερα πώς να το εξελίξω, πώς να το βάλω, να φτιάξω το ρεφρέν. Και προέκυψε λίγο πριν το τραγουδήσω στο... και το παραδώσω για μάστερ.
0: Κανονικά, ναι, πριν τραγουδηθεί κανονικά. Ναι. Και το χιούμορ είναι ένα στοιχείο που το έχεις στα τραγούδια σου.
1: Ναι.
0: Και σαν άνθρωπος έτσι όπως σε ξέρω. Είναι ένα στοιχείο. Είναι και λίγο κάτι που να ξορκίσει το να τα βλέπουμε και λίγο όλα μαύρα εντός εισαγωγικών.
1: Ναι. κάνω ό,τι μπορώ. Προσπαθώ. Κοίταξε, νομίζω ότι έζησα πολλά χρόνια σαν καταθλιπτικιά.
0: Ναι.
1: Και μου έχει μείνει κάτι της. Τώρα πια δεν είμαι έτσι και γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να τελειώσει η τριλογία των κάκτων, ναι, όπως σου έλεγα.
0: Ναι, για να πούμε λίγο γι' αυτό. Οι κάκτοι εδώ ολοκληρώνονται.
1: Ολοκληρώνονται και δεν θα υπάρξει άλλη γκρίνια και μουρμούρα. Ούτε πίκρα. Ούτε πίκρα, παιδιά. Δεν
0: θα μείνει μόνο άλλη γλύκα. Από το γλυκό πίκρο θα μείνει μόνο η γλύκα.
1: Μόνο η γλύκα, ναι.
0: Οπότε έχεις, θέλεις να γράψεις, θέλεις να συνεχίσεις έτσι να,
1: κοίταξε,
0: να γράψεις τραγούδια.
1: Ήμουν προετοιμασμένη ότι δεν θα ξαναγράψω.
0: Όπως λίγο το κομμάτι που ίσως δεν μπορούμε να ακούσουμε, το τελευταίο.
1: Το τελευταίο. Ότι,
0: το τίποτα
1: ότι,
0: πια.
1: Δηλαδή έχω προετοιμάσει τον εαυτό μου ότι μπορεί να μην ξαναγράψει ποτέ τίποτα. Και είναι ok. Αλλά μπορεί και να ξαναγράψω. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει κάνουλα σε αυτό. Αυτό, άμα θέλει να βγει, θα βγει.
0: Αυτό που θα μπορούσε να σε παροτρύνει ώστε να το κάνεις, τι είναι? Είναι δική σου εσωτερική ανάγκη, είναι η επαφή με τους ανθρώπους που ακούν τα τραγούδια σου? Πόσο σημαντικό είναι αυτό για σένα, ή αυτό που παίρνεις, το feedback που λέμε?
1: Κοίταξε, λάμβανα υπόψη το feedback, δεν θα έγραφα. Γιατί
0: εδώ είναι το πικρό χιούμορ.
1: Ναι, γιατί όλοι μου λένε για το Blue Jean. Δεν το γράψα εγώ στην πίσω τσέπη του Blue Jean. Τι να κάνουμε, το γράψε ο Νίκος.
0: Εντάξει, σου λένε και για άλλα, είμαι σίγουρη.
1: Εντάξει,
0: και για
1: τώρα
0: άλλα
1: μου λένε. Αλλά είναι πιο σκληρό πυρηνική φάνη. Αλλά γενικά αυτό που έχει επικρατήσει είναι αυτό. Οπότε δεν θα έπρεπε να γράφω καν. Οπότε σε πείσμα όλων γράφω. Ναι, κοίταξε, έχω ακούσει πάρα πολύ ότι δεν γράφω ωραία τραγούδια, ότι δεν γράφω ωραίους στίχους, ότι πάρα πολύ, ότι δεν πρέπει να τραγουδάς εσύ.
0: Έχει ακούσει τόσο σκληρή κριτική.
1: Πάρα πολύ σκληρή κριτική. Πάρα πολύ σκληρή κριτική. Και είναι και ένας από τους λόγους που ήμασταν και σε, πώς το λένε, είχαμε έρθει σε μια εμπλοκή τέλος πάντων με την εταιρεία. Και τότε που ήμουνα και...
0: Στην τότε μιλάς,
1: ναι.
0: Πρώτα χρόνια.
1: Ναι, δηλαδή, ειδικά στο παιδί με την κεραία. Οπότε το φέρνω λίγο βαρέως. Και ίσως προσπαθώ να αποδείξω και κάτι ότι, ξέρεις, μπορώ κι εγώ.
0: Παρ' όλα αυτά, αν υπήρχε πιθανότητα να πεις τραγούδια κάποιου άλλου, όχι του Νίκου Γρηγοριάδη, θα θελες?
1: Κοίταξε, είμαι σε φάση, ναι, που θα ήθελα να δοκιμαστώ και σε αυτό.
0: Δεδομένου ότι είσαι και μια, εντάξει, καθαρόμη ερμηνεύτρια εδώ που τα λέμε. Είσαι μια τραγουδοποιός που απλά σιγοψιθυρίζει τα τραγούδια.
1: Όχι, τραγουδάω. Δηλαδή, είμαι σε φάση που θα ήθελα να δοκιμαστώ, αλλά νομίζω ότι έχω διώξει σαν το κάκτο όλους από γύρω μου.
0: Αυτός ο κάκτος κλείνει τώρα αυτό το κεφάλι.
1: Κλείνει
0: ο κάκτος
1: το κεφάλι, και ανοίγει, πώς το λένε, κάτι άλλο.
0: Κάτσε, είπαμε ότι ο κάκτος βγάζει. Όχι,
1: βγάζει
0: τα έχει βγάλει. Όχι.
1: Τι?
0: Κάτι είπες ότι προσπαθεί να καλύψει.
1: Ναι, ότι μετέτρεψε τα φύλλα του σε
0: αγάπη. Μπράβο, αυτό είναι, αυτό δεν θυμόμουν. Αλλά βγάζει και ανθάκια.
1: Βγάζει κρίνα υπέροχα που μοσχοβολάνε κιόλας για μια νύχτα. Είναι συγκλονιστικό, γιατί είναι πολύ pop φυτά, ρε παιδί μου. Έχουν πολύ σαφή σχήμα. Έτσι. Σου λέει, κοίτα με από μακριά, να θαυμάσαι την ομορφιά από μακριά, μην πλησιάσεις. Και κάποια στιγμή βγάζει ένα κρίνο. Ροζ, μοβ, κίτρινα, μεγάλο, τεράστιο, για μια νύχτα μόνο. Και είναι, σου κουνιέται το μυαλό όταν συμβαίνει αυτό.
0: Και όντως είναι για μια νύχτα και μετά?
1: Τα περισσότερα, ναι, μετά μαραίνεται.
0: Μάλιστα. Τώρα μου βρίσκεις την αφορμή να ακούσουμε, να κάνουμε μια αλλαγή στη σειρά και να ακούσουμε το μαύρο ροζ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής. Αυτό ήταν το Μαύρο Ροζ, Κατερίνα Κυρμίζη. Να σε ρωτήσω τώρα και αυτό, πώς προέκυψε το Μαύρο Ροζ.
1: Γυρνούσα από το μάρκετ και είδα μια μέλισσα κάτω που πέθανε. Και ήτανε, δεν ήταν έτσι έντονο το κίτρινο, ήταν όλοι μαύροι. Και σκέφτηκα, με λένε μαύρη μέλισσα που μαύρο μέλι φτιάχνει. Και μετά, μέχρι να πάω στο σπίτι, να μην το ξεχάσω να το γράψω. Ναι, ξεκινάω από τέτοια πράγματα.
0: Από τέτοιες ιδέες, ναι, από τέτοιες μικρές αφορμές.
1: Ναι. Και μετά λέω, τι θα κάνω, να πω όλα που να έχει μαύρο και να βγει ένα αντιδραστικό στοιχείο. Και αυτό. Και έτσι έγραψα τα κουπλέ και το ρεφρέν το έγραψα μετά. Γιατί ήθελα να βάλω και το στοιχείο του ότι έχει και λίγο ναρκισισμό μέσα όλο αυτό. Mm-hmm. Το να θέλω να είμαι τόσο διαφορετική. Και...
0: Α, τώρα στο τέλος τα λες αυτά.
1: Ναι. Οπότε, ναι, γι' αυτό το έβαλα έτσι και ουσιαστικά, ναι. Mm-hmm. Περιγράφω ένα ναρκισιστικό άτομο που θέλει να είναι μαύρο έτσι για να, ξέρω εγώ, για να του αρέσεις. Γιατί του αρέσει.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς όταν γράφουμε, όταν απευθυνόμαστε κάπου, δεν θέλουμε να μας ακούσουν. Δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο.
1: Υπάρχει, σε κάθε καλλιτέχνη υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει σε κάθε καλλιτέχνη. Mm-hmm. Απλά σε κάποιους υπάρχει περισσότερο. Και είναι
0: έντονο.
1: Αυτό που πρέπει να δαμάσουμε κιόλας. Mm-hmm. Και ξέρεις, γράφοντας για αυτά τα πράγματα, εγώ ξορκίζω πολλά πράγματα. Δηλαδή. Και δεν διστάζω να παραδεχτώ ότι μπορεί να αφορά και ένα δικό μου κομμάτι το όλο αυτό το ναρκισιστικό. Αλλά okay, ανθρώπινο είναι,
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Νομίζω πολύ ειλικρινά, ήδη όλη αυτή την ώρα που μιλάμε, έχεις περιγράψει ότι πολύ από την αλήθεια σου βάζεις μέσα σε όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές εντάξει. Είναι.
1: Εντάξει.
0: Έχει αγκαθάκια.
1: Έχει αγκαθάκια. Μα κανείς δεν είναι άγιος.
0: Ναι.
1: Οπότε. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να αποχαιρετήσουμε. Ήδη ακούγεται από κάτω το τελευταίο τραγούδι που θα προλάβουμε να ακούσουμε. Υπάρχει άλλο ένα στο άλμπουμ. Είναι μια μπαλάντα στην ώρα της καρδιάς. Mm-hmm. Έτσι, μια πολύ τρυφερή μπαλάντα και γλυκιά. Κάκτη, λοιπόν, μπορεί κάποιος να τους ακούσει. Κάκτη 3, mm-hmm. να τους ακούσει παντού όπου είπαμε στις ψηφιακές πλατφόρμες. Την Κυριακή
1: να έρθει στο Τίκι Μπαρ Athens.
0: Τι ώρα.
1: Ξεκινάμε 9.
0: Ωραία. Νωρίς. 9. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα Κυρμίζη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Αλήθεια.
0: Και τι δεν λέγαμε.
1: Εντάξει.
0: Εντός και εκτός.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εύχομαι να πάρω όλα καλά.
1: Και συγγνώμη τους ακροατές για την πολυλογία μου.
0: Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία, να μην ζητάς καθόλου συγγνώμη. Αριστεία Γιάννου, έβηρε τύφη στη φροντίδα του ήχου. Γεια χαρά.

0: Η εκπομπή μεταδόθηκε από το αρχείο του Αθήνα 984.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Σχέδιο που θα απαγορεύει σε αμερικανικά, ισραηλινά και πλοία άλλων εχθρικών κρατών τη διέλευση από το στενό του Ορμούζ εξετάζει το Ιράν σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ, το οποίο επικαλείται δηλώσεις ενός βουλευτή. Το νομοσχέδιο, το οποίο επεξεργάζεται Κοινοβουλευτική Επιτροπή, προβλέπει επίσης πρόστιμα ύψους έως και 20% της αξίας του φορτίου στα πλοία που θα παραβιάζουν τους περιορισμούς. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές περιοχές, οι 206 από αυτές στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Επικίνδυνα και κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαραίων, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Από τη Δευτέρα ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του στις πολίτες με το Ε9, το Ε1 και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, δηλαδή το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σήμερα σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου προανήγγειλε και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κολυμπάδα Σκύρου, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρίνη Φαρσάλων. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Βιωτίας και της Εύβοιας. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή το 2010 στον εμπρησμό της Μαρφίν με 3 νεκρούς. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη στη Βρετανία προκειμένου να τη συνοδεύσει στη χώρα μας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζα Μπεθρός, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Για μια γυναίκα που είχε αφιερώσει τη ζωή της στην προσφορά προς τους συνανθρώπους της, καλοσυνάτια, κέραιη και ανιδιοτελή κάνει λόγο η οικογένειά της σε επιστολή της στο STV News και ζητεί χρόνο και ιδιωτικότητα για να διαχειριστεί την απώλεια. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Συρία εξεράγει βόμβα σε λεωφορείο κοντά στη Δαμασκό. Για πολλούς νεκρούς και τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη κάνει λόγο η κρατική τηλεόραση. Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε σήμερα βαλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς προς τη θάλασσα της Χερσονήσου της Ανατολικής Ακτής, ανακοίνωσε ο στρατός της Νότιας Κορέας, επισημένοντας ότι είναι η πρώτη αυτού του είδους εκτόξευση σε διάστημα μεγαλύτερο των 40 ημερών από μια σειρά δοκιμών που έγιναν νωρίτερα φέτος. Η εκτόξευση έγινε εν όψη των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Νότιας Κορέας Ηνωμένων Πολιτειών που αναμένονται αυτό το μήνα. Το Κοινοβούλιο της Ουγκάντας ενέκρινε την πιθανή ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο της Πολυεθνικής Δύναμης Ασφαλείας που προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το σχετικό αίτημα διαβιβάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παραμένει άγνωστο πότε και αν θα αναπτυχθεί διεθνής δύναμη. Διατηρεί η UEFA την απειλή αποχής από μεγάλες διοργανώσεις της FIFA παρά τη στήριξη που φέρεται να απολαμβάνει ο Τζιάνι Ινφαντίνο στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας. Η UEFA ζητεί δεσμευτική εγγύηση ότι δεν θα επανέλθει το σχέδιο εισόδου ιδιωτών επενδυτών στο Μουντιάλ, τονίζοντας πως η στάση της απέναντι στον πρόεδρο της FIFA παραμένει αμετάβλητη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άντερλεχτ προηγείται του ΠΑΟΚ με 1-0 στο σκορ με γκολ στο ξεκίνημα του πρώτου αγώνα για τα προκριματικά του Europa League. Και ο καιρός έθριος αύριο, στην Αττική άνεμη, βόρειο έως 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10.
2: Αθήνα 984.

κόκκινα σεντόνια. Ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκαλιά, λες και με ξέρεις χρόνια.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω του στενού του ορμού συνέταξαν οι Ιρανοί νομοθέτες σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πλοία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Επίσης, θα απαγορεύονται στρατιωτικά ή πολιτικά φορτία που συνδέονται με το Ισραήλ και πλοία που εμπλέκονται σε ενέργειες κατά του Ιράν και των πλήρ εξουσιών του. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είναι ευχαριστημένος με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, αντικρούοντας αναφορές ότι έχει έρθει σε αντιπαράθεση μαζί του για τις ελλείψεις πυρομαχικών. Ισχυρίστηκε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών μετά από αναφορές από διάφορα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του CNN, για το εξαντλημένο απόθεμα του Πενταγώνου. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οι 206 από αυτές στην περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής. Σε επικίνδυνα και επομένως κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το σχέδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Από τη Δευτέρα ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του, ώστε οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαφρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κολυμπάδα Σκύρου, όπου ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρίνη Φαρσάλων. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή το 2010 στον εμπρισμό της Μαρφίν με 3 νεκρούς. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβει στη Βρετανία προκειμένου να τη συνοδεύσει στη χώρα μας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία το 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας Ελίζα Μπεθρός, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Στο διεθνή χώρο και πάλι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας που τοποθετήθηκε σε μίνι λεωφορείο των δημόσιων συγκοινωνιών στην πόλη Τζαραμάνα κοντά στη Δαμασκό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άντερλεχτ προηγείται στο ημίχρονο με 1-0 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Δεν με

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω του στενού τορμού συνέταξαν οι Ιρανοί νομοθέτες σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πλοία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Επίσης, θα απαγορεύονται στρατιωτικά ή πολιτικά φορτία που συνδέονται με το Ισραήλ και πλοία που εμπλέκονται σε ενέργειες κατά του Ιράν και των πληρεξουσίων του. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είναι ευχαριστημένος με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσετ, αντικρούοντας αναφορές ότι έχει έρθει σε αντιπαράθεση μαζί του για τις ελλείψεις πυρομαχικών. Ισχυρίστηκε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών μετά από αναφορές από διάφορα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του CNN. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσεις περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 206 στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Κατά εδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, 119 προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Από τη Δευτέρα, ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του ώστε οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτίριου τους. Σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Σε δύο συλλήψεις σε Σκύρο και Λακωνία προχώρησαν οι αρχές της Σκύρο, όπου η πυρκαγιά έχει λάβει διαστάσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη. Συνελήφθη μία 63χρονη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Λακωνία συνελήφθη ένας άντρας 71 ετών, ο οποίος άναψε φωτιά για χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης αύριο σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή το 2010 στον εμπρισμό της Μαρφίν με 3 νεκρούς. Κλιμάκιο της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετέβη στη Βρετανία προκειμένου να τη συνοδεύσει στη χώρα μας. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε τον περασμένο μήνα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Στο διεθνή χώρο και πάλι στην Ιταλία, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το φετινό καλοκαίρι στη γειτονική χώρα είναι το θερμότερο του τελευταίου αιώνα. Το τέταρτο κατά σειρά κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον άλλες 10 ημέρες. Σήμερα, στην περιοχή Αφραγκόλα της Νάπολης, το θερμόμετρο άγγιξε τους 48 βαθμούς Κελσίου. Στην αθλητική ενημέρωση, την ήττα με σκόρ 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ρεβάν σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Και ο καιρός εύρυος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μεταφέρθηκε απόψε η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η οποία κόστησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η 46χρονη έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Απόψε θα παραμείνει κρατούμενη στη Γαδά και το πρωί θα μεταβεί στην εισαγγελία για να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της, ενώ ακολούθως θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Νομοσχέδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω του στενού του ορμού συνέταξαν οι Ιρανοί νομοθέτες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πλοία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Επίσης, θα απαγορεύονται στρατιωτικά ή πολιτικά φορτία που συνδέονται με το Ισραήλ και πλοία που εμπλέκονται σε ενέργειες κατά του Ιράν και των πληρεξουσίων του. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, εκτίμησε για πολλοστή τη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα περί έλλειψης πυρομαχικών, διαβεβαίωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απεριόριστο απόθεμα, αλλά πάντα θέλουν περισσότερα. Νωρίτερα απόψε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν κατηγόρησε τον Αμερικανό Πρόεδρο για διπλωματία θεάτρου. Τα σχόλια του Γκαλιμπάφ ήταν η απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος έχει επανελειμμένα πει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ το Σαββατοκύριακο ανέφερε ότι ακύρωσε τη μεγαλύτερη επίθεση των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, επειδή το Ιράν ήθελε να διαπραγματευτεί. Σε συνολικά 325 αυτοψίες σε κτίρια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πληγήσες περιοχές από τις πρόσφατες πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 206 στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής. Κατ' εδαφιστέα κρίθηκαν 118, 84 από αυτά στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας και Μεγαρέων, 119 προσωρινά ακατάλληλα και 88 κατάλληλα. Θα ακολουθήσει το στάδιο της συγκέντρωσης και υποβολής φακέλων των πληγέντων προς τους δήμους. Από τη Δευτέρα ο Δήμος θα έχει εκδώσει την ανακοίνωσή του ώστε οι πολίτες με το Ε9, το Ε1 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης να υποβάλουν την αίτησή τους και να λάβουν τα πρώτα χρήματα, το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους. Χθες το Υπουργείο Περιβάλλοντος παρουσίασε σχέδιο για την αποκατάσταση της Δυτικής Αττικής, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει άμεσες παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Σε δύο συλλήψεις, σε Σκύρο και Λακωνία, προχώρησαν χθες οι αρχές. Στη Σκύρο, όπου η πυρκαγιά έχει λάβει διαστάσεις και βρίσκεται σε εξέλιξη, συνελήφθη μία 63χρονη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ στη Λακωνία συνελήφθη ένας 70χρονος, ο οποίος άναψε φωτιά για χρήση ψυσταριάς. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένες και της Αττικής. Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με σκορ 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα γνώρισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Η Ρεβάν σε μία εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Και ο καιρός έθριος προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ. Αθήνα 984.

Αμία Μανιέρα, λοιπόν, δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Για διαθέσεις πολλές και πολλαπλές, να φέθω σε όλες σας τις προτροπές, όπως λέμε καθημερινά, αφού είμαστε νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά, μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Ένα κλικ μουσικό τα κάνει όλα και πολύ συχνά επικαλούμε την εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας, μια και ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Και μας θυμάται ιδιαίτερα ακούγοντας τη συχνότητα του Αθήνα 984. Να αφαιθώ λοιπόν σε όλες σας τις προτροπές, ευπρόσδεκτες όπως λέμε, στο 213-09-09-100, αν είστε του κλασικού σταθερού τηλεφωνήματος, δώρο Αποστόλου στο Facebook και σελίδα της εκπομπής νυχτερινά και ταξιδιάρικα.

ξημέρωμα καινούργιας μέρας. Εσείς φτάσαμε στην 8η του Αυγούστου και γιορτάζουν ο Μύρον, ο Τριαντάφυλλος και η Τριανταφυλλιά. Τι ωραία ιδιαίτερα ονόματα. Χρόνια πολλά λοιπόν στο Μύρονα, στον Τριαντάφυλλο και στην Τριανταφυλλιά. Είναι Παγκόσμια ημέρα της γάτας. Να δούμε και τα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία. Ανά τα χρόνια, ανά τους αιώνες, τι έχει συμβεί. Στις 8 Αυγούστου του 1303, ο φάρος της Αλεξάνδρειας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός διαρριγνύει τα τυχώματά του και καταπίπτει μέρος αυτού. Το 1680 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Τριαντάφυλλο από την πόλη Ζαγόρα. Το 1884 τελούνται στον Πειραιά πάνω στη φρεγάτα Ελλάς τα εγγένεια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Πρώτος διοικητής της οποίας είναι ο πλωτάρχης Ηλίας Κανελόπουλος. 1952 ο Τυραμόλα κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε comic strip. Το 1963 ακούγεται για πρώτη φορά στα Ετζιανά το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη Honeymoon Song στην εκδοχή των Beatles. Είναι το γνωστό «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». 1898 γεννιόταν ο Αλέξης Μινωτής, ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. Το 1827 είναι θάνατος του George Canning, πρωθυπουργός της Αγγλίας, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας των Ελλήνων, προς τιμήν του η πλατεία Κάνιγκος φέρει το όνομά του.

έτσι, φίλοι και Λούτσο Ντάλα. Για όλους τους έκλειτους εναπομείνοντας και εναπομείνασες της μαγικής πόλης μας, της Αθήνας. Οι άρτιοι αφιχθέντες εκ των διακοπών σας. Κάπως έτσι. Ο Τζορτζ Κάνιγκ έλεγε: «Ευχαριστώ το Θεό που η τύχη μου είναι συνυφασμένη με την τύχη της ανθρωπότητας. Η θέληση χωρίς δύναμη μοιάζει με τα παιδιά που παίζουν τους στρατιώτες. Τα βιβλία είναι οι αληθινοί ισοπεδωτές της κοινωνίας. Δίνονται στον καθένα που θέλει να τα χρησιμοποιήσει και έτσι έχει στη διάθεσή του τη μεγαλύτερη και την καλύτερη πνευματική απόδοση της φυλής μας. Το καθήκον της κυβέρνησης δεν είναι να προσφέρει την ευτυχία, αλλά να δίνει στους ανθρώπους τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουν την ευτυχία τους». Παγκόσμια ημέρα της γάτας. Ο Λαβρέντης, έναν Τούρκο γάτο στο Παρίσι. Τη μουσική Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και τα λόγια ο Ισαάκ Σούσης.

Μα σελαβεί που λένε και οι Γάλλοι, αναμφίβολα σελαβεί, αυτό είναι η ζωή. Σαν σήμερα το 2003 είναι ο θάνατος του Αντώνη Σαμαράκη, του συγγραφέα. Ζήτητε ελπί στο λάθος από τα πολύ γνωστά και εξαιρετικά του έργα. Το 2017 φεύγει από τη ζωή η Αρλέτα.

1815. Μετά την ήττα του στο Βατερλό, ο Ναπολέον φεύγει εξόριστο στο νησί της Αγίας Ελένης, όπου θα πεθάνει 6 χρόνια αργότερα. Το 1841 ρίξει όθωνα μαυροκορδάτου από την άρνηση των ανακτόρων να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Το 2004, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ.

8 Αυγούστου του 1918. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αρχίζει η μάχη της Αμιένης. Το 1942 ξεκινά στην Ινδία το κίνημα «Εγκαταλείψτε την Ινδία» κατά της Βρετανικής κυριαρχίας. 1963, η μεγάλη ληστεία του τρένου. Στην Αγγλία μία συμμορία 15 ληστών κλέβει 2.600.000 λίρες σε χαρτονομίσματα. Συνεπώς, με την ευρύτερη έννοια, να διανθίσουμε την κλοπή. Η μεγάλη κλέπτε από το μικρόν απάγουσιν. Οι μεγάλοι κλέφτες, λέει, αρπάζουν και τα μικρά. Είναι φράση του Διογέννη, του κοινικού φιλοσόφου, ο οποίος έζησε από το 410 έως το 323 π.Χ. Λύκος από αριθμού, ου φοβείται λαβήν. Ο λύκος δεν φοβάται να αρπάξει από τα πολλά. Από τους πολλούς ή από τους πολλούς, έλεγε ο Έσοπος, ο αρχαίος μυθοποιός, επωνομαζόμενος δούλος εκφρυγίας, 620 έως το 560 π.Χ.

Από τους Beatles ακούστηκαν σήμερα το 1963 για πρώτη φορά στα Έρτζιανα. The Honeymoon Song. Το κατακόσμων, αν θυμηθεί, στο όνειρό μου του Μίκη Θεοδωράκη. Ένα μαγικό τραγούδι και έγινε τεράστια, τεράστια επιτυχία. Εκτοξεύτηκε το τραγούδι. Πόσο δίκιο είχαν οι αρχαίοι που είχαν, λέει, τον ίδιο Θεό για τους εμπόρους και για τους κλέφτες. Φράση του Αλεξάνδρου Ντιμά, του Γιού, εννοούσε τον Ερμή Θεό. Έζησε από το 1824 έως το 1895. Οι ποιητές μας για τα τρένα, κάτω από τις ράγες, Μανώλης Αναγνωστάκης, κάτω από τις ράγες του τρένου, κάτω από τις γραμμές του βιβλίου, κάτω από τα βήματα των στρατιωτών, όταν όλα περάσουν, πάντα σε περιμένω.

Υπάρχει σχολείο, Σταύρος Ξαρχάκος, τα λόγια ο Βαγγέλης Γκούφας και ο Βασίλης Ανδρεόπουλος, τα τρένα που φύγαν. Βράδυ, Κώστας Καριωτάκης, στον κύριο Κλέωνα Παράσχο. Τα παιδάκια που παίζουν στα νησιάτικο δίλη, μία ιαχή μακρισμένη. Τα εράκι, πουλόγια, με τα ρόδα, με τον ρόδον τα χείλη. Ψιθυρίζει και μένει. Τα ανοιχτά παράθυρα που ανασένουν την ώρα, η αδιανή καμαρά μου. Ένα τρένο που θα έρχεται από μια άγνωστη χώρα, τα χαμένα όνειρά μου.

Ένα βράδυ στο σταθμό. Μαρία Πολυδούρη. Τι θλιβερό πράγμα ο σταθμός που μόλις να έχει φύγει το τρένο. Ούτε στιγμή, μόλις που εδώ, στις ράγες του, βαριά σταματημένο.

Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Ζωή Φιτούση, πάει, έφυγε το τρένο. Παγκόσμια ημέρα γάτας λοιπόν η σημερινή. Δεν έχει σημασία αν η γάτα είναι άσπρη ή μαύρη, αρκεί να πιάνει ποντίκια. Φράση του Ντενγκ Σιαοπίνγκ, ήταν Κινέζος ηγέτης και έζησε από το 1904 έως το 1997. Ο άντρας είναι σαν τη γάτα. Κυνηγήστε τον και θα τρέξει να φύγει. Αγνώρισε τον και θα έρθει να τρεφτεί στα πόδια σου. Helen Rowland, Αμερικανίδα ευθυμογράφος, 1875-1950. Σερενάτα από την Αρλέτα και τη σύμπτωση. Έφυγε την παγκόσμια μέρα της γάτας το 2017 η Αρλέτα.

Αν προτιμώ τις γάτες από τα σκυλιά, είναι επειδή δεν υπάρχουν αστυνομικές γάτες. Ζων Κοκτό, ο Γάλλος καλλιτέχνης. 1889-1963. Μία γάτα που κάθισε πάνω σε μία ζεστή σόμπα δεν πρόκειται να καθίσει σε μία ζεστή σόμπα ξανά, αλλά δεν θα ξανακαθίσει ούτε πάνω σε μία κρύα σόμπα. Μάρκ Τουέιν, ο Αμερικανός συγγραφέας. 1835-1910.

Όσο και αν μαλώνουν οι γάτες, πάντα υπάρχουν πολλά γατάκια. Αβραάμ Λίνκολν, ο Αμερικανός πρόεδρος, 1809-1865. Όταν παίζω με τη γάτα μου, πώς ξέρω ότι δεν παίζει αυτή μαζί μου? Μισελ ντε Μοντέν, Γάλλος δοκιμιογράφος του 1500, έζησε από το 1533 έως το 1592. Όταν μια μαύρη γάτα περάσει από μπροστά σου, σημαίνει ότι το ζωάκι πάει κάπου. Ο Γκρούχο Μάρξ, ο Αμερικανός κωμικός, 1890-1977. Γενιές και γενιές μεγαλώσαμε με αυτή τη γατούλα.

γάτες είναι πιο έξυπνες από τα σκυλιά. Είδατε ποτέ 8 γάτες να τραβάνε ένα έλκυθρο στο χιόνι? Τζεφ Βάλντες, Αμερικανός παραγωγός τηλεοπτικών σόους.

Watching you, Φούστηκατε για τη συνάντηση τη δεύτερη μα ώρα. Tom Jones, Παγκόσμια ημέρα τη γάτα σήμερα, αφιερωμένο στι Σαββαταχού γατούλε. Δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Για διαθέσει πολλέ και πολλαπλέ, όπω λέμε, αφού είμαστε καθημερινά, νυχτερινά και ταξιδιάρικα και νοερά μεταφερόμαστε σε τόπου και χρόνου κοντινού και συγχρόνου μακρινού. Οι γάτε είναι πιο έξυπνε από τα σκυλιά, όπω λέγαμε την προηγούμενη ώρα. Είδατε λέει ποτέ 8 γάτε να τραβάνε ένα έλκυθρο στο χιόνι? Του Τζεφ Βάλντε, του Αμερικανού παραγωγού τηλεοπτικών σόου, είναι η φράση. Θυμός οφηρήσει. Ο γάτο και ο καλόγερο πολλά αγαπούν τα ψάρι. Και οι παντρεμένοι το φιλί και οι λεύτεροι το χάδι. Όταν πέφτει το σκοτάδι, όλες οι γάτες είναι πάνθυρες. Ινδιάνικη παροιμία. Των Ινδιάνων της φυλής Ζούνι. Η γάτα θα φάει ψάρια, αλλά δεν θα βρέξει τα πόδια της. Αγγλική παροιμία. Την αρχαία εποχή, οι γάτες λατρεύονταν σαν θεοί. Δεν το έχουμε ξεχάσει αυτό. Τέρι Πράτσετ, Βρετανός συγγραφέας, 1948-2015.

Ο γάτος του Σταμάτη Καραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου, υπομένω από την άλξη πρώτο ψάλτη, από το δίσκο της Ανθρώπων Έργα, ένας μαγικός δίσκος. Η γάτα στα Ενικόλα του Γιώργου Σεφέρη. Φαίνεται ο καβογάτα, μου είπε ο καπετάνιος, δείχνοντας το χαμηλό γυαλό μέσα στο πούσι. Είχε τα μάτια της Σαλόμης, η γάτα που έχασα τον άλλο χρόνο. Και ο Ραμαζάν πως κοίταζε κατάματα το θάνατο. Μέρες ολόκληρες μέσα στο χιόνι της Ανατολής, στον παγωμένο ήλιο.

ότι το σπατρίκιος, όπως οι γάτες, όταν αρρωσταίνουν, κουρνιάζουν στις πιο απόμερες γωνιές, όσο μονάχες τους να γιάνουν, έτσι κι εγώ, σε αυτή την κόχη, θα απομείνω όσο να πάψει το αίμα μου, σε κάθε χτύπο υπόγεια να σχηματίζει το όνομά σου. Από τη Συλλογή Θάλασσα Ευαγγελίας, 1977.

με το σιγαρπερότητα. Απλά χαμιά σταλιά γεμίσαν τα ιδρύματα.

φέρε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλή μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος.

Ρεγμένο στη ζωή σαν φωτιά, του Τσάρλς Μπουκόφσκι. Μετάφραση Βαρβάρα Χατζησάβα. Σαν οδυνηρή θεότητα ο γάτος μου. Περπατάει τριγύρω. Περπατάει γύρω. Γύρω με ηλεκτρική ουρά. Και μάτια φωτεινά, κουμπιά. Είναι ζωντανός και βελούδινος. Και οριστικός σαν δαμάσκηνα. Κανείς από τους δυο μας δεν καταλαβαίνει από καθεδρικούς ναούς ή τον άντρα έξω που ποτίζει το γρασίδι του. Αν ήμουν άντρας, όσο αυτός είναι γάτος, αν υπήρχαν άντρες σαν κι αυτόν, ο κόσμος θα έπαιρνε μπρος, πηδάει πάνω στον καναπέ και διασχίζει την προστόα του θαυμασμού μου.

This is Jules Pye Orchestra, Never on Sunday. Τα παιδιά του Πειραιά. Και για ορχιστρική διάθεση.

Αντώνη Σαμαράκης, θάνατος 8 Οκτώβου του 2003. Μην πεις ποτέ σου, είναι αργά, κι αν χαμηλά έχεις πέσει, κι αν λείπει τώρα σε τριγώ, κι έχεις βαθιά πονέσει, κι αν όλα μοιάζουν σκοτεινά, κι έρημος έχεις μείνει, μην πεις ποτέ σου, είναι αργά, τ' ακούς ό,τι κι αν γίνει. Όσο υπάρχουν άνθρωποι ανήσυχοι στον κόσμο, όσο υπάρχει ανησυχία στον κόσμο μας, υπάρχει ελπίδα. Αρλέτα, θάνατος το 2017, εγώ μιλάω με τραγούδια, 1989. Το θέλω να σε καταλάβω, παρακαλώ μην με παρεξηγείς, κάπου μιλάμε άλλη γλώσσα, δεν φταίς εσύ. Και έτσι φτιάχνουμε έναν τοίχο, εγώ από εδώ, εσύ από εκεί. Εγώ μιλάω με τραγούδια, δεν έμαθα άλλη γλώσσα ποτέ, μπερδεύομαι στη λογική σου. Τραυλίζω, γίνομαι παιδί, μη μου γυρεύεις εξηγήσεις, δεν ξέρω να σου εξηγώ. Πάρε με μες στη μουσική σου, σε ένα τρελό χορό για δυο, εγώ μιλάω με τραγούδια.

0: 1815. Σαν σήμερα, ο Ναπολέον Βοναπάρτης εξορίζεται στο νησί της Αγίας Ελένης μετά το Βατερλό. Ο Ναπολέον έλεγε: «Ένας πραγματικός άνδρας δεν μισεί κανέναν. Το να ιτηθείς είναι συγχωρηταίο. Το να ευνηδιαστείς ποτέ. Τα φρούρια και τις γυναίκες πρέπει να τα καταλάβει κανείς αμέσως ή να παραιτηθεί από την κατάληψή τους. Εγώ δεν είμαι απόγονος, είμαι πρόγονος. Η μόνη νίκη στον έρωτα είναι η φυγή. Αυτός που φοβάται ότι θα κατακτηθεί είναι σίγουρος για την ήττα. Ένας θρόνος δεν είναι παρά ένας πάγκος καλυμμένος με βελούδο. Έπρεπε να είχα πεθάνει στο Βατερλό. Η καρδιά ενός πολιτικού πρέπει να είναι μέσα στο κεφάλι του. Αυτό το γελίο στο μεγαλείο είναι ένα μόνο βήμα. Κάθε άνδρας είναι δημιούργημα της στολής του».
1: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer,

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Επιλεγμένα γεγονότα του Αυγούστου. 1η Αυγούστου του 1714. Ενθρόνηση Γεωργίου του Πρώτου, 1660-1727, πρώτου Προτεστάντη βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1834 καταργείται η δουλεία στη Βρετανική Αυτοκρατορία. 770.000 σκλάβοι αποκτούν την ελευθερία τους. 1921, Μικρασιατική Εκστρατεία. Αρχίζει η προέλαση του ελληνικού στρατού προς το Σανγκάριο. Το 1944 η εξέγερση της Βαρσοβίας ξεσπάει στην πρωτεύουσα της Πολωνίας εναντίον της ναζιστικής κατοχής.

2 Αυγούστου του 1802, ανά πολέμου Βοναπάρτης, ανακηρύσσεται ισόβιος ύπατος, αποκτώντας και το δικαίωμα να ορίσει τον διάδοχό του. 3 Αυγούστου του 1778, εγκαινιάζεται η όπερα Θεάτρο Αλα Σκάλα του Μιλάνου, με την πρεμιέρα της όπερας L'Europa Riconosciuta του Αντώνιο Σαλιέρι. 1914, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η Γερμανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γαλλία και διασχίζει το ουδέτερο Βέλγιο.

4 Αυγούστου του 1865, ο ύμνος «Στην Ελευθερίαν», που γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολωμό και μελοποιήθηκε από τον Νικόλαο Μάντζαρο, καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδος. 5 Αυγούστου του 1944, στη Βαρσοβία, αντάρτες ελευθερώνουν 348 Εβραίους από ένα στρατόπεδο εργασίας. 6 Αυγούστου του 1945, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ατομική βόμβα ρίχνεται από αμερικανικό αεροσκάφος στη Χειροσίμα της Ιαπωνίας στις 8 και 16 π.Μ. 8 Οκτώου του 1303. Ο φάρος της Αλεξάνδρειας λειτουργεί για τελευταία φορά. Ισχυρός σεισμός τον καταστρέφει.

10 Αυγούστου του 1949. Στο Στρασβούργο συνέρχεται το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παρουσία 101 βουλευτών και 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 11 Αυγούστου του 1950. Η Ευρωπαϊκή Συνέλευση στο Στρασβούργο εγκρίνει πρόταση του Τσόρτσιλ περί δημιουργίας ενιαίου στρατού της Ευρώπης. Στις 12 Οκτώβου του 2004 παραδίδεται στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Χάρη Λεοστρικούπης, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα ως τότε στον κόσμο.

13 Αυγούστου του 1961 χτίζεται το τείχος του Βερολίνου. 14 Αυγούστου του 1974 αρχίζει η δεύτερη στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στην Κύπρο. 20 Αυγούστου του 480 π.Χ. σκοτώνεται ο Λεωνίδας στη μάχη των Θερμοπυλών μαζί με τους 300 και τους 700 Θεσποιείς. 23 Αυγούστου του 480 π.Χ. Ναυμαχία του Αρτεμισίου. Ο ενωμένος ελληνικός στόλος υπό τον Σπαρτιάτη Ναύαρχο Ευρυδιάδη εξαναγκάζει σε υποχώρηση τον περσικό στόλο στο ακροτήριο Αρτεμίσιο της Βόρειας Εύβοιας. 24 Οκτώβου. Η Σαρλότ Μποντέ ολοκληρώνει το χειρόγραφο έργο της Τζέιν Έιρ. Το 1853 ετοιμάζονται για πρώτη φορά τηγανιτές πατάτες σε μορφές τσιπς. Ένας Αμερικανός μάγειρας, ο Τζορτζ Κραμ, στο Σαρατόγκα Σπρίνγκς της Νέας Υόρκης, αγανακτισμένος από τα παράπονα ενός πελάτη, αποφασίζει να σερβίρει πατάτες τόσο λεπτοκομμένες που να δυσκολευτεί να τις πιάσει με το πιρούνι του. Αυτές οι λεπτοκομμένες τηγανιτές πατάτες θα αποδειχθούν τεράστια οικονομική επιτυχία.

27 Αυγούστου του 479 π.Χ. η μάχη των Πλατεών. 100.000 Έλληνες υπό τον Σπαρτιάτη Παυσανία συντρίβουν 300.000 Πέρσες υπό τον Μαρδόνιο. Την ίδια μέρα διεξάγεται και η ναυμαχία της Μυκάλης, όπου ο ελληνικός στόλος καταστρέφει τον Περσικό. 28 Αυγούστου του 1826. Μάχη του Πολυράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο Όγκο των δυνάμων του Ιμπραήμ. 31 Αυγούστου του 1788. Ο Λάμπρος Κατσόνης κατά ναυμαχεί και τρέπει σε φυγή τουρκική μοίρα κοντά στην Κάρπαθο.

και τούτο εδώ το Αθήνα κεντρικό. Λέω ραπίτης μου μιστράει φόρος από τη Λίδα. Λόντρα Παρίσι. Μπρος στην Αθήνα.

0: Κάθε βραδιά.
1: Για να ανανεώσουμε τη συναντήσή μας αύριο και πάλι, 12 με 2. Και να δώσουμε σκυτάλη στη Δέσποινα Τζότου και την εκπομπή της. Νύχτα.gr.

0: Βαγγέλης Δημακόπουλος ρυθμίζει τους ήχους μας, Νικ Λίμπ επιλέγει τραγούδια. Σήμερα είναι Πέμπτη, δεν υπάρχουν νέες ταινίες στους κινηματογράφους, ωστόσο βγαίνουν δύο επανεκδόσεις. Η πρώτη έχει τον τίτλο «Γνήσιο αντίγραφο».
1: Good morning. I'm so sorry I'm late. I would blame the traffic, but I walked here.
2: The whole purpose of life, the whole meaning of existence is to have fun, to have pleasure. Thank you.
0: Το θέμα στη ζωή λοιπόν είναι να περνάς καλά. Είναι η Ζιλέτ Μπινός. Όταν είχε βγει η ταινία, είχε αποσπάσει βραβείο καλύτερης ερμηνείας στις Κάνες με αυτό το ρόλο.
1: Questions about the concept of originality have been discussed throughout history.
2: And look at these cypresses, look. They're beautiful, they're individual. I mean, you've never.
0: Και είναι ένας Βρετανός συγγραφέας, ο οποίος βρίσκεται στην Ιταλία, θέλει να παρουσιάσει το βιβλίο του, είναι το τελευταίο, μόλις κυκλοφόρησε. Συναντά μια Γαλλίδα και ξεκινούν έτσι ένα οδηπορικό. Στη Τοσκάνη είναι μοναδικά όσα δείχνουν στην ταινία αυτή, τα τοπία είναι μαγικά. Συζητούν για τη ζωή, συζητούν για την τέχνη.
1: You like it? You drink it.
0: Και πίνουν κρασί. Αυτό είναι το γνήσιο αντίγραφο από σήμερα σε επανέκδοση στους κινηματογράφους, ότι πρέπει για θερινά.
1: Obviously we make a good club. What do you think?

0: Vox Music και μιας και αρχίσαμε με σινεμά, θα πάμε σε μια ταινία που βγαίνει απόψε και είναι ο Παραχαράκτης. Αυτός είναι ο τίτλος της. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το τρέιλερ.
1: Comment tu t'appelles?
2: Yann Boyarsky.
1: Il paraît que t'as du talent, Yann. 5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets.
3: Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi réussi.
4: Bouge pas!
0: Είναι ένα αστυνομικό θρίλερ και μέχρι ένα σημείο είναι μια αληθινή ιστορία.
5: Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique.
6: Ça fera 300 francs.
7: Il est tout neuf ce billet.
5: Règle numéro 2.
0: Είναι Πολωνός, είναι μηχανικός, φεύγει και εγκαθίσταται στην Γαλλία. Βρισκόμαστε μετά τον πόλεμο. Εξελίσσεται σε έναν θρυλικό παραχαράκτη.
8: Contrôle d'identité. Vos papiers, s'il vous plaît. Ouvrez votre valise.
1: Je peux t'aider?
9: Tu me caches quelque chose?
3: Donc, le mois dernier, on en a encore détecté plus de 2000.
0: Θα ξεκινήσει να παραχαράσει χαρτονομίσματα για λογαριασμό ενός μαφιόζου και όταν αυτός συλληφθεί, θα εξακολουθήσει να τυπώνει πλαστά χρήματα.
9: Dis-moi ce que tu fabriques vraiment ici.
10: À la Banque de France, ils sont sur le cul.
11: Vous n'étiez pas censé être un falsifiable.
10: Police!
0: Θα τελειοποιήσει απολύτως την τεχνική του, φτιάχνει δικά του μηχανήματα, έχει το δικό του χαρτί. Είναι μια ταινία σε σκηνοθεσία Jean-Paul Salomé.
3: Vous n'arrêterez jamais parce que vous ne faites pas ça pour l'argent.
0: Μερέντα Κατέμπ, Σαρά Γκιγοντό, Μπαστιέν Μπουγιό είναι ο παραχαράκτης από σήμερα στους κινηματογράφους.

0: Αυτός είναι ο Χιου Λόρι, γνωστός μας ως Dr. House, και πάμε να συνεχίσουμε αυτά τα ραδιοφωνικά ταξίδια που κάνουμε. Πάμε μέχρι την Κέρκυρα, πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Είναι μεγάλη χαρά, έχουμε μαζί μας τον κύριο Λευτέρη Πλασκοβίτη, είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, είναι αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Πού σας βρίσκουμε?
1: Λίγο στο χωριό μου στην Κέρκυρα να χαλαρώσω.
0: Ωραία.
1: Να πάρω λίγο ενέργεια από το Ιόνιο, το οποίο είναι πολύ αναζωογονητικό, για να συνεχίσουμε μετά τη δουλειά στην Επίδαυρο, γιατί έχουμε και Επίδαυρο με Λυσιστράτη 21-22, και μετά να ανηφορήσουμε ξανά Θεσσαλονίκη που μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας. Ευχάριστος, δημιουργικός, αλλά δύσκολος.
0: Πάμε να αρχίσουμε από την Κέρκυρα, γιατί μας ανοίξατε λίγο την όρεξη. Πώς είναι το νησί αυτό τον Αύγουστο?
1: Το νησί τον Αύγουστο πίζει όταν πας στην χώρα που λέμε εμείς, στην πόλη της Κέρκυρας ή στα πολύ γνωστά μέρη, Παλιοκαστρίτσα, Πέλεκα και όμως το νησί είναι πάρα πολύ μεγάλο και όσοι μας ακούνε και θέλουν να πάνε στην Κέρκυρα, καλό είναι να επιλέξουν το νότιο μέρος της Κέρκυρας και από τη μεριά περισσότερο της Ιταλίας, που Παξούς, που έχει ακόμα παρθένες παραλίες, δεν πίζει από κόσμο, Έλληνες και ξένους. Ναι. Αν θέλει να χαλαρώσει, αν θέλει να κάνει ζωή κοσμική και αυτά, ας πάει στην πόλη για να πιει και τον εσπρέσο του στο ριστόν και να κάνει τις βόλτες του στα μπαράκια τα ωραία που έχει στα καντούνια της Κέρκυρας.
0: Υπέροχα. Κύριε Βλασκοβίτη, τι έχουμε? Πάμε στο group therapy. Πώς ήταν ο χειμώνας?
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινήσαμε να κάνουμε το group therapy. Να θυμίσω ότι είναι ένα έργο της βραβευμένης συγγραφέως Πέννης Φυλακτάκη, Κωμωδία, η οποία πραγματεύεται τους φόβους μας, τις ανασφάλειές μας, τις αγωνίες μας, το φαίνεστε των ανθρώπων, και μας βγάζει από τα ισόψυχά μας αυτά τα οποία μας απασχολούν και μας ταλανίζουν, τα φέρνει στην επιφάνεια, τα κουβεντιάζει με το κοινό συμμετέχει και γίνει μια μισή ώρα μια ψυχοθεραπεία. Αυτό λοιπόν καταφέραμε μαζί με τους συνεργάτες και τους τοπιούς, βεβαίως, χωρίς τοπιούς δεν υπάρχει θέατρο, βγήκε μια πολύ ωραία παράσταση με πολύ ωραίο χιούμορ, γέλαγε ο κόσμος, και έτσι ξεκινήσαμε για μια... για ένα γύρο παραστάσεων 20-25, τόσες πάντα κάνει το Κρατικό Θέατρο. Κάναμε και δεύτερη επανάληψη και τρίτη επανάληψη, άρεσε πάρα πολύ, και θα το πάμε και στις ΙΚΕΣ και σε κάνα δύο άλλα φεστιβάλ γύρω από την Θεσσαλονίκη. Ήταν μια πάρα πολύ ευτυχής συγκυρία.
0: Μια πολύ έτσι μικρή περιοδία να το δει και ο κόσμος που δεν το είδε στο Κρατικό Θέατρο.
1: Δεν προλαβαίνει να το δει, είναι πολύ δεν προλαβαίνει να το δουν. Το κουβεντιάζουμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, μήπως κάνουμε επανάληψη το χειμώνα, ναι. Θα δούμε. Προς το παρόν είναι οι παραστάσεις αυτές τέλος του μήνα που είναι στο ΣΥΚΕΣ, στο φεστιβάλ εκεί τη Μελίνα Μερκούρη που λέγονται, τα Μερκούρια, και βλέπουμε.
0: Αυτά για το group therapy. Ναι.
1: Αυτά για το group therapy. Αλλά έχουμε και δύο τεράστιες περιοδίες, οι οποίες ταξιδεύουν, που είναι η Λυσιστράτη, που έχει κάνει σκηνοθεσία ο Πελτέκης, που είναι και καλύτερο διεθνής, ο Αστέριος. Και έχουμε και μια συμπαραγωγή ως Κρατικό Θέατρο με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας, της Βάκχες, όπου και αυτό ταξιδεύει και πήγε στην Επίδαυρο, πήρε πάρα πολύ καλές κριτικές.
0: Μιλάμε για την παράσταση με τους Tiger Lilies, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Και από τέλος του μήνα έρχονται και στην Αθήνα, από το Λυκαβητό, στο Βύρονα, Παπάγου, Βεάκιο. Οπότε καλό θα είναι όσοι μας ακούνε από την Αθήνα και από την ευρύτερη περιοχή να πάνε να τις δουν. Είναι πραγματικά δύο πάρα πολύ καλές παραστάσεις. Και οι Βάκες, που είναι και συμπαραγωγή στα αγγλικά με υπέρτιτλους, να το τονίσω αυτό, έχει κάνει μια πάρα πολύ καινούργια ανάγνωση ο Βούλγαρος σκηνοθέτης, όπου έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Από τη μία Βάκχες, από την άλλη Λυσιστράτη. Οι δύο παραστάσεις.
1: Βάκχες, έτσι, μια τραγωδία, μια κωμωδία, αρχαιοδράμα και με το εκφάνσεις του. Η Λυσιστράτη, ναι, πήγε Ιταλία που ήταν διθυραμβικές οι κριτικές, πήγε τρεις μέρες σε Κύπρο, όπου ήταν sold out και τις τρεις μέρες. Κάναμε βέβαια πρεμιέρα στο Θέατρο Δάσους και από τέλος του Αυγούστου ξεκινάμε στην Αττική για να επανέλθουμε ξανά πάλι στο Θέατρο Δάσους.
0: Και βέβαια 21-22 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.
1: 21-22, ναι, και καλό θα είναι, γιατί πάει πάρα πολύ καλά η προπόνηση. Ναι. Όσοι θέλουν να το δουν, να φροντίσουν έγκαιρα για τα εισιτήριά τους, να μην καθίσουν πάρα πολύ ψηλά πάνω στα σκηνάρια που λέμε εμείς οι καλλιτέχνες. Ακόμα υπάρχουν θέσεις πολύ καλές, αλλά ας το φροντίσουμε γρήγορα. Τώρα που κάνουν διακοπές και κάνουν τα μπάνια τους, ας μπουν και στο Google more.com να βγάλουν τα εισιτήριά τους και να έρθουν ήσυχοι, να μην περιμένουν στην ουρά, αν κάνει και ζέστη, στην ουρά για να βγάλουν εισιτήριο.
0: Α, βέβαια, τελευταία στιγμή είναι και ταξίδι μέχρι την Επίδαυρο, από όπου και αν ξεκινήσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Είσαι Στράτη,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Αυτό το ταξίδι είναι μαγικό. Είναι μόλις μαγικό. Στην Επίδαυρο, άσχετα ποια παράσταση θα δεις, αν είναι καλή, μέτρια ή κακή.
0: Συμφωνώ απολύτως.
1: Όλη αυτή η επίσκεψη, η ενέργεια που έχει και στο Ασκληπείο ανεβαίνοντας πάνω, είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο και δεν είναι εθνικιστικό αυτό που λέμε, γιατί έχω πάει και έξω σε άλλα θέατρα. Αυτό της Επιδαύρου έχει κάτι περίεργο, δεν εξηγείται, δεν μπορεί να το εξηγήσει κανένας επιστήμονας που ερευνά την Επιδαύρου, είναι κάτι διαφορετικό.
0: Κύριε Πλασκοβίτη, από τη νέα έτσι σεζόν του κρατικού, πέρα από την επανάληψη, αν έχουμε του group therapy κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν,
1: θα έχουμε το που είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία πέρσι, θα κατέβει για παστάσεις στην Πία.
0: Κάπου σας χάνουν η αλήθεια εκεί στην ωραία Κέρκυρα.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, για πείτε μου.
1: Ναι. Λέω ότι πέρσι είχαμε κάνει στη σκηνοθεσία πάλι Αστέρι Πελτέκη αυτή η Νυχταμένη, ένα musical το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη, στο Βασιλικό Θέατρο, και για το μέσα Σεπτέμβρη προγραμματίζουμε να το παρουσιάσουμε για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Ολύμπια. Μαρία Κάλλας,
0: Αθήνα λοιπόν. Αθηναίων. Ωραία.
1: Ναι. Προγραμματίζουμε να κατέβουμε στην Αθήνα, επειδή εδώ και 4 χρόνια υπάρχει μια εξωστρέφεια. Έχει φύγει από το στενό περίγυρο της εταιρείας Μαγεθρικών Σπουδών το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και έτσι λοιπόν κατεβαίνουμε και στην Αθήνα. Όπως είπα, είναι αυτή η Νυχταμένη. Θα κατεβεί και το Ο Ζορμπάς που έγινε πέρσι πάλι μεγάλη επιτυχία με πρωταγωνιστή τον Πασχάλη Τσαρούχα. Και ετοιμάζουμε βέβαια και στις σκηνές του Κρατικού Θεάτρου μια σειρά από παραστάσεις. Εγώ θα σκηνοθετήσω μια παράσταση βασισμένη στο μύθο της Αντιγόνης, αλλά το φέρνει στο σήμερα η συγγραφέας, μια Αμερικάνα συγγραφέας, για τους εφήβους, δηλαδή η πρώτη επαφή με το αρχαίο δράμα να είναι μέσω της Αντιγόνης, για να μπορούν σιγά σιγά τα παιδιά, πέρα από αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο και πολλές φορές τα μαθαίνουν και με περίγον τρόπο που κάνουν τα παιδιά να μην αγαπήσουν τα αρχαία, γι' αυτό το Κρατικό Θέατρο κάνει λοιπόν για τους εφήβους αυτό το έργο που σας λέω, βασισμένο στην Αντιγόνη της Οβοκλή. Απλά ο κορέοντας εδώ είναι διευθυντής ενός σχολείου του Λυκείου Θηβών, όπου υπάρχει πολύ μεγάλη αυστηρότητα και όλοι κινούνται τα παιδιά μέσα με στρατιωτική πειθαρχία, μέχρι που η Αντιγόνη ξεσηκώνεται, γιατί τιμωρήσανε τον αδελφό της χωρίς να φταίει, ξεσηκώνεται και αλλάζει τα πράγματα. Και βέβαια μαζί, σας λέω τώρα αυτό που θα σκηνοθετήσω εγώ το χειμώνα, αλλά είναι περίπου 10 παραστάσεις πάλι σε συνεργασία με έναν Γάλλο σκηνοθέτη, με έναν πάλι Βούλγαρο σκηνοθέτη, και συνεργασίες με τα διπλωτέ που κάνουμε.
0: Έχουμε χρόνο να τα πούμε από Σεπτέμβρη, έτσι να μπούμε στο κλίμα του χειμώνα. Προς το παρόν είναι οι καλοκαιρινές παραστάσεις. Το Group Therapy, να υπενθυμίσουμε ότι επανέρχεται στα Μερκούρια στο τέλος Αυγούστου, γύρω στις 30.
1: 21-22.
0: Ναι.
1: Έχουμε Λυσιστράτη στην Επίδαυρο.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Και από εκεί και μετά, όσοι
0: και βάκχες, βέβαια,
1: μπορούν να γκουγκλάρουν τα γεστήρια, θα βρουν ακριβώς πότε παίζουν και πού παίζουν.
0: Πείτε μας και μια ωραία, ποια είναι η ωραιότερη παραλία στην Κέρκυρα για εσάς?
1: Η ωραιότερη παραλία στην Κέρκυρα είναι ο Χαλικούνας. Είναι δίπλα στη λίμνη Κορισίων, όπου είναι Natura. Και πριν από το Χαλικούνα είναι ο Ίσος. Είναι ο Ίσος από τη μία μεριά, Ίσος με Ιώτα και δύο σίγμα, και από τις λίμνης Κορισίων, και από την άλλη μεριά είναι αυτό του Χαλικούνας. Είναι δύο πάρα καταπληκτικές παραλίες, με ψηλή άμμο, με αμόλοφους, Είπαμε το οποίο Natura είναι πάρα πολύ ωραία. Αξίζει τον κόπο δηλαδή. Έχει γύρω-γύρω και να μείνει κόσμο. Δεν λέω την παραλία που είμαι εγώ, γιατί όχι, θέλω όχι, να είμαι μόνο μου στην παραλία. Να μην έρθει εκεί.
0: Καλέ βουτιέ. Καλό υπόλοιπο, καλό καιριού, καλέ επιτυχίε.
1: Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πολύ για την
0: ευχαριστώ θερμό, Αλευτέρη Πλασκοβίτη.

Αυτός είναι ο Sting. Ανακοινώθηκε και κάτι ενδιαφέρον για μουσικούς του βιολοντσέλου από την Εθνική Λυρική Σκηνή, η οποία ανακοίνωσε νωρίτερα μία ακρόαση για κάλυψη μίας θέσης μουσικού στα βιολοντσέλα. Όλα αυτά είναι προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες σε καλλιτεχνικές παραγωγές της νέας σεζόν, το Νοέμβρη κυρίως. Όποιος επιλεγεί μπορεί να απασχοληθεί στη Λυρική με μια σύμβαση εργασίας. Η σύμβαση έχει 9 μήνες διάρκεια. Υπάρχει δυνατότητα παράτασης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Λυρικής, και όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση, την οποία θα βρουν στο site της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

0: Dire Straits, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος ρυθμίζει τους ήχους μας. Νικ Λίμπε επιλέγει τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο. Στις 5 δελτίο ειδήσεων και επιστρέφει η ίδια ομάδα.
1: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

Αθήνα 984, ο σταθμός της πόλης μας.